Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σκοπό μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ και η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Τροχαίο με παράσυση ενός τριχρόνου παιδιού συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τριχρόνο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, συντονισμένη στο Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, για μία ώρα με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία αξίζουν και οφείλουμε να σας μεταφέρουμε και να σας παρουσιάζουμε καθημερινά. Τα Σάββατα τα λέμε 2 ώρες, 5 με 7, όπως μας ξέρετε και όπως μας έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή και καλύτερη ημέρα. Και σήμερα η επικαιρότητα με όλα αυτά τα οποία έχουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο, με το σημείο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, να βρίσκεται σε οριακό σημείο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι ακατέρωθες στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές αυτές διεργασίες που έχουν ως σκοπό και μόνο σκοπό την αποτροπή τη περαιτέρω κλιμάκωση των εθνοπραξιών αλλά και βεβαίω τον τραυματισμό του πολέμου. Εν τω μεταξύ, τι πρώτε πρωινέ ώρε έχει γίνει γνωστό ο σήμερα συναγερμό σε Κουβέιτ αλλά και Μπαχρέιν, καθώ αναχαιτίστηκαν πύραυλ και drones. Εκτό των εθνοπραξιών, την ίδια ώρα, εκεί όπου

εκπαίδευσης, τόσο είναι μακριά από τη ζώνη αυτό το οποίο θα λέγαμε της αυτοδυναμίας. Προβάδισμα πάντως για τη δεύτερη θέση εμφανίζεται να έχει ο Αλεξίπρας και στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ χθες κυρίου Γαράπογλου. Θα τον ακούσετε τόσο στις 8.30 με τον Άρη Πρωτοσάλτη σε πολύ πολύ έτσι, σημαντικά αλλά και πολύ έτσι, συγκεκριμένα σημεία στα οποία ενδιαφέρεται και αναλύει και ο Άρης Πρωτοσάλτη και μετά κανονικά στην παρουσίαση 11.30 το πρωί με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα στην χθεσινή δημοσκόπηση, έτσι όπως εσείς απαντήσατε και απαντήσατε στα ερωτήματα της ΠΑΛΣ, το οποίο προηγείται όμως οριακά από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, την ανεξαρτητοποίηση, μάλλον την παράδοση της έδρας από την κυρία Χτσιογλού. Βγήκε αμέσως πρώτη σε αυτούς τους 7, με προεξάρχοντα βεβαίως τον κύριο Χαρίτση μέχρι πρόεδρο και αρχηγό του κόμματος. Βγήκε όμως πρώτη η κυρία Χτσιογλού. Τώρα, όλα αυτά τα οποία λέγονται και θερλούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες και τα τηλεφωνήματα, ότι έχει ήδη συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, πότε είναι πρώτη τελείως εκτός Βουλής και εκείνη. Παραδίδοντας την έδρα της, οπότε πιο εύκολα μπαίνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε στην αποτύπωση της πραγματικής πραγματικότητας και αν όλα αυτά τα σενάρια, οι σκέψεις και οι κινήσεις τακτικισμού των βουλευτών και των πολιτικών προσώπων βγαίνουν ή θα βγουν στο παιχνίδι της πολιτικής κακέρας. Παραμένει όμως, λέει, βουλεύτρια και στην πολιτική. Παραμένει μάλλον στην πολιτική, όχι όμως βουλεύτρια. Παραμένει ενεργή στην πολιτική, κατά την κυρία Χτσιόγλου. Τώρα, ενδιαφέρον έχει διότι φαίνεται και φέρεται να καταλαμβάνει την θέση της ως πρώτος εμβληματικός στην κυρία Χτσιόγλου όταν ήταν όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Ραγασάκης, ο οποίος διαβάζοντας και τις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων αλλά και των διαδικτυακών site ενημέρωσης, φαίνεται ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Θα συζητήσει όμως και με τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και με τον κύριο Χαρίτση τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αριστερά. Όλα αυτά βεβαίως με τον κύριο Δραγασάκη να εισέρχεται στο κοινοβούλιο ξανά μετά από πολύ πολύ καιρό. Επίσης έχουμε κραδασμούς και στο ΠΑΣΟΚ, ο κακός χαμός, μήλος με όλα αυτά τα οποία έχουμε με την πρόταση του κυρίου Χάρη Δούκα. Απάντησε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου και γενικότερα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Φαίνεται λοιπόν ότι περνάμε πραγματικά σε ένα πολύ πολύ ρευστό σκηνικό στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πρώτη αδύναμη στο κοινοβούλιο μετά την Νέα Δημοκρατία έρχονται οι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι δεν μπορεί να είναι αντιπολίτευση, παραμένει το ΠΑΣΟΚ προφανώς αντιπολίτευση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα πολιτικά τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι και εχθές με τις εξελίξεις που είχαμε στο κοινοβούλιο. Την ίδια ώρα φαίνεται λοιπόν επίσης ότι πάμε προς τον Οκτώβριο αυτός ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα. Είδατε λοιπόν ότι όλα αυτά, το πώς αντιδρά κάποιος, πώς δεν αντιδρά, που μένει, πώς μένει, αν μένει στην φιλολογία, αν μένει στα όσα λέγονται μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας. Όλα αυτά βεβαίως φαίνεται πως αυτά πάνε ακόμα πιο πίσω. Θα το δούμε αν θα γίνει και τότε. Να έρθει ως νόμος δηλαδή. Μπορεί να διακαώ, να το θέλουν να το κάνουν. Το θέμα είναι αν θα περάσει και ως νόμος, διότι πραγματικά και οι Τούρκοι δεν έχουν λόγο. Μπορεί να τα κάνουν για το ιστορικό τους και να πραγματικά να διαρριχνύουν τα πάντα και να είναι απόλυτα επιθετικοί στους λόγους τους. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει και μια άλλη πορεία, η οποία όμως προφανώς αυτή η πορεία προς την Ευρώπη και προς τη Δύση δεν συμβαδίζει με αυτές τις απειλές. Όλα αυτά βεβαίως τα κρατάμε στο μεγάλο καλάθι των τίτλων της ενημέρωσης για αυτό το πρωινό. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο σχεδιασμό. Δεν προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση και φαίνεται πως θα τα έχουμε αυτά μέσα στον μήνα Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Μένει να το δούμε. Σήμερα έχουμε συνέχεια στη δίκη για τα Τέμπη, έχουμε συνέχεια στη δίκη Λυκερίδη που περιμένουμε πολλά και φυσικά σήμερα ο πολιτικός κόσμος αλλά και ο κόσμος της Κορινθίας αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά. Ο Γιώργος Ραθνός ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και είμαστε εδώ μαζί στο πρωινό στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε, είτε μέσω του κινητού και του διαδικτύου, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, η κυρία Ελένη Μπουγιέρη, στο 210-48-0-170-174. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων υπό την μορφή των τίτλων, όπως τους επιμελήθηκε η Αθηνά Βαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση λοιπόν ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,5% και με μόλις μισή ποσοστή.

0: τελευταία μονάδα πίσω του, πίσω από το Πασόκ, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο ερώτημα το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται στο 30%. Επισημαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ισοβαθμεί, ισοψηφεί με τον κανένα. Στην τρίτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και η κυρία Μαρία Καριστιανού στο 6%. Οι πολίτες τώρα απαντούν πως θα ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν χθες την αναξαρτοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νασό Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφία Χτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερό Πιτζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Την παρέτησή της πάντως και από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε χθες η Εφία Χτσιόγλου με επιστολή της προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, και αφού προηγήθηκαν και όπως είπαμε ένα εξορτοποίηση και με άλλα 6 στελέχη, παρετούμε από βουλεύτρια, δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική. Μετά την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης ως πρώτος επιλαχών στο δυτικό τομέα Αθηνών αναμένεται να επιστρέψει στην Βουλή. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι ανεξάρτητοι ανέρχονται σε 39 και αναδεικνύονται σε δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, αν μπορούμε να το πούμε, καθώς το Πασόκ αριθμεί 32 βουλευτές, ενώ η Βουλή είναι πλέον 7-κομματική. Θυμίζουμε ότι ως γνωστόν η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του 23 ήταν 8-κομματική, καθώς υπήρχε και η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών που όμως διαλύθηκε μετά από την απόφαση του εκλογοδικείου για την έκθεση των 3 βουλευτών από το αξίωμά τους. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί της ευθύνης υπουργών, την επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε αναρτήση του Πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά στην καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 3 κατηγορούμενοι από την Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικό περιορισμό τέθηκαν 3 γυναίκες, οι 2 εκ των οποίων είναι οι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πάντα και οι 3 γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους, πάντως αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπο Αθανασίου και Θάσου Χατζηβασιλείου αλλά και του πρώην Προέδρου Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς τη Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο νεότερος ηγέτης του Ιράνου, Αγκιστάν Μπαχαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ο κ. Ρούμπιο ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού του προγράμματος, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το πλήρωμα του κενού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνώρισε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για εκεί να αλλάξει πορεία. Ένα Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Κεντρική Διοίκηση. Εντάξει, οι κρίξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμα του Ιράν. Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμα ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέριψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα χθες του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και Ισραήλ και του Αλτζαζίρα και Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και τους τομείς ασφαλείας, με σκοπό πάντα μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Όπως είπαμε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σήμερα ημέρα Τετάρτη. Τα παιδιά του, 3 κορίτσια 7, 10 και 12 ετών, πιστεύεται πως κρατάει αιχμάλωτο σπίτι του στον Ντόρτμουντ άνδρας 51 ετών από την Σερβία, ο οποίος αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και κατά τη καταδίωξη του αστυνομικού πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Κατέφυγε σε διαμέρισμα το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας 3 παιδιά του υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τόσο τα παιδιά όσο και η μητέρα τους, επίσης από τη Σερβία, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν το δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα. Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των παιδιών, δηλώνει ο εκπρόσωπος αστυνομίας. Τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκρισης από την τουρκική εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του ΑΚΠ για τη γαλάζια πατρίδα. Η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα μηνύματα που εξέπεμψε τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα, ενώ η Άγκυρα εκτιμάται πως δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με όσο προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στη ρύθμιση εντάσσονται χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι και θυμίζουμε 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στις διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την ένταξη, οι υποχρεώσεις που οφειλέται, αλλά και τα ωφέλη που εξασφαλίζει, όπως η χορήγηση φορολογικής ενημερώτησης, αλλά και το πάγωμα αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και ποινικής δίωξης. Το νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ο διαχωρισμός της πρώτης κατοικίας από τα υπόλοιπα χρέη ενός οφειλέτη και η διάσωση της μέσω του εξοδικαστικού με εκποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του. Φορολογικά κίνητρα σε κατασκευαστές και για ανέγερση κατοικιών θα δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με οι συμφωνίες μίσθωσης τώρα θα είναι υποχρεωτικά ελάχιστης διάρκειας 10 ετών με καθορισμένο από το κράτος ενοίκιο. Η 39χρονη από την Καλαμάτα, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, καθομολογία ενδράστη, δεν είχε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ούτε αναφορά περί ξυλοδερμού, διευκρινίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει με ότι συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διευρυνθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Μεταξύ, ο καθομολογία δολοφόνος πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων το μεσημέρι χθες και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί Παρασκευή. Προφυλακίστηκε ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στην Πατσίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιρρύπτοντας ευθύνος στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχεία που σημειώθηκαν τον μήνα Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Όπως επισημαίνεται η ελληνική αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Συνεχίζονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της αγγελικής πόρτας αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος παράλληλα ανακοίνωσε και τις δικασίες του Ιουλίου, με την τελευταία να είναι 28 Ιουλίου. Συνολικά, εντός του μηνός Ιουλίου έχουν οριστεί 11 δικάσιμοι. έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε, να θυμίσουμε, στο επεισόδιο του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ αναφέρουν επίσης πως νιώθουν απομονωμένοι. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα Τετάρτη συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μετροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, όπου ο ισορρός θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η αναπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αντιστεφάνων τώρα, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα μέσω του ειδικού κητίου που θα βρίσκεται στο χώρο του Ναού, τιμώντας έτσι τη μνήμη του, έγραψε σε ανάπτυξη του στο Facebook ο γιος του. Η αγορά του Θεόφραστου είναι ένα από τα μνημεία της Δήλου, που επηρεάζονται από την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης λόγω της κλιματικής αλλαγής και από την γεωπολιτική καθίζηση του νησιού. Ο συνδυασμός των δύο αυτών φαινομένων έχει ως αποτέλεσμα η Δήλος να βυθίζεται, παρακαλώ πάρα πολύ, περίπου κατά ένα εκατοστό ετησίου σύμφωνα με το κλιματικό παρατηρητήριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο πρώτος τελικός της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ξεχωρίζει το πρόγραμμα της αθλητικής μεταδόσης της ημέρας. Το ανακτήριο Τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off θα λάβει χώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στο TAF Center στην Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ Δευτέρα 8 του μηνός, 9 η ώρα πάλι, η σειρά θα επιστρέψει στο ΣΕΦ. Αν χρειαστεί τώρα και τέταρτος τελικός, να ξέρετε, αυτός θα πραγματοποιηθεί στο TAF Center την Τετάρτη, και αν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξαντλήσουν τα 5 παιχνίδια, το τελικός και τελευταίος θα λάβει χώρα στο ΣΕΦ το Σάββατο 13 Ιουνίου. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοβ Μνίστρουπ, ο Δανός τεχνικός, θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. 5.28 και ξεκινάμε αμέσως με την παράθεση των δεδομένων από τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, με τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου, με όλα τα κόμματα, αλλά και βεβαίως με τον καταλληλότερα για πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
1: Πάμε τώρα στην κάρτα μας, καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εδώ πάντα έχει ενδιαφέρον ο κανένας. Νομίζω ότι είναι συνήθως η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση. Εδώ κάπως έχει αλλάξει το σκηνικό. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει το 30%. Ακολουθεί δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, ο Νίκος Ανδρουλάκης πολύ πιο κάτω, 7%, η κυρία Καρισιανού στο 6%, ο κύριος Βελόπουλος 5%, η κυρία Κωνσταντοπούλου 5%, ισοψηφούν, ο κύριος Κουτσούμπας με 4%, η κυρία Λατινοπούλου με 2%, ο κύριος Βαρουφάκης με 2%, ο κύριος Φάμελος με 1%, ο κανένας εδώ 17%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4%. Αλέξη, το μάτς το παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει όμως μια ισοψηφία που σίγουρα χτυπά καμπανάκια.
2: Ναι, η ισοψηφία Τσίπρα και κανένα νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν εσύ, Γιώργο, το περίμενες αυτό.
3: Αλέξη, 15 ονόματα έχουμε βάλει. Αν και με 15 ονόματα ο κανένας ήταν ψηλά, θα έπρεπε να προβληματιστούμε έντονα.
2: Αλλά θεωρείς το 17 του κύριου Τσίπρα είναι ψηλό?
3: Δεν έχουμε δει ακόμα την πρόθεση ψήφου, οπότε να μην το σχολιάσω συγκεκριμένα. Πάντως είναι ο τέος πρωθυπουργός. Έχουμε δύο πρωθυπουργούς εδώ, οπότε ναι, δεν με εξέπληξε πολύ η διαφορά των δύο. Περισσότερο με εξέπληξε το ότι διατηρεί ο πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, το υψηλό ποσοστό και μάλιστα ελαφρώς ενισχυμένο ενδεχομένως.
1: Στο σενάριο κατανομής αναποφάσεων με τρόπο αναλογικό.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. 2,3.
1: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Παζόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστή μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν αρχηγικό ρόλο, οι δύο εκ των οποίων είναι οι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές του κόλπου. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πράγμα που διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Είμαστε στο πρωινό της 3ης Ιουνίου, παγκόσμια μέρα του ποδηλάτου, η ζωή μας ποδήλατο γενικότερα, όπως και να έχει. Ας φροντίζουμε να είναι τουλάχιστον σε ωραίους δρόμους και όχι ανηφορικός. Ο καθένας ό,τι μπορεί ας το κάνει και όπως μπορεί. 6 και 3 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου 20 και 43 πρώτα λεπτά, με το γύρο ψάλτη θα δείτε τον ήλιο ή θα γίνει ανατολή, καθώς επέστρεψε σήμερα. Long vacation, έτσι, μεγάλο Σαββατοκύριακο για τον Γιώργο. Είχε και το Άγιο Πνεύμα, τον φώτισε κιόλας. Οπότε λοιπόν θα έρθει ανανεωμένος. Λοιπόν, 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας. Το 1941 να πούμε ότι οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο, με πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη ενθουσιώδη υποδοχή. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετική υγειονομική διάταξη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στο τέλος της οδού Σταδίου σήμερα ήταν το αλκοτέστ, όπως κάθε φορά μας πετύχε. Καλημέρα, καλημεριστήκαμε και χαιρετηθήκαμε. Οπότε να είστε καλά, καλά αποτελέσματα και εύχομαι να μην πιάνετε καν, όχι για να μην βάζουμε πρόστιμα, για να μπορούν πλέον να υπάρχει πλέον συνείδηση ότι όταν πιάνεις τη μόνη δεν έχεις πιει ούτε γούλια. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το παλαιό ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής της προκλήσης της παγκοσμιοποίησης. 1922 σαν σήμερα γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου και μεταξύ άλλων Χειροσύμα αγάπη μου, ενώ το 1926 γεννιέται ο Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat δεκαετία του 50, μεταξύ άλλων το Ουρλιαχτό, ενώ σαν σήμερα παρακαλώ απορροή. Έχουν πιάσει μπαγκέτα τώρα ο Θεοδόσης Πάνου, καθώς οδηγεί. Πρόσεχε, Θεοδόση, μην ορχήστρα δεν κουρδιστεί καλά και δεν παίξει καλά. Καλά, ο Γιάννης Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή έχουν πιάσει μπαγκέτα ήδη εδώ και πολλή ώρα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Μπιζέ, ο Γαλλοσυνθέτης μεταξύ άλλων της Κάρμεν.

ορχήστρα στην Κρατά Ιάννη Γιώργα. Καλημέρα, Παναγιώτη Στάση. Καλό πρωινό, Νίκο Παφάντη. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου. Κατερίνα Σερέτη. Καλό, καλό πρωινό. Επίσης, Θεοδόση θα εκπλαγεί σήμερα, διότι τώρα μην το νομίσεις το αυτοκίνητο στον Κηφισό ως κύκνο, διότι το 1899. Ο Johann Strauss ο ιός, μεταξύ άλλων βεβαίως ο πασίγνωστος Γαλαζής Δούναβης, που είναι και από τα κομμάτια, είναι από τις συνθέσεις που συνθίζουμε να ακούμε και να γίνεται έτσι ένα ωραίο λήξιμο και ωραίο φινάλε της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας στην Βιέννη. Ας τον απολαύσουμε λίγο.

0: Μπάτζιο Δούναβη, εγώ θα σας πάω και στο θέατρο Άλσος στο κέντρο της Αθήνας, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει εξασφαλίσει για εσάς τους ανθρώπους του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τους φίλους του Όλοι Μαζί Μπορούμε, θεατρικές παραστάσεις, τη νέα αυτή παράσταση, στο νέο musical, τον Ρε Παπαθανασίου, το Αγοριού Απέναντι, σε βεβαίως με μια μεγάλη τιμή στον Μίμη Πλέσα. Έτσι λοιπόν, στο Όλοι Μαζί Μπορούμε μπορείτε να πείτε είτε στο olimazimborume.gr είτε στο more.com για να κλείσετε θέσεις, είτε για Παρασκευή 5 Ιουνίου, είτε για Σάββατο 6 του μηνός, είτε για την Πέμπτη 11 του μηνός. Σαν σήμερα επίσης, ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιος γνωστός Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, που έγινε και επίσης πολύ πολύ γνωστός και το θυμόμαστε όλοι από εδώ τη συμμετοχή του σε μια πολύ μεγάλη ταινία, πολύ ωραία ταινία. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2001. Θεοδός Πάνο, ξεκίνησε να χορεύεις. Anthony Quinn.
1: Did you say dance? Come on, my boy.

0: η ταινία, χαρακτηριστικό και το στιγμιότυπο με τον Άντωνι Κουίν να χορεύει. Καλημέρα, Τάκια από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό, Αλεχάνδρο, καλημέρα. Περαστικά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, ο οποίος μας έτσι τώρα σε μια εκμυστηρεύεται την καθημερινότητά του. Μεταξύ έγαμος με ένα παιδί, με έναν γιο 2,5 ετών, να σας ζήσει, αγαπητέ Τάσο. Ζει μεταξύ Άρτας και Αθήνας, ποιότητα ζωής στην Άρτα, αλλά η Αθήνα είναι το χρήμα, οπότε πηγαίνει, έρχεται. Καλημέρα, Τάσο μου, να σε καλά, καλή δύναμη, προσοχή στους δρόμους. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιώργηδες, καλημέρα. Γιώργος Σίσκας, Γιώργος Δεδρινός, Γιώργος Κότσαρης, όλο το επιτελείο στην Πνίκα, καλημέρα. Άγγελο το Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Και ακούγοντας τη Μίκη Θεοδωράκη, να θυμηθούμε έναν επίσης ακόμη μεγάλο, και τα και φυσικά Ζορμπά και Άντωνι Κουίν, που έφυγε σήμερα το 2001. Θυμίζω εγώ το φετινό κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε στην μεγάλη συναυλία του, Θεσμός και αυτή, όπως πάντα, κάθε χρόνο, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Βάλτε το ημερολόγιο σας και κλείστε από σήμερα τα εισιτήριά σας. Δεν θα βρίσκεται μετά, διότι Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος τιμά τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλαμαραγωνό Στάδιο, μεταξύ άλλων θα τραγουδήσουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Όλοι αυτοί αφιλοκερδώς. Προστίθενται και άλλοι καλλιτέχνες, όλα αυτά βεβαίως στη μοναδική βραδιά που μας επιφυλάσσει όπως κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλαμαραγωνό Στάδιο. Όλα τα έσοδα θα πάνε βεβαίως για την προστασία και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος μας. Μένοντας λοιπόν στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ακούσαμε το τι ακριβώς είχαμε ως αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Πάμε τώρα στα ζητήματα της Νέας Αριστεράς. Πάμε στην Πενελόπη Γκάλιο. Εκεί λοιπόν, όπου έχουμε ως γνωστό ότι διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές της γνωστοποίησαν χθες την αναξαρτοποίησή τους. Μεταξύ των 7 είναι η κυρία Έφη Αχτσόγλου, η οποία αυτού καπρό πρόλαβε και τον κύριο Χαρίτση μέχρι πρώτον ως αρχηγό. Και παραιτήθηκε και από βουλευτής και είναι πλέον εκτός κοινοβουλίου, με τον κύριο Δραγασάκη να φέρεται ότι θα αναλάβει και θα πάρει ως αναπληρωματικός την θέση της στο κοινοβούλιο, ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των παραπολιτικών σημείων στις εφημερίδες αλλά και στο διαδίκτυο φέρεται ότι θα μιλήσει τόσο με τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και με τον κύριο Σακελαρίδη για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αριστερά και με τον κύριο Φάμελο. Θα συζητήσει ο κύριος Δραγασάκης, δεν θα μπει, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος, ο σοφός κατά τα λεγόμενα της τότε διακυβέρνησης της αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν στο πολύρευστο σκηνικό και πολιτικό παιχνίδι της αριστεράς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Βενελόπη Γκάλιο.
1: Κινούμενη άμμο με αναδυόμενα και διαλυόμενα κόμματα, θυμίζει το πολιτικό σκηνικό. Το ασταθές περιβάλλον της κεντροαριστεράς εντείνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 εκ των 11 βουλευτών της, του Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Μερόπης Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Θεανούς Φωτίου, και την παρέτηση και από τη βουλευτική της ιδιότητα της Έφης Αχτσιόγλου.
2: Είναι μια πράξη συνείδησης. Παρετούμε από βουλεύτρια, δεν παρετούμε όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
3: Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθεστάκια στους ηθαγενείς.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
4: Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, της συσπήρωσης απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη.
5: Δεν είναι μια στάση που αρμόζει σε μια αριστερά, δηλαδή κάνουμε μια προσπάθεια αλλά συγχρόνως κοιτάμε, εξεσχοποιούμε το μια αριστερά ως τράνζιτ κόμμα προκειμένου να πάμε κάπου αλλού.
1: Στη Νέα Αριστερά, χωρίς όμως να αποτελούν κοινοβουλευτική ομάδα, παραμένουν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας, Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Ευχαριστώ το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, με τους βουλευτές του να εμφανίζονται μοιρασμένοι για τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα.
6: Η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική στη λογική να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό που ο κ. Ρωμανός περιέγραψε, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
7: Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.
0: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν, όπου η δημοσκοπική καχεξία, οι παραφωνίες μετά τη δήλωση του κ. Χαριδούκα για τις δεύτερες κάλπες και τις συνεργασίες ανοίγουν το νέο κύκλο εσωστρέφειας. Τον Αλέξη Τσίπρα επέλεξε για αντίπαλο για ακόμη μια φορά κυρία Μαρία Καριστιανού. Ενώ μένει να σου πω ότι ήταν για σήμερα προγραμματισμένη και η σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που πρόκειται να συζητηθούν όλα, όμως αυτό μεταφέρθηκε για την Παρασκευή. Προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης να πάρει μια απόσταση από τα δεδομένα και από τα γεγονότα και βεβαίως. Έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή αυτή η δήλωση του κυρίου Χάρη Δούκα. Η κυρία Διαμαντοπούλου αλλά και άλλα στελέχη, ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, διαφωνούν. Όλα αυτά βεβαίως όμως δεν ξέρουμε πόσο διαφωνεί στην ουσία ή απλά φοβάται να το πει και στους ψηφοφόρους ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με αυτά τα οποία λέει ο Χάρης Δούκας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Δέσμη Βλεπάκη.
1: Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης συνεχίζει να δυναμητίζει το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη. Με κορυφαία στελέχη του κόμματος να αδειάζει. Το δήμαρχο της Αθήνας.
8: Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Σε καμία. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
9: Δεν είμαι ερμηνευτής του κ. Δούκα. Μόνο εκείνος μπορεί να ερμηνεύσει τις δηλώσεις του. Εγώ θα σας πω ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Το θολό μήνυμα, αν υπάρχει, που είναι ίδιο άλλων κομμάτων, το θολό μήνυμα, καλό να μην υπάρχει.
1: Θέμα ύπαρξης του ΠΑΣΟΚ, έβαλε ο Άδωνες Γεωργιάδης, ενώ με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν όσα γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
10: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου, σύμπραξης δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν πάει να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκη, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ.
11: Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα ο κύριος Δούκας θα έπρεπε να το απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη.
12: Πρόταση έκανε.
11: Και στη στενή την πρόταση. Την απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη και στη στενή πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού, η οποία με βάση τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να διεκδικεί τη δεύτερη θέση, άσκησε για άλλη μια φορά κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Πάμε τώρα και στο ζήτημα των υποκλοπών, σε αυτό το οποίο έχει μείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης, και αυτό ίσως να είναι και κάτι το οποίο καταδεικνύει το ότι είναι κολλημένη αυτή η βελόνα. Ένα ακόμα λοιπόν σημείο τριβής είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών που αναζωπηρώνεται μετά και τη νέα συνέντευξη του κύριου Ντίλιαν, ο ιδρυτής της Intellexa και πρωτόδικα καταδικασμένος, επιμένει το λογισμικό περαιτέρω το πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες, να βλεπάκι και πάλι.
1: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Intellexa Tal Dillian, που επιμένει ότι η εταιρεία του πουλάει το λογισμικό Predator σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας πως θα έπρεπε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή για το θέμα.
14: Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα.
10: Καταλαβαίνω ότι ό,τι είχε να πει πρέπει να το πει στο δικαστήριο. Τώρα, μετά το δικαστήριο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Με ποιον διαγωνιστή.
15: Ξέρω εγώ. Προσπαθεί. Δεν ξέρω γιατί τα λέει.
10: Με εμάς δεν μπορεί να διαγωνιστεί κανένας. Τώρα, το τι θέλει να πει, επαναλαμβάνω. Φτιάχνω μια υπερασπιστική γραμμή για την έφεση που θα έρθει.
1: Μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa για το παράνομο λογισμικό Predator, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά στην κυβέρνηση.

0: συγκεκριμένης ποινής.
1: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κύριο Ντίλια να καταθέσει όσα γνωρίζει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε επειδή το αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρυφό καμάρι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά.
3: Να βγει ο κύριος Μητσοτάκης και να μας πει, είχε ή δεν είχε σχέση με τον Ντίλιαν.
4: Δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει. Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πολιτή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Predator, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο λοιπόν στέλνει η πρόταση της εισαγγελίας πρωτοδικών τις υποθέσεις των δύο γαλάζιων βουλευτών Αθανασού και Χατζηβασιλείου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά και από τους άλλους 11 που ελέγχονται, είτε δεν προκύπτει ζημία, είτε δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να προσδιορίζουν το ύψος της. Στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση Τυχεροπούλου, με την ένταση να επικεντρώνεται στο πότε δημοσιεύθηκε λοιπόν, πριν τις άρσεις ασυλιών, αλλά και βεβαίως το περιεχόμενο αυτής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη.
1: Τον δρόμο για το αρχείο παίρνει η δικογραφία για τους δύο γαλάζιους βουλευτές, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, που είχαν μπει στο κάδρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών, ολοκληρώθηκε με την εισαγγελία πρωτοδικών να κρίνει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, στέλνοντας την υπόθεση στο αρχείο. Τον τελικό λόγο, ωστόσο, θα έχει η εισαγγελία εφετών Αθηνών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, εκτός από τον Χαράλαμπο Αθανασίου, ζημιά από τις υποθέσεις για τις οποίες ελέγχονται δεν φαίνεται να προκύπτει ούτε για τον Κώστα Καραμαλή και τον Νότι Μηταράκη. Ενώ για την Φωτεινή Αραμπατζή, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και τον Χρήστο Μπουκόρο, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της ζημιάς από τους παραγωγούς για τους οποίους παρενέβησαν. Ωστόσο, παρέμβαση για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων σε βαθμό πλημελήματος φαίνεται να προκύπτει, σύμφωνα με την κυρία Τυχεροπούλου, για 6 πολιτικά πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα για τον Κώστα Σκρέκα, την Κατερίνα Παπακώστα, τον Κώστα Τσιάρα μέσω συνεργάτη του, τον Μάξιμο Σενετάκη, τον Σπύλιο Λιβανό και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Πειρά κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Αλάτας.
2: Μας ξεφτύλισαν στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες, γιατί για 2.900, αφήστε τώρα, ποια είναι η εικόνα εκεί, και για 49 αφημί. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Γιατί έπρεπε η κυρία Τυχεροπούλου να φανεί ότι είναι η αίρια της κάθαρσης, διότι τα έχει κάνει θάλασσα όταν ήταν εκεί.
3: Το μεγαλύτερο φάουλ από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ενώ η πραγματογνωμοσύνη παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 18 του μηνός,
4: πριν την προανακρίση,
3: και ενώ η ψηφοφορία στη Βουλή ήταν 21 του μηνός, δεν φρόντισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή πριν την ψηφοφορία. Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί σοβαρή υπόνοια δόλου.
0: Πάμε και σε ένα γαλάρι τώρα, διότι προευλογήθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντελεμένου Ευρωπαίου ανακριτή, τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να την ακούσουμε.
5: Μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, Ελένα, τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή. Στους αποδίδεται αρχικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση. Είναι εκείνοι οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εντόπιζαν αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και μέσω ψευδών δηλώσεων λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν και τρεις γυναίκες, οι οποίες είχαν το ρόλο του υπαρχικού της εγκληματικής οργάνωσης. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερωμένων ως αρχηγών. Ο 7ος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Όλοι τους και οι 7 αρνήθηκαν τις ευάρρωστες κατηγορίες.
0: Και στις δικές σας καλημέρες και πάλι. Σωτηρία από τα Μελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Λουκά Κακόγιαννη από τον Άγιο Παντελεήμονα. Και στη μαμά Μανταλένα, να είστε καλά. Κυρία Φροντίδη από τα Βρυλίσια, καλημέρα. Σπύρος από το Βοτανικό, επίσης. Ο κύριος Σπύρος από την Άνοιξη και εσάς, αγαπητέ Σπύρο. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους που είστε μέσω του διαδικτύου στην ακρόαση, στα πέραντα του κόσμου. Φυσικά κινδυνεύοντας τις αποστάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία μας σε όλα τα σημεία του πλανήτη που βρίσκεστε. Και αν μας ακούτε, ο Λάβρος από το Φούμπερτο, για παράδειγμα, από το Σενζέν, από το Μακρινή Αλάσκα, από τη Μαρτινίκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη εδώ, ακούγοντας τα όσα συμβαίνουν στην χώρα σας, αλλά βρίσκεστε μακριά. Και καλά, πάντοτε να είστε. Τώρα, κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας δικαιοσύνης αλλά και αξιολόγηση στο δημόσιο. Μετά την κατάθεση, αναμένεται να συγκροτηθεί μια διακομματική επιτροπή, ενώ η Ολομέλεια θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της και θα δώσει το πράσινο. πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την συνταγματική αναθεώρηση. Συνάντηση του τώρα, ο Πρωθυπουργός χθες, Κυριακός Μητσοτάκης, κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τις κοινοβουλευτικές πάντως, η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος θα κινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μεθαύριο, αύριο, 5η, 4 του μηνός. Τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Όλα αυτά σήμερα στη 1 το μεσημέρι στην Κόρινθο. Πάμε σε τις οικονομίες, διότι το φάντασμα του πληθωρισμού και των πληθωριστικών πιέσεων απειλεί την Ευρώπη, με τις εκτιμήσεις της Eurostat να χτυπούν καμπανάκι. Στη χώρα μας είχαμε να γράψουμε τον αριθμό 5 από τον Μάρτιο του 2023 και ήδη οι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποιούν για τσουνάμι αυξήσεων, παραγγέλλοντας αύξηση επιτοκίων. Πάμε να ακούσουμε το Χρήστο Ματσούφι.
4: Ήταν Μάρτιος του 2023 όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τελευταία φορά έγραψε μπροστά το 5. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε 5 και για τον Μάιο.
6: Η ακρίβεια είχε ξεπεράσει τα όρια. Δεν ξέρω τι να πω.
7: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω κιόλας, αλλά γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
4: Η Ελλάδα είχε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από τον Οκτώβριο του 2025, πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δηλαδή, ο πληθωρισμός στη χώρα συνεχώς επιταχύνεται.
8: Για λόγους αφενός καλούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η οικονομία μας τρέχει γρηγορότερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, αλλά και κακούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αναποτελεσματικό.
9: Ένα σχολείο σας για ρεύμα και καύσιμα.
4: Προβληματική εικόνα γενικά και για την Ευρωζώνη, με τον Μάιο να κλείνει στο 3,2% σε υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη εβδομάδα, η πρώτη από τον Αύγουστο του 2023, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
0: Και πάμε στα της Καλαμάτας και με αυτή την γυναικοκτονία, τη νέα γυναικοκτονία δυστυχώς, με όλα αυτά τα οποία έζησε αυτή η γυναίκα και με όλα αυτά τα οποία ψάχνει η αστυνομία να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, με τον καθομολογίαν έτσι δράστη, ο οποίος πήρε αναβολή για να προηγηθεί την Παρασκευή. Ρεπορτάζ Κατιά Νιάκαρη.
10: Είχε κάποια αίματα στα χέρια του, στα πόδια του.
11: Σε κατάσταση αμόκ φέρεται να βρισκόταν ο 41 ετών γυναικοκτόνος, την ώρα που κατάφερε 45 μαχαιριές στην 39χρονη Βασιλική, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.
10: Χτύπησε μια φορά ο αστυνομικός, λέει, ξέρουμε ότι είσαι μέσα, θα σπάσουν την πόρτα, αίματα είδαμε κάτω.
11: Η 39χρονη πάλεψε για τη ζωή της, καθώς εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Έφερε αρκετά τραύματα στον λαιμό και το σαγόνι, ενώ τα θανατηφόρα ήταν 2, στο στήθος και 1 στην πλάτη. Τα δύο κοριτσάκια τους 6 και 10 ετών που κοιμόντουσαν στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο δεν ξύπνησαν από τις φωνές της μαμάς τους.
10: Τα παιδιά κοιμόντουσαν και συγκεκριμένα είπα στους αστυνομικούς να πιάσουν για σπιγμό.
11: Οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία. Η σχέση του ζευγαριού ήταν τοξική, με βία επεισόδια λόγω της ζήλιας που είχε ο καθομολογία δολοφόνος προς τη σύζυγό του, καθώς πίστευε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.
12: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό.
13: Φανταστείτε, μέχρι ψεύτικο προφίλ είχε η κοπέλα στο Facebook για να μπορεί.
11: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το 2025 η 39χρονη είχε απευθυνθεί σε κέντρο κακοποιημένων γυναικών.
0: Και κλείνουμε, το βάζουμε το ρεπορτάζ. Ακούστε το, προσέξτε το. Δεν έχει συμβεί τώρα δυστυχώς στην Κατερίνη. Προσέξτε παρακαλώ. Νέος τρόπος απάτης ηλικιωμένων και όχι μόνο μεγαλύτερων ανθρώπων σε ηλικία. Προσέξτε, ενημερώστε γονείς μεγαλύτερου σε ηλικία. Προσέξτε, ακόμη μια φορά, το ξαναλέμε πολλές φορές και όσες δεν θα κουραστούμε. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
14: Τούρλιαζε μια φωνή. Μαμά, μαμά, μαμά, αυτό.
15: Ήταν πιστευτό δηλαδή.
14: Ναι, πάρα πολύ. Αν είχα κόρη δηλαδή.
16: Όχι μία, όχι δύο, αλλά 25 κλήσεις δέχτηκε μέσα σε μία ημέρα το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη, με πολίτες να αναφέρουν απόπειρα εξαπάτησης. Επειδή ήδη τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και για να χειρουργηθεί πρέπει άμεσα να δώσουν χρήματα.
14: Λέγοντας ότι μαμά χτύπησα.
15: Ναι.
14: Βγαίνει κάποιος μάγκας,
15: ναι,
14: και λέει θα μου δώσετε 100.000.
16: Αν και οι πολίτες είναι πλέον υποψιασμένοι για τα κόλπα των απατεώνων και τα στοιχεία της αστυνομίας υποδεικνύουν μείωση της συγκεκριμένης απάτης κατά 64% το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026 σε σχέση με πέρυσι, η Κατερίνη είναι το τρανό παράδειγμα ότι δεν έχει εξαλειφθεί.
14: Μα, το πόδι μου έσπασα.
13: Λέω περαστικά και το κλείσα.
16: Αυξητική τάση παρουσιάζει και το λεγόμενο phishing.
17: Μου ήρθε mail από την εφορία και λέει να πατήσω το link.
16: Μετά την εφορία, σειρά για τους επιτίδιους πήρε το gov.gr με παραπλανητικό SMS για δίθεν πρόστιμο που εκκρεμεί και απαιτεί άμεση εξόφληση μέσω συνδέσμου. Αν πατήσεις το link, τα χρήματά σου θα κάνουν φτερά.
18: Δεν ανοίγουμε ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ τον GAFA να σου στείλει μήνυμα με το οποίο θα σε παραπέμπει να ανοίξει σελίδα. Πλέον, με εντολή του διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, από την ώρα που μας κοινοποιείται ένα τέτοιο SMS, που το βλέπουμε, κάποιος μας ενημερώνει, το παίρνουμε, αμέσως δίνουμε εντολή στους παρόχους και πλέον κόβεται η πρόσβαση σελίδα. Δηλαδή και να πατήσεις.
19: Εγώ δεν μπορώ να πατήσω.
18: Και να πατήσεις.
19: Δεν θα πατήσω πουθενά.
16: Άλλες πύρες προτιμούν το τρίκ του υποτιθέμενου λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ, υποσχόμενη λύση σε ανύπαρκτα προβλήματα που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει το θύμα.
20: Είναι λογιστές.
18: Ναι.
21: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνω να... Λοιπόν, αυτά. Ο Γιώργο Ψάλτη και το Γιώργο Ψάλτη λέω τώρα εδώ. Σα περιμένουν και οι ακροατέ σου, Γιώργο μου, εδώ. Μεγάλη λαχτάρα. Η Αθήνα Μαράκη έτοιμη το βελτιδίσουν και αμέσω μετά ο Πολύ Λαγά, Γιώργο Ψάλτη. 8 ώρε πρωτοτέλεται και κανονικά όλο το πρόγραμμα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό, εμεί αύριο στι 5.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑ και της ΠΑΛΣ. Την εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργό, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα χτυπήματα στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, που επικαλείται πηγές του και κατοίκους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέρριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με τη CENTCOM, ωστόσο να διαψεύδει ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα έρευνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Ένα πετρελαιοφόρο υποσημεία της Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το πλήρωμα του κενού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Ένα Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει 6 εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 122 από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Εν τω μεταξύ, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας ωστόσο το μήνυμα του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και μπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν μέχρι πρότινος να συζητήσει. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και η Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και στους τομείς ασφάλειας με σκοπό μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ ο Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

αυτά είναι τα ωραία, δεν με θέλεις άλλο, καλημέρα σας. Τι κακό πράγμα, λέω φίλοι ακροατές, είναι η συνήθεια. Έλειψα τώρα, πώς τους έλειψα, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, μην νομίζετε, και του Σαββατοκύριακο κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήμασταν με μια πολύ ωραία παρέα από τη Θεσσαλονίκη, να είναι καλά τα παιδιά. Κοιμόμαστε μία ώρα. Μία μισή τέλος πάντων. Τώρα θα πεις πώς κοιμόσουν από τη άλλη μία μισή ώρα. Από τις 9 να ξέρετε λίγο κουτούλαγα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα παπούδια τη βγάζουμε καθαρή. Λοιπόν, το κακό δεν ήταν ότι κοιμόσουν αργά. Ήταν ότι ξύπναγες νωρίς. Δηλαδή 4 η ώρα. Και καλά είναι 4, θα μπορούσε να ήταν 3, όπως είναι εδώ. Το μάτι άνοιγε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Τι κακό πράγμα που είναι η συνήθεια. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ ωραίο όμως. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δηλαδή σ' αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Μικρό, μεγάλο, σοβαρό ή μη σοβαρό, σημαντικό ή μη σημαντικό. Ο καθένας το κρίνει υποκειμενικά, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. 30 σήμερα, είπε η κυρία Σούζη νωρίτερα. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης είχαμε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, καύσονες. Μετά πλακώσανε κάτι κρύα. Έχουν τρελαθεί τελείως οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Τους λέει τι να φορέσουμε. Λοιπόν, αλλά εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Εκείνης ο τουρισμός. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Πέντε ο πληθωρισμός. Και μου λέγανε χθες το απόγευμα. Δεν προλαβαίνω για. Μπω σε μια αριθμό ότι παιδιά ξεκινάμε Τετάρτη. Και μου λέει και μια ψυχή καλή τη ώρα ότι το 5 μου λέει ψάλτη δεν είναι το τελικό. Έχουμε δρόμο ακόμα. Και αυτό το δρόμο ακόμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Πάντως να ξέρετε, το 5% είναι ο Μάρτιος του 23 που είχαμε πάλι πεντάρι. Και πρέπει, μου έλεγε αυτή η ψυχή καλή τη ώρα, κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, διότι με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η ιστορία συγκεκριμένη. Και όταν λέμε πληθωρισμό, εννοούμε πληθωρισμό, εννοούμε αυξήσεις, ανατιμήσεις λέει 10,9% στην ενέργεια, 3,5% στις υπηρεσίες. Το υψηλότερο λέει ποσοστό στην Ευρωζώνη, γενικά στην Ευρωζώνη, που ήταν 3,2% από τον Σεπτέμβρη του 2023. Και έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, όχι της Κουτού ήθελα να πω, διότι λέει 11 του μηνός, θα μας τα πει αργότερα και ο Ντόκας, τον οποίο τον παρακάλεσα να τα πούμε σήμερα Τετάρτη αφού λείπαμε χθες. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε αύξηση επιτοκίων, ακριβότερο χρήμα, αλλά σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. Ναι. Μάλτα λέει, Γερμανία και Γαλλία είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις. Γιατί άραγε αυτοί είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις, μπορείτε να μου πείτε. Τη χειρότερη επίδοση είχε η Βουλγαρία. Κοντοζυγώνουμε όμως, κοντοζυγώνουμε. Παίζουμε άμυνα με τη Βουλγαρία. Να ξέρετε. Ενώ ακολούθησαν λέει η Λιθουανία, στην τρίτη θέση ήταν η Ελλάς. Ελλάς, Αντώνη Σαμάρας. Όχι, αυτό είναι άλλο, μην τον μπερδεύετε. Τι έγινε με τη δημοσκόπηση, το πήρατε γαμπάρι, το πήρατε χθες. Έβλεπα δελτίο χθες του Sky το βράδυ. Λοιπόν, βέβαια, για να είμαστε εντάξει, δεύτερο κόμμα λέει ο Τσίπρας. Τρίτο ο Ανδρουλάκης. Τέταρτη, με απόσταση, σε απόσταση αναπνοής, η κυρία Καριστιανού, Όλα θα μου πεις, ακόμα είναι νωρίς ψάλτη. Σωστό είναι αυτό. Εγώ το λέω γιατί μου το λένε και οι δημοσκόποι, να ξέρετε, ότι άλλο ο ενθουσιασμός, άλλο η αρχική εντύπωση και άλλο όταν έρθει η ώρα να πέσουν τα διλήμματα από τη μεριά της κυβέρνησης για ευνόητους λόγους, αλλά και οι προτάσεις οι οποίες θα ακουστούν από τα νέα κόμματα. Το ενδιαφέρον πάντως είναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, ότι ο κόσμος δεν είναι αγγυλωμένος στα κόμματα. Αυτό επίσης είναι κομβική σημασίας. Και όχι για τον Τσίπρα τόσο πολύ, όσο για την κυρία Καριστιανού, αναζητεί νέα πρόσωπα.

0: διότι ενδεχομένως να βαρέθει και τα παλιά. Ή για να το πω πιο ακραία, δεν ακούγεται ωραίο, αλλά θα το πω, συγγνώμη που το λέω πρωί, συχάθηκε τα παλιά. Αχ, συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Λοιπόν, καλημέρα στους πρωινούς, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, γεια σου Βασίλη, καλημέρα στην Αυστρία. Σχόλιο λέει για το Πασόκλειο Βασίλης, όπου φτωχός και η μοίρα του. Καλά, καταλαβαίνετε ότι με αφορμή και την πρόταση που έπεσε πάνω στο τραπέζι από τον Δήμαρχο για συνεργασία, συμπόρευση, συστράτευση, δόξα τω Θεώ, έχουμε και πολλές λέξεις, του Νίκου με τον Αλέξη. Αλλά γενικά θα έχουμε θέματα, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα της κάλπης, αν και εφόσον, θα κλάψουνε μανούλες και κάποιοι θα γελάνε επίσης. Να σας πω τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, γιατί καλά τα πολιτικά. Α, επίσης να μην το ξεχάσω, από τα της Νέας Αριστεράς, το μόνο που έχω να κρατήσω, να σας πω την αλήθεια, με βάση την Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το λέμε τώρα το κόμμα του Τσίπρα, δεν ξέρω, τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον η απόφαση της κυρίας Αχτσιόγλου, κατά την άποψή μου, η οποία παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε όπως άλλοι υπόλοιποι από την Νέα Αριστερά και φτάσαμε, λέει, 40 η ανεξάρτητη, μια χαρά. Είδατε λοιπόν που λέγανε κάποιοι ειδικοί στο παρελθόν, ότι κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, έρχεται η ώρα να κλείσει ένας κύκλος και αυτός ο κύκλος δεν ήταν τελικά μόνο την περίοδο της κρίσης, αλλά συνεχίζεται αυτή η ιστορία, το σπάσιμο του πάγου και η αναδημιουργία. Περνάμε ιστορικές μέρες, μου λέγανε κάποιοι άλλοι, σε με αφορμή τα πολιτικά. Όπως επίσης θυμίζω ότι μετά την κρίση που πέρασε τούτος εδώ ο τόπος, και δεν τον έχουμε κλείσει την κρίση ακόμα, ψάχνουμε να βρούμε νέα πάγκια οι πολίτες, σημεία τα οποία τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσουν και νέα δεδομένα. Για να δούμε όμως, για να δούμε τι θα δούμε, διότι ο κυρίαρχος λαός θα δώσει τις απαντήσεις και τις λύσεις όταν και εφόσον έρθει η ώρα της κάλπης. Δεν θα αργήσει νομίζω, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, διότι παροχές, δόξα το μεγάλο δύναμο, παροχές, αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε και το κόστος των παροχών και να δούμε και τον λόγο για τις παροχές αυτές. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους, δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα λέει σε κατασκευαστές για την κοινωνική κατοικία. Για αυτή την κοινωνική κατοικία εντωμεταξύ, να σας πω την αλήθεια, ακούμε και μιλάμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Είμαστε ακόμα στην κουβέντα, στην προοπτική, στο σχεδιασμό αν θέλετε. Για τους δικαστικούς εδώ για μένα αρχίζει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζω κυρίες και κύριοι, γιατί μερικά πράγματα πρέπει προσεκτικά να διαβάζεις λέξη-λέξη. Μισθολογικές λέει προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Άρα ανήκει το πουγγί και δίνονται κάποια χρήματα σε δικαστικούς, αναπροσαρμογές συντάξεων σε τμήμα στρατιωτικών και παθόντων εν υπηρεσία. Εντάξει, το δεύτερο πες ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδράμουν. Αύξηση ορίου ηλικίας λέει καταβολή σύνταξη σε τέκνα συνταξιούχων. Άρα ξανανοίγει το πουγγί γενικότερα. Και τα επιδόματα τα οποία έρχονται και είναι, ξέρω εγώ, 150 ευρώ λέγει σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, 300 ευρώ στους συνταξιούχους που είναι το Νοέμβριο, που από 250 πήγαν 300. Αυτές είναι ειδικές κατηγορίες οι οποίες ενισχύονται. Να μου πεις, οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ψάλτη, οι οποίοι και διαμαρτύρονται για τον 13ο και τον 14ο. Ναι, η αλήθεια είναι, αλλά μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχει και τι άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με το περίφημο δημογραφικό. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει το σύστημα το συνταξιοδοτικό να αντέξει όταν έχουμε αυτό το μεγάλο έλλειμμα. Για δείτε το, για βάλτε το πάνω σε μια ζυγαριά για να δούμε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς τα πράγματα εξελίσσονται και πώς δρομολογούνται. Τώρα στα μεγάλα θέματα, να μην το ξεχάσω, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Μάθα και εγώ, μάθατε κι εσείς για με ένα τηλέφωνο πάλι, λέει, με υψηλούς τόνους μεταξύ του Δονάλτη, ο οποίος πώς το λέει η συνάδελφος εδώ, νυχτερινό, το πουλί μου εδώ πέρα, το αυτό που λέει το, στο Truth Social γράφει ο πρόεδρος ότι είμαι καταπληκτικός, ότι δεν υπάρχει καλύτερος από μένα, ποιος λέει Elvis Presley, εγώ είμαι κλπ. Τι γίνεται, παιδιά? Α, εν τω μεταξύ έβλεπα χθες έναν Τούρκο γιατρό που νομίζω ότι είναι και ο γιατρός του Τραμπ. Αυτός ήταν κάπου να κατέβει και υποψήφιος, αλλά την πάτησε, την έχασε. Και έλεγε για την υγεία του πρόεδρου, το ο πρόεδρος λέει είναι παιδί, λέει, 18 χρονών. Κόκαλο, τι 18 χρονών? Λοιπόν, κάνει, λέει, συνεχώς εξετάσεις για να αποδείξει, λέει, ότι όλα πάνε καλά και λοιπά. Είναι 80χρονος κι αυτός, πουλί μου. Πουλί μου, ηρέμησε. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Προσγειώσου στην πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι 110 κιλά ο πρόεδρος. Έχει πάλι από την τελευταία φορά 103, πόσο είναι?
1: Στον νόμο. Είναι στον νόμο.
0: Έχω βάλει ΦΠΑ, ναι, έχει βάλει και το ΦΠΑ μέσα κλπ. Από την προηγούμενη φορά, λέει, που ανακοινώθηκε, λέει, το βάρος του πρόεδρου, έχει πάρει, λέει, 7-8 κιλά. Τι τρώει, Μακτόλ? Συγγνώμη, πώς τα λένε αυτά? Χάμπουργκερ τρώει κάθε μέρα, τι τρώει? Παιδί μου. Τέλος πάντων, φαίνεται όμως ότι τα χτυπήματα τα οποία είχαμε απόψε το βράδυ έχουν βαρύνει το κλίμα, πέρα από το γεγονός της προσπάθειας που γίνεται για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάπου μπορούμε να πάμε. Το Ιράν, σύμφωνα με το CNN, στοχοποιεί, λέει, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιδρομές, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι, λέει, μία από τις πιο σοβαρές ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εγκεχηρίας. Θυμίζω ότι την Παρασκευή σας άφησα, ψέματα, την Πέμπτη σας άφησα, με την προοπτική να υπάρξει μία νέα εγκεχηρία 60 ημερών, και αφού συμφωνήσουν στα βασικά ορμούς και διάφορα άλλα πράγματα, πώς το λένε, χρήματα τα οποία είναι παγωμένα από τα ιρανικά κεφάλαια, να αφήσουν λίγο αργότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στα στενά του Ορμούζ, να σας το πω και αυτό, που είναι εδώ ο χάρτης, βλέπω μια κινητικότητα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Βλέπω αρκετά στίγματα που δεν τα είδα τις μέρες που φύγαμε. Βλέπω αρκετά πακιστανικά πλοία, τα οποία βέβαια κάποια από αυτά είναι ανοιχτά με ανοιχτούς πομπούς, κάποια είναι κλειστούς πομπούς, αλλά τα βλέπω τα αρκετά πλοία να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, την επικίνδυνη, στα όρια και στα, πώς το λένε, στις διαδρομές που είχε ορίσει η Τεχεράνη. Αλλά ξαναλέω, περισσότερα στίγματα. Τώρα θα μου πεις, αυτό σημαίνει κάτι, Ψάλτη? Μπορεί και να σημαίνει, μπορεί και να μην σημαίνει. Το σίγουρο πάντως είναι και ότι μέσα εσωτερικά στον Περσικό κόλπο συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλά πλοία, αλλά και στον κόλπο του Ομάν απ' έξω, και εκεί πολλή κίνηση και πολλή αναμονή. Όπως πλέον, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά για να μην μένουμε μόνο σε εκείνο το κομμάτι, βλέπω αρκετή κίνηση και στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί που οι Σαουδάραβες έχουν ενεργοποιήσει όσο μπορούν εκείνο τον αγωγό για να μεταφέρει καύσιμα στην από εδώ πλευρά, για να αποφεύγονται τα δύσκολα νερά. Για να δούμε. Τώρα, κλείνοντας την αρχή, αφού για μια ακόμα φορά σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω για την πρωινή επικοινωνία, τι γίνεται, παιδιά, με τους Αλβανούς? Τι γίνεται με τη Σβέρνητσα? Θα μιλήσουμε εκεί κατά τις 7.30 να βρούμε έναν άνθρωπο δικό μας να πούμε 2-3 κουβέντες για αυτό το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, διάβαζα σήμερα και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι τα αλβανικά, λέει, μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας, λέει, AI, τεχνητή νοημοσύνη, δύο πούλμα, λέει, από ομογενείς στη Σβέρνητσα, που ήταν, λέει, από ό,τι μου έλεγε μια ψυχή, ελληνόφωνο χωριό η Σβέρνητσα, και νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο δήμαρχος του χωριού του συγκεκριμένου. Δύο πούλμα, λοιπόν, που ανέβηκαν πάνω για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή για μια ακόμα φορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η αλβανική κυβέρνηση αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Φώτης, όχι Φώτης, Φάτος, Νάνο, όχι, δεν είναι ο Νάνο, ποιος λέγεται, παιδιά, πρωθυπουργός? Πόσο, Έντι Ράμα, μπράβο, ο Φάτος ήταν ο προηγούμενος, σωστό. Ρε ψάλτη. Είδες τι κάνει το μυαλό του ηλικιωμένου, ε. Αυτό το λαμπρό παλικάρι που ήρθε προσφάτως είπε και κάτι ανοησίες περί. Πώς, τι έλεγε εκεί πέρα, ότι δεν είσαστε, λέει, απόγονοι, είμαστε εμείς οι απόγονοι. Ότι αυτό, ότι εκείνο δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο. Θυμάστε πρόσφατα που ήρθε και σε μια. Πού είχε έρθει, νομίζω, εδώ πέρα σε, να μιλήσει για την προοπτική της αλβανικής χώρας κλπ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάλι και δεν κατάλαβα ακριβώς. Υπήρχε, λέει, ελληνική μοίρα. Δεν το ήξερα, λέει, αυτό. Ο πρωθυπουργός της χώρας τα λέει αυτά, ε. Δεν είναι αυτά κλπ. Έχει και μια κόντρα, λέει, με τον Τσίπρα στα social media. Αλλά αυτά θα μου πει είναι και λίγο πολιτικά ψάλτη. Ναι, οκ. Okay. Αλλά να το πω κι ας γίνω λίγο κακός, δεν πειράζει. Επειδή εμείς είμαστε υπέρ της προοπτικής της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους, κατά την άποψή μου, σωστή είναι αυτή η λόγη. Γενικότερα για τα Βαλκάνια δεν είναι και πολύ ευχάριστα πράγματα και η περιοχή κλπ. Έχει και ζητηματάκια. Μήπως θα πρέπει να οριοθετήσουμε λίγο αυτήν την πορεία προς τη λεωφόρο της Ευρώπης για την Αλβανία. Να βάλουμε μια τάξη και να θέσουμε πιο έντονα, έχει τεθεί η αλήθεια είναι, το ζήτημα των δικαιωμάτων της ελληνικής ομογένειας εκεί. Λέω εγώ τώρα. Ε, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να κλείσω μια κουβέντα μόνο. Παιδιά, τα τακάκια θέλουν άλλαγμα. Αναφέρομαι... Τέλος πάντων, σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν, κρατικά οχήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας και κάνουν και δουλειά. Πού και πού αλλάζουμε και τα κάκια, παιδιά. Λεφτά υπάρχουν, αλήθεια εκεί υπάρχουν. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω παραπάνω πράγματα, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποια οχήματα η υπηρεσία η οποία καθημερινά μεταφέρει κόσμο, ευάλωτους ανθρώπους, δεν είχε οριοθετήσει, λέει, τα ζητήματα περί τακακίων. Τα τακάκια και τα μάτια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τάκης και
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε εντωμεταξύ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιοταγή αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε καταλάβει ότι ο άνθρωπος που είναι πίσω από τις μουσικές επιλογές, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δηλαδή μας έχει τρελάνει στην ηλικία, τη δικιά μου στα τραγούδια και πιο μεγάλη βέβαια, έτσι, όχι μόνο τη δικιά μου. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3, το είπα σωστά, με συγχωρείτε, ήταν πήγα να βάλω ΦΠΑ μέσα και δεν προέκυψε. Λοιπόν, κύριο Γιώργο Δραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ελένη Μπουλιέδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-170-74, skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην κεντρική οθόνη που έχω στον υπολογιστή εδώ στον Ράδιο Θάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ο πολυλογάς παρέας, ο οποίος επέστρεψε από λιγοήμερες απουσίες, λιγοήμερες διακοπές. Ήταν μια χαρά όμως, να σας πω την αλήθεια. Μην το πείτε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με την αγορά, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με την ΕΚΟΥΤΟΥ, γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλό καλοκαίρι καταρχάς, Γιώργο.
0: Επίσης, αγόρι μου, επίσης. Να είμαστε καλά, με υγεία, με υγεία.
1: Λοιπόν, την Κυριακή κλείνουμε 100 μέρες πολέμου, έτσι. Σήμερα είναι 26η, να ξέρετε.
0: Βέβαια, 28 Φλεβάρι ξεκινήσαμε.
1: 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έδειξε αυτό το οποίο νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου. Μπαράλιασε ουσιαστικά τα μέτρα της κυβέρνησης και για τις βενζίνες και για τα περίφημα 66 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Τίποτα από όλα αυτά, νομίζω, Γιώργο, δεν σταματά αυτή την απίστευτη πλέον άνοδο των τιμών. Το οποίο όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
0: Και επίσης μου λέγανε ανέστη ότι δεν θα σταματήσει, δεν φαίνεται να σταματάει.
1: Ο Ιούνιος μιλάμε για ακόμη χειρότερη κατάσταση. Ήμασταν πέμπτη χειρότερος πληθωρισμός τον Απρίλιο. Το Μάιο πήγαμε τρίτη χειρότερη πίσω από Λιθουανία και πρώτη την Νεοφώτη στη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι η Βουλγαρία μπήκε Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη και είμαστε 21 χώρες.
0: Ναι.
1: Και αρκετοί μιλούν ακόμη και για 6%, όπως είπες πολύ σωστά, επίπεδα 3 χρόνια πίσω, είμαστε 2023. Αλλά αυτός είναι ο γενικός πληθωρισμός. Η ουσία είναι ότι όλα τα προϊόντα, ό,τι να κουμπίσεις, έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά, δεν κρατιόνται. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια, να ξέρετε, και στον χώρο των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Θεοδωρικάκο και αυτός με τη σειρά του ότι πλέον δεν υπάρχει καμία απορρόφηση των τιμών. Και πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Και οι προμηθευτές έχουν τρομερά παράπονα από τα σούπερ μάρκετ, λένε σας δίνουμε τα προϊόντα και μας πληρώνετε μετά από 120 μέρες. Που αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Το έχουμε ξαναπεί, ναι, ότι εκεί μέσα σε 30 μέρες πρέπει να πληρώσεις τα προϊόντα που έχεις πάρει. Εδώ έχουμε αυτή την άνεση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά νομίζω, Γιώργο, το σημαντικό είναι ότι αυτά τα προϊόντα που καταναλώνουμε τώρα είναι αυτά τα οποία είναι ακόμη στα αποθέματα. Αυτά τα οποία έχουν παραχθεί μετά τις 28 Φεβρουαρίου θα τα βρούμε μπροστά μας από το καλοκαίρι και μετά, και καταλαβαίνετε, με τα νέα τιμολόγια και τις νέες αυξήσεις τιμών. Ενδεικτικό είναι αυτή η εικόνα του τριημέρου, όπου μου είπανε και από Κυκλαδονίες και από πήγανε και από Ιόνιο μια παγωμάρα. Δηλαδή όλοι γκρινιάζουν, δεν είχαν την κίνηση που περιμένανε.
0: Ναι.
1: Και αν ισχύουν οι πληροφορίες μου ότι και το Μάιο για πρώτη φορά θα έχουμε μάλλον πτώσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των αφήξεων, δείχνει ότι πλέον είμαστε στον πυρήνα αυτής της κατάστασης. Και όπως είπε, στις 11 του μηνός, την άλλη Πέμπτη, όχι αυτή, θα έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για πρώτη φορά η Λαγκάρντα το 2022 θα αυξήσει το κόστος του χρήματος. Είμαστε στο 2%, θα πάμε στο 2,25%, και ενώ λέγαμε πριν για δύο αυξήσεις, ίσως πάμε και για τρεις αυξήσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Θυμίζω ότι το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο πληθωρισμός να είναι στο 2%, είναι πλέον στο 3,6%. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και δεν ξέρω τώρα η κυβέρνηση τι περιθώριο έχει, αλλά νομίζω κάτι πρέπει να γίνει. Οι ακτοπλόοι, Γιώργο, γκρινιάζουν, λένε ότι πλέον δεν μπορούν να κρατήσουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι...
0: Μα νομίζω ότι έχει δώσει λεφτά, έχει κάνει μια...
1: Αλλά λένε ότι τώρα με τις παρούσες συνθήκες έχουν ξεφύγει τα πράγματα, πολύ πιο πάνω από τα χρήματα που έχουν δώσει, θέλουν νέα επιδότηση. Και θυμίζω ότι αλλιώς είχες κλείσει τα εισιτήρια Φεβρουάριο και Μάρτιο για να πας διακοπές, όσοι είναι τυχεροί και ξέρουν πότε θα πάνε διακοπές, Ιούλιο και Αύγουστο, και άλλο τώρα.
0: Yeah.
1: Και όταν μου λένε 800 ευρώ θες για Κυκλαδονίσια, 4 άτομα να πας και να έρθεις, 1000 ευρώ να πας στη Ρόδο. Εντάξει, αυτό είναι εξωπραγματικό με την έννοια ότι.
0: Αλλά πάντα, να σου πω κάτι μεταξύ μας. Πάντα η Ρόδος, δηλαδή η Ρόδος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
1: ναι,
0: για μια τετραμελή οικογένεια να πάει και να έρθει με αυτοκίνητο. Ενδεχομένως φέτος είναι ακόμα πιο ακριβή, αλλά πάντα ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού κόστους μετακίνησης οικογενειών, αν θέλουν να πάνε στη Ρόδο. Το Ρόδος το λέμε, ξέρεις τώρα, χαρακτηριστικά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Είναι, η αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος τα ακτοπλοϊκά, και γενικότερα, για να ξαναπάω την αρχή, ο πληθωρισμός ο οποίος τρέχει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα στα επιχειρηματικά, χθες ήταν ιστορική μέρα στο χρηματιστήριο. Έτσι μπήκε η πρώτη εταιρεία από το χώρο της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, του κυρίου Χατζιωάννου. Θα ακολουθήσει και ο κύριος Παπάς, ο εφοπλιστής, και μετά ο κύριος Τσαντάνης.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, Άνεση. Το σκεφτόμουν, ναι, γιατί θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Για το γεγονός ότι δεν ξέρω τώρα, ήταν επειδή άλλαξε το χρηματιστήριο, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπε μια... και εσύ του κύριου Τσαντάνη, συγγνώμη, ο κύριος Χατζιωάννου, συνέντευξη τύπου, ότι επειδή εξαγοράστηκε από το Euronext και μπήκε πλέον στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, γι' αυτό λέει και μπήκαμε. Δηλαδή, άλλαξε το ευρωπαϊκό προφίλ τώρα. Δηλαδή, δεν κινδυνεύει. Είσαι αγορά πλέον μεγάλη, μπορεί να αντλήσει κεφάλαια.
0: Αυτό είναι που του ενδιαφέρει, η άντληση κεφαλαίων. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Ανέστη, ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με την. Θα μπει για του. Όσοι είναι οι μικροεπενδυτές, οι λεγόμενοι, είναι, έχει άλλη σιγουριά να μπουν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες για να ενδεχομένως να ζεσταθεί λίγο το κλίμα. Θα μου πεις ποιο κλίμα, ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν έχει τα άδικο, αλλά θέλω να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν θυμάμαι μεγάλες εταιρείες Ποντοπόρου να είναι μέσα στο χρηματιστήριο. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Και αυτή η προσπάθεια, θυμίζω, ξεκίνησε το 2006, ας πούμε, και έκανε 20 χρόνια να τελεσφορήσει και έγινε αυτή η κίνηση τώρα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς μια επιχειρηματική είδηση, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ για την πώληση της Νιτσιάκος, έτσι, η μεγαλύτερη.
0: Ουκρανός, λέει ο ιδιοκτήτης ο
1: κύριος. Είναι Ουκρανός, ναι, είναι 58 χρονών, ναι, είχε διατελέσει στέλεχος της Ουκρανικής κυβέρνησης παλαιότερα, συνεργάστηκε με τα McDonald's, είναι, ναι, εισηγμένη εταιρεία του στο Λονδίνο, ναι, έχει 10.000 εργαζομένους, έχει μια κεφαλοποίηση πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά η οικογένεια Νιτσιάκου δίνει πλέον τη σκυτάλη. Μιλάμε, Γιώργο, ότι ο κλάδος αυτός έχει φοβερή επάρκεια, έτσι, δηλαδή και καλύπτει τις ανάγκες της Ελλάδος, αλλά και εξάγουμε πουλερικά.
0: Μάλιστα.
1: Θυμίζω ότι τα πουλερικά είναι μια υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, να κλείσω με τα αποτελέσματα.
0: Πέρασε το μήνυμα του Ντόκας και η υγιεινή διατροφή σου λέει. Κατάλαβε, φίλε ακροατή.
1: Εσύ τα παρακολουθείς περισσότερο από μένα.
0: Άσε ρε που τα παρακολουθώ τώρα, κάνε μας τη χάρη. Για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, Γεκτέρν, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο κατασκευών, πολύ καλά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, 34,6. Και γενικά να σας πω, ναι, ότι το πρώτο τρίμηνο, το 1 τρίτο των εισηγμένων, γιατί είναι προαιρετικά τα αποτελέσματα, δεν θα βγάλουν όλοι γύρω στο χρηματιστήριο, εμφάνισαν καθαρά κέρδη εισηγμένες 2,08 δις από 1,68 το αντίστοιχο τρίμηνο. Δηλαδή πάμε καλά και στο πρώτο τρίμηνο. Βέβαια μας επηρεάζει λίγο Μάρτιος λόγω πολέμου, θα δούμε πώς θα πάει το δεύτερο τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Να κλείσω τώρα με μια αίτηση για να γελάσουμε και λίγο. Μια εισηγμένη εταιρεία, δεν θα πω όνομα τώρα για να μην την καρφώσω, κάνει σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση,
0: ναι,
1: και ζητάει δύο πράγματα. Θα παρευρεθούν μόνο δύο δημοσιογράφοι.
0: Μπα.
1: Ό,τι ερωτήσεις θα κάνετε θα πρέπει να τις έχετε καταθέσει ένα 24ωρο πριν μέσω ίντερνετ.
0: Τι λες?
1: Και το τρίτο, θα έρθετε με μάσκες.
0: Κοίταξε το μάσκες τώρα, κάτσε, γιατί εγώ χθες βρέθηκα στο αεροδρόμιο. Να ξέρεις ότι βλέπεις μάσκες, δηλαδή όπου υπάρχει.
1: Έχεις, Γιώργο, είσαι άρρωστος, λογικό δεν είναι, έχεις COVID.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπω και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω, φοβούνται γενικά, κυκλοφορούν οι μάσκες, να ξέρεις. Όχι, απλώς
1: υπόψη, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω χαριτολογώντας.
0: Ναι.
1: Μόνο δεν μας είπανε πόσο νερό θα πιούμε, τι ώρα θα πρέπει να είμαστε εκεί κτλ.
0: Τι ρούχα θα φοράτε, δεν ξέρω.
1: Βέβαια αυτή η εταιρεία, να πω, έχει λόγους, υπάρχει εμφύλιος των
0: οικογενειών
1: και φίλων εκεί της οικογένειας, οπότε σου λέει όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Βέβαια υπήρχαν χειρότερα παραδείγματα και κλείνω με αυτό. Υπήρχαν οι στιγμές δεκαετίας του 2000 που κάναν, ας πούμε, συνέλευση παραμονή πρωτοχρονιάς ή την πρώτη μέρα της πρωτοχρονιάς.
0: Δεν θέλανε πολλούς, δεν θέλανε πολλούς.
1: Και να κλείσω με το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα. Όσοι έχετε, 15% θυμίζω ότι είναι πλέον ο φόρος αν πουλάτε κρυπτονομίσματα. Και αν έχετε κρυπτονομίσματα αξίας μέχρι 500 ευρώ, που είναι πολύ μικρό το ποσό, βέβαια, δεν φορολογήσετε.
0: Okay. Άρα ξαναμπαίνει, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι και το κρυπτονόμισμα.
1: Βέβαια, εννοείται και έχει και πολύ κόσμο που ασχολείται με τα κρυπτονόμισμα.
0: Βέβαια.
1: Πολλές συναντήσεις και τα λοιπά. Έχεις πάνω από 180.000 στην Ελλάδα, λένε τα στοιχεία της κεφαλαγοράς, φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα, Γιώργο.
0: Άρα θέλω να πιάσουν και από εκεί ένα κομμάτι για να βάλουν μέσα στο κρατικό κομβανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκας, ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη, εντάξει, εκτάκτως σήμερα λόγω της απουσίας μας. Τετάρτη τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική, 7 με 9. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, 12 Ιουνίου, οπότε είπαμε Πέμπτη είναι 11 που είναι η Εκουτού, την άλλη μέρα Παρασκευή που είναι 12, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο και φέρνει, λέει, σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση μεταναστευτικών αφίξεων στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις τελευταίες μέρες εντωμεταξύ περισσότεροι λέει από 1.200 πρόσφυγες και μετανάστες σε τουλάχιστον 15 διαφορετικά περιστατικά έχουν φτάσει στα νότια της χώρας. Και όταν θα γυρίσουμε θα μιλήσουμε για τα καύσιμα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές. Να σας πω ότι με αφορμή και τα χτυπήματα που είχαμε πριν, βλέπω που τα έχω τις τιμές, ναι. 96,8 ψιλοτσίμπησε το Brent, ενώ ήταν την Παρασκευή αρκετά χαμηλότερα, και τη Δευτέρα. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 94,6. Έχουν μια άνοδο και τα δύο περίπου 0,9% από τη στιγμή που άνοιξαν οι χρηματαγορές στην Ασία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα, 2-3 πράγματα που θέλω να οριοθετήσουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Καταρχήν, το όλοι μαζί μπορούμε. Ωραία είδηση είναι αυτή, να την προσέξετε. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Επιστρέφουν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή, λέει, του έρωτα, ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του υπέροχου Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, δηλαδή, όχι, 3 είναι σήμερα, μεθαύριο Παρασκευή, Σάββατο 6 Ιουνίου που κάποιος φίλος με γενέθλια, και την 5η 11 Ιουνίου. Τη εκουτού μεγάλη χάρη τη. Ξαναλέω, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή αυτή, το Σάββατο αυτό 5 και 6 Ιουνίου και την 5η 11. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπείτε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε θέση. Έτσι, ωραία. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να τα βάλουμε και αυτά σε μία τάξη, έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι, για το Zap Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος 30% έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές Zap στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνεται τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν ήδη σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο zaptaxiclub.gr και στην LVL. Κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα. Και όμως είναι αλήθεια. LVL Window ID. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο Zap Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του Zap Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάλυψη. κάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εγώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πληδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Υποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
0: Να μην το ξεχάσω, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για τους πρωινούς. Πρώτα να στείλω τον καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πρωί-πρωί στέλνει το μήνυμά του γιατί πάει για ασπρόπυργο για δουλειά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Κώστα. Ορθώς μου λέει ο φίλος μου Κώστας από την Κρήτη ότι σαν σήμερα του 41 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Γειτόνισσα, καλημέρα. Από αυτή τη βδομάδα στη γειτονιά. Μια μου η λαϊκή να ξέρεις, θα σε υποδέχομαι. Λοιπόν, η Έλλη μου λέει δεν σου ξαναδίνουμε άδεια, λέει ψάλτη τελεία. Σιγά μη σας ρωτήσω ρε, ποτέ θα πάρω άδεια. Συγγνώμη, καλημέρα Έλλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου Πανώ, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι στη Ραφινάρα. Με πολύ θολούρα υγρασία λέει στην ατμόσφαιρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας. Να δούμε λίγο και τα καύσιμα, διότι μου στείλανε φωτογραφία από την Ισπανία τις μέρες που έλειπα και μου έδειχναν, την έχω μαζί μου τη φωτογραφία, λοιπόν το πετρέλαιο 1,55, το θα μου πεις έπεσε και στην Ελλάδα ψάλτη, σωστό γι' αυτό, και η βενζίνη 1,71, και σκέφτηκα να του πω να φέρει ένα μπετονάκι, αυτό το πλαστικό ξέρεις. Καλημέρα κύριε Ασματαχλού, τι κάνετε?
18: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μου λέγατε, γιατί τα είπαμε στο τηλέφωνο αυτό, ότι το ίδιο ισχύει, μου λέτε, και στην Αυστρία. Δηλαδή έχουν λιγότερους φόρους. Αυτό, από αυτό προκύπτει ότι είναι καλύτερες οι τιμές, σωστά?
18: Σε αυτά τα κράτη μειώσανε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Έχουν και μικρότερο ΦΠΑ από το δικό μας. Γι' αυτό παρουσιάζεται και βλέπουμε αυτές τις τιμές στην Ευρώπη, σε άλλα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, να ξέρετε, μου λέγανε στην Ισπανία ότι δεν τους απασχολεί το καύσιμο. Το καύσιμο λέει πάνω κάτω είναι ήδη, αν τσίμπησε, δεν ήταν η ίδια τιμή, αλλά δεν ξέφυγε τόσο πολύ να φτάσει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή 2,10 ή 95. Άρα τώρα βέβαια έχει πέσει από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έβλεπα το πρωί και στα απλατήρια. Για πάμε στις τιμές, κύριε Ασμάτογλου, πού βρισκόμαστε?
18: Αυτοί το μαζέψανε στην αρχή του.
0: Στην αρχή το μαζέψανε.
18: Έτσι, όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτή η κατάσταση να δημιουργείται και να επιβαρύνει τα καταναλωτικά αγαθά, να επιβαρύνει τις μεταφορές, από τότε το μαζέψανε.
0: Okay.
18: Και έτσι προλάβανε την κατάσταση, γι' αυτό και δεν τους φάνηκε τόσο πολύ η διαφορά μεγάλη.
0: Okay.
18: Τώρα
0: τι έχουμε εμείς που είμαστε?
18: Πάμε στα δικά μας. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια μεγάλη μείωση, ίσως μεγαλύτερη μείωση του δηλισμένου, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου, από το αργό πετρέλαιο. Ναι. Αν δούμε, το αργό πετρέλαιο υποχώρησε περίπου στα 10 δολάρια το βαρέλι.
0: Μάλιστα.
18: Όταν υποχωρεί 10 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι 10 λεπτά που υποχώρησε σε εμάς η βενζίνη και το πετρέλαιο, είναι περίπου 5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
18: Σε εμάς όμως υποχώρησε 10 λεπτά. Γι' αυτό και είδαμε και κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβη βενζίνη. Ενώ ήταν στο 2,080, 2,090
0: και 2,10 είχα δει. Τώρα το πρωί
18: και 2,13 υπήρχε και 2,13, yeah. Τώρα έχει υποχωρήσει. Όμως τώρα ξαναβλέπουμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει ξανά η τιμή του αργού,
0: ναι.
18: Γιατί εκεί που τα βρίσκουνε δεν τα βρίσκουνε, εκεί που πάνε να συμφωνήσουνε και αρχίζει και μειώνεται η διεθνή τιμή του αργού δεν τα βρίσκουν και ξανανεβαίνει πάλι και σήμερα ξαναβρίσκεται στα 96,5 δολάρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν να το μειώσουν, να φτάσει έτσι αισθητά κατά
0: τα 100. Άρα οι τιμές τώρα πού είναι στα, όσον αφορά τα δηλισμένα προϊόντα κυρασμάτων?
18: Οι τιμές αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τιμές, η τιμή η οποία βέβαια δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται γύρω στο 2 ευρώ.
0: Ναι.
18: Η αμόλυβδη βενζίνη.
0: Και το...
18: ίσως ελάχιστα κάτω, ίσως ελάχιστα επάνω.
0: Ναι, και το κίνηση,
18: το πετρέλαιο κίνηση βρίσκεται στο 1,70. Γιατί βρίσκεται στο 1,70, θα ήταν χαμηλότερο, αλλά επειδή μειώθηκε η επιδότηση προς τα δηληστήρια.
0: Α, δεν στα 15
18: λεπτά. Στα 15 λεπτά, ναι.
0: Από την 1η Ιουνίου.
18: Από την 1η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
18: Και έτσι έχουμε φτάσει στο 1,70.
0: Ναι.
18: Αν τώρα προχωρήσει αυτή η κατάσταση και αρχίσει πάλι και ανεβαίνει, πάλι
0: θα ξεφύγουμε πάλι, κατάλαβα.
18: Πάλι το 2 ευρώ. Και έτσι αυτό καλά κρατεί εκεί το 2 ευρώ συν πλην. Αλλά το αρνητικό είναι στην νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε τι γίνεται με την νησιωτική Ελλάδα? Έχουν αγοράσει καύσιμα αυτή με ακριβή τιμή. Το διάστημα που μειώθηκε δεν έχουν αγοράσει.
0: Ναι, οπότε δεν παίρνουν.
18: Και ξανανεβαίνει.
0: Θα αγοράσουν πάλι σε ακριβή τιμή. Οπότε...
18: αυτή τη μείωση δεν θα τη δούνε. Αυτό συμβαίνει. Γιατί ο εφοδιασμός είναι ένα 15ήμερο. Αν πέσει λοιπόν στην περίοδο που ήταν ακριβό, μειώθηκε στο 10ήμερο. Ξανανεβαίνει πάλι στο επόμενο 5ήμερο ξανά η τιμή. Δεν βλέπουμε χαμηλές τιμές.
0: Ευχαριστώ.
18: Και Ελλάδα, και αυτό είναι το αρνητικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ασμάτογλου. Καλημέρα μου. Καλημέρα. Καλή δουλειά να είστε. Γιώργο Ασμάτογλου, ο άνθρωπό μα, για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται με τι τιμέ και να μα εξηγεί λίγο τα πράγματα τέλο πάντων από τη δική του οπτική. Ενό επαγγελματία χρόνια τώρα στον χώρο των καυσίμων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλημέρα. Χαιρετίσματα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την Αεκάρα. Νομίζω ότι κάναμε την πρώτη μεταγραφή. Ή μάλλον πάμε για την πρώτη μεταγραφή. Ουκρανό παίρνουμε. Έναν Ολεξάνδρ, όχι Αλεξάνδρ, Ολεξάνδρ μάλιστα. Γεια σου. Γιάννη, ο Γιάννης λέει, σε λίγο λέει ο ύμνος της αριστεράς θα είναι δεν γεμίζουμε ταξί ούτε με το ταξίτζι. Ναι, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί και αυτή υπάρχει μια κινητικότητα τώρα να δούμε που θα καθίσει και αν η Ελλάς του Αλέξη θα συνδράμει. Κλείνοντας, είδατε το τελευταίο επεισόδιο στο 1000 των δύο συναδέλφων? Το είδατε, ε? Okay. Σε καλό δρόμο είμαστε για να θυμόμαστε, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε και καλή μνήμη. Δεν έχουμε καλή μνήμη, δυστυχώς. Λοιπόν, έτσι, όχι, δεν θα τελειώσουμε έτσι, θα τελειώσουμε με το αδέοντα, έτσι. Με ενημέρωσαν κυρίες και κύριοι φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για να περάσουμε και σε διαφημιστικό χώρο για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να αποκτήσουμε, να αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι λοιπόν, μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Μελάνια που λέω εγώ, που ήρθε εκτάκτως από την Ουάσιγκτον. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εγκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
24: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες. Τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές.
28: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Μαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Φραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυσή της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχιά με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωταχή αυτοκίνητο, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαία Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτέ τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδέεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον περσινικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στη περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέληψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του κοινού φορτίου πετρελοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποίησεις να αλλάξει πορεία. Αμερικανικό αεροσκάφος το εξουδετέρωσε, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντας το μεταδεξαμενό πλοίο να φτάσει στο Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και με επανδρωμένα αεροσκάφη. Η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στις αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Από χθες άρχισαν οι προαγωγικές και απολύτερες εξετάσεις στα γυμνάσια της Επικράτειας. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στη τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή της Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πώς θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, με κυρίως συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στο Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, σχολιάζοντας την απόφαση των βουλευτών και στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Σακελαρίδη τόνισε ότι πρόκειται για μια ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση, ώστε να προχωρήσουν, όπως είπε, τα πράγματα παρακάτω. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως είπε, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό το ένα σημείο και μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζει να δυναμητήσει το κλίμα στη Χαραλέου Τρικούπη. Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις σε τέτοια θέματα που μετά θα πρέπει να τις εξηγούμε, σχολίασε ο Κώστας Κανδαλίδης.
2: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Σε καμία. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά. Σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
3: Να θέλει διόρθωση.
2: Δεν επιτρέπεται.
0: Αυτό που δεν είπε ο Χάρης Δούκας είναι ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνουν τον πόνους, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να κερδίσουν το Μητσοτάκη πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν πάνε να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκη πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
0: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απόσχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιο το έχει όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαΐα Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Καλαμάτα, η 39χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της και καθομολογίαν δράστη δεν είχε κάνει καταγγελία για δικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζεται από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο δράστης πέρασε το κατόφλητο δικαστηρίων το χθες το μεσημέρι και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επεσήμανε πως τα περιστατικά που κάποτε συνέβαιναν συνεχώς και καθημερινά πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά.
3: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
5: Για ενδοοικογενειακή βία.
3: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
5: 3.850 συλλήψεις.
3: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Καραμπόλα ενός φορτηγού, ενός περιπολικού και περισσότερων από 20 άλλων οχημάτων συνέβη χθες το μεσημέρι στην Αντίμπ της

0: Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφισης, αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκοντος των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και μένει να φανεί αν θα προχωρήσει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μια ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων, που είχε δικαίωμα να κάνει ενόψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μοντεμόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί πρόωρα. Νοκάουτ για τον Ντόρση που υπέστη τενοντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο μάτς, ενώ ο Κώστας Λούκας, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουπ, ο δανός τεχνικός θα επιστρέψει για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδρο Τζούμπκοφ, που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει εδώ και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσουμε από τον Πειραιά, γιατί όσοι κατευθύνονται από τον Άγιο Διονύσιο στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας, θα βρουν κίνηση. Ομοίως και όσοι φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά μέσω της περιφερειακής Δραπετσόνας για να πάνε προς την Ιχθυόσκαλα, σε αυτήν, στο ύψος της Ιχθυόσκαλας δηλαδή, θα βρουν και αυτή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς, ακριβώς όπως τον περιμένουμε, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ομοίως, με μέτρια κίνηση στην αρχή μποτιλιάρισμα, αλλά μετά χαλαρώνει σιγά σιγά. Η άνοδος Φυλής στο Καματερό, φυσικά τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, κυρίως το ανωδικό αυτή την ώρα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ και στη Νέα Ερυθρέα, όσοι κατεβαίνουν την Ελευθερίου Βενιζέλου, που λέγεται Κηφισίας επί της ουσίας, μέχρι να φτάσουν στη Χαριλαίου Τρικούπη, συναντούν ήδη μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη πλήγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη. Έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική.

0: Αττική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: ξεκινήσαμε στη δεκαετία του 80. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Rocky 4 λέει ο νεαρός απέναντι. Α, τα θυμάται όλα. Καλό καλοκαίρι σε εσάς που τώρα ανοίξετε το ραδιόφωνο και ακούτε, ελπίζω, γνώριμη φωνή. Τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη. Είναι μέσα της εβδομάδας. Έβλεπα στοιχεία εξαιρετικής έρευνας για τη συμπεριφορά των Ελλήνων. Λέει πανευρωπαϊκή έρευνα των Ελλήνων πίσω από το τιμόνι. Ο ένας στους τέσσερις οδηγούς στέλνει ή διαβάζει μηνύματα email την ώρα της οδήγησης. Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που θεωρεί ενοχλητικούς. Και λίγο είναι. Θα μπορούσε να τα παραπάνω. Οι βρισχές, λέει, και οι προσβολές στους άλλους οδηγούς φτάνει το 55% στην Ελλάδα. Είμαστε, λέει, πάνω από το μέσο όρο. Σιγά μην δεν είμαστε, πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, το ποσοστό, λέει, των οδηγών που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να τσακωθεί φτάνει, λέει, στο 22%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 17%. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν μπορούμε να πω ότι έχουμε πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερο. Χρησιμοποιούμε όμως flash, λέει. Εντυπωσιακό. Είμαστε, λέει, καλύτεροι σε σχέση. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Εμένα με κοιτάς περίεργα. Λοιπόν. Δεν πολυτηρούμε, λέει, τις αποστάσεις ασφαλείας. Ο ένας στους 10 έχει δηλώσει, λέει, ότι έχει οδηγήσει, λέει, σε κατάσταση μέθης. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και μετά λέμε γιατί σκοτωνόμαστε. Κάπου διάβαζα και τα στοιχεία, λέει, ότι φοβάται ένα ποσοστό, λέει, γύρω στο 30%, φοβάται, λέει, την αντίδραση του άλλου οδηγού σε περίπτωση αν θα κατέβει στο έξω από το αυτοκίνητο. Ναι, δεν ξέρεις τι θα κουβαλάει μαζί του άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χώρο. Χρόνο έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιδορητής, για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί αργήσαμε το μήνα λόγω της απουσίας μας, για τα τιμολόγια του ρεύματος. Διότι έχουμε τον καημό κάθε μήνα τώρα, τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε? Πουθενά? Όχι. Άντε, κάνε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη μας, γιατί δεν τον ακούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τώρα το remix φταίει ο άνθρωπος επί της μουσικής επιλογής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννη. Γιατί, όχι, δεν νομίζω. Είναι αναλυτικά τα στοιχεία και τα δεδομένα αυτά για τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, αμέσως τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
0: Με το καλό και με καλές θερμοκρασίες.
1: Και ένα ήπιο ενεργειακό, ναι, καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: καταρχήν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Δεν είμαστε για air condition φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν είναι τη ώρα. Τι κάνουμε, λοιπόν, πώς πάει ο μήνας με τα τιμολόγια, κύριε Χριστοδουλίδη?
1: Ανακοίνωσαν οι υπάροχοι τις τιμές των τιμολογίων και των πράσινων και των μπλε και των κίτρινων. Ναι. Είναι στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Η μέση τιμή είναι στα 17,1 λεπτά, η μεσοσταθμική είναι γύρω στα 15 λεπτά, ό,τι ήταν, δηλαδή, και τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό οφείλεται στο ότι το Μάιο είχαμε σημαντική συμμετοχή των ΑΦΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 59% νομίζω, το οποίο αυτό βοήθησε στο να μην αυξηθεί περαιτέρω η χοντρική αγορά του ρεύματος, δηλαδή παρέμεινε στα 89 περίπου ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, ό,τι ήταν και το προηγούμενο μήνα. Φυσικά βοήθησαν και πάρα πολύ, να ξέρετε, ειδικά τη νύχτα, που δεν δουλεύουν όλα τα όλες οι μονάδες ΑΠΕ, τα υδροελεκτρικά. Οι ταμιευτήρες ευτυχώς είναι
0: γεμάτοι. Έχει νερό, ναι, ναι.
1: Έχει νερό, έχει βρέξει φέτος αρκετά. Καλό είναι αυτό για από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι ότι αν δεν τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, στα καύσιμα, ναι μεν υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, αλλά αυτή, να ξέρετε, η μικρή αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στο ότι αποδεσμεύονται στρατηγικά αποθέματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν κάποια στιγμή δεν σταματήσει η κρίση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και δεν ξεκινήσει η ομαλή ροή των καυσίμων, θα υπάρχει πρόβλημα πραγματικό όμως, έτσι.
0: Okay. Άρα, λοιπόν, κρατάω για τον μήνα αυτό ότι μιλάμε σχεδόν και τα ίδια τιμολόγια με τον περασμένο.
1: Ακριβώς τα ίδια σχεδόν.
0: Ωραία. Το κρατάμε αυτό, λοιπόν, για να περπατήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Μου είπαν Μου είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν τα της αγοράς και κυρίως τα της εναέρειας κυκλοφορίας, ότι αρχίζανε πάλι, λέει, να μετράνε ψιλοκαθυστερήσεις όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος. Κάτι μου λέγανε χθες για κάτι πεντάλεπτα, λέει, καθυστερήσεων τα οποία δρομολογούνται πάλι επειδή δεν έχουμε μπει στη διαδικασία. Είμαστε στη διαδικασία των αλλαγών, τέλος πάντων, της αγοράς και της τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων που θα έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα τα αεροδρόμια μας. Αλλά ήδη, επαναλαμβάνω, μου είπαν χθες ότι υπήρχε πτήση συγκεκριμένη που είχε κάνα δεκάλεπτο. Τους είπαν θα περιμένετε από εκεί που ξεκινάτε, γιατί είναι φορτωμένη η Αθήνα και θέλει λίγο χρόνο περαιτέρω για να εξυπηρετήσει την πτήση τη συγκεκριμένη. Έτσι τους είπε, λέει, ο πιλότος. Μάλιστα. Και τι έχουμε τώρα, αρχές Ιουνίου. Α, και επίσης μου λέγανε χθες ότι υπάρχουν, λέει, περιοχές στην Ευρώπη, τουριστικές περιοχές. Η Ισπανία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, που όχι μόνο δεν θέλει τους τουρίστες, αλλά έχει πάρει, λέει, και μέτρα. Ποια είναι τα μέτρα αυτά, μεταξύ των οποίων, λέει, και το ότι δεν θέλει, λέει, πάνω από 20 άτομα ομάδες τουριστών μαζί. Θέλει, λέει, να σπάει τις ομάδες για να μην φαίνονται μεγάλες και δημιουργούν, λέει, πρόβλημα στους κατοίκους, με αποτέλεσμα να έχουν οριστεί, λέει, μέχρι 20 οι ομάδες των τουριστών που κάνουν ξεναγήσεις. Αν είναι, δηλαδή, 25-26 άτομα, χρειάζονται δύο ξεναγούς και δύο διαφορετικές ομάδες, ούτως ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στα κέρια σημεία που τους πάνε οι ξεναγοί. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφυσικό περιβάλλον. Θέλω να σας θυμίσω κάτι που ετοιμάζει κάθε χρόνο με πάρα πολύ προσοχή το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μιλάμε για τη μεγάλη φθινοπορεινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θα γεμίσει προφανώς με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποιήση και την ιστορία του τόπου μας. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς, αλφαβητικά, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και σύντομα θα ανακοινωθεί η συμμετοχή και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είστε στην Nova, κερδίζετε 5 προέκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 προέκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην
2: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές ρεαλιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές. Στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
5: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
5: Geox,
11: Lacoste,
5: Gant,
11: Replay,
5: Sakiris Malas,
11: US Polo,
5: Boss,
11: Cricket,
5: Damiani,
11: Skechers,
5: Versace,
11: Robinson
5: και πολλές άλλες.
11: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
5: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
11: Αερόσολα,
5: Piccadilly, Maxi Therapy,
11: Face Comfort,
5: Skechers Memory Foam.
11: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
5: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
11: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
5: και Σκουφά 24 στην Άρτα
11: και στο stepbrandshoes.gr.
12: Όπως τα

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Έφυγε από την ομάδα την οποία ήταν coach στην Σερβία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εκεί πέρα και λοιπά, για τη ζωή του λέει και λοιπά. Με αποτέλεσμα να του είχε κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός, λέει, η πρόταση λέει 10 εκατομμύρια δολάρια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Λεωνίδα Παπά. Δεν τον έχουμε, θα το βρούμε, οκ. Okay. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Α, τα καταφέρουμε, καλό θα είναι. Αν δεν τα καταφέρουμε, τι να κάνουμε κι εμείς. Πάντως μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, λέει, ότι στη Σβέρνητσα, που έλεγε ο κύριος Παπάς, υπάρχει, λέει, και ένα αρχαίο μοναστήρι. Ένα μοναστήρι κάποιας ηλικίας, ορθόδοξο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι, λέει, ακριβώς το κέντρο του σημείου της επένδυσης που θέλει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία, που, ξαναλέω, φαίνεται ότι πίσω από αυτή την εταιρεία μπορεί να είναι η οικογένεια του γαμπρού του Τραμπ, του Τζάρεν Κούσνερ, ο οποίος θυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, ασχολείται και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαβουλεύσεις σε διάφορα κέρια σημεία, όπως, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, δεν πειράζει. Α, ελπίζω να τα βρούμε. Με αφορμή πάντως το ζήτημα των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν και την ανησυχία που υπάρχει προφανώς από τους ομογενείς του συγκεκριμένου χωριού, της Βέρνητσας, που, ξαναλέω, είναι ελληνόφωνο χωριό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το κύριο άρθρο σήμερα της Καθημερινής είναι αυτά που λέγαμε και με την άναρξη της εκπομπής, ότι το ζήτημα των περιουσιών της ομογένειας, διαβάζω, στην Αλβανία, δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της Αλβανίας. Στην διαχείριση φαίνεται, λέει, ότι επισέρχονται και άλλοι παράγοντες πέραν της αναγνώρισης αστικών δικαιωμάτων. Η Αθήνα οφείλει, γράφει η Καθημερινή, να εξαντλήσει την επιρροή προκειμένου η διευθέτηση να γίνει όπως αρμόζει ένα κράτος που θέλει να πιστεύει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξαναλέω, η Αθήνα είναι υπέρ της ένταξης ή της προοπτικής της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βέβαια με προϋποθέσεις, και θυμίζω ότι αυτή, θα έλεγε κάποιος, αλλοπρόσαλη τακτική την οποία ακολουθεί ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις, και όχι μόνο από την ελληνική ομογένεια, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκεί, τον κατηγορούν για διάφορα πράγματα. Αυτή, λοιπόν, η αλλοπρόσαλη τακτική και η πρόσδεσή του, διότι είναι εμφανής αυτή η πρόσδεση, στην Άγκυρα, προκαλεί ερωτηματικά, προκαλεί αντιδράσεις, προκαλεί συζήτηση. Αν, λοιπόν, η Αλβανία θέλει, οφείλει να το αποδείξει αυτό που θέλει για την Ευρωπαϊκή Λεωφόρο. Και επειδή είναι στα σύνορά μας και εμείς, ξαναλέω, είμαστε θετικοί στην προοπτική αυτή, καλό θα είναι οι αποφάσεις να οριοθετούνται με το σωστό τρόπο. Θυμίζω, τώρα τελευταία, αρκετές δηλώσεις έχει κάνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Ελλάδα. Τα λέει στην αρχή έτσι, τα οποία είναι δυσνόητα έως απαράδεκτα, και μετά το γυρίζει ανάποδα. Για να πει ότι δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο, δεν εξηγήσει και καλά, παρεμηνέθηκαν οι δηλώσεις μου κλπ. Κλπ. Έχει μια ιδιομορφία, μια ιδιαιτερότητα, η αλήθεια, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Την καλημέρα μου να πω στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου. Σε ζηλεύω, να ξέρεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχεις, και τουλάχιστον αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνεις είναι και εντυπωσιακές εκεί από το το μέρος και τη θέα που έχετε. Να πω καλημέρα στη φίλη μας τη Φρουν Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον άλλο Σπύρο στην Άνοιξη, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μάστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο που λέει να πούμε και καμιά κουβέντα λέει για τις λακκούβες στην Λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, είναι στην παρέα μας ο κύριος Παπάς, πάρα πολύ ωραία. Τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα μας τα πει συνοπτικά και περιεκτικά. Καλημέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Ψέλτη.
1: Σας ευχαριστώ, σας ξυπνάω νωρίς, το ξέρω, γιατί είναι και μια ώρα πίσω η Αλβανία σε σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο που ξαφνικά προέκυψε στη Σβέρνητσα? Είναι ελληνόφωνο χωριό, έτσι δεν είναι?
2: Σβέρνητσα είναι το σωστό.
1: Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ Σβέρνητσα το διαβάζω, δεν θα μάθω.
2: Βόρεια της Αυλώνας είναι δύο ελληνόφωνα χωριά. Θα έλεγα είναι τα δύο πιο βόρεια γηγενή ελληνικά χωριά που έχουμε με γηγενή πληθυσμό.
1: Μάλιστα. Όλοι αυτοί, βέβαια, όλοι αυτοί οι κάτοικοι, κύριε Παπά,
2: μου,
1: ναι, μου λέγατε όμως ότι ναι, ναι, έχουν και ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο κλπ. Είναι δηλαδή διπλής υπηκότητας, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα τι γίνεται με αυτή τη λίστα?
2: Το Σβέρνητσα συγκεκριμένα είναι ένα χωριό που έχει ελληνόφωνο και βλαχόφωνο πληθυσμό. Είναι Ελληνές, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το αλβανικό κράτος ως μέλη της ελληνικής μειονότητας, γιατί το αλβανικό κράτος, ελληνική μειονότητα, αναγνωρίζει μόνο κάποια χωριά στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους Σαράντα. Δεν αναγνωρίζει τη Χιμάρα, αυτά τα χωριά της Πρεμετής, Κουριτσά και άλλες περιοχές.
1: Ναι. Α, γι' αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν ήξερα, τάχα μου, ότι υπήρχε ζήτημα εκεί πέρα με την περιουσία κάποιων οι οποίοι έχουν και ελληνική υπηκότητα.
2: Ακριβώς, ναι. Ως προς το θέμα τώρα που ρωτάτε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το γενικότερο κλίμα που υπάρχει στην Αλβανία.
1: Ναι.
2: Με τα περιουσιακά, να σας πω ότι για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί και στους ακροατές, ότι επειδή στην Αλβανία δεν υπήρχε η έννοια της ιδιωτικής περιουσίας στην περίοδο του κομμουνισμού, για τα 50 χρόνια που υπήρχε η κομμουνιστική δικτατορία,
1: ναι,
2: αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ενώ στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες το ζήτημα, τα ζητήματα τα περιουσιακά τακτοποιήθηκαν τα επόμενα 4-5 χρόνια, εδώ είμαστε 35 χρόνια στη μεταπολίτευση και ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα των περιουσιών.
1: Επίτηδες, νομίζω.
2: Υπάρχει μια ασάφεια, ναι, υπάρχει μια ασάφεια ως προς τα περιουσιακά, και κάθε κυβέρνηση που ερχόταν σε αυτά τα 35 χρόνια, λόγω αυτής της ασάφειας ακριβώς που υπάρχει στο διεκτωσιακό καθεστώς, έκανε και τις
1: δικές
2: αλχημίες.
1: Ναι, κύριε Παπά.
2: Και τακτοποίησε κάποιος, αυτός που το εκτόξευσε αυτή την νεοτροπία με τις υφαρπαγείς περιουσίων είναι η σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Του Έντι Ράμα.
1: Ναι, ο οποίος, ξαναλέω, έχει αλλοπρόσαλες τακτικές και δηλώσεις. Ενώ στη μια μεριά λέει κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, μετά έρχεται λόγω της πίεσης που το ασκείται και το μαζεύει. Ερώτημα. Το ζήτημα της περιουσίας είναι μόνο για τους ομογενείς ή είναι και για τους Αλβανούς υπηκόους?
2: Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Είναι γενικό. Είναι και για τους Έλληνες και για τους Αλβανούς. Απλά στις περιοχές των Ελλήνων συμβαίνει το εξής.
1: Είναι φιλέτα.
2: Οι Έλληνες ακριβώς είναι κυρίως στην παραλιακή ζώνη από τους Αγίους Σαράντα μέχρι την Αυλώνα.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης αυτό το καθεστώς της ασάφειας που σας είπα προηγουμένως,
1: ναι,
2: η ελληνική μειονότητα είναι η πιο ευάλωτη.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Να σας πω το εξής. Κάποιοι κάνουν λόγο για εθνοκάθαρση, υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά κυρίως τα κίνητρα είναι οικονομικά.
1: Mm-hmm.
2: Και να σας πω, όταν, ας πούμε, η υπόθεση, να σας πω και από προσωπικές εμπειρίες που είχαμε με κάποιες περιπτώσεις, όταν η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια, για παράδειγμα,
1: ναι,
2: οι δικαστές, οι υπόλοιποι κρατικοί, όταν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ενός Έλληνα και ενός επιχειρηματία Αλβανού, ας το πούμε, εννοείται ότι υπάρχει εκεί το κίνητρο, το εθνικιστικό, ότι ο δικαστής θα πάρει τη μέρα σου, λέει, να τελειώνω.
1: Μάλιστα. Να σας πω, μου είπατε κάτι εντυπωσιακό και θέλω να το ακούσουμε. Πού υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο ορθόδοξο, το οποίο κινδυνεύει από αυτή την επένδυση?
2: Λοιπόν, δεν είναι μόνο μία περίπτωση με τα μοναστήρια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν υπάρχει ένα καθεστώς ασάφειας, θα πεις, παιδί μου, εντάξει, μετά μπορεί να είναι, να έχει δίκιο και η άλλη πλευρά, να το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά εκεί που είναι εξοργιστικό το θέμα,
1: ναι,
2: δεν είναι μόνο μία περίπτωση. Να σας πω, μοναστήρια που είναι βυζαντινά,
1: ναι,
2: Πρώτο και καλύτερο είναι στο Σβερνέτσι, εκεί που τώρα έχουμε το θέμα. Είναι ένα νησάκι που δεν είναι κατοικημένο το νησάκι αυτό. Μέσα εκεί είναι ένα το μοναστήρι της Παναγίας του Σβερνέτσι. Αν το γκουγκλάρετε τώρα που έχουμε και την ευκολία αυτή,
1: θα το δούμε. Θα το βρούμε.
2: Θα το δείτε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου στην Τζούκα, στους Αγίους 40.
1: Ναι.
2: Της Κακομιάς επίσης, μια υπόθεση που χρόνια γίνονται φασαρίες με τους ντόπιους κατοίκους.
1: Ναι.
2: Και το μοναστήρι φυσικά των Αγίων Θεοδόρων στη Χιμάρα. Είναι τέσσερις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Που η σημερινή κυβέρνηση
1: δεν δίνει και πολύ σημασία.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις έχει πάρει ήδη τις περιουσίες.
1: Ναι.
2: Με δίπλα από τον Άγιο Γεώργιο αυτή τη στιγμή χτίζεται ένα τουριστικό χωριό.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί αργήσαμε να σας βρούμε, αλλά θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Παπά. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λεωνίδας Παπάς, πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξαναλέω, ψύχρεμη φωνή, επιχειρήματα και είναι και πάρα πολύ ενεργός στα κοινωνικά δικτύα. Για να μαθαίνετε πράγματα, αν θέλετε να το ψάξετε να το βρείτε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν είναι θέμα. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κιθαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Και τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της αρχιτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταλατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Να έχεις καλή την θέληση και να βάζεις τον τοίχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
15: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα, συνεχίζουν μάλλον τις πανελλαδικές εξετάσεις και ελπίζω τα θέματα να είναι βατά που λέω κάθε φορά, διότι εντάξει, ας μπουν και το θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, γρήγορα και ο Σκολιομιχάλης για τα της κίνηση. Έλα Δημήτρη μας.
16: Γιώργο, αρχίζουμε από τον Πειραιά. Όσοι είναι στον Άγιο Διονύσιο με προορισμό είτε τον, τη Δημητρίου Γούναρη είτε την πλατεία Υποδαμίας, παραλαμβάνω από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας ή προς τη Γούναρη, θα βρουν μποτιλιάρισμα να το περιμένουν να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πλέον φορτώσει από εδώ, από το Σκάι και την Κηφισού, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε θεματάκια στη Βουλιαγμένη, αλλά στα συνήθη σημεία, φυσικά στην ανηφόρα της Κατεχάκη εννοείται. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη αρχίζει σιγά σιγά να δυσκολεύει. Το Γαλάτσι, η άνοδος Γαλατσίου και εν συνεχεία η Βεΐκου προς το πάρκο Βεΐκου. Η άνοδος της Κηφισίας ζόρισε απότομα και γρήγορα από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς την Αγία Βαρβάρα. Και βεβαίως έχουμε προβλήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ και στο καθοδικό από την Αττική Οδό, Γιώργο.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ συνάδελφε. Και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα για να κλείσουμε έτσι και την εκπομπή. Όχι ακόμα, θα την έχουμε σε λίγο. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι έπεσε η γραμμή. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ωρέας Ομράν, διεθνής δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, με αφορμή τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Είναι και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Για να μας πει λίγο την άποψή του, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο, που φαίνεται να υπάρχει μια πάλι αναμόχλευση κυρίως των χτυπημάτων.
17: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
18: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
19: Ο Παναθηναϊκός.
18: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
19: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
18: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
19: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
18: Σωστά.
20: Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
21: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
22: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
23: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
24: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
25: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
26: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
27: Με πολυετή εμπειρία
25: και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
0: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
25: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Πειραιά, τόσο από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, όσο και από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στη Χελμού Κρυονερίου προς την Εθνική Οδό. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδέονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Παράλληλα, οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σιρήνες ακούστηκαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιο το είχε αυτοκίνητο. Στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ανασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπι Τζούφη και Χουσέιν Τζέιπεκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στους Κάιχες στην Ασούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.
4: Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γνωρίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό, Τετάρτης 3 Ιουνίου, καιρός χάρμα, ηλιόλουστος, φωτεινός, ουρανός καταγάλανος, όπως ακριβώς. Αν καθυστερήσει λίγο και η υπερβολική ζέστη, σούπερ καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, για όλους εμάς που είμαστε εδώ στην παρέα από την Ελλαδική Επικράτεια, για όλους εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που ακούτε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου από το εξωτερικό και παίρνετε γεύση από την πατρίδα. Δύο πρώτα απ' όλα ανακοινώσεις, γιατί αυτό είναι ο βασικός ρόλος ενός μέσου ενημέρωσης. Φίλες και φίλοι, δύο επιστολές, με αυτές θα ξεκινήσω. Όχι από τις επιστολές των ακροατών, εδώ είναι δύο ειδικές περιπτώσεις, όχι από τις επιστολές που μου στέλνετε και για τις οποίες θα προτάξω στη σημερινή ενημέρωση, διότι να σας πω την αλήθεια, ξέρω, η δημοσιογραφία, οι καλοί μου συνάδελφοι, οι πολύ ωραίοι τύποι και οι τύπισες του επαγγέλματός μου ασχολούνται ολημερής ολονυχτής τι γίνεται με την αριστερά. Εγώ έχω μια σκασίλα, να σας πω την είτε για το τι κάνει η αριστερά. Αντιθέτως, έχω σκασίλα για αυτά που, κάνει, που δεν κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σε αυτά θα εστιάσω. Τώρα, το τι θα κάνουν ή τι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα, το παλιοκαιρισμένο της αριστεράς που το ονομάζουν και νέα αριστερά και λες πόσο άλλο κωμωδία, αλλά... Επαναλαμβάνω, για αυτά έχω γράψει κάτι στην πλατφόρμα X. Αν θέλεις καθαρίσεις, για οτιδήποτε καθαρίσεις, σε ένα σημείο θα πας στην αριστερά. Διότι οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, καλοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτησες, έχουν και τεχνογνωσία και εκπαίδευση στα ελληνική. Κοίτα πώς το κάνει ο Τσίπρας, εκαθάριση. Οτιδήποτε κυκλοφορεί γύρω του, οτιδήποτε σε ζυζάνιο, τάκ, τάκ, τάκ, το καταρρίζει όλο, διότι είπαμε, κάνει αυτό που δεν έκανε από το 19. Να φτιάξει ένα κόμμα για πάρτι του, ένα κόμμα που δεν θα ακούγεται κανένας άλλος, δεν θα σηκώνεται, δεν θα έχει ολημερής ολονυχτής να ασχολείται με παρόλες. Γιατί τα κόμματα τι είναι, είναι ένα πολύ ωραίο καφενείο, στο οποίο ο καθένας λέει την παρόλα του, μέχρι που ο αρχηγός, στα αστικά κόμματα λέμε δεν είναι δυνατόν, υπάρχει ελευθερία εκφράσεως κτλ. Στα σταλινικά κόμματα, όπως είναι η αντίληψη και η εκπαίδευση του Αλέξη, που θέλει να αλλάξει και τις, όπως είπαμε, να πάει να βρει τους αρμούς της εξουσίας. Μπράβο, εκεί λοιπόν στα σταλινικά κόμματα δεν μπορεί να ακούγονται παρόλες. Οπότε λοιπόν, εκαθάριση θέλεις, απευθύνσου στον Αλέξη, έχει και το ηθικό πλεονέκτημα, εννοείται. Όλα αυτά στην αριστερά, όλα αυτά είναι πάντα με το ηθικό πλεονέκτημα. Είναι οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι σε καθαρίζουν, κρακ κρακ, με τη ματσέτα, έχει φύγει ο λαιμός σου, δεν έχεις καταλάβει που είσαι. Λοιπόν, και όπως βλέπετε ο ένας εξοντώνει τον άλλον, αλλά κατά τα άλλα είναι αριστεροί άνθρωποι, είναι σύντροφοι κτλ. Λοιπόν, τελείωσε η αναφορά μου στην αριστερά, βαρέθηκα, με συγχωρείτε που δεν ενδιαφέρομαι, δηλαδή που δεν συμμετέχω σε αυτές τις αγωνιώδεις αναζητήσεις των συναδέλφων μου. Ζητώ συγγνώμη, αποσύρομαι από αυτά και φίλες και φίλοι διαβάζω. Αυτό το μήνυμα έχει πάει στον Υπουργό Υγείας, αλλά ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζει πάμπολες φορές και άλλη μία φορά στην περίπτωση αυτή ότι για ειδικές θεραπείες δεν αποφασίζει η πολιτική ηγεσία, δηλαδή δεν αποφασίζει ούτε εκείνος, ούτε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ούτε η κυρία Αγαπηδάκη. Για τις ειδικές θεραπείες ειδικών ασθενειών που αφορούν σε ένα-δύο ανθρώπους αποφασίζουν επιτροπές επιστημόνων. Αυτό που θα σας διαβάσω έχει προωθηθεί και στον Υπουργό κύριο Γεωργιάδη εδώ και 2-3 μέρες. Απάντησε όμως όπως απαντά κλασικά. Το προώθησα μεν, αλλά αποφασίζουν οι επιστήμονες. Δεν έχω λόγο για ειδικές θεραπείες. Εγώ όμως, επειδή υπάρχει έκκληση από τους γονείς, οφείλω μέσα στο ρόλο μου να το διαβάσω απευθυνόμενος όχι στον Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε στον Μάριο Θεμιστοκλέους, ούτε στην κυρία Χαπηδάκη. Απευθύνω

Νόμιμα αιτήματα μέσω συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης για ένα καινοτόμο φάρμακο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα αναστείλει την νοητική και σωματική επιδείνωση. Απευθύνουμε έκκληση στους γιατρούς, μέλη της Επιτροπής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. Η ζωή των παιδιών δεν αποτιμάται ούτε σε χρήματα ούτε σε ιατρική αναποφασιστικότητα. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί μου κυρίοι και κυρίες και κύριοι που συγκροτείτε αυτή την Επιτροπή. Δεν σας ξέρω, δεν με γνωρίζετε. Εγώ απλώς πήρα το μήνυμα από τους γονείς και οφείλω να το μεταδώσω φωναχτά. Τα υπόλοιπα εσείς αποφασίσετε, δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη, δεν έχω γνώμη. Ένα είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από την οικογένεια Λιγκερίδη. Ο μπαμπάς και η μαμά, η κυρία Ευγενία, ο κύριος Γιώργος Λιγκερίδης, έβγαλαν χθες, έγραψαν κάτι στο Facebook και θέλω να το διαβάσω, γιατί με τη δίκη Λιγκερίδη δεν ασχολείται κανένας άλλος πλην το Μανιφέστο και ο Sky. Ο Sky και το Μανιφέστο. Κανένας άλλος, μα κανένα άλλο έντυπο δεν ασχολείται με τη δίκη Λιγκερίδη. Είναι που, πώς να το πω λέω, είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις, ότι ο Κούλης, η δικτατορία Κούλη ελέγχει τον τύπο. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, δίκη Λιγκερίδη, ένας εσμός αλυταράδων της θύρας 7, οι οποίοι έχουν και διασύνδεση με την ομάδα. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι εγώ βάζω το κεφάλι μου στον τορβάτορα, έτσι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στην Αγχώνικα δεν μόλις αναφέρεις θύρα 7, λιταριά, δολοφόνησαν όλοι μαζί έναν αστυνομικό. Γιατί στην αντίληψή τους είναι ότι τους μπάτσους τους καίμε, τους παλουκώνουμε, τους πλακώνουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων και γενικώς χορεύουμε όπως έκαναν. Όπως γινόταν κάποτε στο Far West, τους βάζουμε σε ένα στήλο, ανάβουμε τη φωτιά και εμείς χορεύουμε ουρλιάζοντας γύρω τους. Έτσι κάνουμε στους μπάτσους. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτή είναι μια ομάδα αλυταράδων, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν διασύνδεση με τον Δήμο Πειραιά, έχουν με την ομάδα του Ολυμπιακού, αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ολυμπιακός, θα ντρεπόμουν. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά επειδή δεν έχω καμία αντιπάθεια στο Ολυμπιακό, τουναντίον. Εγώ ντρέπομαι για το ότι θα ντρεπόμουν αν αλυταράδες της σειράς 21 να κάνουν τα ίδια πράγματα. Έτσι δεν το συζητώ, ενώ ως IGZ που είμαι. Λοιπόν, αύριο εννοούν σήμερα οι γονείς Λιγκερίδη, οι οποίοι είναι μόνοι τους στο μεταξύ, έτσι. Οι γονείς Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Η μαμά Φίσα, ας πούμε, είχε σύμπασα την κοινωνία. Είχε την κοινωνία μαζί της. Σωστά. Έτσι δεν είναι, διότι οι ναζιστές, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν το παιδί της, το γιο της, μάλιστα. Το ζεύγος Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Δεν έχουν κανέναν δίπλα. Τίποτα, κανείς. Κανείς. Το δικηγόρο, την κυρία συνήγορό τους και τον εαυτό τους. Ό,τι πει ο Sky και ό,τι μεταδώσει ο Sky και ό,τι γράψει ο Μανιφέστο του Χάρη Παυλίδη. Κανένας άλλος. Μα κανείς. Γράφουν. Αύριο, σήμερα εννοούν, είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για την οικογένεια Λιγκερίδη αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ακουμπάνε καθόλου αυτή τη δίκη. Προσπαθούν να τη θάψουν, σαν να μην υπάρχει. Κατά τα άλλα, ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η έδρα του δικαστηρίου θα αποφασίσει για ένα ζήτημα που θεωρούμε σημαντικά, ιδιαίτερα σημαντικό για την αποκάλυψη της αλήθειας, τους προστατευόμενους μάρτυρες και τις καταθέσεις τους. Καταθέσεις που μπορούν να φωτίσουν γεγονότα, πρόσωπα και ευθύνες τα οποία η δικαιοσύνη οφείλει να εξετάσει σε βάθος. Κάθε απόφαση που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση αυτών των μαρτυριών αποτελεί ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Ζητούμε μόνο την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Το οφείλουμε στο Γιώργο μας που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον. Το οφείλουμε στη μνήμη του. Το οφείλουμε στην κοινωνία που πιστεύει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να φτάνει μέχρι το τέλος χωρίς φόβο και χωρίς σκιές. Αύριο, εννοούν σήμερα, θα είμαστε εκεί, όπως είμαστε παρόντες σε κάθε στάδιο αυτής της δύσκολης διαδρομής. Με πόνο στην καρδιά, αλλά και με πίστη ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει κρυφή για πάντα. Για τον Γιώργο, για τη δικαιοσύνη, για ολόκληρη την κοινωνία. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, λένε οι γονείς. Μας θέλουν δίπλα τους στον αγώνα. Εμείς πού είμαστε όμως? Εμείς, αν δεν έχει μέσα άρωμα αριστεροκαφρίλας τύπου Κωνσταντοπούλου, αν δεν έχει αυτό που λέμε αντισυστημικό άρωμα
τύπου Καριστιανού και λοιπόν δοξασιών μοναστήριου.

0: Των δεξιάς και διάφορα τέτοια ψεκασμού και αντιεμβολιασμού και όλα τέτοια, και αναφέρεται ας πούμε στο δυστύχημα των Τεμπών, που, το οποίο προκάλεσε η εγκληματική οργάνωση με αρχιεγκληματία, έτσι δεν λένε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η Χούντα Κούλη που ήρθε να τα σκεπάσει μετά, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη συγκάλυψη, τότε η κοινωνία, αν είναι σε αυτά, μπορεί να ρίξει μια ματιά. Να έχει αγωνία αν ο μπαμπάς Ρούτσι έκανε 50 μέρες απεργία πείνας και μετά ήταν κανονικός στην καθημερινότητά του και πήγαινε και στα μπουζούκια. Αλλά είχε κάνει 50 μέρες απεργία πείνας, δηλαδή 50 μέρες δεν έτρωγε, δεν έπινε. Δηλαδή, αφού, αν παραστήσω και τον τηλευαγγελιστή που έκανε κάποτε κάτι σκέτς που έλεγε το αφού. Αφού 50 μέρες απεργία πείνας, μετά σηκώθηκε και περπάτησε και πήγε και μπουζούκια. Αλλά η κοινωνία, και όπως και κάποια μέλη της παρούσης κυβερνήσεως Μητσοτάκη, είχαν την αγωνία και παρότριναν τη δικαιοσύνη να μην καθυστερήσει για να σταματήσει η απεργία πείνας. Είχε μια αγωνία το Υπουργείο Αμήνας και ο Υπουργός. Αλλά το μνημείο είναι ακόμη στη θέση του, έτσι. Δεν είπαμε θα το φτιάξουμε το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Όχι, δεν εμπίπτει, φαίνεται, ακόμη στο θάρρος που πρέπει να έχει η δεξιά. Αλλά είναι η δεξιά, ποια δεξιά? Όχι η επιθετική δεξιά του Αδόνιδος, είναι η δεξιά η chic. Είναι η κομιλφό δεξιά, η οποία τα έχει καλά με την αριστερά και έχει και μια αγωνία τι θα γίνει και με την αριστερά. Μην χαθούμε όμως. Ο Θανάσης, Γιώργο, τον είπα, τον Λιγκερίδη, ζητώ συγγνώμη, κύριος Θανάσης Λιγκερίδης και η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη, σε δηλώσεις που έκαναν αυτές τις ημέρες.
1: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε ναι, τον αναγνωρίζω. Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορδαλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι. Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει? Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
2: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών, ενώ έχουν πει στις αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία. Ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, δεν αναγνωρίζουν κάποια πρόσωπα. Φαίνεται ότι είναι φοβισμένοι. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές. Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη η Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη? Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
0: Φαντάζομαι έχουν το δικαίωμα στη ζωή και ο Θανάσης και η Ευγενία Λιγκερίδη. Φαντάζομαι. Και το δικαίωμα να τιμήσουν τη μνήμη του παιδιού τους που δολοφονήθηκε από κάτι αλυταράδες στη Στήρα 7. Φαντάζομαι ότι έχουν το δικαίωμα να υπάρχουν στη ζωή και αυτοί. Πάντως, χαίρομαι ορισμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι και συμπατριώτες, οι οποίοι φαίνεται ότι τα έχουν τόσο πολύ, για να χρησιμοποιήσω την ντοπιολαλιά, την έκφραση ντοπιολαλιά, σιαγμένα στη ζωή τους. Τα έχουν εισάδει δηλαδή όλα, είναι τακτοποιημένα εννοώ. Που έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με το γάμο της προγονής του Βασίλη Κικίλια, δηλαδή της κόρης της συζύγου του Κικίλια, κυρίας Μπαλατσινού, στον πρώην γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Το κορίτσι παντρεύτηκε έναν Αμερικανό, εν πάση περιπτώσει εβραϊκού θρησκεύματος, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά αποφάσισαν να κάνουν τον γάμο τους στο κάστρο του Νιόκαστρου στην Πύλο. Ωρε Παναγία μου, ξεσηκώθηκε ο Τροϊκός πόλεμος. Τι έγινε, πως η Αμαλία παντρεύτηκε τον, πως τον λένε, κάτσε να βρουν και πως τον λένε, τον Τζέικ, στο νιόκαστο της Πύλου. Χαμός. Ότι δηλαδή επικοινώνησε ο Κικίλιας με τη Μενδώνη που είναι στην ίδια κυβέρνηση και έκανε ρουσφέτη η Μενδώνη στον Κικίλια και του έδωσε τον νιόκαστρο για, την, για το γάμο της προγονής του. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ότι έχετε στον τον καημό το τι έκανε η Αμαλία με τον Τζέικ. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Ξέρω, μας πάντα είχε το ενδιαφέρον, μας προκαλούσε ενδιαφέρον ο Πέτρος Κωστόπουλος, τώρα και ως πεθερός. Δεν θα πω τίποτα για να μην θεωρηθεί ότι εγώ τώρα ότι κάνω πλάτη στον Κικίλια ή στην Μενδώνη. Εγώ θα σας πω, πάρτε και λίγο σήμερα τα εφημερίδα τα νέα, πάρτε και καμία εφημερίδα δηλαδή να διαβάζετε. Στη στήλη του Γιώργου Παπαχριστού υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Τον Παπαχριστό δεν τον λες ούτε νεοδημοκράτη, δεν μπορεί να τον πεις, ούτε μητσοτακικό, ούτε ότι βάζει πλάτη στον Κικίλια. Άντε να πω ότι έχει μια συμπάθεια στην Λίνα Μενδώνη, την έχει, γιατί πασοκικής καταγωγής και οι δύο. Λατρεμένοι μου συμπολίτες και συμπατριώτισες, πάντως να γνωρίζετε όπως τα γράφει ο Γιώργος. Εγώ θα διαβάζω τον Γιώργο. Τόσο από τους haters του διαδικτύου που βυσοδόμησαν όλο το τριήμερο στα social media, όσο και από γνωστούς και μη εξαιρεταίους συναδέλφους μου, οι οποίοι έσπευσαν, γράφει ο Γιώργος σήμερα στα νέα, στη στήλη του, να υιοθετήσουν χολερική ανακοίνωση συνδικαλίστριας αρχαιολόγου ότι τάχα μου προσβλήθηκε το νιόκαστρο από την εκδήλωση. Τι είναι τώρα το νιόκαστρο, κυρίες και κύριοι? Μάλιστα. Όποιος έχει επισκεφθεί τον Γιώργο Παπαχρήστο, διαβάζω, όποιος έχει επισκεφθεί τον νιόκαστρο στην Πύλο γνωρίζει ότι πρόκειται για μια μεγάλη αλάνα με κάτι ψωραλέα πεύκα που προφανώς δεν μπορούσαν να είναι το ντεκόρ για αυτήν την κορυφαία στιγμή ευτυχίας του νέου ζευγαριού. Ο χώρος είναι γεμάτος πεύκοβελόνες, ακαθάριστος από τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους απολύτιστοι επισκέπτες, σπαρμένος με κουκουνάρια, δεν διαθέτει παρά ελάχιστο φωτισμό και καμία υποδομή. Το θέμα είναι ότι πήγαν το ζεύγος ο Τζέικ και η Αμαλία και πλήρωσαν για να κάνουν το γάμο σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό γουστάραν οι άνθρωποι, αυτό θέλανε. Πάμε παρακάτω όμως. Διαγράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, συνεχίζω. Ο χώρος ενοικιάζεται για εκδηλώσεις από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ και 25 χρόνια και σωστά στον χώρο έχει πραγματοποιηθεί πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, γάμων και βαπτίσεων συμπεριλαμβανομένων. Τον ίδιο χώρο χρησιμοποιούν για δείπνα υψηλών πελατών, συνοδεία μουσικών συνόλων, φωτισμών, στολισμών, κουλουπού, δείπνα που διοργανώνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής Μεσσηνίας. Για τα δείπνα αυτά ο χώρος δεν στολίζεται απλώς, αλλά προστίθενται και όλες οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να διευκολυνθούν οι καλεσμένοι. Ο χώρος νοικιάστηκε για μερικές ώρες αντί του ποσού των 6.000 ευρώ. Ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία, κεφαλαίο το δεν, για να μην θυγεί και το και η ορθοδοξία μας τώρα και είναι και θέματα πίστεως τώρα. Ακούστε εδώ, πολύ σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Ο γάμος της Αμαλίας λοιπόν και του Τζέικ, είπαμε, γι' αυτό σας είπα, ο Τζέικ είναι εβραϊκού θρησκεύματος. Η Αμαλία είναι δικιά μας, είναι χριστιανή ορθόδοξη. Μπράβο το πουλάκι μου. Λοιπόν, ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ, γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, και αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, αλίμονο. Δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία του νιόκαστρου, πολύ απλά διότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Σε μία αγωνία, παπάς και ένας ραβίνος, ένας ιερέας δικός μας και ένας ραβίνος του εβραϊκού θρησκεύματος διάβασαν τις σχετικές γαμήλιες ευχές στο ζευγάρι, διότι η Αμαλία είναι ελληνοορθόδοξη και ο Τζέικ, όπως πανέφερα, Εβραίος. Εντάξει παιδιά, το τακτοποίησαμε και αυτό. Το κλείσαμε το θέμα του γάμου. Βέβαια, κοίτα να σου πω κάτι. Αν δεν έχεις να σκεφτείς, η μαλακία πάει σύννεφο, έτσι, για να, δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν έχεις να σκεφτείς κάτι, κάτι πρέπει να ικανοποιείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό λοιπόν, τράβα, χαλαρώνει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω, χαλαρώνει σε οποιαδήποτε ηλικία. αρκεί να μπορεί να το εκτονώσει αυτό το πράγμα, δηλαδή που έχει μέσα του τη βλακεία που εκτονώνεται με τη μαλακία. Ε, μπράβο, πάρα πολύ ωραία, διαλυματάκι εδώ, διότι έχουμε και σοβαρά θέματα να απασχοληθούμε σε αυτόν τον τόπο. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Πρώτη σχολή, ιατρικής και επιστημών υγείας. Δεύτερη σχολή, νομικής. Τρίτη σχολή, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πού θα βρείτε λεπτομέρειες? killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα Άξον.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο Φεστίνο. festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
12: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
11: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
13: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
14: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
15: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
16: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
17: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
18: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
19: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Κατσιδάκι. Μου γράφει ο άνθρωπος. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση νομοσχέδιο όπου μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, λέει ο άνθρωπος, ο επιστολογράφος, επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι τον στόλο οχημάτων της εταιρείας όπου εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλων, αφού το κράτος πάει ξανά να κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι, παραδείγματος χάρη, από 1η-1η-2027 όσοι πάρουν plug-in αυτοκίνητο θα φορολογούνται, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν φορολογία, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μια ακόμη φορά, απογοήτευση από τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να το ψάξετε περαιτέρω και να ρωτήσετε γι' αυτό τους υπευθύνους της κυβέρνησης. Με εκτίμηση, Μίλτο Στάδε. Αγαπητέ μου Μίλτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγε το θέμα ήδη, εδώ και μία ώρα το έχω στείλει στον κύριο Χατζηδάκη. Περιμένω την απάντησή του. Γιατί είπαμε, το επιτελικό κάτος θα έχουμε αυτό για να μην μπουρδουκλώνεται η κυβέρνηση σε αυτό που έλεγα προηγουμένως για το παράγωγο. Άμα τα έχεις φτιαγμένα, τι που σε οδηγεί η βλακία. Μην ξαναπώ τη λέξη. Μια φορά είναι αυτό τώρα. Δεν το πιάσουμε. Βρήκαμε τον παπά τώρα. Να κάνει τη δουλειά, δεν γίνεται. Λοιπόν, το είπα αυτό και

0: Τα βιβλία που έχω μπροστά μου για σας τα, έτσι, να τα αναγγείλω. Βρίσκω ένα από τις εκδόσεις Keybooks, γραμμένο από την κυρία Άλμπα Καρντάλντα. Η κυρία Καρντάλντα είναι κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος και ειδικός στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, καθώς και στη σύντομη στρατηγική θεραπεία. Εργάζεται σε διάφορες ομάδες κτλ. Εγώ θα αρχίσω από τον υπότιτλο του βιβλίου, γιατί ο τίτλος πρέπει να τον θα καταλάβετε από τον υπότιτλο. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν, άνω κάτω τελεία, εσένα. Ο τίτλος τώρα, ο τίτλος είναι πάρα πολύ ωραίος. Πώς να τους λες να πάνε να μαμηθούνε ευγενικά. Είναι, δεν είναι γραμμένο μαμηθούνε, είναι γραμμένο με το γενετήσιο ρήμα. Γα, μηθούνε. Εξαιρετικό βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Εκδόσεις Keybooks. Από τις ίδιες εκδόσεις, σε αυτά τα βιβλία αυτοβελτίωσης που λέμε, το παιδί σου έχει άγχος. Πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα. Εδώ γράφουν 6-5 ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι κτλ, καθηγήτριες, καθηγητές. Επαναλαμβάνω, πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα να αντιμετωπίσει το άγχος του το παιδί σου. Τώρα προσέξτε να δείτε, πώς γίνεται όταν είσαι επιχειρηματίας, είσαι αριστερούλης, αλλά είσαι κανονική περίπτωση αριστερούλη, δεν είσαι αριστερός απλώς, είσαι αριστερούλης. Δηλαδή είσαι επιχειρηματίας αριστερούς και πονάς βρε παιδί μου, πονάς, όταν βλέπεις τους υπαλλήλους σου ότι εκεί κάπου στους 15 ημέρες, το πρώτο 15 του μήνα, δεν έχουν να φάνε και την πέφτουν στα μακαρόνια. Ω, καημός, πώς ξεπερνιέται αυτό. Το ξαναπώ, είσαι ο επιχειρηματίας και αγωνιάζει για τους υπαλλήλους σου, οι οποίοι στις 15 του μήνα δεν έχουν τελειώσει ο μισθός τους, αλλά εσύ τους πληρώνεις. Είσαι ιδιωτική επιχείρηση. Ταυτοχρόνως είσαι και αριστερούλης. Τώρα, πώς είσαι αριστερούλης, αυτό θα σας το πω μετά. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό. Ο προβληματισμός έρχεται από τον κύριο Νίκο Νιφούδη, είναι στα καινούργια πρόσωπα που θα λανσάρουν το κόμμα του Αλεξίου Τσίπρα. Είναι τα φρέσκα πρόσωπα, οι καινούργοι. Θα σας πω πόσο καινούργιοι είναι σε λίγο. Ότι εγώ διαβάζω εφημερίδες, έτσι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Θέλω να πω, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ θα σας πω και την πηγή. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό του κυρίου Νιφούδη ως επιχειρηματία. Ακούστε πόσο καημό έχει ο άνθρωπος.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και
1: οπότε,
2: τι περιμένετε να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει τον προπολογισμό πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Γαμώτο αυτό είναι, είδες οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό, ενώ οι κυβερνήσεις είναι με το λεφτόδεντρο. Αχ, τι λατρεμένος αριστερούλης είναι. Αυτός είναι η επιτομή του αριστερούλη. Δηλαδή έχεις ας πούμε αριστερούς τύπου έτσι μέσα στην ατμόσφαιρα γιδύλας, αλλά έχεις και τους αριστερούλιδες. Τώρα γιατί είναι αριστερούλης ο άνθρωπος, γιατί τον λες αριστερούλη ρε Άρη, κοντζάμ εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τον λες εσύ αριστερούλη, δεν τρέπεσαι. Εγώ λέω, εγώ τώρα πώς θα το πω, ντρέπομαι για μένα δηλαδή και κάνω παρατηρήσεις στον εαυτό μου. Λοιπόν, ανοίγω που λέτε την Κυριακάτη Καθημερινή, στη στήλη του Σταύρου Παντωνίου που επίσης μου αρέσει να τη διαβάζω γιατί έχει διάφορα εκεί τα παραπολιτικά. Και σας διαβάζω αυτολεξί. Δεν είναι δικά μου. Στην Κυριακάτη. Γι' αυτό σας λέω: διαβάστε και καμία εφημερίδα. Αγοράστε και καμία εφημερίδα. Καθημερινή της Κυριακής. Τίτλος. Σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ. Διαβάζω το κείμενο. Πηγή μου αποκάλυψε. Δηλαδή ο Σταύρος Παπαντονίου του αποκάλυψε μια πηγή του. Ότι ο Νίκος Νιφούδης, εκ των αναπληρωτών εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας, που είχα να πω, ζητώ συγγνώμη, της Ελλάς, έχει περάσει σχεδόν από όλα τα κόμματα. Ήταν στο ποτάμι, πήγε στο Πασόκ και μετά φλέρταρε και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά όταν οι αριστερούλιδες έρχονται στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, συνεχίζω, αυτό ήταν δικό μου. Μην μπω τώρα στα χωράφια του Σταύρου. Ξαναγυρίζω στον Σταύρο. Αυτό το τελευταίο ομολογώ πως μου έκανε εντύπωση. Τα λέει ο Σταύρος αυτά, όχι εγώ. Το ότι πήγες και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πηγή μου το στήριξε στο γεγονός ότι ο νυν εκπρόσωπος του Τσίπρα το 2018 συμμετείχε σε μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου, λατρεμένα πράγματα, με την ιδιότητα του επιχειρηματία του Λονδίνου. Αυτό δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο φλερτ με έναν πολιτικό χώρο. Αν και η πηγή μου επέμεινε πως δεν πας να μιλήσεις σε μια πολιτική νεολαία αν δεν έχεις όσμωση με τον χώρο. Κλείνεται εισαγωγικά. Για την ιστορία, πάντα ο Σταύρος τα γράφει αυτά, επρόκειτο για την καμπάνια αύριο της ΟΝΕΔ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο Νίκος Νιφούδης. Πολύ ωραία πάντα, αλλά προσέξτε τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Πες, ο άνθρωπος, επειδή μου ήθελε να ήθελε, γιατί έχουν πολλοί άνθρωποι τη λατρεία να μπουν στην πολιτική, να συνεισφέρουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Okay. Αυτό πες ότι πέρασε από όλους και τα λοιπά. Μάλιστα. Αν και δημοσκόποι μου λένε ότι στην υγεία των κορόιδων θα βγουν πολλά φιντάνια, τα οποία ακριβώς γιατί θα πάμε σε εκλογές, τώρα θα είναι σε λίγο ο Γιώργος Αράπολου μαζί μας, όπου είτε οι θέσεις έχουν σημασία ούτε τίποτα, είναι ένα τσούρμο γιούρια, πάμε να ρίξουμε τον κούλι, χούντα κούλι, και μέσα σε αυτήν την αντίληψη θα βγουν διάφορα φιντάνια τα οποία θα πάνε να αρπάξουν το επταχύλαρο της βουλευτικής αποζημίωσης στην υγεία των κορόιδων, βέβαια, που θα πάνε να ψηφίζουν τους καινούριους. Έτσι γίνεται πάντα. Διότι στους μονοφθαλμούς, στους τυφλούς επικρατεί ο μονοφθαλμός, όπως καταλαβαίνεις. Και πολλά άλλα που γίνονται έτσι ωραίες παροιμίες, αλλά τώρα μην χαθούμε εκεί. Λοιπόν, προσέξτε. Είσαι επιχειρηματίας αριστερός. Μάλιστα. Έχεις μεγάλη αγωνία για τους εργαζόμενους σου που στις 15 του μήνα αυτή η χούντα κούλη τους αφήνει με μακαρόνια άλλο ένα 15ήμερο μέχρι να βγει ο μήνας. Μα πόσο απελπισία με αυτή τη χούντα κούλη, πρέπει να τη ρίξουμε. Αλλά εσύ ως επιχειρηματίας δεν κάνεις τίποτα, διότι έχεις συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Γιατί αλλιώς δεν θα είχες επιχείρηση, θα είχες ένα φιλόπτωχο ταμείο και μαζί με την εκκλησία θα μοιράζατε συζύτια. Έτσι δεν είναι, καλέ μου κύριε Νιφούδη? Αυτή όμως τώρα εσύ περιμένεις πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Να πω και ένα ωραίο. Θέλετε κι άλλο με τον Τωτό? Δεν μπορώ γιατί ο Δημιώτης τα έχει τα ανέκδοτα. Εγώ δεν είμαι καλός στα ανέκδοτα, δυστυχώς δεν τα θυμάμαι δηλαδή. Μόνο ο Ανδρέας Δημιώτης μπορεί να σου αραδιάσει 20 ανέκδοτα καπάκι και λες πώς τα θυμάται ο μπαγάσας. Ναι. Kiel University. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης. Περιμένετε πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Εδώ είμαστε. Έχουμε να γελάσουμε εννοείται. Τώρα θα μου πεις, ασχολείται η κυβέρνηση με το 5% του πληθωρισμού? Εδώ σε θέλω. Έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολείται. Θα την τακτοποιήσουμε και την κυβέρνηση εννοείται. Με το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου, το εξαίσιο στο liberal.gr. Θα τα πούμε σε λίγο. Αύριο στις 9 αναμένεται άφιξη του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα έρθει να μας πει για το τι κάνουμε με το 5% του πληθωρισμού, το οποίο είναι εκεί πέριξ της ενέργειας, των καυσίμων και των νοπών προϊόντων, όπως γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Φαίνεται ότι ο Μπάμπης άκουσε αυτά που είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων και τα οποία συζητήσαμε εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη και ο Σπύρος Μάλης την περασμένη Παρασκευή στο μαγκαζίνο και εγώ την Δευτέρα. Τώρα θα μου πεις, το Αγίου Πνεύματος είσαι Δευτέρα στις 10 το πρωί, συζητούσες για τον πληθωρισμό με τον Φιλιππίδη. Έχω ξαναπεί άλλη μια φορά και θέλω να το τεκμηριώνω διαρκώς, ότι η αντιπολίτευση κάνουμε εμείς εδώ και όχι όλοι αυτοί τώρα, όλοι αυτοί οι γυρολόγοι που βγήκανε περατζάδα. Λοιπόν, μην χαθούμε. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, δίνει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε λίγο έρχομαι με τον Γιώργο Αράπογλου, επικεφαλής της PALS, που έκανε τη δημοσκόπηση χθες για λογαριασμό του Sky.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρου. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρική και επιστημών υγεία, νομική, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμή με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονε εγκαταστάσει στο κέντρο τη Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο Διελλήνικον Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Συγγνώμη, αλλά ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό προηγουμένως. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι αυτά τα ηχητικά τα προμηθεύομαι από την εξαίσια, άριστη, μοναδική δουλειά που κάνουν όλα τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό και τσούζει η ομάδα Αλήθειας. Διότι κάνει, μαζεύει τις δηλώσεις, όλα αυτά τα φρυφυρίκια που κυκλοφορούν, τις μαζεύει τις δηλώσεις και απλώς τις έχει εκεί. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν μαζεύει τους των Νεοδημοκρατών. Μα είπαμε, είναι της Νέας Δημοκρατίας τα παιδιά. Δεν είναι κάποια άλλα. Οπότε συγχαίρω ξανά τον Κώστα Δογάνη και τον Σταύρο Μπένο και όλους τους συνεργάτες τους, γιατί αυτά δεν γίνονται μόνο από δύο ανθρώπους, και όλους τους συνεργάτες οι οποίοι όλη μερής και ολονυχτής ακούνε και καταγράφουν. Δεν σχολιάζουν, απλώς μας δίνουν πρώτη ύλη να σχολιάσουμε εμείς για πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Ποτέ κατασκευασμένα, πάντα αληθινά. Γιατί αυτά τα φρούτα κυκλοφορούν και πρώτα απ' όλα είναι στο μεγάλο ανθόκηπο που έχουμε εμείς εδώ, στο μεγάλο μπαχτσέ και περιβόλι που έχουμε στην κοινωνία μας, και άρα μην πηγαίνουν και χαμένα τα φρούτα, έτσι δεν είναι? Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρούτα. Λοιπόν, μπορώ να συντίζομαι με τα φρούτα. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργα Ράπογλου, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Λοιπόν, ας πούμε ότι δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την ΠΑΛΣ. Τι μας λέει η ΠΑΛΣ αυτόν τον μήνα?
12: Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε την ευκαιρία μεταξύ δύο ερευνών με απόσταση ένα μήνα να έχουμε τόσο σημαντικές διαφορές στους πολιτικούς δείκτες. Ξεκινάω από εκεί, αν και το ενδιαφέρον νομίζω είναι εξίσου σημαντικό και στα συμπληρωματικά ερωτήματα. Όπου φαίνεται το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή και μάλιστα ενισχυόμενο ελαφρά στην πρόθεση ψήφου, αλλά σταθερό στην κατανομή των αναποφασίσεων, ακριβώς λόγω μείωσης των αποφασίσεων, λόγω της παρουσίας δύο νέων κομμάτων. Του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που σε αυτή την πρώτη αποτύπωση φτάνει στην εκτίμηση το 15,5%, και το κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφεται στο 11%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι τα έχουμε συνηθίσει.
11: Ναι, τώρα, σε ό,τι αφορά στους δείκτες, ας μείνουμε λίγο στα ποσοτικά πριν πάω να ανοίξουμε τη συζήτηση στα ποιοτικά που με ενδιαφέρουν περισσότερο. Στα ποσοτικά τι βλέπουμε λοιπόν, κάνουν την έκπληξη τα δύο εισερχόμενα σε σχέση και υποχρεώνουν το ΠΑΣΟΚ σε υποχώρηση.
12: Νομίζω ότι έχουν μια δυναμική είσοδο. Το κόμμα Τσίπρα μάλιστα ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε στην πιθανότητα ψήφου. Αυτό κατά την άποψή μου και όπως δείχνει η έρευνα μοιάζει να οφείλεται κυρίως ότι τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς που έμοιαζε να μοιράζεται με το κόμμα Καριστιανού πριν ιδρυθούν ως πιθανότητα ψήφου, φαίνεται να τα έχει κερδίσει όλα το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό του έδωσε μια ακόμα πιο δυνατή αρχή, αν και είναι η πρώτη αποτύπωση και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων για να δούμε αν αυτή η δυναμική είσοδος των δύο νέων κομμάτων είναι μια σταθερή εικόνα ή είναι ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών. Πάντως αυτή η είσοδος της με αυτά τα ποσοστά έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ την τρίτη θέση με 11,5 μονάδες, οριακά πάνω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και σίγουρα ασκεί πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ που χάνει 2 μονάδες και σε πολλά άλλα κόμματα που χάνουν κάπου εκεί και περισσότερες μονάδες.
11: Αυτά τα νέα κόμματα επηρεάζουν σε ποιο βαθμό πρώτα απ' όλα τη Νέα Δημοκρατία ως προς την εισρωή ψηφοφόρων και πόσο τον ίδιο την εικόνα του Πρωθυπουργού?
12: Όσον αφορά το κυβερνών κόμμα, δεν το επηρεάζουν αρνητικά σε καμία περίπτωση. Το είχαμε δείξει αυτό, το είχαμε δει και από τις προηγούμενες έρευνες. Αντίθετα, εδώ διαπιστώνουμε μια ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς με συσπήρωση κάποιων αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων του από την γκρίζα ζώνη. Έχει μια άνοδο 1,5%. Βέβαια, στην εκτίμηση, στην κατανομή των αποφασίσεων παραμένει σταθερό, γιατί ακριβώς μειώνονται οι αναποφάσιστοι. Όμως, αν μου επιτρέπει, θέλω να επισημάνω ότι αυτό το ότι με το που μειώνονται οι αναποφάσιστοι η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή δείχνει ότι είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση αυτή και η μείωση των αναποφασίστων τη φέρνει σε αυτό το επίπεδο του 30% περίπου που δείχνουν οι εκτιμήσεις στο τελευταίο διάστημα.
11: Επ' αυτού υπάρχει ακόμη μέσα από την δεξαμενή των αναποφασίστων πρώην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη ενώ στις εκλογές 19 και 23 οι οποίοι περιμένουν να δουν τις επιδόσεις να δουν ξεκάθαρα πριν πάρουν την τελική τους απόφαση να εκτιμήσουν τα δεδομένα αλλά στη χρονική αυτή στιγμή παραμένουν στην κρίζα ζώνη. Υπάρχουν αποθέματα δηλαδή ψήφων.
12: Σίγουρα ναι και αξιόλογα, γιατί από το 13,5% της γκρίζα ζώνης, σε λέω γκρίζα ζώνη για να βάλω μέσα και το λευκό άκυρο από εκεί, μαζί με τους αναποφάσιστους, ένα σημαντικό κομμάτι, τμήμα, αποτελείται από αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι σε ένα μικρό βαθμό μπορεί να έχουν πάει σε άλλα κόμματα, αλλά στο μεγαλύτερο τους κομμάτι παραμένουν στην γκρίζα ζώνη και περιμένουν να δουν και να αποφασίσουν.
11: Θα επηρεαστούν από το ενδεχόμενο κόμματος του Σαμαρά, το οποίο λέγεται ότι θα ιδρυθεί, θα ανακοινωθεί.
12: Η σημερινή ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δηλαδή το 29,5% στην εκτίμηση, όχι, σε πολύ μικρό βαθμό, απαντάει η έρευνα, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Η αποσυσπηρωμένη ψηφοφόρη, ναι. Σε αξιόλογο ποσοστό. Νομίζω όμως ότι αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι αυτό που ήδη έχει φύγει και βρίσκεται σε κάποια άλλα κόμματα και μάλιστα λίγο παραπάνω στο νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που μοιάζει να έχει τη σημαντική επίδραση αν και όταν δημιουργεί το νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
11: Θα μπορούσε να συνεχίσουμε λίγο μετά τις 9, σε παρακαλώ. Είναι εύκολο?
12: Βεβαίως, στη διάθεσή σου μετά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Προκειμένου να δούμε την καταλληλότητα Πρωθυπουργού, αυτόν τον δείκτη, για να το ακούσουν έτσι και κάποια πράγματα οι φρέσκοι, οι φίλοι που θα μπουν τώρα μετά τις 9 και να μπούμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ερευνάς σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, εκ μέρους της ΠΑΛΣ. Διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και εμείς στις επάλξεις για τη δεύτερη ώρα σαν τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο και τον Ιουστινιάννη τώρα γιατί είμαι εμφορούμε από τις αναμνήσεις της 29ης Μαΐου και χθες μάλιστα μου είπε ένας φίλος μου λέει εσύ μου λέει, τέτοια μέρα, μόνο εσύ έκανες αφιέρωμα. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε, του λέω, Γιωργάκη μου, τι να κάνουμε εμείς, διότι είναι και η καταγωγή. Δεν μπορώ να την ξεχάσω την τέτοια μέρα. Δεν πάει, δεν γίνεται, παρακαλώ.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηρικτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο τόσο από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα ΚΤΕΛ, όσο και από την Πέτρου Ράλη προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, και στο λιμάνι του Πειραιά από την Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη λεωφόρο Σχιστού, στη Βεϊκού στο Γαλάτσι, στην Αττική Οδό και στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι επαναλλακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, το πιθανότερο αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους αλλά και προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτόριο Ειδήσεων, η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023 σε εφορία και κέντρο έσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δηλαδή χρέη που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αν και το σχετικό νομοσχέδιο θα παραμείνει υποδιαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται ήδη από τώρα, καθώς δεν θα αρκεί μία απλή αίτηση, αλλά θα πρέπει να προνοήσουν να έχουν άμεσα διαθέσιμο τουλάχιστον το ποσό της πρώτης δόσης που θα κληθούν να καταβάλουν με βάση τη διάρκεια της ρύθμισης που θα επιλέξουν. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάργκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, η είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν εχθές βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών που φιλοξενούν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες των δύο χωρών. Τροχιά με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στα Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στη τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό με ποσοστό 17% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Στην άρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη μία μετά το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Χιλιομόδη Κορινθίας.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Το ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Κλίματα. Έχουν δημιουργηθεί στο Γαλάτσι κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω χαλασμένων σηματοδοτών στο σημείο συνάντησης της Γαλατσίου με την Βεϊκού. Μέχρι πριν λίγη ώρα δεν υπήρχε τροχονόμος. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος Νέας Χαλκιδόνας προς την Παραλιακή, σε μήκος δηλαδή 13 περίπου χιλιόμετρων, 12,5 χιλιόμετρων, συναντάτε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Σεύτου, στα δύο Ειρήνης και Φιλίας. Εναλλακτική, πολύ καλή εναλλακτική αποτελεί η λεωφόρος Θηβών, η οποία έχει κίνηση μόνο πλησιάζοντας το Περιστέρι. Δεύτερη τη τάξη εναλλακτική είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζεται τη συνήθις όμως στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το διεθνές περιβάλλον, όλους όσοι δηλαδή είστε στη μεγάλη μας πρωινή παρέα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υποδοχή και σήμερα να έχουμε υγεία, να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας ζητήματα. Έξω καιρός υπέροχος, έχει και ένα ελαφρό αεράκι από ό,τι βλέπω, κάτι φιλοσιές που έχω απέναντι κουνούνται. Λοιπόν, ωραία μέρα, καταγάλωνος ουρανός, διάβγεια, φωτεινότητα, σούπερ, πολύ ωραία. Μακάρι να πάει έτσι το καλοκαίρι με αυτήν την γλυκιά ζέστη. Όταν η ζέστη γίνεται σκληρή πάνω από τους εκεί 37-38, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά για τα γούστα κολοκυθώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ γρήγορα, για εσάς που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας. Περιμένει έτοιμος για το δεύτερο μέρος της συζήτησης ο Γιώργος Αράπογλου, ο κύριος Αράπογλου, ο οποίος διευθύνει τις έρευνες, δημοσκοπήσεις, έρευνες κοινή νόμης για λογαριασμό της εταιρείας PALS, η οποία διενεργεί μηνιαίως την δημοσκόπηση πριν Αυγούστου για τον όμιλο Sky. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
9: Καλημέρα σε όλους.
8: Θα σε υποβάλω πάλι σε μια μικρή, πολύ μικρή ταλαιπωρία. Θα μπορούσες σε ένα λεπτό, απευθυνόμενος σε φίλους και φίλες που δεν σε άκουσαν, δεν διάβασαν την έρευνά σου, δεν έχουν ακούσει κάτι σχετικό, δεν παρακολούθησαν τηλεόραση, τι βγάζει η PALS για τον μήνα Μάιο?
9: Δυναμική είσοδο δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφει η δημοσκόπησή μας, με 15,5% και 11% αντίστοιχα, πλασάρονται στη δεύτερη και στη τέταρτη θέση, με το ΠΑΣΟΚ οριακά να βρίσκεται στη τρίτη θέση με 11,5% και το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή, ελαφρά ενισχυμένο μάλιστα, στο 29,5% στην εκτίμηση.
8: Ναι, γιατί είναι πιο ενώ στην πρόθεση έχει

0: αγάπη μας για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ρεαλιστική.
1: Ναι. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μας είπες προηγουμένως ότι δεν επηρεάζεται από αυτά τα καινούργια κόμματα ούτε ο Πρωθυπουργός, η εικόνα του, ούτε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα εγγενή αντίπαλο. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό της έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν παραγάγει αποτέλεσμα με τις κυβερνητικές της επιλογές. Και δεύτερον, ο μεγάλος κριτής είναι οι πρώην ψηφοφόροι, 19 και 23, οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί, όπως μας δες, πολλούς μήνες τώρα, μεγάλα χρονικά, το έχεις εντοπίσει αυτό από πάρα πολύ καιρό, μιλώ για από το τέλος του 23 το έχεις εντοπίσει, οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν και πήγαν στη γωνία εκεί που είμαι, σε αυτήν που λέτε εσείς στην ξόνη, την κρίζα των αναποφασίστων. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κριτές που, αν τελικώς επιλέξουν να επιστρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνω θα τη δώσουν και αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Σωστά, οι αποσυστημωμένοι ψηφοφόροι είναι μια προνομιακή δεκταμενή για το κυβερνών κόμμα. Η άποψή μου είναι ότι ένα μέρος από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Στα περισσότερα ερωτήματα απαντούν όπως απαντούν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα μικρότερο κομμάτι το οποίο μάλλον είναι δύσκολο να επιστρέψει και ένα επίσης μεγάλο κομμάτι το οποίο εκεί θα δοθεί η μάχη για να γυρίσει έτσι και να φέρει πίσω το μεγαλύτερο κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων, που όντως εκτός από αυτούς που έχουν πάει σε κάποιο άλλο κόμμα και που, όπως είπαμε, είναι πιο δύσκολο να επιστρέψουν, βρίσκονται κυρίως στην γκρίζα ζώνη, εκεί που συγκεντρώνονται οι αναποφάσεις, το Λευκό, Άκυρο και Αποχή. Και όπως σωστά είπε, στην γκρίζα ζώνη έχουμε συνήθως νεαρότερες ηλικίες από ό,τι μεγαλύτερες, περισσότερες γυναίκες από ό,τι άντρες και κυρίως από συστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Να τολμήσω και μία σκέψη φωναχτά τώρα και τίθεται υπό την κρίση σου και εννοείται και στην κρίση του ακροατηρίου φυσικά, για το ότι ακόμη και αυτοί οι ψηφοφόροι, αν κάποιοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μας εξήγησε ότι το κύριο σώμα αυτών που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ήδη έχουν εγκαταλείψει τον χώρο αυτών, όπως και οι πολλοί πασόκοι, πρώην ψηφοφόροι Πασόκ που πήγαν τα 15 χρόνια τα τελευταία και ψηφίζουν οι άνθρωποι οτιδήποτε άλλο, ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο. Και ότι αυτοί δεν έχουν, πώς το λένε, πορεία επιστροφής πίσω. Αλλά ακόμη και αν κάποιοι φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνε, ας πούμε, σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά που λέγεται ότι θα συσταθεί, θα ιδρυθεί και θα ανακοινωθεί, θα αντικατασταθούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι σε μια απόσταση και παρακολουθούν από πολύ κοντά τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Ναι ή όχι, είναι σωστή ή λάθος σκέψη?
0: Είναι σωστή. Αυτό που, να το πω με δικά μου λόγια, είναι ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, εφόσον το ανέφερες, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία τόσο, αυτό το 29,5-30% περίπου στην εκτίμηση. Μοιάζει να επηρεάζει περισσότερο από θυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα αυτό το μικρό κομμάτι που, όπως είπα, είναι δύσκολο να επιστρέψει, γιατί ήδη κάνει άλλες επιλογές. Μπορεί να έχει πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Στο κόμμα της κυρίας Καρουσιανού υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Από εκεί θα αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος ένα νέο κόμμα Σαμαρά, όχι αποκλειστικά βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος, και πολύ λιγότερο από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
1: Στην κάρτα καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επιλέγει το 30% του κοινού, τον Αλέξη Τσίπρα το 17% του κοινού, τον Νίκο Ανδουλάκη το 7%, την Μαρία Καριστιανού το 6% των πολιτών, τον Βελόπουλο το 5%, την Κωνσταντοπούλου το 5%, τον Κουτσούμπα το 4%, τη Λατινοπούλου το 2%, τον Βαρουφάκη το 2%, τον Σοκάτη Φάμελο το 1%, και υπάρχει το κανένας 17%. Εδώ έχουμε μια ισοβαθμία, από ό,τι βλέπω, 17 επιλέγουν τον Τσίπρα, 17% είναι και ο κανένας.
0: Έχουμε και στο καταλληλότερο για πρωθυπουργός πάλι μάχη για τη δεύτερη θέση, και εδώ η υπεροχή του πρωθυπουργού είναι σημαντική. 30 μονάδες σε σύγκριση με το 25,5 που είναι η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά αξιόλογη διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης επιστρέφει σε αυτόν τον δείκτη που είχαμε να τον μετρήσουμε από όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα αξιόλογο, θα έλεγα, ποσοστό, επίσης υψηλότερο από το ποσοστό που έχει το κόμμα του, κάτι βέβαια που δεν εκπλήσει, διότι δεν πάβει να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Πάμε τώρα στα ποιοτικά που έχεις εντοπίσει.

0: Οι συμπολίτες μας αυτή την ίδια ερώτηση την έχει κάνει και ο Ζαχαρία Ζούπης με άλλη μορφή, με άλλη διατύπωση, αλλά στο ίδιο κατατείνεται. Οι συμπολίτες μας λοιπόν που επιλέγουν είτε Πρωθυπουργό, είτε Τσίπρα, είτε Χριστιανού, αυτό που ζητούν από αυτά τα κόμματα είναι προοπτική από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς, και είναι χρήσιμο να ρωτάμε τα πράγματα με διαφορετικές διατυπώσεις και να επιβεβαιώνει, να συμπληρώνει μία την άλλη. Στην δική μας διατύπωση ζητήσαμε να μας πούν ποιο είναι το κριτήριο, το σημαντικότερο με το οποίο θα επιλέξουν. Θα πρόσθετα εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει δύο σημαντικές βάσεις. Το ένα είναι όσους θέλουν να επιβραβεύσουν κάτι σωστό που έγινε. Αυτό συνήθως απευθύνεται στο κυβερνητικό έργο, άρα το καρπώνεται.
0: Πόσο είναι η επιβράβευση για τη Νέα Δημοκρατία, πόσο τσεκ?
1: Στο σύνολο είναι 8 μονάδες του εκλογικού σώματος. 8 Μάλιστα. μονάδες του εκλογικού σώματος λένε ότι θέλουν να επιβραβεύσουν και σχεδόν στο σύνολό του αυτό αφορά το κυβερνών κόμμα, διότι η επιβράβευση αφορά κυρίως κυβερνητικό έργο, όχι αποκλειστικά, αλλά το συντηρητικό ποσοστό πάει εκεί. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία έχει μια δεύτερη βάση που είναι η ανησυχία, η αναζήτηση της ασφάλειας. Και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό το ποσοστό είναι 21 μονάδες στο εκλογικό σώμα. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να συγκεντρώνει πάνω από το μισό των ανησυχούντων συμπολιτών μας και το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόλογο κομμάτι. Τα υπόλοιπα κόμματα, τα δύο νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά. Εντάξει, στην επιβράβευση αναμενόμενο, νέα κόμματα είναι. Αλλά ούτε στην ανησυχία και στην ασφάλεια. Αλλά και τα τέσσερα κόμματα που μετρήσαμε, τα τέσσερα πρώτα κόμματα, φαίνεται να συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων που αναζητούν την προοπτική.
0: Και όχι τη διαμαρτυρία. Και όχι τη φωνή. Άρα όποιος επένδυσε στη φωνή, στη διαμαρτυρία, στο τοξικό κλίμα, στην ένταση, χάνει.
1: Σωστά, ένα 11% είναι το ποσοστό των πολιτών που λένε θα ψηφίσουν με θυμό, με τιμωρία και μάλιστα παραμένει αμετάβλητο από την προηγούμενη φορά, ενώ η προοπτική έχει ενισχυθεί κατά 4 μονάδες από το 50 στο 54, επομένως ναι, συμφωνώ, το παιχνίδι θα κριθεί στην προοπτική και όχι στην τιμωρία ή σε...
0: Στη σύνεση, στη σοβαρότητα και στην σοφροσύνη. Αλλά άλλη στιγμή αυτά. Τώρα, τελευταίο που βρήκα και μου άρεσε πολύ από τη δουλειά που έκανες, που κάνατε οι συνεργάτες σου και εσύ, είναι το εξής. Ρωτήσατε πώς προτιμούν πώς προτιμούν το κόμμα τους, την επιλογή τους. Ας πούμε οι νεοδημοκράτες λένε θέλουν κυβέρνηση αυτοδύναμη σε ποσοστό 54%.
1: Τους ρωτήσαμε την επόμενη μέρα των εκλογών τι θα επιθυμούσαν να κάνει το κόμμα τους σε ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση, να συμμετάσχει ή όχι. Πράγματι, η ψηφόρη της Νέας Δημοκρατίας, η πλειονότητα, 54%, θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το κόμμα τους μόνο και τίποτε άλλο. Yeah. Υπάρχει όμως και ένα 37% που συμφωνεί σε μια συνεργασία μόνο αν είναι το ίδιο
0: κόμμα.
1: Είναι
0: ισχυρός εταίρος στη Νέα Δημοκρατία.
1: Που είναι, και το πιθανότερο σενάριο.
0: Οι Πασόκοι τι λένε.
1: Το Πασόκ τώρα, η επικρατούσα απάντηση είναι σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι το ΠΑΣΟΚ ο ισχυρότερος εταίρος, φτάνει στο 55%. Υπάρχει και ένα 21% αυστηρών που θέλουν μόνο αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ και μόνο ένα 20% που θα συζητούσε συνεργασία με άλλα κόμματα, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν ο ισχυρότερος εταίρος.
0: Οι Ελασίτες τι λένε, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πια Σιριζέοι, τώρα θα λέμε Ελασίτες ή Τσιπρέοι, αλλιώς, αν θέλει κάποιος, αλλά το Ελασίτες μου αρέσει πιο πολύ, γιατί έχει πολλές συνδηλώσεις, όπως λέγεται, για να βάζουμε και άλλες λέξεις στην καθημερινότητά μας. Συνδηλώσεις λοιπόν, ναι. Με ένα πράγμα κάνεις, είναι με έναν τίτλο, είναι πολλά, με ένα σμπάρο πολλά τριγωνιά. Ορίστε.
1: Συμφωνώ, είναι ενδιαφέρουσα λέξη, θα την υιοθετήσουμε. Το μόνο αυτοδύναμη την Ελλάδα φαίνεται να θέλει το 17%, δεν είναι τόσο αυτοί οι ψηφοφόροι. 44% σε κυβέρνηση συνεργασίας με την Ελλάδα ως τον ισχυρότερο εταίρο και 29%, οι 3 στους 10 θα συμφωνούσαν και σε κυβέρνηση συνεργασίας ακόμα και αν η Ελλάδα δεν ήταν ο ισχυρότερος εταίρος. Πιο δεκτική σε συνεργασία κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες όσον αφορά τη θέση του κόμματός του και ένα 9%, 1 στους 10 απαντάει όχι, ότι δεν θα ήθελε συμμετοχή σε κυβέρνηση τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
0: Γιώργο, ναι, ορίστε.
1: Και μένει μόνο το κόμμα της Θείας Καρδιάς, που εκεί συναντάμε ακόμα μεγαλύτερη δεκτικότητα σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα.
0: Παρά το γεγονός ότι η αρχηγός λέει ότι πάμε αυτοδύναμα. Ναι. Και πλανητάρχης θα ευχηθώ εγώ.
1: Υπάρχει και ένα 23% των ψηφοφόρων
0: της Χριστιανικής
1: Δημοκρατίας που θέλει μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση από το κόμμα του.
0: Άντε με το καλό. Γιώργο Αράμπορκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εργασία, εύχομαι πάντα και μπροστά η Πάλς. Προς τι ο γέλωτας, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, να δούμε πλανητάρχη σαν την κυρία Καριστιανού. Δεν κατάλαβα, το έχουμε δει και άλλα κι άλλα. Θα έχουμε και μια ελληνική συμμετοχή. Όπως Eurovision, πώς λέμε, μια ελληνική συμμετοχή στο πλανητάρχη. Λιγότερο ταλαντούχος ο κύριος Μπουγάς, ας πούμε.

0: Λυπάμαι πολύ που δεν σας πληροφόρησα χθες και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη έλλειψη. Θα το κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι. Χθες, δυστυχώς, έτσι με αυτά που είχα στο μυαλό μου και έχασα τη μεγάλη είδηση. Και νομίζω τώρα με τον Φράγκη μπορώ να την ανακοινώσω, έχοντας και τη μουσική, για να μην, δεν θέλω να, πώς θα το πω, όπως θα την ανακοινώνω, γιατί είναι σκληρή η είδηση αυτή, σας έχω και το τραγούδι για να απαλύνω τον πόνο σας. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη λύπη, στεναχώρια και θλίψη και απογοήτευση μπορώ να σας πω, ανακοινώνω ότι παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκαλης από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Ζητώ συγγνώμη αν σας το πω έτσι απότομα, το καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό είναι ο Φράγκη από κάτω. Ξέρω τώρα, ξέρω, παρακαλώ οδηγείτε με προσοχή, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντική έλλειψη, όπως αντιλαμβάνεστε, η παραίτηση του Πέτρου Κόκαλη από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Διαλύθηκε και το κόμμα. Μπορεί, αντέχει τη ζωή μετά από αυτό? Να, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα φιλοσοφικών, θα μου πεις. Γι' αυτό ας ετοιμαστούμε να κάνουμε διάλειμμα για να μας πάρει η γελιότητα παραπάνω. Το Νέας Δημοκρατίας, Νέας Ιωνίας, δεν το ξέρω το ακρονίμιο, νομίζω είναι δημοτική τοπική οργάνωση, κάπως έτσι τα λένε αυτά, τα ΔΥΜΤΟ, Νέας Ιωνίας Αττικής, στην οποία προεδρεύει ο φίλος Ερμόλαος Σεβαστός και γενικός γραμματέας είναι ο κύριος Δημήτρης Κουντουριώτης, προσκαλούν σε εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 7 το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ 4 με θέμα «Η ελληνική ασφάλεια, εθνική και δημόσια στον καιρό της γενικευμένης ανασφάλειας παγκοσμίως». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Μουρούτης. Θα συμμετάσχουν και θα τοποθετηθούν Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και η ΔΕΗ μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Σκεφτείτε το λίγο, μας λέει η ΔΕΗ, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, οργανώνεις επίθεση, ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι η νέα καμπάνια της ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερή τηλεφωνία. Δεν φέρνει απλώς σταθερό, φέρνει σταθερή τηλεφωνία. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. day.gr / fiber.
1: Αφεντικό,
2: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθες.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εγώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τι απόδοση!
1: ποιος είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας προς την Παραλιακή λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του ΣΕΦ. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Χαριλάου Τρικούπη στην Ακτή Μιαούλη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Παραλιακή προς τη Λιφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Από τις επιθέσεις του Ιράν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ υπάρχουν και τραυματίες. Τρόχυρο με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιατί είχε αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, εσάς τους που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Κύριε Οικονομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
13: Τρία καλημέρα, τρία μεγάλα προβλήματα. Χαλασμένα φανάρια στο γαλάτσι. Οπότε και η άνοδος Γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η Βεϊκού, κυρίως προς το Άλσος, έχουν μποτιλιάρισμα. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι εδώ την Παραλιακή έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, γιατί έχει μείνει εδώ και ώρα ένα βανάκι απέναντι από το Σκάι, στο Σαλίγκαρο όπως λέμε, και ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί, παρόλο που εδώ και 40 λεπτά είχε φτάσει η τροχιά, δεν έχει φτάσει γερανός. Τρίτο μεγάλο πρόβλημα, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Ακούστε όμως από πού μέχρι πού. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνετε Άγιο Διονύσιο, Τρένα, Δημητρίου, Γούναρη, Πλατεία Ρολογιού, Ακτή Μιαούλη και φτάνετε μέχρι τη Δευτέρας Μεραρχίας. Όλο αυτό το δεξιόστροφο είναι ακινητοποιημένο, όπως και ο άξονας 34ου Συντάγματος Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, μικρότερες καθυστερήσεις για να μην σας καθυστερώ κι εγώ με τη σειρά μου, στο Σκαραμαγκά, την Αττική Οδό και την άνοδο της Κηφισίας.
14: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Τραγούδι.

διότι έχω άλλη μια βαρισίμα αντίδυση. Χωρίς τραγούδι δεν μπορεί, θα νιώσετε πολύ άσχημα. Εδώ είναι μια φοβερή σύμπραξη. Τίνα Τέρνερ, Μπάρι Γουάιτ. Άφησαν πίσω φοβερά τραγούδια.

0: Και νομίζω ότι με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση είμαι σε μια στιγμή, εδώ σωστή, να ανακοινώσω με μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, δηλαδή πολύ μεγάλη έτσι απογοήτευση και θλίψη, μπορώ να πω, γιατί ξέρω και μάλλον είμαστε και αρκετοί έτσι που, πώς να το πω, πικραινόμαστε με τη διάλυση των αριστερών και αριστερούλιδων. Ανακοινώνω λοιπόν με πολύ μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, ότι μόλις πριν από λίγο παρετήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Γιάννης Ματζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντέχετε η ζωή από εδώ και μετά, δεν ξέρω. Τι μας κρύβει αυτό το καλοκαίρι? Και γενικότερα τι μας κρύβουν? Για να σοβαρευτούμε. Οι τιμές των τροφίμων, γράφει σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο σχόλιο του στο liberal.gr. Δηλαδή φρέσκα λαχανικά, φρούτα και παρόμοια τρέχουν στην Ελλάδα τρεις φορές περίπου ταχύτερα από ό,τι στη ζώνη την Ευρωζώνη. Τον Φεβρουάριο, πριν από την ιστορία του Ιράν, έτρεχαν με 14%, όταν στη ζώνη ο ρυθμός ήταν 3,5%, και συνεχίστηκε μέχρι πρότινος. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, γράφει ο Μπάμπης, αφού μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι της λαϊκής αγοράς. Έλεγα προηγουμένως ότι το μεσημέρι της Παρασκευής ο φίλος μου ο Σπύρος Μάλης στο μαγκαζίνο, και εγώ την Δευτέρα, θα μου πεις τώρα του Αγίου Πνεύματος και εσύ 10 η ώρα το πρωί ασχολιώσουν με τον πληθωρισμό, με τον Νίκο Φιλιππίδη συζητήσαμε το ίδιο θέμα. Δηλαδή πιαστήκαμε από τη δήλωση του κυρίου Γιώτη. Ποιος είναι ο κύριος Γιώτης? Είναι ο γνωστός βιομηχανός με τα ομώνυμα προϊόντα που, λέει, που εκπροσωπεί την βιομηχανία τροφίμων και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα ΝΟΠΑ. Και διαρωτήθηκα τότε φωναχτά: είναι τόση ισχυρή η δύναμη της κεντρικής λαχαναγοράς πάνω στη Νέα Δημοκρατία? Αύριο που θα είναι εδώ τέτοια ώρα ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος θα το συζητήσουμε το θέμα. Ακούστε όμως και τη δεύτερη πηγή, η οποία γεννά πληθωρισμό 5%. Τι είπα, Θεοδωρικάκος δεν είπα, τι είπα, Θεοδωρόπουλος είπα, συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη, δεν εννοούσα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, εννοούσα τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκος, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η δεύτερη πηγή τώρα του προβλήματος που λέγεται πληθωρισμός στην Ελλάδα και μας εκτιμούν ότι θα είμαστε στο 5%, 5% είμαστε πολύ πάνω από την Ευρωζώνη, η οποία είναι στο 3 κάτι, στο 3-2 κάπου εκεί. Ναι, η εκτίμηση της Eurostat για τον ελληνικό πληθωρισμό είναι στο 5%, η Ευρωζώνη είναι στο 3,2%, και αυτό είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση. Δεύτερος παράγοντας, αυτά προσέξτε, αυτά που σας λέω εδώ, που τα γράφουν, που τα διαβάζετε στο liberal.gr, φαντάζομαι θα τα διαβάζετε, αυτά που γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ξέρετε, δεν τα αγγίζουν πολλοί άνθρωποι πολλοί στη δημοσιογραφία. Τώρα είναι το δεύτερο, είναι τζις που λέμε, όπως η Δίκη Λιγκερίδη, στην οποία δεν αναφέρεται παρά μόνο 2-3 άνθρωποι, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, το μανιφέστο, και εδώ στον Sky κάποιοι, όχι όλο στο Sky. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τη δεύτερη παράγραφο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οι τιμές των καυσίμων επίσης τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς, και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει. Το λέω τρεις φορές για να γίνει κατανοητό. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά με τα δηληστήρια και το εμπορικό κύκλωμα διανομής, που βρήκαν την ευκαιρία να κλειδώσουν τα κέρδη τους με τη βοήθεια επιπλέον των φορολογουμένων που πληρώνουν την ειδική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά τα δύο, ξέρετε, όταν στην Ελλάδα ένα θέμα δεν το αγγίζει η δημοσιογραφία, είναι το γεγονός δηλαδή ότι ενδεχομένως δεν έχουμε ανταγωνισμό στα δηληστήρια. Αυτό το θέμα δεν το κάνεις, είναι τζις και έγεσαι σαν τη Δίκη Λιγκερίδη που ακουμπάει στο αλυταριό τη θύρα 7 που προσβάλλει τον Ολυμπιακό. Εννοείται. Και έλεγα liberal, νάτος, ο εκδότης του liberal, κύριος Θανάσης Μαυρίδης. Τι γίνεται, κύριε εκδότα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, θα ήθελα πολύ. Θα σε ακούσω οπωσδήποτε αύριο, δεν υπάρχει πιθανότητα, με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θέλω να δω Τι θα απαντήσει ο κύριο Στάκη για όλα αυτά τα οποία.
0: Εγώ έχω τον Μπάμπη τώρα μπροστά μου, τον Μπάμπη. Ναι. Και θα το θέσω αύριο, θα διαβάσω όπως τα λέει ο Μπάμπης.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Ναι. Όταν λέω ο Μπάμπης είναι ο Παπαδημητρίου. Κάτσε να μην
1: παρεμείνει. Επειδή σου λείπει ο Μπάμπης, γι' αυτό μπαίνει στο
0: λεπτό. Ότι μου λείπει ο Μπάμπης, μου λείπει, δεν το λέω, δεν το κρύβω, το λέω φωναχτά. Τι να κάνω, ναι. Λοιπόν. Γράψατε, κύριε. Τι είπατε, κύριε Μαυρίδη?
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Πάμε. Έχετε γράψει ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα και αναστατώσατε μέρος του ακροατηρίου, κύριε Μαυρίδη, γι' αυτό σας κάλεσα. Λέτε ότι να προετοιμαστούμε για πόλεμο, έρχεται. Αλλά εγώ τώρα άκουσα αυτό που λέμε, ότι τελικά το νόμος αυτού του κοινοβουλίου εκεί του τουρκικού πάει προς τον Οκτώβριο.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί λέει εστάλησαν τα μηνύματα από την Αθήνα και ελήφθη τα έλαβε το Χιούστον Άγκυρα.
1: Ναι. Και σήμερα το ίδιο γράφω.
0: Και σήμερα γράφει το ίδιο άρθρο ακριβώς.
1: Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαι τουρκοφάγος.
0: Ναι.
1: Ούτε τουρκολάγνος. Αυτό που είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Ναι. Αν παρατηρήσουμε.
0: Ούτε σου αρέσει και ο πόλεμος. Δεν σε έχω για αφήσει κλειδιά. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Και οι οικογενειακές μου σχέσεις θα έπρεπε. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω πολύ. Έχω πολύ καλές σχέσεις, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι Τούρκοι ακολουθούν μια στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι μια πολιτική που την ανακάλυψε ο Ερντογάν. Είναι μια πολιτική που έχει το βαθύ κράτος της Τουρκίας σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι η λογική τους? Η λογική τους είναι να πάρουν το Μισό Αιγαίο. Το λένε έτσι, το λένε αλλιώς, το λένε αλλιώτικα. Και βλέπουμε ότι στην πρόοδο του χρόνου, τι κάνουμε, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κομματάκι-κομματάκι στείλουν αυτή την υπόθεση, που πάλι πρέπει να είναι μια υπόθεση εργασίας και είναι μια πραγματικότητα πλέον που απειλούν να μας τη φέρουν στο πεδίο. Είναι κακό να πιστεύει κανείς, θα έλεγα ότι είναι ανεδαφικό, είναι ότι αυτά όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή είναι μια θεωρία που την ανέπτυξαν στο παρελθόν οι κυβερνήσεις των κουρασμένων, προκειμένου να μην αναγκαστούν να κάνουν κάτι. Προτιμούσαν να βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο και να προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όμως δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση Τουρκίας. Είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος της αγαπητής γειτονικής μας χώρας, η οποία είναι φίλη, σύμμαχος κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα. Άρα, τι έχουμε τώρα να κάνουμε? Η Ελλάδα μέχρι το 29-30 θα είναι πανίσχυρη αμυντικά. Δεν θα μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία έχουν στο μυαλό τους εύκολα. Άρα λοιπόν, πριν εμείς πάρουμε τα F-35, τις πολλές φρεγάτες κτλ., πιέζονται να κάνουν την επόμενη κίνηση. Νομίζω ότι ταυτόχρονα είναι και μια πίεση προς τους Αμερικάνους.
0: Και περιμένουν και μια αναμπομπούλα στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τους αρέσει η αναμπομπούλα. Ακριβώς. Ναι.
1: Σε κάθε αναμπομπούλα έρχονται εδώ και κάνουν ένα σχετικό πανηγυράκι. Αλλά και αυτό έτσι πρέπει να προβληματίσει αρκετούς. Τι ωφελεί η επιμονή ορισμένων κύκλων να αφήσουμε τους παραδοσιακούς μας συμμάχους και να πάμε, δεν ξέρω πού, στο Πεκίνο, ξέρω εγώ.
0: Πρέπει να εξηγηθεί και αυτό κάποια στιγμή, αγαπητέ Θανάση, για να περάσουμε λίγο και σε αυτό το σκέλος. Πρέπει να εξηγηθεί και αυτό όταν κάποιοι λένε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να μας πούν. Δηλαδή είναι γυριστρούλιδες, τη μια μέρα θα λέμε Α και την άλλη μέρα θα λέμε Μ.
1: Όταν είσαι 100% με τους Αμερικάνους, για παράδειγμα, και το 100% γίνει 50-50, στην πραγματικότητα είναι σαν να εγκαταλείψει τους Αμερικάνους. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, αλλά.
1: Και εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα, αυτή την κρίσιμη περίοδο, πώς το καταλαβαίνουν άλλοι, δεν ξέρω. Πιστεύω πάντως ότι όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε δεν είναι, επαναλαμβάνω, για εσωτερική κατανάλωση. Το εννοούν. Τώρα, ταυτόχρονα.
0: Δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, εννοείς εντός Τουρκίας. Είναι για να τα ακούμε εμείς, μάλιστα. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο για να τα ακούμε εμείς.
0: Όχι, για να καταλαβαίνουμε πώς θα το. Ή απευθύνεται σε εμάς, δηλαδή. Αυτό
1: εδώ λοιπόν οι άνθρωποι έχουν δύο βασικές απαιτήσεις. Μία απαιτήση είναι από εμάς, ότι έλα να μοιράσουμε το Αιγαίο να τελειώνουμε. Και η δεύτερη απαίτηση είναι από τους Αμερικάνους. Δώστε μας τα F-35, γιατί Η Ελλάδα όντω γίνεται πανίσχυρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει.
0: Ναι, αλλά ήταν συμπαραγωγός, βρε αδερφέ. Ήταν συμπαραγωγός ο Ερντογάν. Βγήκε από το κεφάλι του. Τι φταίμε εμείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Ερντογάν έκανε την πολιτεία σαν τη θετική πολιτική. Είπε να είναι και συμπαραγωγός, να είναι και με τη Βόσχα.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν περνάνε στην Ουάσιγκτον.
0: Ωραία. Μπράβο. Εμείς τι φταίμε όμως τώρα. Εμείς προσιλωθήκαμε σε μία κατεύθυνση. Είπαμε με την Αμερική, τελειώσαμε. Και βάλαμε και το Ισραήλ και τους έχουμε προκαλέσει τώρα ψύχωση.
1: Και γι' αυτό,
0: Ελά, ποιος του είπε, μισό λεπτό όμως.
1: Και γι' αυτό μετά τον Εύρο τα πάει. Γιατί κοίταξε, ξεχνάνε διάφοροι.
0: Ναι, Θανάση, αν μου επιτρέπεις μόνο ένα πραγματάκι. Το ότι έως το 2010 το Ισραήλ ήταν παρέα με την Τουρκία. Δεν το θυμόμαστε αυτό.
1: Πώς δεν το θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, η Τουρκία ήταν βασικό σύμμαχος.
1: Εμείς ήμασταν εχθρικοί.
0: Βεβαίως. Εμείς ήμασταν, δεν θέλω να πω τι κάναμε εμείς, γιατί δεν πρέπει τώρα.
1: Εμείς ήμασταν τους αδελφούς μουσουλμάνους. Μετά η Τουρκία πήγε τους αδελφούς μουσουλμάνους και το Ισραήλ ήρθε από εδώ πέρα, γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τους αδελφούς μουσουλμάνους.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Α, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εμείς είχαμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με τον Καντάφη. Με τον Καντάφη.
1: Ναι, ναι, αυτή δεν ήταν ακριβώς πολυδιάστατη.
0: Και με τον εξωτερική πολιτική με τον Αραφάτ. Μπράβο.
1: Ήταν αγκαλιά με τον αραβικό εξωτερικό. Ήμασταν αγκαλιά με αυτούς που βάζαν βόμβες στους Ελληνούς.
0: Και χόρευαν και χόρευε όλη η τρομοκρατία μας στην Ελλάδα. Το City of Poros, το θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο, έβγαλε στο βιβλίο του που έχει βγάλει τώρα και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ ωραίο ο Τάσος Τέλογλου. Θυμίζει μέσα το ρεπορτάζ που έκανε με το City of Poros. Που ήρθαν οι Παλαιστίνοι και κάναν τρομοκρατία στη χώρα του αδελφού Ανδρέα. Με τον αδελφό Γιάσερ που είχαμε αδέλφια και αγκαλιαζόμαστε.
1: Και τα γεγονότα της πάντα τα έχουμε ξεχάσει. Τέλος πάντων. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πρώτο στριμωγμένη. Στριμωγμένη με άλλα θέματα. Δεύτερον, αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή σημαντικά και σε κάθε περίπτωση.
0: Εμείς τι φταίμε για όλα αυτά, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο εκνευρισμός του
1: είναι μεγάλο. Έχουμε το Αιγαίο, ρε παιδάκι μου. Έχουμε το Αιγαίο για δύο λόγους. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται. Για να καταλάβουμε λίγο. Σκέψου τώρα ότι να είσαι εκμυδενισμένος στον αέρα και στη θάλασσα. Δεν έχεις πιθανότητα τα σχέδια σου να κάνεις πραγματικότητα. Λοιπόν, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα αναγνωρίσουν αυτό, αυτοί που τον κατηγορούν για...
0: Μισό, μπράβο, αυτό είναι το τελευταίο μας κομμάτι. Κάτσε να κάνω διάλειμμα, αν μου επιτρέπεις με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, με συγχωρείς Θανάση μου, για αυτό το κάτσε, ζητώ συγγνώμη. Μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα, μισό λεπτό. Βάλουμε το διάλειμμα και πάμε να συζητήσουμε αυτό τελώς το θέμα που θίγεις τώρα.
2: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Έπαθες.
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορα στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Σι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό παρακαλώ.
16: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr, είναι μαζί μας. Έχεις 2 λεπτά, Θανάση, να απαντήσεις την ερώτηση, γιατί θέλω να βάλω και το φαρμακερό σχολιάκι στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου, που είναι μια παράγραφος για το θέμα του πληθωρισμού. Λοιπόν, να κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη ή οτιδήποτε θέμα, αλλά κριτική στη διαχείριση των θεμάτων που λέμε εθνικά, στα ελληνοτουρκικά και στους εξοπλισμούς, αντέχει κριτική? Έτσι από περιέργεια δηλαδή.
1: Δεν αντέχει κριτική και πραγματικά είναι, το βρίσκω πάρα πολύ προβληματικό όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε. Εγώ, δηλαδή, στο παρελθόν τι γινόταν δηλαδή?
0: Θα μπορούσε αυτή η κριτική να υποθεί ως εξής, εγώ θα ήθελα να το ακούσω, ότι παιδιά, ξέρετε, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς, πάμε να παίξουμε λίγο και με τον Πούτιν.

0: Θεωρητικά.
1: Minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Γαλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Παραλιακή λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες το βράδυ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ένας άνδρας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό στον Ασπρόπυργο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τροχαίο με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιο τέχει αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, καθώς και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση, αλλά επιλογή συνέχεια της συμμετοχής του στους ίδιους στόχους από διαφορετική θέση. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη μία το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκου εντός των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Για το βοτανικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σύγχρονο γήπεδο και ότι από μεγάλο μέρος θα φαίνεται η Ακρόπολη. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μια ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει εν όψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντες Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί προώρα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι, ενώ ο Κώστας Λούκας, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 φυσικά. Το ημερολόγιο αυτής της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας. Ο ήλιος λάμπει, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Η ζωή μοιάζει ωραία, κι ας μην είναι. Εδώ είμαστε. Γιώργος Φουραχνός, ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης, διευθυντή την ορχήστρα. Η Ελένη Μουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Αν θέλετε να πείτε ή να παρατηρήσετε κάτι, μπορείτε και να το γράψετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την άποψή σου». Μια πρώτη σημείωση για έναν συνάδελφο, φίλο, πολλά χρόνια συνάδελφοι, που έφυγε χτες, ο Νάσος Θανασίου, πολύ νωρίς στην τηλεόραση, από το 1976. Ήταν ο πρώτος που έκανε ζωντανή εκπομπή, ήταν μάλλον στην ομάδα που έκανε την πρώτη ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, ο Νάσος Θανασίου. Αργότερα στο Μέγκα, αργότερα δοκίμασε να βρέξει τα πόδια του και στα νέρα της πολιτικής, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Αιωνία του η μνήμη. Παρατήρηση, σημείωση μάλλον δεύτερη. Κάτι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης είναι έτοιμος να μας ενημερώσει. Έλα Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παύλο και κύριοι. Προβλήματα. Στα γρήγορα είχε ακινητοποιηθεί εδώ απέναντι του Sky, κοντά στο ΣΕΦ, στο τελείωμα της Κηφισού, ένα φορτηγάκι.
0: Εκεί στο Σαλιγκάρι κοντά.
1: Μάλιστα, στο Σαλιγκάρο. Τώρα μεταφέρθηκε πριν από 4-5 λεπτά. Αρχίζει να φεύγει η κίνηση, αλλά έχει πιάσει κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια και μέχρι του Ρέντι δεν μπορεί να φύγει. Από το Ρέντι και κάτω έχει.
0: Είναι το ακορντεόν, ναι.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς του Ρέντι. Από το πρωί έχουμε πολλά προβλήματα στο Γαλάτσι, λόγω χαλασμένων νωρίτερα σηματοδοτών, τώρα πρέπει να έχουν φτιάξει λογικά, και η άνοδος Γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η ΒΕΙΚΟΥ από τη Γαλατσίου και την Πρωτοπαπαδάκη προς το Άλσος, προς τη Φώκα, έχουν πρόβλημα. Και τρίτο μεγάλο πρόβλημα, ο Πειραιάς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι ακινητοποιημένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας, στην Ιετιόνια Ακτή δηλαδή, έτσι, από τη μεριά των λιπασμάτων, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Όλο το δεξιόστροφο δηλαδή. Και η σχιστού έχει ακόμα πολλή κίνηση. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη. Καλή σου μέρα.

Σκοτεινά γελαστά πρόσωπα, το τραγούδι των R.E.M. αναφέρεται στις αφίσες του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου οι άνθρωποι είναι πάντα γελαστοί και χαρούμενοι. Το θυμήθηκα γιατί σήμερα είναι η επέτειος 1989, ξημερώματα 3ης Ιουνίου, αρχίζει η επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στην πλατεία Τιανανμέν, όπου για κάτι παραπάνω από ένα μήνα διαδήλωναν φοιτητές ζητώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, σαν αυτές που συνέβαιναν στην τότε Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη. Ήταν το ξεκίνημα, απλώς η Κίνα το χειρίστηκε αλλιώς. Μπήκαν τα τάγκς, μπήκε ο στρατός. 24 ολόκληρες ώρες κράτησε η εκαθάριση της πλατείας, η σφαγή της πλατείας. Τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου η πλατεία ήταν πια άδεια. Δεν πάθαμε ποτέ τον απολογισμό εκείνης της καμπάνιας. Επισήμως η επέμβαση άφησε πίσω τις 241 νεκρούς. Ανεπισήμως μετριώνται μερικές χιλιάδες. Στα φρέσκα, λέγαμε χτες για αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ προς Νετανιάχου.

0: και το Μπαχρέιν. Είχαμε τους Αμερικανούς να αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυράβλους και είχαμε και ένα χτύπημα στο νησί εκεί, το περίφημο, που ελέγχει τα στενά του Ορμούς. Τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει ότι, αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Τραμπ θέλει οπωσδήποτε να κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα αυτή την πληγή που αιμορραγεί και του κοστίζει. Ο Νετανιάχου δεν το θέλει και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί και να το ματαιώσει. Εκείνοι που μπορούν να το ματαιώσουν και προσπαθούν είναι οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν. Γιατί αυτό που έχει συμβεί στο Ιράν, λένε εκείνοι που ξέρουν καλύτερα, είναι ότι ο πόλεμος έχει ενισχύσει τους πιο σκληρούς στην Ιρανική ηγεσία. Οι φρουροί της επανάστασης είναι τώρα πιο ισχυροί παρά ποτέ στην Ιρανική ηγεσία και εκείνοι ασφαλώς δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι ξέρουν ότι μαζί με τον πόλεμο μετά από λίγο θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Εδώ ο κόσμος πάει και έρχεται, κόσμο, τα πράγματα αλλάζουν, η πολιτική σκηνή λιγάκι κουνιέται. Ένα κόμμα έπαψε να υπάρχει, ως κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον, η Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, εκ των οποίων η μία, η Εφη Αξιόγλου, παρέδωσε και την έδρα της. Γενικώς κάτι κουνιέται. Χτες είχαμε την μεγάλη δημοσκόπηση της PULS, την είδατε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήταν η πρώτη από τις λεγόμενες μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Τι μας λέει? Μερικά σημαντικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε, παίρνοντας υπόψη βέβαια δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι υπάρχει πάντα μια μερίδα πολιτών που δεν απαντούν. Οι αναποφάσεις είναι 12% και αυτό το 12% θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, ανάλογα με το πώς θα κατανεμηθεί και αν κατανεμηθεί. Θέλω να πω, αν είναι αποφάσεις, τι πάνε να ψηφίσουν. Και η δεύτερη επιφύλαξη είναι ότι, όπως ξέρουμε, πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν τους δημοσκόπους όχι ως εξομολογητές, αλλά ως αγγελιοφόρους, δηλαδή δεν τους ανοίγουν την καρδιά τους, απλώς τους χρησιμοποιούν για να στείλουν ένα μήνυμα. Τούτων δοθέντων, 3-4 παρατηρήσεις. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία επηρεάζεται ελάχιστα από την κινητικότητα στα δεξιά και στα αριστερά της σκηνής. Δηλαδή, ούτε αυξάνει σημαντικά τη συσπήρωσή της. Έχει μια αύξηση της τάξης του 1,5% από το 24 στο 25,5. Δεν έχει απώλειες, εννοείται. Απλώς επιβεβαιώνει ότι έχει όρια. Δηλαδή, ότι η κινητικότητα στα δεξιά της είναι ένας φράχτης που δεν της επιτρέπει να προσδοκά σε μεγάλα κέρδη από εκεί. Και στα αριστερά της, δηλαδή προς το ακέντρο, υπάρχει επίσης ένας φράχτης, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά των ευρωεκλογών μοιάζουν να είναι πάνω κάτω το όριό της. Δεύτερον, η δεξιά της δεξιάς ανακατανέμει τη δύναμή της. Ο αντισυστημικός χώρος ανακατανέμεται, δηλαδή εμφανίστηκε μια καινούρια παίκτρια, η κυρία Καριστιανού, η οποία παίρνει από τους άλλους, δηλαδή συμπιέζει το Βελόπουλο, εξαφανίζει την Νίκη, κόβει στη μέση την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα η κινητικότητα δεξιά της δεξιάς δεν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, απλώς ανακατανέμει το χώρο. Μέχρι να εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, αν εμφανιστεί, οπότε αυτό μπορεί να τα αλλάξει, αλλά πρέπει πρώτα να το δούμε. Τρίτον, ο συσχετισμός στην κεντροαριστερά μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα αλλάζει, δηλαδή ο Τσίπρας επιστρέφει εκεί που ήμασταν μετά τις εκλογές του 23, δηλαδή όχι τόσο ψηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω από το Πασόκ. Θα αντέξει, εξαρτάται και από το τι θα κάνει ο ίδιος, εξαρτάται και από το τι θα κάνει το Πασόκ. Πάντως αυτή είναι η τάση. Και αν από όλα αυτά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα, είναι ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, αν τα πράγματα πάνε έτσι, θα κάνει υποχρεωτική τη συζήτηση, την οποία τώρα όλοι αποφεύγουν. Δηλαδή τη συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για να βγει ο λογαριασμός, για να έχουμε κυβέρνηση. Ναι, αυτά. Ακούτε Sky και το Κομματρία, αυτό είναι το ημερολόγιο. Και αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της soul μουσικής, ο ιδρυτής μάλλον του ρεύματος, ο Curtis Mayfield. Όχι, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζο, με ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ανησυχείτε? Δηλαδή, πέρασαν 2,5 χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τώρα ξαφνικά οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην τρίτη. Φαντάζομαι ότι ανησυχείτε.

0: Όλα τα αναλύουμε, όλα μας αφορούν και όλα τα ζυγίζουμε. Δεν πετάμε τίποτα, ούτε αγνοούμε τίποτα. Όλες οι εξελίξεις στο πολιτικό μας φάσμα αφορούν όλα τα κόμματα. Δεν είναι δάκια το πολιτικό μας φάσμα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν αισθήσεις, δυναμικές συγκοινωνούν των δοχείων στο πολιτικό φάσμα. Άρα τίποτα δεν πρέπει να πετιέται και όλα να αναλύονται. Όμως εγώ προσθέτω ότι πρέπει όλο αυτό να γίνεται με ψυχραιμία και υπομονή, γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό πάλι σε μια αλλαγή του πολιτικού φάσματος τότε είχαμε, από ό,τι κατανοώ με βάση τις δημοσκοπήσεις, την εικόνα μιας υπερμεγεθυμένης δημοσκοπικής επίδοσης για την κυρία Κωνσταντοπούλου και μιας καταβαράντωσης.
1: Έχετε δίκιο ότι αμέσως μετά την έκρηξη γύρω από την επέτειο των Τεμπών η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν καθαρά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα η χθεσινή δημοσκόπηση την βρίσκει στο 5.
0: Και το ΠΑΣΟΚ
1: κάτω από το 5.
0: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ τότε να καταβαραθρώνεται, άρα αυτό ανατάχθηκε, αποκαταστάθηκε. Τι θέλω να πω, είναι λογικό ανακοινώσεις κομμάτων, μάλιστα από πρόσωπα με ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική κοινωνία, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καρισιανού, ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς, αν ανακοινώσει. Είναι λογικό, ιδίως εξαιτίας και της υπερπροβολής το προηγούμενο διάστημα, επί πολλούς μήνες αναμένουμε τα κόμματα και προβάλλονται αυτές οι πρωτοβουλίες χωρίς καν να έχουν λάβει σάρκα και οστά, είναι λογικό να έχουν προκαλέσει ανακατατάξεις. Τώρα το κατά πόσο αυτό αλλάζει και τους πολιτικούς συσχετισμούς βαθύτερα είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά,
0: να αποτυπωθεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Επειδή προφανώς δεν μπορείτε να κάτσετε να περιμένετε, πρέπει να κάνετε κάτι.
0: Ασφαλώς.
1: Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε?
0: Ασφαλώς. Φυσικά, ναι, κανείς δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, εκτιμώντας ή περιμένοντας. Έχετε δίκιο. Στην περίπτωση τη δική μας, θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εντατικά είναι να επιμείνουμε στο πρόγραμμά μας και στις θέσεις μας με έναν τρόπο εύληπτο και κατανοητό και αισθητό σε όλους τους πολίτες, σε όλη
1: τη
0: χώρα.
1: Αυτό δεν κάνατε ως τώρα όμως. Δεν βλέπω. Δηλαδή, τα νούμερα λένε ότι ενώ το κάνατε, δεν φαίνεται να κάνει γκέλ.
0: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο εντατικά και πιο σωστά. Υπάρχουν στιγμές, σας θυμίζω, που πολλές θέσεις μας σωστές, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας σε ορισμένες επιχειρήσεις και σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, χτυπήθηκαν βάναυσα από την κυβέρνηση, ακόμα και με προπαγανδιστικές επιθέσεις, όπως ότι θα κλείσουμε όλη την ελληνική οικονομία. Παλαιότερα, προτάσεις μας για τη φορολογική δικαιοσύνη και τη φορολόγηση, για παράδειγμα, των μερισμάτων μεγάλων εταιριών, επίσης είχαν χτυπηθεί από την κυβέρνηση ότι θα κλείσουμε μικρές εταιρείες. Αυτά δεν πρέπει να μας πτωούν, πρέπει το αντίθετο, να μας κάνουν να υπερασπίσουμε ακόμα πιο στεναρά τις θέσεις μας, να μην τις εγκαταλείπουμε.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί σας ακούω προσεκτικά, αλλά υπάρχει μια κατηγορία που σας απευθύνεται, ότι του ΠΑΣΟΚ του φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό του. Δηλαδή, το διαβάζετε και εσείς στα σχόλια, ότι φταίνε οι δημοσκόποι, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, φταίνε η κυβέρνηση, οι επιθέσεις της. Αυτό είναι η πολιτική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η πολιτική είναι επιθέσεις, είναι ανταγωνισμός.
0: Ναι, ασφαλώς, κοιτάξτε.
1: Άρα, δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι. Κάτι πρέπει να φταίει και σε αυτά που κάνετε εσείς.
0: Υπάρχουν ευθύνες και έχουν τεκμηριωθεί οι αντιθέσεις του ΠΑΣΟΚ σε συγκεκριμένες δημοσκοπικές καταγραφές, οι οποίες έγιναν χωρίς επιστημολογικά και μεθοδολογικά άρτιο τρόπο. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο και έχει ήδη συζητηθεί στο δημόσιο λόγο. Προφανώς όμως είναι συνθήκες με εντός πολλών εισαγωγικών πολέμου. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι πόλεμος, αλλά σίγουρα έχει στοιχεία πολεμικής αναμέτρησης και το ΠΑΣΟΚ αισθάνεται όχι ανίκαια σε αυτό το περιβάλλον. Γνωρίζει από εκλογές και έχει την τεχνογνωσία και την ανθεκτικότητα να υπερβεί αυτές τις πολεμικές συνθήκες. Προφανώς δεν φταίνε μόνο ένας, και εγώ ξεκίνησα να λέω ότι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ ένα μονολυθικό, μονοθεματικό κόμμα, όπως κάποιοι θέλουν να εμφανίζουν, ένα κόμμα αιμονικό με ορισμένα θέματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως οι υποκλοπές ή τα μεγάλα σκάνδαλα της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, τα οποία επιμένουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν, ιδίως με τις νέες εξελίξεις, νέες δηλώσεις, νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, για παράδειγμα, τις χθεσινές δηλώσεις του Τίλιαν. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν να συζητώνται, αλλά όλα υπό το πρίσμα της καθημερινότητας. Ότι για τον πολίτη είναι σημαντικό να έχει το μισθό που μπορεί να του φέρνει συνθήκες αξιοπρέπειας στη ζωή του, να έχει ένα ενίκιο, ένα μίσθωμα το οποίο να είναι αντίστοιχο της στέγης στην οποία κατοικεί, να έχει ένα κοινωνικό κράτος δίπλα του το οποίο θα είναι αρρωγός, με δημόσιο σύστημα υγείας και δημόσια παιδεία. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν στη τη δημοκρατία μας. Όλα αυτά με το δικό μας πρόγραμμα μπορούν να αποκατασταθούν. Και εκεί νομίζω, κύριε Τσίμα, θα κρυθεί τελικά η εκλογική μάχη. Αν τελικά αρκεί για την πολιτική αλλαγή, την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θέλουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αν για αυτή την πολιτική αλλαγή αρκεί ένα πολιτικό, προσωπικό μάλλον, εγχείρημα σχεδόν προσωπικής ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ή αν αρκεί ένα κόμμα στήρας διαμαρτυρίας και αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση, όπως υπάρχουν πληθώρα τέτοιων κομμάτων γύρω μας. Εμείς λέμε όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται πρόγραμμα, θέσεις και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία παράγει και αναπαράγει αδικίες και ανισότητες. Και έτσι θα αξιολογηθούμε.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση πριν τις εκλογές για το τι θα κάνει κανείς και με ποιον θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές είναι συνήθως πρόωρη και καμιά φορά είναι και άχαρη, αλλά είναι και υποχρεωτική, διότι αν δούμε τα χτεσινά νούμερα προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα να κυβερνηθεί η χώρα μετά τις εκλογές, ακόμη και αν επαναληφθούν, από τον κάποιος να συνεργαστεί με κάποιον. Η συζήτηση άνοιξε και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και με την απόφαση εκείνη της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Την άνοιξε και ο κύριος Δούκας, κάνοντας αυτή την πρόταση που έκανε μεταξύ μιας και της πρώτης και της δεύτερης εκλογής. Νομίζω ότι μπορείτε να την αποφύγετε αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, ναι. Η συζήτηση αυτή πρέπει να απαντάτε όταν υπάρχουν τα ερωτήματα, αλλά έχουν υπάρξει οι απαντήσεις για όλους μας. Δηλαδή το συνέδριο μας έλαβε την απόφαση για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με όρους φετιχιστικούς. Είναι ιδεολογικές και πολιτικές και αξιακές οι διαφορές με το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Και όταν η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών ζητά από εμάς πολιτική αλλαγή, το ελάχιστο που έχει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να νικήσει το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να το στείλει στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Αυτό, αφορά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν θα υπάρχει. Το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Καταρχάς, στις πρώτες μέρες έχουμε ακούσει αντικρουόμενα μηνύματα και από τον ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την Ελλάς, κατά πόσον είμαστε όμορφος χώρος. Δηλαδή, ακούει και κάτι τέτοια ανορθόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε να αξιολογηθεί πρώτα και κύρια το πρόγραμμα, οι θέσεις του νέου κόμματος, αν αυτές ποτέ έτσι ανακοινωθούν, ώστε να υπάρξει και η αξιολόγηση. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο χώρος για τέτοιου είδους συζητήσεις. Είναι σαφές ότι το βασικό, το οποίο η βασική παράμετρος σε αυτή την εξίσωση, είναι οι εκλογές. Οι εκλογές είναι η τομή εκείνη, η αποτύπωση της εκλογικής βούλης.
1: Αυτό βέβαια λέει και ο κύριος
0: Δούκας.
1: Να γίνουν εκλογές και να δούμε ποιος είναι μπροστά. Τέλος πάντων, θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Μάντζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι σαφές ότι στη παρούσα φάση που βρισκόμαστε είναι πολύ πιο ωφέλιμο για μας, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο και αυτό που πρέπει να αλλάξουμε περισσότερο, να μιλάμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους παρά για εμάς και τις προεκλογικές ή μετεκλογικές μας προοπτικές. Είναι αφάνταστα πιο ωφέλιμο για την κοινωνία και τη δημοκρατία μας τα κόμματα να μιλούν για την κοινωνία και όχι για τους εαυτούς τους.
1: Σωστό. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, κομμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage.

του Eco Rally Ακρόπολης. The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη λεωφόρα.

0: κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξίχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμο. Θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Ομυρίδου Σκυλίτση προς το Νέο Φάληρο. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στο Γαλάτσι και στη Βάρη Σκοροπίου κατά μήκος της βιομηχανικής περιοχής προς το Κοροπή. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις μειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Παράλληλα, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε ένα πετρελοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιος.gr/σπίτι.

0: Ανοίγω παρένθεση γιατί χρωστάω δύο μηνύματα. Πρώτον, να σας θυμίσω ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου, η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να γίνει απλούστερη και πιο ανθρώπινη. Προσφέρει έναν προσωπικό σύμβουλο που υποστηρίζει σε κάθε βήμα τον αιτούμενο. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και το χρήσιμο μήνυμα από την Κοσμοτέ: αν είστε κάπου που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη και ταλαιπωρείστε ή στερείστε ένα γρήγορο ίντερνετ, υπάρχει λύση. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, εύκολη και γρήγορη σύνδεση παντού με μεγάλες ταχύτητες. Κλείνει παρένθεση. Πίσω. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, βέβαια, είναι αυτή η αγωνία. Ξαφνικά, πάνω που προχτές, χτες μάλλον, τέτοια ώρα, άρχιζε να φαίνεται η δυνατότητα μιας πρόοδου στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για μια εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Η εικόνα το βράδυ σκοτεινιάσε, διότι και στο Λίβανο συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και στον Περσικό κόλπο χτες είχαμε μια από τις χειρότερες ημέρες με χτυπήματα ιρανικά κατά χωρών του κόλπου, Μπαχρέιν. Και ανταπόδοση αμερικανική, συνεπώς ποιος ξέρει που βρισκόμαστε. Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως μας βεβαιώνει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Εδώ στα δικά μας έχουμε μάλλον αυτή την αναταραχή στην πολιτική σκηνή, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Και έχουμε και εξελίξεις, το λέγαμε πριν με τον κύριο Μάντζος, λεγόμενα σκάνδαλα, δηλαδή σε αυτές τις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν καιρό τώρα την δημόσια συζήτηση. Το ένα είναι αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, το Predator, όπως λέγεται το σύστημα. Τι έχουμε, εκείνος ο οποίος εμπορεύεται αυτό το σύστημα, το οποίο στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι νόμιμο, ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, έκανε για τρίτη φορά την ίδια δήλωση, την είχε κάνει στο Reuters, την είχε κάνει στο Mega, την έκανε χτες και στην εφημερίδα των συντακτών. Τη λέει η δήλωση ότι εγώ απλώς πουλούσα το Predator, δεν ανακατευόμουν στη λειτουργία του, δεν συμμετείχα στην αξιοποίησή του. Ο αγοραστής ήταν πάντα μια κρατική υπηρεσία. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση λένε ότι αυτό μοιάζει με μια δημόσια διαπραγμάτευση όπου εκείνος ζητά να εξασφαλίσει την αθώωσή του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η υπόθεση θα έρθει στο εφετείο το φθινόπωρο, το Νοέμβριο νομίζω. Είτε το εφετείο θα κρίνει ότι δεν υπήρχε παρανομία καμία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, είτε θα δεχθεί ότι πράγματι δεν εκμεταλλευόντουσαν το σύστημα εκείνοι που το πούλησαν, αλλά κάποια κρατική υπηρεσία, το οποίο επίσης είναι δύσκολο γιατί φέρνει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τόμπολα. Εξελίξει είχαμε και στην άλλη υπόθεση εδώ και μέρες, διότι έγινε γνωστή μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης της κυρίας Τυχεροπούλου. Κυρία Τυχεροπούλου είναι η υπάλληλος του ΠΚΠΕ που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις επιδοτήσεις και τιμωρήθηκε με τον εκτοπισμό της από την υπηρεσία γιατί έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτήν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέθεσε να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη, εξέτασε 23 συγκεκριμένες περιπτώσεις, 23 από τις δεκάδες, όχι πολιτικών, παραγωγών. Και τι βρήκε? Βρήκε ότι σε 6 περιπτώσεις δεν υπάρχει καμιά ζημία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, άρα δεν υπάρχει θέμα. Για 9 δεν μπορεί να πει γιατί ο έλεγχος οικονομικής αστυνομίας που προηγήθηκε ήταν ελλιπής. Και για 8 υπάρχει μεν ζημία, διαπιστώνεται ζημία, αλλά όχι σε βαθμό κακουργήματος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σε επίπεδο ποινικής αποτίμησης προφανώς σημαίνουν πολλά. Για παράδειγμα, είχαμε ήδη μια διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που ζητάει να μπει στο αρχείο υπόθεση για 2 πολιτικά πρόσωπα, τον Χαραλαμπό Θανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Πολιτικά δεν αλλάζει και πολλά, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να αφισβητεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις επιδοτήσεις, ότι δεν ήταν μόνο θέμα ατομικών περιπτώσεων παραγωγών που έκλεβαν, που δήλωναν ανύπαρκτα, ήταν ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο και πολιτικά καθοδηγούμενο οργάνωνε τη δουλειά. Και επίσης δεν αφισβητείται επίσης ότι υπάρχουν μια σειρά από περιπτώσεις βουλευτών, πολιτικών που είχαν το θάρρος να παίρνουν τηλέφωνο το διοικητή ενός δημόσιου οργανισμού και να του ζητούν εξυπηρέτηση έστω και με τη μορφή της επίσπευσης. Κάποιοι αυτό το θεωρούν εντελώς κανονικό, κάποιοι άλλοι δεν το θεωρούν καθόλου. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Στάκης και Μπούκης.
2: Στάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη,
4: σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: 11,3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει τρεις αναδρομική μουσική πληροφορία. Το δεύτερο μέρος άρχισε με Bob Marley. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το καλύτερο άλμπουμ του, το Η Έξοδος. Έξοδος έχει ψηφιστεί κατά καιρούς ως ένα από τα καλύτερα, από τα τρία καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα. Αυτή είναι η Suzy Quattro, αν τη θυμάστε κάποτε. Μεγάλη στάρ της ροκ σκηνής, έχει γενέθλια σήμερα. Άχρηστες μουσικές πληροφορίες. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και μάλλον στα πολιτικά. Η πολιτική σκηνή παρουσιάζει μια ξαφνική κινητικότητα. Ο καταλήτης προφανώς ήταν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Δύο νέα κόμματα αναδιατάσσουν τη σκηνή και δεξιά της δεξιάς και στα αριστερά. Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Στεβαστάκη, είναι καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου και ήταν βουλευτής ΣΑΜΟΥ με το ΣΥΡΙΖΑ τα περασμένα χρόνια, να είναι μαζί μας για μια έτσι, την δική του αποτίμηση αυτού που συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Στεβαστάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας διαβάζω κατά καιρούς, γράφετε πρωτεπότε στο, όχι πρωτεπότε, τακτικά νομίζω, στα νέα την άποψή σας.
1: Κάθε
0: Σάββατο. Έχετε μια. Βρίσκεστε σε μια προνομιακή θέση, δηλαδή δεν είστε ξένος με το χώρο ο οποίος αναδιατάσσεται τώρα με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είστε και τόσο ενταγμένος ώστε να μην μπορείτε να το δείτε λίγο από απόσταση και ψύχρεμα. Άρα τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, αν δει κανείς τη στιγμή, θα δει ότι έρχει μια ορμητική αναδιάταξη με την έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την δεύτερη έλευση ενός κόμματος νέου που μαζεύει την κερκίδα, μαζεύει κυρίως το σπίτι, τους ανθρώπους του σπιτιού, της κυρίας Καριστιανού εννοώ. Έρχεται λοιπόν η έλευση και αναδιατάσσει τα πάντα, κυρίως τα πράγματα που προέκυψαν από τις πολυδιασπάσεις, τις αυτοκαταστροφικές πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του 23 και την ακόλουθη προϊού, ήταν προϊόν της.
0: Άρα κλείνει αυτό το τραύμα, λέτε?
1: Καθόλου, αναπαράγεται. Να σκεφτούμε το εξής, ότι οι μετρήσεις ας πούμε αυτή τη στιγμή δίνουν την ήττα του 23 ως ζητούμενο για το νέο κόμμα.
0: Δίκιο έχετε.
1: Δεύτερον, δηλαδή η διαφορά είναι από την επίδοση Κασελάκη στην επίδοση της ΣΥΤΑΣ του 23, των εθνικών εκλογών του 23. Επομένως, ουσιαστικά δεν πρόκειται περί μιας αλλαγής της αρχιτεκτονικής, αλλά για μια αναδιάταξη αυτού του σκορπίσματος που συνέβη, ένα μάζεμα αυτής της διάλυσης που υπήρξε, ποιοτικής πρωτίστως και στη συνέχεια ποσοτικής του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αυτό βεβαίως πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως αλλάζει τους όρους με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ θα αντικρίσει την έννοια της συνεργασίας. Αυτό δηλαδή που βιάστηκε να κάνει στο συνέδριό του, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Πιεζόμενο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει μια αξιόλογη διείσδυση και σε ένα μέρος κεντρών κοινών.
0: Αυτό ίσως είναι και το μόνο καινούριο, δηλαδή αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι ναι μεν ο κύριος Τσίπρας, δίκιο έχετε, είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο χαρακτηρίστηκε καταστροφικό το 2023, δηλαδή η καταστροφική ήττα είναι αυτή τη στιγμή ο απότερος στόχος, μάλλον ο maximum στόχος εκλογικός. Από την άλλη, ναι, φαίνεται να έχει κάτι που δεν είχε τότε, δηλαδή μια μεγαλύτερη διείσδυση σε ένα κεντροαριστερό χώρο.
1: Προσοχή, κάνει διώχνει από το περιβάλλον του εικονίσματα των ανθρώπων με τους οποίους συνδέονταν την κυβερνητική περίοδο. Δηλαδή προσπαθεί, αν το παρατηρήσατε, στο Θησίο είχε λευκή βάση, λευκό πουκάμισο, ξεκινάω από το μηδέν, δεν διεγείρω συνειρμούς. Είμαι καινούριος. Αυτό επικοινωνιακά λειτουργήσε και με δεδομένο το ταλέντο που έχει το επικοινωνιακό που έχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό του δίνει μια ορμή και κυρίως μια δυνατότητα ξαναστηθήματος ενός διαλόγου με ένα κοινό που ήταν κατηγορηματικό μέχρι πρότυπο. Δεύτερον, τροφοδοτείται από την πιο σκληρή και εκλεκτευμένη μορφή οικονομίας, που είναι το ράφι σούπερ μάρκετ. Ταΐζεται αυτή η πολιτική απορία που συγκροτεί ο κύριος Τσίπρας, αυτό το κενό που εδώ και δύο χρόνια βλέπαμε στις μετρήσεις και στην εκφραστικότητα του κόσμου, τροφοδοτείται από αυτή την πλευρά. Ότι έχω μια αδύρυτη πραγματικότητα. Λίγα χρήματα, πολύ υψηλό τιμάρισμα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εύπορο έδαφος, δεν νομίζω ότι δημιουργούν δυναμική και δεν είναι εύκολο να κερδιστεί η δυναμική. Δηλαδή να σκηνοθετηθεί από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος στις εκλογές, πέρα από τα προγράμματα και όλο αυτό το κύκλο, υπάρχει η αφηρημένη προσδοκία. Αυτή την αφηρημένη προσδοκία δεν μπορεί ακόμα να την φορτωθεί και εξαρτάται σε πολύ να την εισπράξει, να την κρυγίσει. Και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τι. Εξαρτάται από το εάν συγκροτήσει έναν οργανισμό ο οποίος δεν θα είναι κόμμα με τους όρους της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που είναι αντίτυπο της δομής της κομματικής που είχε το Πασόκ της δεκαετίας του 70 και το 80 και το οποίο είχε αντιγράψει σε ένα μεγάλο βαθμό τη δομή του Κουκουέ, λέω για τότε. Ο καθένας κληροδοτούσε μια τεχνοτροπία οργανωτική. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ο χώρος, ούτε νομίζω. Αλλά μπορεί να υπάρξουν οι άνθρωποι, τα στελέχη, τα οποία δεν θα συνδέονται ισχυρά με την περίοδο της φθοράς, δηλαδή με την αντιπολιτευτική περίοδο 19-20-23, και τα οποία θα αποτελέσουν, ας πούμε, πληγιωτές. Θα αποτελέσουν τα νεύρα, τους νευρώνες με τους οποίους θα αγγίξει την κοινωνία.
0: Δεν είναι και εύκολο.
1: Αλλά αυτό πάλι είναι το δύσκολο. Και αυτό, αν επιτευχθεί δηλαδή μια οργανωτική συγκρότηση, θα φανεί αν θα μπορέσει να δημιουργήσει δυναμική με τον συνδυασμό της φθοράς κυβερνητικής και την πιθανότητα του κ. Σαμαρά να κάνει.
0: Από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνθρωποι, ένας κόσμος που νοσταλγεί αυτό που κάποτε υπήρξε, ας πούμε, η αριστερά και δι' η ανανεωτική αριστερά, η όπου δυσανασχετεί και δυσκολεύεται να ταυτιστεί. Λέτε ότι είναι προσωρινό, στο τέλος τι να κάνουν, θα πάνε με τον με αυτόν που μοιάζει διοικητής.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η απελπιστία του ότι δεν υπάρχει τίποτα, η έρημος, το οδηγεί σε ένα μέρος των γκρινιάριδων, των ανθρώπων που έχουν πάρα πολλά μαζέψει, όπως λέμε, σου έχουν μαζεμένα πολλά. Από τις διασπάσεις, από τη διαχείριση της ήττας, από τις μεθοδεύσεις, από αυτό που έδειξε, εν πάση περιπτώσει, το παθολογικό στοιχείο, καθόλου ποιοτικό, που έδειξε το κόμμα την περίοδο της δυσκολίας. Γιατί στη δυσκολία φαίνονται οι ποιότητες. Αυτό λοιπόν το κοινό που έχει, το κοινό του, το σκληρό ας πούμε κοινό, το 20% ξέρω εγώ του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος θα ξαναμαζευτεί γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί δεν βλέπει τίποτα άλλο. Όμως δυναμική είναι μια άλλη ποιότητα. Η δυναμική, το αναπτυξιακό σκέλος ενός κινήματος, είναι μια άλλη ποιότητα. Τώρα, αν θα μπει το Πασόκ σε κρίση στις εκλογές, ερχόμενο τρίτο, που είναι ένα στόχο, και χτυπημένο στηρθεί σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασί ή ένα μέρος του, όπως ας πούμε, είναι ένα κοινό στόχος, κατά την προσωπική μου γνώμη, και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα. Να αναλάβει εκείνος δηλαδή όλη την αντιπολιτευτική, ας πούμε, το αντιπολιτευτικό βάρος και να σπρωχθεί το Πασόκ σε μια συνεργασία που και η κυβέρνηση θα δώσει και θα το συντρίψει ανακαλέσουμε την περίοδο του 12. Αυτό είναι περίπου ο σχεδιασμός. Βεβαίως δεν είναι ένας σχεδιασμός μακροσκοπικός ή στρατηγικός. Είναι ένας σχεδιασμός μικρών αναδιαθετήσεων των ταπούλια να ξανακάθονται στην ρηχτή σκηνή. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι προς τα εκεί είναι το...
0: Το πράγμα. Τώρα, υπάρχει στο βάθος η αίσθηση, η εκτίμηση ότι η αναδιαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, της πολιτικής σκηνής είναι πιθανότερο να γίνει εκ δεξιών παρά εξ αριστερών.
1: Ναι, υπάρχει μια συντελεγμένη πίεση. Αυτό το 20% που υπάρχει στην δεξιά στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επίμονο, βλέπετε ότι τα σχήματα ο Βελόπουλος επιβιώνει. Η ελέγχτης που έχει το κόμμα της κυρίας Καριστανού, παρόλο που είναι μια πολύ συμπαθής περίπτωση, γιατί δεν έχει πάρει, δεν έχει ποτέ μέσα στη δοκιμασία την.
0: Τουλάχιστον όχι ακόμη.
1: Μπορεί να σκηνοθετηθεί επομένως με όποιο τρόπο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σκηνοθετηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας το 12-15, όπου ανέστεται ο κόσμος την προσδοκία και την έβλεπε το όραμά του. Εν τούτης, η έλευση του κ. Σαμαρά ή όχι, που επίσης θα στερήσει σκληρό στάρι από την κυβέρνηση, εκλογικό στάρι, είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να μην...
0: Λογικό.
1: Να μην γίνει αυτό το διάδυμα. Γιατί δεν θα μπορέσει να έχει διαπραγματευτικούς όρους στη συνέχεια με τους ομοτράπεζους για την συνεργασία. Επίσης, θα διεγερθούν, ήδη έχουν φανεί τέτοια φαινόμενα, θα διεγερθούν εξωκομματικές αστάθειες που σχετίζονται και με την πυραμίδα, με την παλαιστιανή πυραμίδα. Τη δομή δηλαδή του κόμματος και του Προέδρου, όλα αυτά θα μπουν σε διακινδύνευση και αυτό δεν είναι καλό όταν διεκδικεί την εξουσία. Όταν η ανασφάλειά σου η εσωτερική υποστηρίζει τον πολιτικό σου λόγο και σε κάνει πιο αδύναμο και πιο διστακτικό.
0: Έχουμε μπει σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσους μήνες θα κρατήσει, μπορεί και σίγουρα λιγότερο από χρόνο, πάντως μερικούς μήνες, όπου όλα αυτά θα κυλήσει πολύ και ο χρόνος αυτός θα είναι πολύ πυκνός πολιτικά. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Σεβαστάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Αυτή είναι η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας να τραγουδάει η Κάρμεν. Ο συνθέτης της Κάρμεν, ο Μπιζέ, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Το όνομά του είναι σημειωμένο στο ημερολόγιο. Και είναι μια ταιριαστή μουσική υπόκρουση για να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Μια θρυλική παράσταση της Κάλλας, όχι του Μπιζέ. Η Μίδια θα ανέβει στην Επίδαυρο από την εθνική λυρική σκηνή, αναβιώνοντας την σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή σε εκείνη την ιστορική παράσταση. Είναι μία από τις πολλές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αν θέλετε να είστε εκεί, έχετε έναν πολύ απλό τρόπο να το κάνετε. Χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής όσο πιο συχνά μπορείτε. Μπαίνετε σε κλήρωση. Θα κληρωθούν 110 διπλές προσκλήσεις. Θυμηθείτε επίσης ότι ο τρόπος να έχετε γρήγορο ίντερνετ εκεί όπου η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη είναι ένας, είναι το 5G Wi-Fi της COSMOTE. Δέστε τις δυνατότητες να το αποκτήσετε, δεν απαιτεί καλώδια, δορυφορικά πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Καλή σας ημέρα, οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχει συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτωλικού προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Σχιστού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στο Γαλάτσι. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και διεξάγονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά εχθές σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ένας άνδρας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό χθες το βράδυ στον Ασπρόπυργο. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα παρασύρθηκε το απόγευμα από φορτηγό στις Αφίδνες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τροχαίο με παράσυρση ενός τριχρόνου παιδιού σημειώθηκε εκ νωρίς εχθές το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το κοριτσάκι και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Αναζητείται ο κηδεμόνος του μικρού κοριτσιού για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Δείτε τα θέματα στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσινικό κόλπο. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχωρά σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μία επανδρομένη αεροσκάφη, η είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες το βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας 39χρονου επιβάτη που βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προκαλούσε αφασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας έτσι επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 39χρονο Βρετανό. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 μετά το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στη ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: ανεκτήρα από 25 ευρώ.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε στην τροφιά μαζί σας για μία ώρα και κάτι λιγότερο μέχρι τις 12:12. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν στην Άρτα, στη Λευκάδα, στην Ετελοκαρνανία και προφανώς και στην Πρέβεζα και βέβαια σε όσους μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες όπως το live24.gr. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο σημαντικούς, θα έλεγα, ανθρώπους, δύο νέους ανθρώπους, επιστήμονες. Την αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Τόσκα σε πάρα πολύ λίγο, με έναν άνθρωπο νέο, όπως προανέφερα, και έναν από τα νέα πρόσωπα που σχετίζονται με το πολιτικό υποκείμενο Ελλάς υπό την προεδρία, υπό την ηγεσία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα το οποίο έχει κάνει πρεμιέρα και είδαμε και την παρουσίαση στο Θησίο πριν λίγο καιρό, έχει μπει για τα καλά στην πολιτική πραγματικότητα. Ακούμε αναταχτά χρονικά διαστήματα δηλώσεις και θέσεις από νέους, η αλήθεια είναι, εκπροσώπους του, νέους όχι μόνο ηλικιακά, νέα πολιτικά πρόσωπα, φρέσκα, είναι και αυτό κάτι ομολογουμένως θετικό. Και θα μας δοθεί δυνατότητα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση με τον κύριο Τόσκα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, να βάλουμε και τη δικιά σας ατζέντα, τα δικά σας ζητήματα, ό,τι σας αποσχολεί. Άλλωστε δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς.

0: λοιπόν, ο κύριος Τόσκας όμως, να πούμε και δύο πράγματα για τον φιλοξενούμενό μας. Είναι φαρμακοποιός, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, κριτικός βιβλίων, άνθρωπος δηλαδή με πολλές ιδιότητες, πολλές ταυτότητες, και νομίζω ότι αυτό θα κάνει και πιο γόνιμη την συζήτησή μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Να πάμε σιγά σιγά στο σημερινό καλεσμένο μας, να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και να τον καλημερίσω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσούτση, και εγώ ευχαριστώ πολύ από τη μεριά μου για την πρόσκληση και τη χαρά που μου δίνετε να μιλήσουμε σήμερα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Είστε ένα νέο άτομο, ένα άτομο που ανήκει ηλικιακά σε μια γενιά η οποία έχει περάσει πολλά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 90 έχουν ζήσει πολλαπλές κρίσεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στην οικονομική κρίση, αναφέρομαι και στην πολιτική κρίση που επικράτησε στη χώρα, μετέπειτα ακολούθησε το κύμα με άλλους νέους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τη χώρα για να βρίσκουν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, ήρθε στη συνέχεια η πανδημία, η ενεργειακή κρίση. Πώς λοιπόν ένας νέος άνθρωπος επιλέγει να εμπλακεί με την πολιτική, με ένα νέο πολιτικό φορέα, στο πλευρό ενός προσώπου όμως που το είδαμε να παίζει κεντρικό και κομβικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η πραγματικότητα που περιγράφεται με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο είναι αυτή η οποία βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, είδαμε ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι δεν τα έβαλαν κάτω σε καμία περίπτωση, εφοδιάστηκαν με προσόντα, σπούντασαν, προσπάθησαν. Αρκετοί, όπως σωστά αναφέρθηκε, έφυγαν στο εξωτερικό διότι, πώς να το πούμε, δεν είχαν το δικαίωμα παραμονή στην πατρίδα. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και είναι ακόμα και σήμερα. Όλο αυτό το ρεύμα θέλουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε τις λύσεις και την προγραμματική πρόταση προκειμένου να το ανασχέσουμε. Να μείνουν οι νέοι εδώ, να πιστέψουν σε μια αξιοπρεπή ζωή στην Ελλάδα, και όσοι μπορούμε από αυτούς που έφυγαν και πραγματικά έχουν και θέληση να γυρίσουν, να συμβεί αυτό. Ως ένας νέος άνθρωπος που πέρασε πολλά χρόνια στο πανεπιστήμιο κάνοντας δύο μεταπτυχιακά στη συνέχεια, έρευνα, έχοντας αλληλεπίδραση καθημερινά με τους μαθητές μου στις σχολικές μονάδες, θεωρώ ότι πρέπει να φέρουμε οι νέοι άνθρωποι που έρχονται σε αυτό το εγχείρημα έναν πολιτικό πολιτισμό, μια νέα γλώσσα, μια νέα ηθική, θετικό αφήγημα, να δημιουργήσουμε μια συνθήκη γέφυρας γενναιών, θα έλεγα, απέναντι στην τοξικότητα, στις φωνές, στις εντάσεις, στην παραπολιτική που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια.

0: οικονομική κρίση τεράστια που είχαμε, κατάφερε να ρυθμίσει το χρέος, παρέδωσε μια χώρα με αποθεματικό 37 δις, το λεγόμενο μαξιλάρι, με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης που τη βρήκε η επόμενη κυβέρνηση, με μια μεγάλη επιτυχία στην εξωτερική πολιτική. Και ταυτόχρονα ο ίδιος έκανε κριτική εν κινήσει όλο αυτό το διάστημα, με το βιβλίο του, με την Ιθάκη, με τις παρεμβάσεις του. Έχει την πρωθυπουργική εμπειρία, είναι ένας έντιμος άνθρωπος που και αυτό είναι ζητούμενο στην εποχή μας. Έχει μια πολιτική ευελιξία και τι βλέπουμε σήμερα, καταφέρνει να συνθέσει και να ανανεώνει. Επομένως οι άνθρωποι και οι πολιτικοί φορείς που έρχονται, όπως η δική μας συμπαράταξη, βλέπουμε ότι μέσα στον χρόνο μαθαίνουν, εξελίσσονται και νομίζω ότι σιγά σιγά θα είμαστε έτοιμοι το προσεχές διάστημα να έχουμε ένα, θα έλεγα, ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας, καθώς έχουμε αντιληφθεί, υπάρχει βαθιά κατανόηση για τις κοινωνικές και διεθνείς μεταβολές και μετασχηματισμούς που συμβαίνουν.
1: Μάλιστα. Μιλώντας για αυτόν τον και πηγαίνοντας σε αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα που συγκροτείται και θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία συγκρότησης, ήδη έχουν μπει τα πρώτα δεδομένα στη συζήτηση, έχουν παρουσιαστεί και οι πρώτες θέσεις και η κατεύθυνση, ας μου επιτραπεί η λέξη, που θέλετε να κινηθείτε. Προχωρώντας λοιπόν αυτό το ταξίδι, θέλω να ρωτήσω αναφορικά με το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της Ελλάς. Επειδή προκλήθηκε συζήτηση το προηγούμενο διάστημα για αυτό το πάντρεμα των τριών διαφορετικών πολιτικών χώρων, οι οποίοι βέβαια, και ιδεολογικών χώρων, οι οποίοι βέβαια συνδέονται σε ορισμένα σημεία. Αναφέρομαι στην πολιτική οικολογία, στη ριζοσπαστική αριστερά και στην σοσιαλδημοκρατία. Είναι εύκολο για ένα πολιτικό κόμμα και όχι για μια συμμαχία κομμάτων ή έναν συνασπισμό πολιτικών κομμάτων να επέλθει μια σύνθεση αυτών των τριών διαφορετικών πολιτικών ρευμάτων, κύριε Τόσκα?
0: Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μας και θα έλεγα ότι είναι και μια ιστορική ευθύνη στην εποχή μας. Δηλαδή να δέσουμε αυτά τα τρία ρεύματα της σύγχρονης αριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε μάλιστα να βάλει και στο όνομα τη λέξη αριστερά, δηλαδή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ακριβώς αυτό υποδηλώνει η επιλογή του. Δηλαδή θέλει να δείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο, θα λέγαμε, δεν πήγε σε μια ουδέτερη επιλογή, ότι τα ρεύματα τα οποία αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν στο μανιφέστο, αλλά και οι 7 δεσμεύσεις που είδαμε στην ιδρυτική μας διακήρυξη και αποτελούν το πλαίσιο, αποτελούν τον άξονα πάνω στον οποίο αναπτύσσεται σε διαβούλευση με την κοινωνία και ταυτόχρονα με την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας από επιστήμονες, το προγραμματικό πλαίσιο και οι προτάσεις που θα έρθουν ξεκάθαρα στην ελληνική κοινωνία προκειμένου να αξιολογηθούν. Επομένως, όταν μιλάμε για μια συμπαράταξη, όταν γίνεται ένα κάλεσμα για μια πανστρατιά από τα κάτω, δηλαδή με στόχο την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, θέλουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο και νομίζω ότι σε μια πρώτη ανάγνωση αυτό το πετυχαίνουμε με την αναδιάταξη των συσχετισμών που σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται. Mm-hmm. Φυσικά όλα αυτά είναι μια πρώτη εικόνα, χρειάζεται σκληρή καθημερινή δουλειά. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι η επαφή με την κοινωνία, όπως την αφουγκράζομαι ο ίδιος, αλλά και τα μέλη της Ελλάς, δεν είναι μια προεκλογική υποχρέωση. Είναι μια σταθερή καθημερινή πολιτική δέσμευση και συνθήκη. Και έτσι θα συνεχίσουμε σε ένα διπλό μοτίβο, αφενός στην απευθείας επικοινωνία με τους ανθρώπους, ο καθένας στην περιοχή την οποία βρίσκεται, και αφετέρου, σε λίγες ημέρες, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλη την πλατφόρμα, να οδηγηθούμε δηλαδή στην υβριδική μορφή του κόμματος που έχουμε πει, και αυτό να γίνει ένα ψηφιακό σπίτι για όλους τους ανθρώπους που ήδη έχουν εγγραφεί ως μέλη στο MyElastGR, και καλούμε όλους να κάνουν αυτό το βήμα, γιατί νομίζω ότι αποτελεί μια τομή τόσο για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αλλά δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι πιθανώς στο μέλλον να το ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Έχει έρθει ένα ερώτημα από φίλο ακροατή, και επειδή εμείς, ξέρετε, είμαστε μια διαδραστική εκπομπή εδώ, ή προσπαθούμε να είμαστε, δηλαδή να βάζουμε και ερωτήματα ακροατών και να παίρνουμε και το feedback, να φτιάχνουμε αυτή την αλληλεπίδραση με τους φίλους που μας ακούν. Θέλω να το μοιραστώ αυτό το ερώτημα, προφανώς αφορά εσάς. Λέει ο φίλος Γιώργος που μας ακούει από την Λευκάδα, ρωτήστε παρακαλώ τον κύριο Τόσκα αναφορικά με το χαρακτήρα αυτής της νέας προσπάθειας. Είναι μια προσπάθεια που προφανώς ηγείται αυτής ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή

0: Είναι σημαντική προσωπικότητα, λέει ο αγαπητός φίλος. Είναι όμως μια προσπάθεια που στον πυρήνα της έχει την λέξη συλλογικότητα. Γιατί καλώς ή κακώς πολλές φορές περιστρέφονται όλα γύρω από το κεντρικό πρόσωπο που είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Το ρωτάει αυτό ο φίλος, γιατί κλείνοντας αναφέρει ότι... Λέτε και σωστά, λέτε ότι η αφετηρία σας είναι η αριστερά, η πολιτική οικολογία και η ριζοσπαστική αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία, χώροι οι οποίοι είχαν στο επίκεντρο τη συλλογικότητα.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση και φυσικά η απάντηση είναι καταφατική. Θέλουμε να εκφράσουμε τη συλλογικότητα, θέλουμε να εκφράσουμε μια κοινωνική πλειοψηφία, θα έλεγα, η οποία είναι αόρατη στην εποχή μας. Τα 3/4, όπως φαίνεται, ανθρώπους της αγροτιάς, της παραγωγής, της επιστήμης, της έρευνας, μισθωτούς, ανθρώπους του πολιτισμού που έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και αυτό θα αναπτυχθεί προσεχώς, καθώς η κουλτούρα, η παιδεία, η έμπνευση, η δημιουργία για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές έννοιες που δένουν με την πολιτική και όλες τις μείζονες αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε το επόμενο διάστημα. Επομένως, θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι μιλάμε για μία συλλογική προσπάθεια που στο κέντρο της έχει όλους αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά νέους ανθρώπους, καθώς το προηγούμενο διάστημα, δεν ξέρω αν το έχει δει και ο φίλος μας, αλλά το λέω και για να αναφερθεί για όλους, ξεκίνησε η προσπάθεια Αν Μη Του Ναου από τη Θεσσαλονίκη, που ακούστηκαν προβληματισμοί των νέων γενεών. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα παρουσία του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, αγκάλιασε την προσπάθεια και δίνουμε μάχη με τον χρόνο προκειμένου να γίνει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να ακουστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανάλογες, ας πούμε, εκδηλώσεις που θα αφορούν και διάφορες θεματικές, όπως μπορεί να είναι η υγεία, όπως μπορεί να είναι η παιδεία. Δηλαδή, αυτό το μοτίβο το αγκαλιάζουμε και πάμε να το δούμε σε ένα ευρύ πλαίσιο, με στόχο να ενεργοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, και αυτός είναι και ένας από τους στόχους της πλατφόρμας, έτσι, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος, ένα από τα κύρια επιχειρήματα που έχει στη μάχη της επιβίωσης, μας λέει δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε. Άρα προσπαθούμε να του δώσουμε τη λύση στο λίγο χρόνο που έχει να είναι και αυτός συμμέτοχος και όλοι μαζί να συνδιαμορφώσουμε το κοινό μας μέλλον.
0: Μάλιστα. Δύο τελευταία ερωτήματα εγώ θέλω να θέσω. Μάλλον ένα θα θέσω εγώ και ένα επίσης θα βάλω εκ νέου από φίλο ακροατή. Το ερώτημα σχετίζεται λίγο, κύριε Τόσκα, σε σχέση και με το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος, του νέου πολιτικού φορέα. Σηκώθηκε μια σκόνη αναφορικά με την λέξη Ελλάς και τι αυτήν σηματοδοτεί. Θέλω να μου σχολιάσετε πώς είδατε αυτήν τη συζήτηση. Το όνομα έχει τη σημασία του σε αυτό, σίγουρα σε αυτό το, κυρίως σε αυτήν τη νέα αρχή, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα, και θα πρόσθετα ότι είναι και μια λέξη η οποία είναι φορτισμένη όχι μόνο γιατί παραπέμπει στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, παραπέμπει όμως και στην εθνική αντίσταση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και θα με ενδιαφέρει να ακούσω λίγο την άποψή σας αναφορικά με την επιλογή του, ξανατονίζω, του συγκεκριμένου ονόματος.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Αφενός, όπως είπε και στην ιδρυτική διακήρυξη ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, αφουγκραζόμαστε τους αγώνες που έχουν γίνει για την πατρίδα μας. Ακριβώς γι' αυτό επιλέγουμε τη λέξη ελληνική με έναν αγνό ανιδιοτελή πατριωτισμό, ο οποίος ξεπερνά, ας πούμε, τέθεται απέναντι, μάλιστα, απέναντι στη διαφθορά, στην ιδιωτική λαϊλασία. Θέλουμε πραγματικά με μεγάλη αυταπάρνηση μια ισχυρή Ελλάδα, να επιστρέψουν έννοιες όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η αξιοκρατία, η διαφάνεια που έχει γίνει μια ολόκληρη δουλειά από το Ινστιτούτο, τα δικαιώματα, η εντυμότητα. Για μας όλα αυτά είναι θεμελιώδη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη λέξη αριστερή, πριν το συμπαράταξη, αναλύσαμε τα τρία ρεύματα και όλους τους πολίτες που καλούμε να λάβουν μέρος. Και συμπαράταξη. Γιατί συμπαράταξη? Θεωρώ ότι, όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος, είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Μια συμπαράταξη, ένα ρεύμα, ένα ίσως κίνημα της εποχής που θέλουμε αυτή τη στιγμή να καλέσουμε τον κόσμο και όλοι μαζί να συνδιαμορφώσουμε τη νέα πραγματικότητα. Επιδιώκουμε ένα Big Bang, δίκως υπερβολή, μια νέα μεταπολίτευση, έτσι. Έχουμε μιλήσει ήδη για νέο πατριωτισμό, για το πρώτο συνθετικό, για το ελληνική και για νέα μεταπολίτευση. Αυτή είναι η στόχη μας. Νομίζω ότι αν μπούμε στη διαδικασία να πάμε σε μια φάση που θα ολισθήσουμε, ας πούμε, σε δρόμους διαμάχης κλπ, ο κόσμος και πάλι θα μας αποδοκιμάσει. Αξιοπρέπεια, ασφάλεια, προοπτική, Και ως μότο το θέλουμε και μπορούμε, νομίζω ότι μας ακολουθούν καθημερινά σε όλες τις επαφές που έχουμε με τον κόσμο. Απέναντι σε ένα There is no alternative, το οποίο φάνηκε να επικρατεί τα τελευταία χρόνια, εμείς τι λέμε? Όχι μόνο πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής. Με κέντρο την κοινωνία. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και το εννοούμε στην πράξη.
0: Σαφής. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα από φίλο ακροατή, όπως υποσχέθηκα πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω, αναφορικά με την επόμενη μέρα της κυβερνησιμότητας στην χώρα και το ζήτημα των συνεργασιών. Λέω ο φίλος εδώ ακροατής ότι προφανώς αναμένουμε, όπως είδαμε το μανιφέστο, όπως βλέπουμε τις δηλώσεις των στελεχών και ακούμε εσάς αυτή την ώρα, κύριε Τόσκα, αναμένουμε, λέει ο φίλος, να δούμε και το πρόγραμμα σταδιακά και μια κεντρική παρουσίαση. Όμως, επειδή είστε ένα κόμμα που διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, των συμπολιτών μας, για την διακυβέρνηση της χώρας, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε συζητήσει ενδεχόμενες συνεργασίες ή μια πρόθεση να συνεργαστείτε με άλλες πολιτικές δυνάμεις, διότι υπάρχει και μια συζήτηση για εκλογές, εννοεί μάλλον ο φίλος ακροατής αρκετές εκλογικές διαδικασίες, την πρώτη ενδεχομένως ότι δεν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, θα διηγηθούμε σε μια δεύτερη εκλογική μάχη. Να το συνδυάσω και λίγο εγώ, αν μου επιτρέπετε, και να βάλω αν είναι και στην κουλτούρα αυτού του νέου πολιτικού φορέα που ιδρύεται και προχωράτε, κύριε Τόσκα, οι συνεργασίες τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε τοπικό.
1: Πολύ ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε ένα κόμμα μιας εβδομάδας. Βασικά μια, θα λέγαμε, συμπαράταξη. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να τονίζουμε όλο ένα και περισσότερο. Επομένως συζητάμε για μια συμπαράταξη μιας εβδομάδας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία, να την ακούσουμε πολύ προσεκτικά, να αφουγκραστούμε όσα νιώθει και να προχωρήσουμε στις προγραμματικές μας, στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα κριθεί από την κοινωνία. Όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το κάλεσμα, δεν έχει face control, δεν έχει, θα λέγαμε, δεν έχει πόρτες. Το ζήτημα είναι ότι όποιος θέλει να έρθει, έρχεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκαρτημένες θέσεις όπως έχουμε πει και χωρίς αξιώματα. Σε αυτή την πρώτη φάση δεν θα έχουμε, όπως είναι δεδομένο, το έχει τονίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, κοινοβουλευτική παρουσία. Και από την άλλη, επιδιώκουμε αυτή την παστρατιά για την αλλαγή πολιτικής, για να αλλάξουμε την ίδια τη χώρα. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ νωρίς να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα για συνεργασίες. Πρέπει να γίνει όλη αυτή η όσμωση. Έχουμε θέσει 7 δεσμεύσεις, τις οποίες η κοινωνία αυτή τη στιγμή οσμίζεται και είναι έτοιμη να απαντήσει. Είπαμε ζωή με αξιοπρέπεια, για καλύτερους μισθούς, για δικαιώματα, για κατοικία, για καλύτερο μέλλον για τους νέους. Έχουμε πει ισχυρή δημοκρατία, θεσμική θωράκιση. Έχουμε πει δημιουργία πλούτου και καλύτερος καταμερισμός του. Έχουμε πει επανίδρυση κοινωνικού κράτους για δημόσια υγεία, παιδεία, στέγη, δημόσια διοίκηση. Έχουμε πει ανθεκτικότητα της χώρας σε δύσκολες συνθήκες. Πλέον ίσως χρειαστεί να μιλήσουμε ακόμα για το νερό, το φαγητό, την ενέργεια. Έχουμε ψηφιακή δημοκρατία. Και σε αυτό το μοντέλο ακριβώς της ψηφιακής δημοκρατίας κάνουμε και την δομή με το κόμμα, το Ιδρυτικό Κόμμα. Έχουμε μιλήσει για γέφυρες ειρήνης και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Άρα όλα αυτά πρέπει να έχουμε τον χρόνο να τα επικοινωνήσουμε με την κοινωνία και οποιαδήποτε συζήτηση είναι για μετά τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή το κάλεσμα είναι για όλους, αλλά αφορά τη συμπαράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να μπούμε στη συζήτηση ούτε με αρχηγούς άλλων κομμάτων ούτε με κομματικούς μηχανισμούς. Αυτό θέλω να τονίσω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είστε σαφείς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Νομίζω ότι κάναμε μια αναλυτική κουβέντα και ελπίζω και ευελπιστώ, επειδή κακά τα ψέματα ζούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Βέβαια, ο ακριβής χρόνος, η ακριβής ημερομηνία είναι μια απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού αναφορικά με τις κάλπες. Όμως, τώρα που γνωριστήκαμε, να το πω έτσι και απλά και λαϊκά, θα μας δοθεί ξανά η δυνατότητα με χαρά να σας φιλοξενήσουμε εδώ από τη συχνότητα του Prisma Radio.
1: Χαρούμενος που χάρηκα πολύ και για τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Μιλήσαμε για κρίσιμα επίδικα της εποχής και σε επόμενη φάση θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και ακόμα περισσότερο, όπως η κλιματική αλλαγή και συνέπειές της, οι διεθνείς συγκρούσεις ενδεχομένως, η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που φέρνει. Όλα αυτά είναι στο πλάνο μας, είναι στην καθημερινή μας διαβούλευση και θα είναι χαρά μου η επόμενη επικοινωνία. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημερί σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο κύριος Τόσκας. Κάναμε μια αναλυτική συζήτηση, ένα νέο πρόσωπο, στέλεχος και μέλος της Ελλάς, του νέου πολιτικού αυτού φορέα, του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πάμε εμείς σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μουσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρούδιες.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2625-0-25-390. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
11: Geox,
6: Lacoste,
11: Gant,
6: Replay,
11: Sakiris Malas,
6: US Polo,
11: Boss,
6: Cricket,
11: Damiani,
6: Skechers,
11: Versace,
6: Robinson
11: και πολλές άλλες.
6: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
11: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
6: Αερόσολα,
11: Piccadilly, Maxi Therapy,
6: Base Comfort,
11: Skechers Memory Foam.
6: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα.
13: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατέ. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, είμαστε περίπου 23 λεπτά πριν

0: πάμε να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας. Ο κύριος Βελεγράκης είναι μαζί μας. Είναι επίκουρος καθηγητής περιβαλλοντολογικής κοινωνιολογίας στο Ρέθυμνο. Έχει ασχοληθεί με την πολιτική οικολογία και τα κινήματα, την τεχνολογία, την κλιματική κρίση. Μέλος κοινωνικών συλλογικότητων και της πολιτικής συλλογικότητας ανυπακοή. Θα συζητήσουμε αναλυτικά μαζί του για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται και με το επιστημονικό αντικείμενό του βέβαια και με την συνθήκη που διανύουμε και σε πολιτικό επίπεδο τόσο στη χώρα μας όσο και παγκόσμια. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Και ο κύριος Βελεγράκης είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Να πάω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και να ζητήσω και ένα προκαταβολικά ένα συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Καλημέρα κύριε Βελεγράκη.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά πριν ξεκινήσουμε, ναι. Επειδή μόλις χθες χάσαμε την Ελένη Πουρτάλιο, mm-hmm. να πούμε έτσι με την ευκαιρία που μου δίνεται απλά ένα σχόλιο, γιατί με τη διάφορη ιδιότητα που με καλέσετε, κατά κύριο λόγο μετέχω στα περιβαλλοντικά κινήματα mm-hmm. στην Ελλάδα και η Ελένη Πουρτάλιο ήταν μια πολύ πολύ κομβική φυσιογνωμία σε όλο το περιβαλλοντικό κίνημα στην Ελλάδα, μια εξαιρετική φωνή της αριστεράς με πάρα πάρα πολλά χρόνια αγώνας, καθηγήτρια στην αρχιτεκτονική σχολή και πραγματικά η απώλειά της είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η Ελένη όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε να κάνει και σε πολλές περιπτώσεις πέτυχε να κάνει τον κόσμο μας καλύτερα. Είναι μια κομβική μορφή του περιβαλλοντικού κινήματος και πραγματικά η απώλεια είναι πολύ πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ έτσι για τα 30 δευτερόλεπτα που
0: νομίζω
1: μπορείς να αφήσω γι' αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταθέτετε. Συμφωνώ προσωπικά και ανθρώπινο. Απλά αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κι εγώ ότι ήταν και μια προσωπικότητα η οποία έδωσε πολλά και στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης με ένα διαφορετικό στίγμα, διακριτό βέβαια, αλλά νομίζω ότι και αυτήν η προσφορά της θα μείνει εν πάση περιπτώσει και στους συντρόφους της και στα σχήματα που θέλουν να έχουν μια πορεία ανάλογη με τα σχήματα που συμμετείχε η Ελένη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, μιας που επ' αφορμή της αναφοράς σας και στα περιβαλλοντολογικά θέματα, βλέπουμε μια κατάσταση η οποία προφανώς δεν είναι να το πω αισιόδοξη, να το πω ευχάριστη για τους πολίτες. Η κλιματική κρίση το προηγούμενο διάστημα έδειξε την δυναμική της και στην χώρα μας. Πολλά τα παραδείγματα. Μπήκαμε στο πρώτο μήνα του καλοκαιριού, του Ιουνίου. Θεωρείτε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο οργάνωσης αλλά και σε επίπεδο πολιτικών τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε τοπικό περιφερειακό, δηλαδή στην περιφέρεια της χώρας, μπορούν να αποτελέσουν ανάχωμα στην κρίση την κλιματική η οποία είναι παρούσα, κύριε Βελεγράκη. Και το ρωτώ αυτό διότι πολλές φορές εμείς κυρίως στην επαρχία, στην περιφέρεια, οι πολίτες που πολλοί από εμάς λέμε ότι είμαστε και πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, βιώνουμε αυτήν την κρίση, ξέρετε, είτε με πλημμύρες, είτε με φωτιές, είτε με μεγάλες θερμοκρασίες που δημιουργούν προβλήματα στις καλλιέργειες, στον πρωτογενή τομέα, είτε με τη λειψιδρία και το πρόβλημα με το νερό. Επομένως, νομίζω ότι έχει μια σημασία το κομμάτι και της παρεμβατικότητας, αλλά και το κομμάτι του σχεδιασμού.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και να ξεκινήσουμε από το προφανές. Το προφανές, το οποίο δεν είναι και τόσο προφανές μερικές φορές στο δημόσιο διάλογο, είναι ότι πρέπει να αποδεχτούμε την ύπαρξη της κλιματικής κρίσης και πρέπει να αποδεχτούμε δηλαδή μια συνθήκη την οποία έχει δεχτεί τόσο μεγάλη πίεση το περιβάλλον, το οποίο για πολλά χρόνια, σχεδόν για τουλάχιστον 150 χρόνια από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης θεωρείται ως ένα πράγμα το οποίο είναι ατέλειωτο. Τα τελευταία αρκετά χρόνια μας έχει δείξει ότι δεν υπάρχει αυτή η έννοια του ατελείου του ακριβώς, ότι υπάρχουν περιβαλλοντικά όρια, αλλά κυρίως υπάρχουν κοινωνικά όρια. Άρα το νούμερο ένα είναι να το αποδεχτούμε, γιατί δεν είναι δεδομένο. Ακόμα και τις παγκόσμιες πολιτικές, η εκλογή του Τραμπ είχε ένα τέτοιο στοιχείο, για παράδειγμα της Αμερικής, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις των πολιτικών θα δούμε ότι γίνονται βήματα πίσω. Πρώτο αυτό. Δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να δούμε, και αν πάμε να ξεπεράσω λίγο, αν θέλετε, τις μεγάλες κλίμακες, το παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό, να πάμε κατευθείαν στην Ελλάδα και στο εθνικό επίπεδο. Θα δούμε το δεύτερο επίπεδο, ότι αν αποδεχόμαστε το πρώτο, θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται συγκεκριμένα μέτρα σκληρά, επιθετικά σε κάποιες περιπτώσεις, και κυρίως να αφορούν την κοινωνική πλειοψηφία. Και δείτε τώρα το μεγάλο μεγάλο παράδοξο της τελευταίας περίοδου στην Ελλάδα. Μπορεί να εμφανίζονται 1000 διαφορετικά μέτρα για την κλιματική αλλαγή, έτσι να λέγονται σε πολλές περιπτώσεις, αλλά στη μεγάλη εικόνα τα πράγματα είναι χειρότερα. Και τι σημαίνει στη μεγάλη εικόνα? Σημαίνει στη μεγάλη εικόνα ότι αυτή τη στιγμή το Αιγαίο, το Ιόνιο, η περιοχή σας, ο πολύ μεγάλο κομμάτι της Ηπείρου, εντάσσεται ως οικόπεδα για νέες εξορίξεις υδρογονανθράκων. Mm-hmm. Αυτό είναι μια... Στην καλύτερη περίπτωση θα πω τη λέξη αντίφαση, να μην πω κάτι χειρότερο. Θα πούμε μία αντίφαση, ότι από τη μία φαίνονται να λέμε φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές εντός πολλών εισαγωγικών, να χρησιμοποιούμε το πράσινο, έξυπνες πόλεις, δεν ξέρω εγώ, νέες τεχνολογίες, και στην ουσία όταν τα πράγματα έρχονται σε συγκεκριμένα πράγματα, να πάμε να προτείνουμε πολύ μεγάλες νέες εξορίξεις. Οι οποίες νέες εξορίξεις δεν αφήνουν τίποτα, αλλά σαν μια άλλη κουβέντα, θέλετε, να την κάνουμε σε βάθος. Εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζω ότι και με συγκεκριμένες οικονομοτεχνικές μελέτες και με κοινωνικές μελέτες και με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι είναι πολύ πολύ μικρό το όφελος που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, ενώ το κόστος είναι τεράστιο. Οπότε νούμερο ένα είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό. Νούμερο δύο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όλο το κομμάτι που είπατε κι εσείς σε σχέση με τον αγροτικό κόσμο και σε σχέση με τον κόσμο της περιφέρειας ευρύτερα. Έχουμε μια μεγάλη μεγάλη πίεση στους αγροτικούς πληθυσμούς. Έχουμε δυστυχώς μια συγκέντρωση γης σε μικρότερο κομμάτι πληθυσμού. Έχουμε μια εγκατάλειψη της υπαίθρου κτλ. Πράγματα που τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εμφανίζεται όμως ένα πράγμα το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση, δεν βλέπουμε πολιτικές επίσης να προσπαθούν να αντιστρέψουν αυτή την κατάσταση. Το οποίο δεν λέω ότι είναι εύκολο να αντιστραφεί. Mm-hmm. Έχει μέσα πολιτιστικά στοιχεία, έχει οικονομικά στοιχεία, έχει το μαγνητισμό, πώς να το πω, αν θέλετε, το ότι τα κέντρα αυτής της χώρας και ειδικά η Αθήνα συγκεντρώνει όλο τον πλούτο. Υπάρχει δηλαδή αυτό που θα λέγαμε ένας υδροκεφαλισμός, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να γίνουν αντίστροφες πολιτικές ενίσχυσης της περιφέρειας. Και η ενίσχυση της περιφέρειας σε αυτό το επίπεδο δεν είναι σε ένα επίπεδο μόνο του αγροτικού τομέα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με μεταπευτεία στον αγροτικό τομέα. Έχει να κάνει κυρίως με κοινωνικά μέτρα και με οικονομικά μέτρα ενίσχυσης της ευρύτερης ζωής στην περιφέρεια. Και το τρίτο, για να μην παίρνει και πάρα πολύ χρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε άλλα 13, αλλά θα μείνω σε ένα τρίτο που έχει να κάνει με το θέμα του τουρισμού. Έχει να κάνει με το θέμα του τουρισμού, το οποίο από τη μία, και ας μην κρυβόμαστε, πράγματι μπορεί να αποτελέσει πηγή εσόδων για κάποια κομμάτια, ακόμα και στις περιφερειακές περιοχές, ακόμα και στις περιοχές που ίσως τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν φανταστεί τον εαυτό τους ως κομμάτι της τουριστικής πίτας, να το πω έτσι. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αυτό που είναι κακό είναι όταν γίνεται πρώτον με όρους μόνο καλλιέργειας του τουρισμού, δηλαδή όταν γίνεται με έναν τρόπο στον οποίο φαίνεται ότι είναι η μόνη αναπτυξιακή διέξοδος για μια περιοχή, όταν γίνεται εις βάρος άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όταν γίνεται με όρους σχεδόν μαζικής επέλασης πληθυσμού για πολύ συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μικρά, που έχουν μια πίεση στις υποδομές κτλ. Άρα με έναν τρόπο θα λέγαμε ότι αν ο τουρισμός εμφανίζεται ως η μόνη, αν εμφανίζεται ως η μοναδική έξοδος και ως μόνο καλλιέργεια, τότε είναι δεδομένο και ιστορικά ότι δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή θα λειτουργήσει για ένα πολύ πολύ μικρό χρονικό διάρκεια.
2: Μάλιστα.
0: Ένας φίλος ακροατής, θέλω να βάλω λίγο έτσι, πάντα συνηθίζουμε να βάζουμε, το ξανάπα και στην αρχή της εκπομπής και τους ακροατές εμείς κύριε Βελεγράκη στη συζήτησή μας, ο οποίος είναι αγρότης και μας ακούει, είναι φίλος της εκπομπής και μας ακούει από την περιοχή της Άρτας, λέει πολύ όρθιη η επισήμανση του συνομιλητή σας, απλά εμείς αντιμετωπίζουμε και το άλλο ζήτημα, το ζήτημα ότι από τη μία φυτρώνουν σαν μανιτάρια φωτοβολταϊκά στα χωράφια μας ή πλησίων αυτών, και από την άλλη έχουμε και το πρόβλημα με το τραπεζικό σύστημα, η γη μας είναι κοκκινισμένη και κινδυνεύουμε και από αυτήν την επέλαση λέει ο φίλος των εισπρακτικών εταιριών και των τραπεζών. Είναι
1: έχει
0: ένα εκρηκτικό σπιράλ αυτό, ναι, ισχύει.
1: Εγώ θα πω πολύ σύντομα δύο πράγματα πολύ γρήγορα. Το ένα είναι ότι πριν χρόνια υπήρχε διαφήμιση, τη θυμάμαι με τα μάτια μου, και σε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας που έλεγε φέτος θα σπείρουμε φωτοβολταϊκά, όπου δείχνουν δηλαδή ότι η επένδυση του αγροτικού τομέα είναι φωτοβολταϊκά. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε μια μικρή φούσκα, την οποία επειδή ακριβώς ήταν μικρή δεν την είδαμε στη μεγάλη της έκταση, που πολλοί αγρότες καταχρεώθηκαν την περίοδο πριν την μεγάλη κρίση της Ελλάδας, δηλαδή μιλάμε για πριν το 2011, όπου τότε έπρεπε να μπαίνανε επιδοτούμενα φωτοβολταϊκά, μπαίνανε σε τραπεζικά δάνεια κτλ. Ένα τερελό γαϊτανάκι χρεώσεων, και τελικά φτάνουμε σήμερα σε αυτό που ονομάζεται κόκκινη γη. Και απλά να πω ότι αυτά, φανταστείτε όλο αυτό το κομμάτι, είναι στη συνθήκη που δυστυχώς δεν έχουμε βγει από αυτήν, της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Και τι εννοώ στη συνθήκη, εννοώ ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλο το κομμάτι της περίοδου της οικονομικής κρίσης, που η Ελλάδα είχε κάποιες υποδομές που δεν είχαν ακόμα ιδιωτικοποιηθεί, μπήκαν στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε «that poor resources rich country», οπότε είχε υποδομές που μπορούσε να ιδιωτικοποίηση έγινε, και αυτό ζούμε ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, ενώ φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει από αυτό το κύκλο της άμεσης λιτότητας, θα δείτε ότι σε όλα τα οικονομικά μεγέθη και σε όλα τα αναπτυξιακά μεγέθη βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το κύκλο. Βιώνουμε τις συνέπειες δηλαδή αυτής της κατάστασης σχεδόν καταλήστευσης των υποδομών της χώρας.
0: Αυτό θεωρείτε ότι είναι μια, για να το πάμε λίγο και στο θεωρητικό, είναι μια συνολική νίκη του αντιπάλου, ας με επιτραπεί ο όρος, με φορτίο έτσι πιο πολιτικό στην κουβέντα μας, ενώ των ελίτ, του κεφαλαίου, είναι μια ηγεμονία η οποία σχετίζεται, μάλλον είναι πολυεπίπεδη. Μιλάμε πλέον ότι η χώρα μας έχει μετατραπεί σε μια χώρα με ειδικές οικονομικές ζώνες, κάτι άλλο που ακούγαμε ως κίνδυνο τα προηγούμενα χρόνια, θυμάμαι και θεωρητικούς όπως ο Γιάννης Ομιλιός που αρθρογραφούσαν εκεί γύρω στις αρχές της δεκαετίας και λίγο πιο μετά του 2010. Πώς εσείς το βλέπετε, πώς εσείς το αποκωδικοποιείτε?
1: Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ειδικών εντός ή εκτός εισαγωγικών συνθήκων, με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε να το δείτε. Και εντάξει, νομίζουμε ότι επειδή έχουμε απομακρυνθεί λίγο χρονικά από τη μεγάλη κρίση, ας πούμε, της περίοδου από το 2010 μέχρι το 2015, δεν σημαίνει ότι οι εικόνες που βλέπουμε σήμερα δεν συνδέονται με αυτήν. Δείτε, να σας θυμίσω, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που βρίσκονται πλέον υπό καθαρά ιδιωτικά χέρια. Ο Αιγιαλός και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δόμηση πιο κοντά στον Αιγιαλό. Δείτε τι γίνεται σε σχέση με τις περιοχές Natura, όπου μέσα από πολλά παραθυράκια του νόμου επιτρέπεται τελικά συγκεκριμένες δραστηριότητες να
0: πραγματοποιηθούν
1: ακόμα και μέσα σε περιοχές Natura. Δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική, που ήταν ένας μεγάλος αγώνας ενάντια σε μια πολύ περιβαλλοντικά επιζήμια δραστηριότητα, ο οποίος τελικά έγινε μια νέα σύμβαση με εντελώς απικιακούς όρους και τελικά κέρδισε η μεγάλη εταιρεία. Άρα, αν με ρωτάτε σε ένα πολιτικό σχόλιο, ναι, ήταν μια μάχη, ή τέλος πάντων πολλές μάχες, οι οποίες στην συγκέντρωσή τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο χάθηκαν. Πράγματι βρισκόμαστε σε μια χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμασταν πριν 15 χρόνια, και από εκεί και πέρα υπάρχουν ερμηνείες ή εξηγήσεις ή πολιτικά σχόλια, αν θέλετε, γύρω από αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτή την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο, αφού μπαίνει στη συζήτησή μας, και στο πολιτικό σκέλος. Πρόσφατα γράψατε ένα ενδιαφέρον κείμενο για το νέο πολιτικό υποκείμενο του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Περιγράφουμε τώρα μια συνθήκη στη συζήτησή μας. Γιατί θεωρείτε ότι επανέρχονται στο προσκήνιο με μια δυναμική που δεν ξέρω αν θα διαρκέσει, αν θα κρατήσει ή αν είναι στιγμία και είναι φορτισμένη από άλλα πράγματα, πρόσωπα σαν τον Αλέξη Τσίπρα, τα οποία καλώς ή κακώς έχουν παίξει και έχουν διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο και είναι φορτισμένα σε έναν κόσμο των κινημάτων της αριστεράς, της νεολαίας και με αρνητικό τρόπο, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Εντάξει, το πρώτο είναι ότι φαντάζομαι είναι πολύ κατανοητό από το συγκεκριμένο άνθρωπο που δημοσίευσα στο Jacobin πριν λίγες μέρες, ότι μιλάω από μια συγκεκριμένη θέση. Από μια θέση ενώ και ιδεολογικά ως προς την αριστερά, αλλά και πολιτικά ως προς συγκεκριμένες ομαδοποιήσεις, οργανώσεις κτλ. Οπότε σίγουρα έχει αυτό το φόρτο. Το δεύτερο σημείο όμως που μπορούμε να το δούμε και λίγο πιο γενικά είναι ότι γιατί επανέρχονται αυτά τα πρόσωπα. Το πιο εμφανές γιατί επανέρχονται αυτά τα πρόσωπα, η πρώτη προφανής απάντηση είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία λογική αντιπολίτευσης στη βαρύ και συνεχόμενης αντιπολίτευσης στη Νέα Δημοκρατία με όρους επικοινωνιακούς όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν αντιπολιτεύσεις στον δρόμο, μπορεί να υπάρχουν κινήματα που σκάνε, μπορεί να υπάρχουν μαζικές διαδικασίες όπως είναι το Μάρς του Γάζα με σκληρά δηλαδή κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά αυτό που ονομάζαμε παλιότερα πολιτική έκφραση αυτών δεν έχει γίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό, δηλαδή σε αυτό που ονομάζεται κοινοβούλιο, και τέλος πάντων γίνεται με όρους μιας πανσπερμίας ιδεολογημάτων από την πολύ δεξιά μέσα στην πολύ αριστερά. Οπότε σε ένα τέτοιο θολό τοπίο μου φαίνεται λίγο εντός εισαγωγικών λογικό που ένα πρόσωπο σαν τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να εμφανίζεται κάπως, να εμφανίζει κάποια δυναμική. Όμως αυτό είναι το ένα τρίτο της αλήθειας. Το δεύτερο τρίτο της αλήθειας είναι ότι έχουν γίνει κάποιες επιλογές συγκεκριμένων κομματιών του κεφαλαίου που, να το πω έτσι, σχεδόν λαϊκίστικα ποντάρουν στο άλογο που ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή δεν ταυτίζουν ακριβώς την πολιτική τους με αυτήν, αλλά πιστεύουν ότι τα συμφέροντά τους είτε δεν θα κινδυνεύσουν, είτε και μπορεί και να πετύχουν μέσα από μια πολιτική πιο άλλης μορφής, να το πω έτσι, λογικής διακυβέρνησης, η οποία δεν θα είναι συγκρουσιακή, δεν θα έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του 2012 ή του 2010 κτλ. Και απλά θα λειτουργεί ως μια εναλλαγή μεταξύ μιας δεξιάς και ενός άλλου πράγματος, το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί με τους παλιούς όρους ένα ευρύτερο κέντρο. Άρα αυτό είναι το δεύτερο τρίτο της αλήθειας, και το τρίτο τρίτο της αλήθειας είναι ότι, της εικόνας μάλλον, είναι ότι διαλύθηκαν οι συλλογικότητες οι οποίες ανέδειξαν αυτά τα πρόσωπα, οπότε φτιάχνονται νέες συλλογικότητες, μάλλον δεν φτιάχνονται συλλογικότητες, πάμε σε μια λογική προσώπων. Αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ήττα της αριστεράς και των συλλογικών διεκδικήσεων, δηλαδή μια κατάσταση στην οποία το ένα πρόσωπο θα νικήσει ένα άλλο πρόσωπο χωρίς αυτά να συγκρίνονται ή να κρίνονται στο ιδεολογικό τους περιεχόμενο, στο πρόγραμμα που μπορεί να έχουν, στις πολιτικές θέσεις κτλ. Και εμφανίζεται μια κατάσταση στην οποία ποιος είναι ο πιο χαρισματικός επικοινωνιακά ηγέτης. Και τελικά, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση και παίρνω το ρίσκο αυτής της εκτίμησης, πιστεύω ότι δεν θα έχει βάθος χρόνου αυτό. Πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι της συγκυρίας και όταν ξεκαθαρίζουν τα ζητήματα σε ένα πολιτικό επίπεδο, δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια δυναμική. Θα έχει μια δυναμική, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια δυναμική.
0: Μάλιστα. Εσείς, για να πηγαίνοντας και προς το κλείσιμο, είστε και μέλος μιας νέας συλλογικότητας. Αναφέρομαι στην Νηπακοή, βέβαια, που μετέχει και συνεργάζεται με το Μέρα 25. Και δεν ξέρω αν σας γεμίζει αυτό η αισιοδοξία, αυτή είναι η νέα προσπάθεια, και αν τέτοιες προσπάθειες μπορούν να είναι το εφαλτήριο και προβληματισμό αλλά και νικών, έστω μικρών, σε διάφορα επίπεδα, γιατί όπως περιγράψαμε μια κατάσταση και συζητήσαμε λίγο πριν, κύριε Βελεγράκη, ξέρετε, ακούω πολύ συχνά και νέους ανθρώπους και επιστήμονες και ανθρώπους που εμπλέκονται με την πολιτική σε τοπικό ή σε κεντρικό επίπεδο να μου λένε ότι Χριστό, έχουμε κουραστεί και από τις ήττες, έχουμε κουραστεί και από τις απογοητεύσεις. Κάπου πρέπει δηλαδή να ακουμπήσουμε και σε νίκες, νίκες της εποχής μας ενδεχομένως, ξανατονίζω, μικρές ή μεγάλες.
1: Ναι, φανταστείτε ένα παιδί που ήταν στο σχολείο το 2015 ή που μπήκε στο πανεπιστήμιο το 2015. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα 10 χρόνια βρίσκεται σε μία και έχει τις τελήσεις ή τέλος πάντων τις ανησυχίες να ασχοληθεί με την αριστερά, να μπει σε κοινωνικούς αγώνες κτλ. Δυστυχώς αυτά τα 10 χρόνια σε αυτό που ονομάζεται πολιτική εκπροσώπηση αυτών των διεκδικήσεων νιώθει μόνο ήττα. Νιώθει συνεχώς τη μία ήττα πίσω από την άλλη. Και ενώ πριν είπαμε κάποια σχόλια για την κεντρική πολιτική σκηνή, για τα μεγάλα κόμματα, για πράγματα με τα οποία, για πρόσωπα και ομαδοποιήσεις με τις οποίες εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε εντελώς εκτός, πρέπει να δούμε και ένα κομμάτι της δικιάς μας ευθύνης. Κάπως έτσι φτιάχτηκε η Ανυπακοή, προσπαθώντας να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Δηλαδή ότι πέρα από τα μεγάλα εντός πλαισίου κόμματα υπάρχουν και οι ευθύνες της μικρής αριστεράς, των μικρών οργανώσεων, αυτών που είναι στις κινηματικές δράσεις, που δρούνε συλλογικά και προσπαθούν να κάνουν μια κατάσταση έκφρασης πολιτικής. Εμείς είπαμε ότι είμαστε μια οργάνωση, μια προσπάθεια να ταρακουνήσουμε λίγο τα νερά σε αυτό το τοπίο της αριστεράς, της από εδώ αριστεράς, και πάνω σε αυτή τη λογική κινούμαστε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας νομίζοντας ότι θα πετύχουμε τις μεγάλες νίκες ή ότι αυτά θα φέρει κοσμογονικές αλλαγές, αλλά θεωρούμε ότι είναι μια κίνηση η οποία πρέπει να γίνει. Πρέπει να μην φοβόμαστε να αναμετρώμαστε με τα μεγάλα ερωτήματα, να μην φοβόμαστε να ξανασυζητήσουμε για την ανασύνδεση της αριστεράς, να φέρουμε τις ιδέες πιο κοντά και πράγματι, αν όχι να πετύχουμε νίκες, να οδηγήσουμε σε εκείνες τις μικρές προσπάθειες που μπορεί εν δυνάμει να φέρουν νίκες. Τουλάχιστον αυτό να είναι μια παρακαταθήκη δικιά μας.
0: Μάλιστα. Φτάνοντας στο τέλος, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση. Ομολογουμένως μπήκαν αρκετά θέματα στην κουβέντα μας. Φτάνουμε και στο τέλος και της εκπομπής. Αφού σας ευχαριστήσω, ελπίζω να μας δοθεί ξανά η δυνατότητα να συνομιλήσουμε και ραδιοφωνικά και στην εφημερίδα, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Βελεγράκη, και είμαστε και σε μια περιοχή, κακώς δεν το τόνισα και εγώ λίγο πιο πριν, είμαστε σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει και ζητήματα περιβαλλοντολογικά, και οι υδρογονάνθρακες, το σχολιάσαμε λίγο πριν, το βάλετε εσείς στη συζήτηση, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, είναι ένα από αυτά.
1: Ναι, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες και φωνές και διαδικασίες διαλόγου και έχετε απόλυτο δίκιο, ειδικά για το κομμάτι των υδρογονανθράκων στην περιοχή. Και μιλάμε για πολύ λιγότερο υπεράκτης και πολύ περισσότερο χερσές πιθανές επεμβάσεις και νομίζω ότι οποιοδήποτε τρόπος να δοθεί ένας αγώνας ενάντια σε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τον χρόνο.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο κύριος Βελεγράκης. Κάναμε μια συζήτηση αναλυτική μαζί του, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο, περιβαλλοντολογικής κοινωνιολογίας. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή που έρχεται. Από τον Χρήστο Τσούτση που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές. Γεια σας.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μετά από έρευνες της αστυνομίας συνελήφθησαν 9 άτομα σε βάρος των 9 συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους είναι και 5 ανήλικοι. Σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος για 4 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα. Έγιναν 3 συλλήψεις ατόμων σε Χίο, Εύβοια και Λέσβο. 2 θανατηφόρες παρασύρσης πεζών από φορτηγά σημειώθηκαν χθες σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Νεκρή είναι μία γυναίκα και ένας άνδρας. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται ένα 3χρονο κοριτσάκι, το οποίο παρέσυρε οδηγός ενώ προσπαθούσε να ξεπαρκάρει στην περιοχή των Αχαρνών. Αναζητείται ο κηδεμόνας του μικρού κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματος απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η είδηση που πάντως διέψευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξοδιοσακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 μετά το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Χιλιομόδι Κορινθίας.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μία ακόμα χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Η Σερβία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση περιλαμβάνεται να διατηρηθούν τα δύο πέταλα αλλά και η εξέδρεπη της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια στην οικογένειά μου. Στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Πρόστα.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Yes, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να πάρει μια αγκαλίτσα. Μια αγκαλίτσα το Νίκο, όλο το Πασόκ βέβαια, αλλά κυρίως τον Νίκο, ο οποίος παθαίνει αυτό που πρέπει πρώτη φορά να το είπαμε πριν από κανένα δίχρονο, 1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι πρώτη φορά, πριν από πάρα πολύ καιρό έπαθε το λογικό. Ξεκίνησε ο Φουκαράς, λέει, θα μαζέψω τους Σιριζέους, και άρχισε να παριστάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όμως έδιωξε τους κεντρώους. Μετά εμφανίστηκε ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΑ, δεν ότι τη μάζεψε και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει εμφανίστηκε και ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Έφυγαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, λείπουν και οι κεντρώοι, και τώρα θα παλέψουμε ώστε έστω και με μία ψήφο να είμαστε τρίτοι. Βέβαια, ο σύντροφος Κουκουλόπουλος έχει άλλη άποψη, θα την ακούσουμε σε λίγο. Είναι δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα με τον Ανδουλάκη. Σαν να μην έφτανε η προσωπική του αποτυχία, παιδιά, ή και τους φαρσέρ. Τους φαρσέρ έπεσε θύμα μιας φοβερής φάρσας. Όχι μόνο αυτός, και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η εκδήλωση που οργάνωσε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ για να γιορτάσει τα 50 της χρόνια. Και κάποιος θεός, κάποιος που ζει ανάμεσά μας αλλά δεν είναι σαν και εμάς, γιατί είναι πολύ πολύ πολύ πιο πάνω από εμάς, έβαλε στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή την Κωνσταντοπούλου, παιδιά. Καθώς αυτοί οι τρεις, με άλλους δύο, ήταν ο Θοδωρικάκος και ένας άλλος κύριος, δεν τον γνωρίζω, αλλά αυτοί οι τρεις ήταν στο ίδιο τραπέζι, παιδιά. Και βέβαια δεν λέγανε τι κουβέντα, τι να πούνε. Οι δύο έχουν μηνύσει ο ένας τον άλλον, οι άλλοι δύο έχουν απειλήσει ότι θα μηνύσουν ο ένας τον άλλον, σφάζονται, έχουν πει τα χειρότερα ο ένας για τον άλλον, ότι χρειάζεται βοήθεια, έχει πει ο Άδων για τη Ζωή, Ζωή φασίστα, καλά φασίστας λέει για όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, αυτή η εικόνα είναι η εικόνα του έργου μιας μεγαλοφυΐας. Και αν πρέπει να ανακηρύξουμε άνθρωπο του μήνα, μπορεί και της χρονιάς, αλλά πάμε για το μήνα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κανόνισε αυτό το τραπέζι. Θα μου πείτε, μπορεί να ήταν η μόνη πολιτική, και τι θα φταίγαν οι άλλοι κανονικοί άνθρωποι να βρεθούν ξαφνικά δίπλα στη Ζωή. Να πει να μην τους βάλουμε μαζί, τη Ζωή να τη βάλουμε κάπου αλλού με κανονικούς ανθρώπους. Σωστό και αυτό, σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η αιτία.

0: αλλά θα παλέψει το Πασόκ. Μπορεί να έρθει τρίτο, τίποτα δεν αποκλείεται. Γιατί κατά τα άλλα, οι άνθρωποι στους οποίους αποφάσισε χωρίς καμία εξήγηση, χωρίς καμία λογική, χωρίς καθόλου μυαλό να απευθυνθεί ο Νίκος, τι φωνάζουν όλοι μαζί?
1: Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μη ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.

ενημερώνουν ότι ο Άδωνης καθόταν αλλού. Ο Άδωνης την εγλίτωσε. Ο Νίκος είναι που έπαθε. Γιατί λέει η φωτογραφία βγήκε, γιατί ο Άδωνης πήγε και έκατσε εκεί για λίγο. Όταν σηκώθηκε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας να μιλήσει, ο Άδωνης ήταν αλλού. Αλλά δεν είναι και λίγο να σε βάζουν μαζί με τη ζωή. Ρε το Νίκο το φουκαρά, τι τράβηξε. Είναι μια πληροφορία που μου χάλασε βέβαια όλα αυτά τα οποία ονειρεύτηκα για τον άνθρωπο που έφτιαξε τα τραπέζια. Τα παίρνω πίσω. Έκανε καλή δουλειά, έβαλε Νίκο και ζωή μαζί, αλλά όχι την καλύτερη.

0: φωτογραφία είναι και ένα συμπολίτη που κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια τη ζωή από άλλο τραπέζι. Λέει, εντάξει, δεν είναι στο τραπέζι μου, αλλά είναι κοντά. Ο Κωνσταντίνος Ρέα Θεόφοβε που αποκάλεσε στο Γιουνκέρ Φουσέκι του Λουξεμβούργου με πέθανε στα γέλια. Αναρωτιέμαι πόσοι από τους τριαντάριδες που σε ακούνε τώρα ξέρουν ποιος είναι ο Φουσέκης. Αν όχι, να το ψάξετε, παιδιά. Κάποιοι δεν ξέρουν. Όχι, δεν ξέρουν τι να κάνουμε. Πολλά πράγματα δεν ξέρει κανείς στη ζωή, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε και όλα. Ο Γιουνκέρ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, αυτό ήταν στην τηλεοπτική εκπομπή, έλεγε στο φοβερό ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, στο τελευταίο επεισόδιο της Δευτέρας, ότι εκεί που καθόντανε, έπαιρνε τυχαία τηλέφωνα στην Ελλάδα. Είχε ένα, λέει, ελληνικό κατάλογο και έπαιρνε τυχαία τηλέφωνα και έλεγε Σιμίτης ο Πρωθυπουργός. Όχι, δεν έλεγε Σιμίτης ο Πρωθυπουργός, έλεγε Γιουνκέρ επικεφαλής. και τους ρωτούσε πώς είτε εκεί, πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Τυχαία τηλέφωνα, τους έλεγε γεια σας, είμαι ο Ζον Κλοντ Γιουνκέρ. Δεν μπορείς να φανταστείς ποιος με πήρε τηλέφωνο χτες το βράδυ. Τέλος πάντων, ο GE, το βρήκαμε. Το βρήκαμε, GE, γεννηθεί το θέλημά σου. Πάμε λίγο στην κυβέρνηση, θα πάμε στην αριστερά. Οπότε θα φάμε popcorn σήμερα, μην ανησυχείτε. Αλλά θέλω λίγο στην αριστερά, στην αριστερά λέω, στην κυβέρνηση, διότι εδώ και 2-3 μέρες ανακοινώσανε με τρομερό καμάρι τα πρόστιμα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν από τις κάμερες. Οι κάμερες δεν θα μπουν όταν ήταν να μπουν, τα έχουμε πει, τα έχουμε προβλέψει έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει θα μπουν κάποιες λίγο πριν τις εκλογές. Οι κάμερες από τις οποίες, να μην τα πω εγώ, να τα πει ο Υπουργός Παπαστεριού, να μας πει η αρχή πόσες κάμερες λειτουργούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί έχουν ακυρωθεί κάτι διαγωνισμοί κτλ. Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία.
0: Και περίπου 10.
1: Συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Ωραία. Λοιπόν, 27 και 8, 35 και 10, 45. Πόσες κλήσεις έχουμε κόψει?

βάζουμε σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.

0: Από αυτές είχαν φίλους στην αστυνομία 40 συμπολίτες. Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, δεν συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, 2.500 κλήσεις. Μιλάμε για ένα δίμηνο. Συνεπώς, κάνουμε, τι κάνουμε όταν ακούμε νούμερα κάθε φορά? Παίρνουμε το κομπιουτεράκι μας και 2.500 κλήσεις διά 2.500 διά 60 ημέρες, γιατί μιλάμε για δίμηνο, ίσον 41 κλήσεις την ημέρα διά 45 κάμερες, ούτε μία κλήση την ημέρα η κάθε κάμερα. Κοροϊδεύετε, όχι ότι δεν το αξίζουμε, αλλά βρείτε έναν τρόπο να το κάνετε λίγο καλύτερα. Έχει πλάκα το καμάρι τους 2.500 κλήσεις και κάνεις υπολογισμούς 40 τη μέρα και 10 μόνο να είναι οι κάμερες, 4 κλήσεις τη μέρα εσείς. Παραπάνω, οπότε βγαίνει 0,9 κλήσεις. Υπάρχουν κάμερες μάλλον που δεν καμία ούτε μισή κλήση. Πού τις έχουν βάλει? Στα βουνά. Όχι, για να μην νομίζουν ότι δεν λέω, ξαναλέω, αξίζουμε το δούλεμα. Α, όλα και όλα. Το τραβάει ο οργανισμός μας το δούλεμα, αλλιώς ο Αλέξης μας δεν θα ήταν δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ρε παιδιά, λίγο πιο οργανωμένα, να πούμε άλλα νούμερα κάπως να το κάνουμε. Μην πετάμε κατευθείαν τα νούμερα και λέμε, εντάξει, αυτοί δεν ξέρουν μαθηματικά, δεν ξέρουν, αλλά έχουν κομπιουτεράκι και πάει και τις κάνει τις πράξεις και δεν βγαίνουν. Δηλαδή βγαίνει κάτι που δεν είναι για καμάρι, αυτό θέλω να πω. Και μιλάω για υπολογισμούς, παιδιά. Είπαμε, υπάρχει ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχει ο πληθωρισμός, έχει πάει στο 5%, κυρίως η ενέργεια. Μερικοί συμπολίτες όμως, πώς να το πούμε, θέλουν κάπως να εντυπωσιάσουν. Θέλουν να κάνουν επίδειξη πλούτου, δεν ξέρω τι να πω. Και έτσι, στο χτεσινό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky για την ακρίβεια, άκουσα αυτό.
1: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω κιόλας, αλλά γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
0: Ρε, είπαμε να λέμε παραμύθια, μην το κάνουμε και έτσι. Να πούμε για ακρίβεια, αλλά όχι και έτσι. Γιατί, θα σας πω γιατί. Στην οικογένειά μου σημειώνουμε τα έξοδά μας κάθε μήνα, έτσι ώστε να έχουμε μία εικόνα του τι ξοδεύουμε, πώς το ξοδεύουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσα πολλά λεφτά, ώστε να μην μας νοιάζει καθόλου. Οπότε μία εικόνα των εξόδων μας, αρκετά καλή θα έλεγα, την έχουμε. Επίσης να πω ότι είμαστε μία τετραμελής οικογένεια με εισόδημα πάνω από το μέσο όρο. Λοιπόν, για σούπερ μάρκετ, μανάβικο, χασάπικο, αυτά δεν τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, ψαρά και φούρνο, με έξοδα πολλά άχρηστα, γιατί τα παιδιά θέλουν το ένα τέτοιο, γιατί εντάξει, γύρω στα 800 το μήνα ξοδεύουμε. Αυτός ο Θεός πώς έχει καταφέρει και ξοδεύει 1.200 μόνο στο σούπερ μάρκετ? Και την αυτό να αλλάξει σούπερ μάρκετ, τον κοροϊδεύουνε. Και μετά τον παίζουνε και στις ειδήσεις και μπερδεύεται ο κόσμος, σου λέει τι διάολο. Λοιπόν, είπαμε τώρα τα τέτοια, να πούμε και τα σημαντικά. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα έχουμε τον διαγωνισμό της E-Jet, τον διαγωνισμό ο οποίος θα στείλει έναν από εσάς σήμερα, μαζί με κάποιον άλλον δηλαδή, στον οποίο τον διαγωνισμό μάλλον θα κερδίσει ένας από εσάς εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της E-Jet, χωρίς γιοταχή. Η E-Jet, με την οποία φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά, καθώς αλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της E-Jet, το οποίο κοστίζει 24,50 για άνδρο σε μόλις μία ώρα, 33,70 για Τίνο για ένα ταξίδι μόλις 2 ωρών, και Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείτε, άμα θέλετε, να πάρετε και το αυτοκίνητο μαζί. Απολαύστε τα ολοκένουρια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τηλεφωνείτε στο 48 00 170 έως 4 και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Ένας από εσάς και σήμερα θα κερδίσει 2 εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της Seajets με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Υπόλοιπες διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μη ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Σε ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.
5: Μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Υπήρξε ένα κενό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
15: Μύρο ζωνάρι αλλονού και κακοφαίνεται μου.
16: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
18: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
19: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Εσείς σου είναι η εμπνευσμένη η αλήθεια, γιατί το είχα ξεχάσει κάπως. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και εσείς παίρνετε τηλέφωνο στο 480-0-170-4 και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας για το διαγωνισμό της Σίτζετς. Ένας από εσάς θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο για όλους τους προορισμούς της Σίτζετς χωρίς γιοταχή. Από 9 μέχρι 20 και με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου.

0: Παναγιώτης Μάνου, μετά τον πρόεδρο Αλέξη και οι κυβαντικοί ιατρός Καριστιανού δεν λένε που βρίσκουν τα λεφτά για να φτιάξουν τα κόμματά τους. Αναρωτιέμαι, είναι τόσο φτηνό να στήσει κάποιος ένα κόμμα? Έτσι όπως φαίνεται πρέπει να είναι πολύ φτηνό. Δεν είναι... Βέβαια ο Αλέξης μας εκτός από κόμμα έχει στήσει και ένα Ινστιτούτο για το οποίο ένα στέλεχος του Ινστιτούτου μας είπε ότι δεν παίρνει κρατική χρηματοδότηση. Οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Και Καριστιανού θα μου πεις, φαίνεται λεφτά υπάρχουν παιδιά. Το θέμα είναι πού τα βρίσκουν αυτοί. Ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να είναι όλα κρατικά. Θέλουμε να είναι, είμαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οπότε είμαστε υπέρ της χρηματοδότησης του Αλέξη και της κυβαντικής ιατρού. Πιγκουίνος, εσύ πώς θα αντιδρούσες αν ήσουν στο τραπέζι με άδωνη ζωή και κρατεώνει κόλλα? Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Με Κασελάκη θα κάνω ένα γεύμα. Είσαι καλεσμένο στο ίδιο τραπέζι με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα σε βάλω. Μια χαρά θα περάσω με τον κύριο Μιχάλη. Θα πούμε τα δικά μας, θα πούμε ποτέ δεν λειτουργεί τίποτα, δεν ακούει κανένας τίποτα. Μια χαρά θα τα βρούμε σε όλα. Ο Απόστολος, ο συμπολίτης που ακούσαμε να ξοδεύει λέει 1200 ευρώ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ, μήπως παίρνει και μετοχές του σούπερ μάρκετ? Όταν με ρώταγε η γυναίκα μου ποιος ήταν στο τηλέφωνο και της έλεγα ο Γιουνκέρ, δεν με πίστευε και μου έλεγε ότι είχα γκόμενα. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Έπαινε στα αγγλικά ρε παιδί μου. Hello, I am Γιουνκέρ.
1: Δεν καταλαβαίνετε.
0: No English, no. Λοιπόν, αν δεν ξέρετε γιατί μιλάμε, βαριέμαι να σας εξηγήσω, θα δείτε την εκπομπή. Τέλος πάντων, θα σας πω. Στο χιλιοστό, ο Γιουνκέρ έλεγε ότι έπαιρνε τηλέφωνο τυχαία νούμερα στην Ελλάδα, συστηνόταν ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και τους ρωτούσε πώς τα βγάζουν πέρα, πώς περνάνε, πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα. Ο Νίκος, 10 κάμερες έχουν βάλει σε λεωφορεία, δεν μας είπαν κάνουν δρομολόγια, ικανούς τους έχω να τις έβαλαν σε χαλασμένα ή σε τρόλια που θα αποζηρθούν. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα κυβερνητικά στοιχεία, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί πιλωτικά και επιβάλλουν τον νόμο, κόβουν ούτε μία κλίση την ημέρα η κάθε μία. Κάναμε τις διαιρέσεις. Βέβαια θα μου πεις είναι και οι Έλληνες που οδηγούν σοβαρά και είναι σωστό και αυτό. Είναι να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Πάμε στην Ελλάς του Αλέξη, όχι την Ελλάς του Μιχάλη. Είναι ένα όνομα το οποίο με το που το ακούσαμε ξέραμε ότι θα γελάσουμε πολύ. Είναι ένα όνομα που ενώ καταλαβαίναμε γιατί το διαλέξαμε, ταυτοχρόνως αναρωτιόμασταν, μα είναι τόσο ανόητοι ώστε να μην καταλαβαίνουν ότι όταν θα λέμε την Ελλάς θα πέφτει πολύ μεγάλο γέλιο με την ελληνική αστυνομία. Ήταν λοιπόν τόσο ανόητοι, ήταν μεθυσμένοι θα έλεγα στην ιδέα ότι θα εμφανιστούν σαν νέοι αντάρτες και τώρα που ξεμέθησαν αρχίζουν να καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη ανοησία είναι το Ελλάς. Και έτσι όταν τους προλογίζουν σε εκπομπές, όταν τους καλωσορίζουν και λένε από την Ελλάς, τους κακοφαίνεται κάπως και λένε, να μην σας το πω εγώ, να ακούσουμε το σύντροφο Τεμπονέρα που βγήκε σήμερα το πρωί, που ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Και κύριος Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς.
3: Καλημέρα
2: κύριε Τεμπονέρα, και σας
3: καλημέρα.
2: Λέμε τώρα.
3: Συμπαράταξη.
2: Όχι, Ελλάς.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
2: Τι το βάζετε το Ελλάς,
3: αριστερή συμπαράταξη.
0: Καλά του λέει ο Άγιος, όχι Ελλάς, γιατί φαγωθήκατε, είπατε η Ελλάς. Όχι, συμπαράταξη τώρα, γιατί κατάλαβαν τη γελιότητα της Ελλάς. Τους πήρε μερικές μέρες, εμείς το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι κανονικοί άνθρωποι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τώρα όμως πια είναι αργά. Ο Τεμπονέρας θα είναι το στέλεχος της Ελλάς. Και ο Αλέξης θα είναι ο αρχηγός της Ελλάς. Η Ελλάς που έχει βγει, όπως καταλαβαίνετε, και αυτή μέσα από τα πιο τρελά σατυρικά όνειρα και που έχει ως μεγαλοστέλεχος εμφανίζει τον σύντροφο Νιφούδη. Το σύντροφο Νιφούδη, σας θυμίζω εντάχει, είναι ο σύντροφος που ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ποτάμι, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στην Ελλάς. Αξίζει δουλειά είναι, δεν κρίνουμε. Και ο οποίος το 15, 16, 15, εκεί πέρα γύρω περιέγραφε τον Τσίπρα, τον χαρακτήριζε καραγκιόζη. Άρα ένας άνθρωπος που έχει κριτήριο δηλαδή, ή τουλάχιστον είχε κάποτε κριτήριο. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν είναι πια καραγκιόζης ο Τσίπρας ενώ ήτανε. Έκανε λάθος ο Νιφούδης τότε που τον έλαγε καραγκιόζη, ήταν πολύ σοβαρός, κανείς δεν ξέρει. Σημασία έχει ότι ο Νιφούδης, παιδιά, είναι επιχειρηματίας. Και ως επιχειρηματίας βλέπει τους εργαζόμενούς του να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
3: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται, στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
0: Πρώτα απ' όλα μου τα μακαρόνια είναι ωραία. Πρώτον, δεύτερον, εντάξει, παχαίνουν λίγο, θα είναι πολύ χοντροί οι εργαζόμενοι στον Νιφούδη. Και όπως συνήθως συμβαίνει με τους διάφορους παπατζίδες λαϊκιστές, το μόνο που αρκεί να τους κάνει κανείς είναι μια απλή ερώτηση. Και η απλή ερώτηση στον επιχειρηματία Νιφούδη, που βλέπει τους εργαζόμενους του από τις 15 να μην μπορούν να μούνε, ωραία, και γιατί δεν τους κάνεις αύξηση? Εσείς, από σένα εξαρτάται ο μισθός τους, κάντους αύξηση.
4: Πείτε να αυξάνετε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Και να μην το βλέπετε.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
4: Και τι περιμένετε να.
3: Εννοείται το 15-19.
4: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπετε ότι ζορίζονται.
3: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει τον προϋπολογισμό πρέπει να.
0: Δυστυχώς οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό. Δεν είναι ερδελομπού σαν το κράτος. Δεν έχουν λεφτόδεντρα οι επιχειρήσεις. Δεν το έχουμε γραμμένο. Δεν τις έχουμε γραμμένες τις επιχειρήσεις μας όσο έχουμε γραμμένο το ταμείο του κράτους, από το οποίο μπορούμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε και να δώσουμε και χεστήκαμε και αν καταστραφεί στο τέλος. Γιατί τις επιχειρήσεις μας τις προσέχουμε και τις σεβόμαστε. Δεν τους συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε να συμπεριφερθούμε στο κράτος. Ωραία που ο Αλέξης μας δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο. Γιατί πραγματικά, παιδιά, θα ήταν ανησυχητικό. Εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν έχει το την πνευματική υπόσταση για να καταφέρει να αλλάξει, αλλά πάλι μια ανησυχία πάντοτε υπάρχει. Ευτυχώς όλα δείχνουν ότι είναι ο ίδιος που έφυγε. Πάμε τώρα σε ένα πανεπιστήμιο, πάμε να συναντήσουμε τη φοιτητιώσα νεολαία, μία από τα ΕΑΚ, αν δεν κάνω λάθος, ή κάποια άλλα αρχικά, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Τι κάνετε, παρακαλώ, τι κάνετε, πείτε μας.
5: Συλλογή πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
5: Παράσταση διαμαρτυρίας,
0: παράσταση,
5: στη Βρυτανία το Απιφύτα.
0: Ναι, κάνετε ένα θέατρο, ανεβάζετε μια παράσταση, πολύ ωραία. Σε αυτό το θέατρο απαιτείτε τίποτα, έτσι, απαιτείτε κάτι?
5: Απαιτούμε από την διοίκηση του Ιδρύματος να τοποθετηθεί σε σχέση με τις εξαγγελίες για κατάσταση καμερών και τουρνικές στις σχολές μας. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τα πανεπιστήμια μας να μετατραπούν σε φυλακές. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να περισταλεί κάθε έννοια δημοκρατίας και ελευθερίας μέσα στα πανεπιστήμια μας.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, γιατί αν δεν είσαι ελεύθερος να σαπίζεις κάποιον στο ξύλο επειδή γουστάρεις, τι δημοκρατία είναι αυτή? Άκου τους φασίστες, θα μας κόψουν και το ξύλο, θα μας κόψουν και τους τραμπουκισμούς στο τέλος. Μιλάμε για φασίστες, δεν χρειάζεται, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Για πείτε μου, είναι κάτι εμφανές?
5: Είναι εμφανές ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από πλευρά της
0: κυβέρνησης,
5: του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργού Παιδείας
0: Παπαγιώτου,
5: που έχει διατελέσει και πριν ήταν ισορμάτως στο Ίδρυμα, να επιβληθεί ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα μπορεί καμία φωνή να ακούγεται, δεν θα μπορεί να υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από ακαδημαϊκές ενέργειες.
0: Πέρα από τι ακαδημαϊκές, αλίμονο στο πανεπιστήμιο πάνε άλλοι και σπουδάζουν. Γελοί, κυρπαντελίδες, συμβιβασμένοι. Δεν θα μπορούμε να παίζουμε ξύλο, δεν θα μπορούμε να καταστρέφουμε, δεν θα μπορούμε να βανδαλίζουμε, να τραμπουκίζουμε. Τι πανεπιστήμιο είναι αυτό? Θέλουμε τέτοιο πανεπιστήμιο? Όχι. Μπορείτε παρακαλώ να μας κάνετε και κάτι ξεκάθαρο, αλλά χωρίς νεύρα, γιατί πολλά νεύρα είναι, παιδάκι μου.
5: Κάνουμε ξεκάθαρο ότι θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε
0: ναι, το ξύλο,
5: το δημόσιο και δωρεάν
0: πανεπιστήμιο
5: και τον ελεύθερο χαρακτήρα του.
0: Μάλιστα, μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα, για να γελάσουμε και λίγο, έτσι να ευθυμίσουμε λίγο, να πείτε και ένα σύνθημα.
5: Τουρνίκια και καμέρες δεν μπαίνουν στη σχολή.
0: ωραίο. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να. Η αρχή βέβαια του συνθήματος κάτι μου θύμισε.
6: Ata raka teda paka sanda ata ambo osa kata rite eke panda ata rite
5: se venus in sole.

Μάνο, είμαι 34 ετών. Νέος ήμουν όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ την εκπομπή πριν 10 χρόνια. Πρέπει να έχει καταστραφεί εντελώς. Με τρία πτυχία, φιλικός και ισορροπημένος άνθρωπος, δουλεύω στο θέατρο, το σινεμά και βίντεο producing. Ψάχνω μια κοπέλα 25-35 χρονών που να με λατρεύει όσο λατεύει ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη. Στην ανάγκη για να ξεδώσω λίγο, μπορώ να αρκεστώ και στον Τσίπρα με περούκα. Ναι. Λατρεύει, εννοείται, βοηθάει ο Τσίπρας το Μητσοτάκη, αλλά κανένας δεν αγαπάει το Μητσοτάκη και κανένας δεν με έχει βοηθήσει και δεν βοηθάει ακόμα το Μητσοτάκη περισσότερο από όσο τον βοηθάει ο Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του μοναδικού κόμματος δηλαδή που θα μπορούσε να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είπε όχι, εγώ από τον Κυριάκο μου δεν παίρνω ούτε μία ψήφο. Τον Κυριάκο μου και θα τον επιράξω καθόλου. Πάμε στα αριστερά. Του λέγανε από εκεί δεν είναι το ψωμί. Από εκεί έχει πολύ κόσμο στο κέντρο. Αριστερά είναι 300 κόμματα και είναι η ΣΥΡΙΖΑ η κανονική. Όχι, εγώ τον Κυριάκο μου δεν μπορώ να τον επιράξω, λέει ο Νίκος. Σταυρώστε με άμα θέλετε. Δεν τον εσταύρωσαν και έτσι

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Γεια σου Μάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρόβλημα στο αεροδρόμιο εχθές και σήμερα, λόγω μιας έκθεσης τέλος πάντων που είναι σε εκθεσιακό κέντρο παραπλεύρος του αεροδρομίου. Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι κατά μήκος του αεροδρόμιου, πηγαίνοντας προς την Παιανίας Λούτσας, Αρτέμιδας. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα. Όσοι πηγαίνετε προς το Κοροπή, μέσω της Βάρης Κοροπίου, στη βιομηχανική περιοχή, να έχετε κατά νου πώς θα καθυστερήσετε. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου Βασιλής Αμαλίας και κυρίως στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ενώ παραδόξως δεν έχει αδειάσει στιγμή η λεωφόρος Σχιστού προς Καραμαγκά. Και τώρα που μιλάμε, έχει γύρω στα 8 με 10 λεπτά καθυστέρησης.
2: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: σωστά, αλλά μα δεν βγάλαμε μόνοι μας το αρκτικό λεξό Ελλάς. Ο ίδιος ο Τσίπρας το παρουσίασε με αστέρι στη θέση του Α. Αυτό λέμε. Αυτοί το βγάλανε, αυτοί το καμαρώσανε, αυτοί δαλουστούνε τώρα το ότι είναι στελέχη της Ελλάς. Διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε η κλήρωση για το διαγωνισμό μας.
3: Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μη ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Στο πάρι, σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 190.
9: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
15: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
10: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
16: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
17: Στην Κιβωτό.
16: Και πού είναι αυτό?
17: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
18: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
19: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
18: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
19: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
18: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Λευτική τους έδρα, μάλλον όχι ιδιαίτερα υπεύθυνους και χωρίς καμιά φοβερή διαδρομή και χωρίς ιδιαίτερη συνείδηση, γιατί αυτά όλα επικαλείται για την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα. Αλλά αυτά θα τα ακούσουμε αύριο. Βάλε ένα σύνθημα, γιατί λέει εδώ, ποιος μου το, πού το χάνω, παιδιά, πολλά μηνύματα, ευχαριστώ, αλλά πού είναι. Λοιπόν, ο Φαντομάς, ρε Μάνο, έτσι που την άκουσα τη συντρόφισσα στο σύνθημα, νόμιζε ότι έλεγε για την Τούνη, ότι δεν τη θέλουν στις σχολές. Ναι, πραγματικά, μπορεί να μην θέλουν ούτε την Τούνη, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι τι θέλουν, να μπορούν να τραμπουκίζουν, να πλακώνονται στο ξύλο, να καταστρέφουν και να βανδαλίζουν ελεύθερα. Και αυτό η Χούντα πάει να τους το στερήσει. Να τους πω να μην ανησυχούν, δεν πρόκειται να τους στερήσει τίποτα.
2: Τούνη και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές. Ο νόμος θα πέσει από τους φοιτητές.
1: Η καλύτερη διαφήμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτή. Ξαναλέω, να μην ανησυχούν, με κατεβασμένα τα βρακιά είμαστε. Ως κυβέρνηση εννοώ, όχι. Οπότε, νέα χαρά είναι. Θα μπορούν να βανδαλίζουν και να καταστρέφουν και να δέρνονται ελεύθερα. Καμία ανησυχία. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι, το βράδυ στην τηλεόραση.
3: Θέλουμε την Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά την Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε την Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Κοίτα, μη ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Γαλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Καλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λανάς Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών αλλά και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Επισημαίνεται ακόμα ότι με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό μέτωπο του πολέμου διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες, τονίζεται στο διάβημα. Η χώρα μας παράλληλα καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χιλιομόδι Κορινθίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος για 4 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φωκιώτιδα. Έγιναν 3 συλλήψεις ατόμων σε Χίο, Εύβοια και Λέσβο και οι 3 συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Απεγκλωβίστηκε σήμερα από την πυροσβεστική ένα άτομο από δώμα τριόροφης κατοικίας στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχτηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ένας ανήλικος φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Το παιδί διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Μετά από έρευνες της αστυνομίας συνελήφθησαν 9 άτομα. Σε βάρος των 9 συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους ήταν 5 ανήλικοι, σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που λαμβάνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα μαθηματικά, στα αρχαία τα θέματα ήταν βατά, αλλά κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης. Δείτε όλα τα θέματα στο sky.gr. Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο στο νότιο Λίβανο, που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, όπως δήλωσε η ιατρική πηγή μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε εχθρικό αεροσκάφος που εισήλθε σήμερα στο βόρειο Ισραήλ από το Λίβανο. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μουσίστε.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. 1:10, Sky 100,3. Ο Βασιλισιώτης δεν είναι εδώ, έχει μια υποχρέωση. Μαζί μου είναι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πιταράς, cool και ψύχρεμος.
1: Βρήκε το πρώτο θύμα στο διάδρομο, μπαπ, μέσα, κατευθείαν.
0: Παρίτσα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2:10, 48, 00, 170 έως 4.

0: Δεν ξέρω αν είμαστε στο δρόμο για την κόλαση, αλλά κάποιες εφημερίδες λένε ότι μυρίζουν εκλογές.
1: Κάτσε μωρέ, αρχίσατε πάλι εκλογές.
0: Λέω, κάποιες εφημερίδες, δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Εβδομάδα μπαίνει, εβδομάδα βγαίνει, εκλογές. Σόνικε δε.
0: Λένε ότι κάτι επιδόματα παίζουν για τα παιδιά, κάτι επιδόματα για τους συνταξιούχους.
1: Ναι, και... Και σώθηκες.
0: Ετοιμάζει το έδαφος.
1: Μην το κάνεις σαν τον άλλο, το δικό μου εδώ, τον Γρηγοριάδη.
0: Τι λέει?
1: Ο οποίος περιμένει τον άλλο μήνα να πάρει 4 επιδόματα.
0: 4.
1: 4.
0: Από τι?
1: Έχει 4 παιδιά.
0: Αχα.
1: Βάλε κάτω 4 επί 150. Δαγκωτό.
0: Εντάξει, αλλά μα.
1: Αυτός. Εννοείται δαγκωτό.
0: Πιο πολλά θα πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος. 4 παιδιά έχει. Είναι εύκολα, έχει 4 παιδιά. Αυτά. 4 παιδιά.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. 150 ευρώ από το πουθενά, από πού και ως πού?
0: Εντάξει. Πάλι καλά.
1: Α.
0: Η χώρα.
1: Θα τα πάρει όμως, θα τα πάρει. Θα πίνει νερό στο όνομα του.
0: Το 2000.
1: Του Μητσοτάκη θα πίνει. Δεν συζητάμε μετά. Άμα οι εκλογές γίνονταν και τον παραπάνω μήνα, τι θα ψήφισε?
0: Θα πίνει νερό με. Επειδή δεν θα βγάλει 6 εκατοστάρικα. Αλλά πάντως το 2050, έτσι όπως πάνε, θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια. Αρκεί αυτό να σου πω.
1: Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν γίνεται. Θα ζει ένας κόσμος με επιδόματα, πώς το έχεις στο μυαλό σου ακριβώς?
0: Κοίταξε, αφού δεν μπορεί να τους δώσει αυξήσεις στους μισθούς ή δεν μπορεί να, με κάποιο τρόπο να στηρίξει άλλους κάπως τα εισοδήματά τους, δίνει κάποια επιδόματα. Τα οποία δεν τον υποχρεώνουν και να είναι κάτι μόνιμο.
1: Ναι, 8,5 εκατομμύρια που λες εσύ θα είσαι εδώ στην Αθήνα. Γιατί όλη η υπόλοιπη επαρχία δεν θα υπάρχει ψυχή.
0: Άσε αυτό. Αυτό δεν το.
1: Άρα λοιπόν ξαναπάμε στην κουβέντα
0: που θες. Εσύ όπως και εγώ πάμε συχνά στην επαρχία και πλέον τρίβεις τα μάτια σου βλέποντας ότι τα χωριά όλα έχουν αδειάσει. Και ευτυχώς που έχουν κάποιοι και λίγο τουρισμό και γεμίζουν τα Σαββατοκύριακα ή το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν έχουν όλα τουρισμό. 90 χρονών είναι τα περισσότερα γερόντια εκεί. Μόλις φύγουν αυτοί.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Και αν κλείσει και το καφενείο, δε, εκεί είναι που νέκρωσε το χωριό.
0: Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Άμα πας στην Ιταλία το ίδιο συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Πουλάνε, σου λένε έλα στο χωριό και πάρε το σπίτι με 1 ευρώ και χτίσ' το. Μπορείς να το κάνεις αυτό?
1: Θεωρητικά μπορείς, αλλά ναι, ποιος θα το κάνει είναι το θέμα.
0: Δηλαδή ο στόχος είναι.
1: Όχι, το θέμα είναι να ανοίξουν δουλειές παντού. Αυτό ναι. Που λέμε αποκέντρωση. Να ανοίξουν. Δηλαδή, ερχόμουν χθες από την Εθνική, έμπαινα σιγά σιγά στην Αθήνα από Άγιο Στέφανο μεριά και έβλεπα όλες αυτές τις μεγάλες μονάδες. Που είναι με το που μπαίνεις στην Εθνική ή από έρχεσαι, δηλαδή για να μπεις Αθήνα. Όλες αυτές οι μονάδες. Και λες, αυτές οι μονάδες που είναι κολοσσοί, έτσι. Τι δουλειά έχουν εδώ? Δεν θα μπορούσαν να είναι σε κάποιες μεγάλες ή μικρότερες πόλεις της περιφέρειας?
0: Θα μπορούσαν.
1: Και να κρατάει και τον κόσμο εκεί, να δουλεύει, να ζουν και οι οικογένειες.
0: Σημαίνει αυτό ότι έχει μεγαλύτερα μεταφορικά έσοδα. Σημαίνει ότι δεν είναι κοντά στο κέντρο των αποφάσεων και δεν ξέρω τι μπορεί να.
1: Καλάρεση. Νότια είναι τα γραφεία διοίκησης στην Αθήνα, δηλαδή και ας είναι η μονάδα έξω, δηλαδή. Σιγά το πράγμα.
0: Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στη Σεβίλη. Λοιπόν, και τι έχουν κάνει, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είναι μια περιοχή στο νότιο της Ισπανίας που είναι γεωργική. Τεράστιες εκτάσεις, όσο βλέπουν το μάτι σου, είναι μελαιόδεντρα, τα οποία είναι 1 μέτρο ψηλά. Δηλαδή είναι καινούρια δέντρα, τα οποία δεν γίνονται τεράστια στα δικά μας. Κάθε μισό μέτρο το ένα πίσω από το άλλο, για χιλιάδες μέτρα.
1: Όσο παίρνει το μάτι σου.
0: Ναι, όπου μπαίνει η μηχανή μέσα, από τον τρίτο έτο, από τότε που τα έχεις φυτέψει, δίνουν ελιές, μπαίνει η μηχανή μέσα και μέσα σε, ενώ εμείς θέλουμε ένα στρέμμα μια εβδομάδα να το κάνουμε, αυτό σε μια εβδομάδα κάνει 200 στρέμματα.
1: Όσα θες, ναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο κρατάει το κόστος του πολύ χαμηλά. Και μπορεί να πουλήσει, να κάνει, να δείξει. Εδώ θέλω να πω, είμαστε ακόμα και σε αυτό που έχουμε τόσο καλά προϊόντα, είμαστε πολύ πίσω.
1: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Αλλά ξαναπάμε στην αρχή της κουβέντας. Όταν έχεις εκπαιδεύσει αυτόν τον κόσμο με επιδοματικές λογικές, εννοείται και όλος θα κάτσει στα αυγά του. Θα πει, εγώ βρέξει χιονίσει, θα το έχω αυτό.
0: Κοίτα.
1: Δεν θα εξελιχθεί. Δεν θα πάει παραπέρα.
0: Ο Μητσοτάκης ήταν εναντίον των επιδομάτων, αν θυμάσαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τώρα όλο επιδόματα. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος από την άλλη μεριά. Διότι τώρα βλέπεις ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει. Με τι ανεβαίνει ο Τσίπρας? Λέγοντας ότι θα μεταφέρω, λέει, τον πλούτο από τους πλούσιους στους μεσαίους και στους φτωχούς.
1: Βέβαια, για τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα τώρα. Τι είναι, τι είχαμε, τι χάσαμε? Δεν είναι στην εξουσία. Ό,τι θέλει μπορεί να υποσχεθεί, ό,τι θέλει μπορεί να τάξει. Ειδικά τώρα θα ακούσεις τρέλες από όλους. Τρέλες.
0: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Παπαχελάς σήμερα στην Καθημερινή. Λέει πως μια χώρα σαν τη Βρετανία που ήταν από τις πολύ ισχυρές.
1: Το διάβασα, ναι, έτσι, για το Brexit, ναι.
0: Έφτασε στο Brexit και έφτασε.

0: δεύτερο κόμμα το
1: GPR. Λογικό είναι μωρέ τώρα και αναμενόμενο τώρα. Ναι. Εντάξει, και εγώ πιστεύω και πολύ νωρίς να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς. Λογικό δεν είναι. Δημιουργείται ένας φορέας, το ακολουθεί και μια δημοσιότητα. Ακούς κάποια πράγματα, βλέπεις κάποια πρόσωπα καινούρια, σου κάνουν λίγο κλικ αν έχουν και μια ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Δηλαδή για την κυρία Καριστιανού είδες, σου πω ότι ήρθε με, γινότανε κουβέντα. Να σου θυμίσω ότι για την κυρία Καριστιανού η κουβέντα που γινόταν το διάστημα προηγήθηκε.
0: Ήταν 20%.
1: Ήταν πολύ πιο μεγάλη σχέση, ναι, με τον Τσίπρα.
0: Γιατί τότε γινόταν η συγκεντρώση τα Τέμπη, όπου ήταν
1: οι
0: αγωνίστες.
1: Και δεν την ήξερε, δεν γνώριζε. Ήθελε να μάθει.
0: Ναι, και ούτε τώρα ξέρει.
1: Τώρα ουσιαστικά σου είχε σηκώσει τον πύχη ψηλά, έχει περάσει από κάτω. Ναι. Σιγά σιγά αρχίζει και ξεφουσκώνει.
0: Και θυμίζω ότι ο Τσίπρας όταν παραιτήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 17,8%.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι εκεί, στο βλέπω εκεί, 13,5%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο ΣΥΡΙΖΑ τον μπερδεύω. Η Ελλάς,
1: εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Όμως βλέπεις ότι και αυτός έχει αλλάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό του προφίλ.
0: Όχι επί της ουσίας.
1: Α, στην ουσία λέμε επικοινωνία. Η επικοινωνία, ναι, το φαίνεστε.
0: Κανονικά έγινε.
1: Στοχεύει σε πολύ νεανικά κοινά.
0: Είναι,
1: παίζει πολύ με τα social media.
0: Θα αποφασίσω εγώ ποιοι θα έρθουν στο κόμμα και μετά.
1: Σήμερα έχει βάλει ένα βιντεάκι, το έβλεπα τώρα πριν πούμε μαζί εδώ, με τη Θεοπούλα που την έχει φωνάξει στο γραφείο για να την κάνει μέλος να γραφτεί. Βλέπεις τώρα η στόχη ποια είναι.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν το κάνει και
0: αυτό δεν σημαίνει ότι το 15 θα είναι και το 13 θα είναι 13 σε δύο μήνες.
1: Όχι, έτσι, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό έχει να κάνει και με το τι θα συμβεί στους όμορους πολιτικά χώρους. Δηλαδή αυτές οι εξελίξεις στην αριστερά, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή και εκεί μάλλον θα βάλουν και την ταφόπλακα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κάποιοι θέλουν να βάλουν, αλλά υπάρχουν και στελέχη εκεί από αντιλαμβάνομαι που θέλουν να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτός, να δουλεύει.
1: Εντάξει. Καλά, ανοιχτό θα
0: μείνει. Μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό.
1: Δεν μπορεί να κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει ένα κτίριο, έχει ένα φημί, έχει μια περιουσία, έχει μια κρατική χρηματοδότηση.
0: Θα μπορούσαν να πάνε όλοι αυτοί κατευθείαν στο Ελλάς.
1: Κοίτα, Ελλάς. Ότι τους κρατάνε με νύχια και με δόντια είναι αλήθεια. Ότι θέλουν να πάνε, χαίρομαι πολύ. Το αν τους θέλει ο Τσίπρας τώρα και υπό ποιες προϋποθέσεις θα το ορίσει ο ίδιος. Γιατί όπως έχεις δει, δεν θέλει κανέναν από αυτούς δίπλα του.
0: Δεν θέλει κανέναν για κανένα λόγο. Όχι ότι λέει κάτι καινούριο, αλλά διότι θα περάσει το στίγμα ότι μία από τα ίδια έχουμε. Με λευκά
1: έφυγε σακάκια. Από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θεωρούσε βαρύδι στο προφίλ του.
0: Ναι.
1: Και τα στελέχη του και τις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Έφυγε. Πέρασε ένα διάστημα. Έκανε την πορεία, φτιάχνει ένα καινούριο και τώρα όλοι αυτοί τρέχουν από πίσω του. Και αυτός προσπαθεί και τους λέει: παιδιά, αφήστε με ήσυχο.
0: Μα να αφήσετε τα δεν θέλω. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταλέντο εκεί, επικοινωνιακό και πολιτικό, είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Σε όλο αυτό το χώρο. Όμως θα περίμενα εγώ από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε, πήγε τη χώρα σχεδόν στα βράχια, έκανε την Κολοτούμπα, εφάρμοσε μνημόνιο και πολύ σκληρό μνημόνιο, ότι θα πει, ότι να βγει και να πει έκανα λάθος, δεν ήταν σωστό που σας έβριζα εσάς που υπογράψετε μνημόνια.
1: Εντάξει, είπε κάποια λάθη, τα παραδέχτηκε. Δηλαδή ότι έκλεισε τις τράπεζες αργά τον Ιούνιο, το παραδέχτηκε.
0: Κάνεις και πλάκα.
1: Δεν είναι παραδοχή αυτό,
0: δηλαδή, όχι, όλα τα λάθη τα φορτώσεις στο Βαρουφάκη, στον έναν, στον άλλον.
1: Έλεγες πριν για την επικοινωνία και πώς, ναι, πλέον επικοινωνεί τις απόψεις και τα λοιπά. Πρόσεξε, απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο ηλικιακά είναι πολύ νέο.
0: Ναι. Γιατί δεν θυμάται
1: Όχι, δεν θυμάται. Το 2015 ήταν 10 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά ήταν 10 ετών. Δεν έχουν ιδέα από αυτά που τους λες εσύ τώρα. Ιδέα, είναι σαν παραμυθάκι, μια ιστοριούλα.
0: Εντάξει. Και βέβαια, επειδή έχει μια φάτσα που πολύ πιο, έτσι, πώς να το πω, νεανική, είναι γελαστός, κοιτάει μπροστά, υπόσχεται
1: αυτά τα πράγματα. Έχει και τον μπλα μπλα, δεν είναι λίγο.
0: Δεν υπάρχει θέμα, τους προσελκύει. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως να πας να ψηφίζεις έναν άνθρωπο έτσι, χωρίς καν να το ψάξεις, τι έχει γίνει, τι έχει πει στο παρελθόν και τι έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ωραία φατσούλα.
1: Είναι στο 16 κόμμα κάτι ή στο 17 για να αποφάσει τώρα που μιλάμε.
0: Ναι,
1: κάπου εκεί.
0: 12 βλέπω εδώ. Στην Πάλση είναι 12%.
1: Α.
0: Και βέβαια βλέπω ότι η ελληνική λύση έχει πέσει στο 5,5. Η πλεύση ελευθερίας που κάποτε ήταν 15% τώρα είναι 4,5%. Το Πασόκ στο 10.
1: Ναι, έπεσε.
0: Το Πασόκ μεταξύ μας δεν έχει κάνει τίποτα. Πήρε 11 τις εκλογές. Πόσο πήρε, 11,8 είχε πάρει τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Καλά. Και από τότε κινείται μεταξύ 11 και 12 και 13. Δηλαδή διαλύθηκε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα δύο χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, δεν κατάφερε να ανεβάσει το ποσοστά του 1-2 μονάδες. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα.
1: Καλά, δεν πάει καλά, αλλά και υπάρχουν και στελέχη τα οποία δεν

0: βάζουν και λίγο πλάτη. Τρικλοποδιά βάζουν. Κάτσε, συγγνώμη, είσαι εκεί που είσαι, έχεις τα προβλήματα αυτά. Να έχεις και τους άλλους. Αν δεν σε αρέσει. Αν δεν σε αρέσει, εννοείται ότι φεύγεις, δεν το συζητάμε. Πας σε άλλο χώρο. Δεν είναι κακό.
1: Ναι, και εντάξει αυτό.
0: Ξεκάθαρα, σχέσεις και θέσεις.
1: Ο Δούκας και να λέει ότι πρέπει να κάνουμε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι μάλιστα και μεγαλύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την ηγεσία του χώρου ο Τσίπρας.
0: Ναι, έχουν λύσει όλα τα υπόλοιπα και τώρα κοιτάνε και μπροστά. Μα το να κοιτάξει μπροστά σε ένα οραματικό πολιτικό λόγο δεν είναι αυτό. Είναι να κοιτάξει λίγο τον κόσμο, να πειθεί τον κόσμο. Και να δείξει ένα οραματικό λόγο. Έτσι. Για τον κόσμο. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο.
1: Ενώ
0: αυτά αφορούν εσένα, τα μικρομάγαζα.
1: Τα θέματα τα μεγάλα είναι η ακρίβεια στον κόσμο, είναι η στέγη του, είναι το παιδί του που θα πάει στο σχολείο, είναι τα παιδιά αυτά τα οποία δεν ξέρουν αύριο τι θα κάνουν. Είναι διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν. Το βλέπεις στις δημοσκοπήσεις όλες. Και αντί να ασχολείσαι με αυτά, το πρώτο θέμα το οποίο βάζει το Πασόκ με την κάθε ευκαιρία είναι οι υποκλοπές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτά τα στελέχη τα οποία αναφέρεσαι. Βλέπεις ότι προσπαθούν να ασκήσουν μια κριτική στον Ανδρουλάκη, ότι είναι αιμονικός, ότι τέλος πάντων έχει μια πολιτική αιμονή με το θέμα της διαφάνειας, της διαπλοκής των παρακολουθήσεων του Predator κτλ. Και οι ίδιοι, αντί να κάτσουν να ασχοληθούν με τα προβλήματα της καθημερινότητας από το πόστο του ο καθένας, λέει «Α, ο Τσίπρας». Τι πόσο έχει ο Τσίπρας, αυτό. Α, έχει και δυναμική.
1: Τώρα αυτά είναι το
0: μήπως να το δούμε για μετά.
1: Γιάννη μου, αυτά είναι ο πανικός των τελευταίων ημερών. Αυτό το θέμα είναι θέμα 2 ετών. Τα 2 αυτά χρόνια θα έπρεπε τα κύρια θέματα του ΠΑΣΟΚ, τα κύρια θέματα κάθε μέρα, να βομβαρδίζει επικοινωνιακά τον κόσμο. Να είναι η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ανισότητα στη φορολογία, οι εξωφρενικές τιμές των.
0: Ξέρεις ότι βγήκαν και διάφορα σενάρια περί διαγραφής του Δούκα από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν έχουν βάση, όχι.
1: Γιατί να φύγει ο Κωνσταντινόπουλος και να μην φύγει ο Δούκας, δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Κωνσταντινόπουλος έφυγε.
1: Ναι, γιατί.
0: Και έφυγε και έδωσε και την έδρα προς τιμήν του.
1: Λέω, γιατί τον έβαλε τον Κωνσταντινόπουλο απέναντι και δεν βάζει τον Δούκα απέναντι. Ο Κωνσταντινόπουλος τουλάχιστον δεν λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ο Κωνσταντινόπουλος είχε ασκήσει μια κριτική στην ηγεσία του
1: ΠΑΣΟΚ
0: για τις πολιτικές, για τα δημοσκοπικά ευρήματα, ότι θέλει αλλαγή πλεύσης κτλ. Δηλαδή αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είχε ψάξει να βρει τον επόμενο αρχηγό.
1: Όχι, εδώ πέρα όμως το να προσπαθείς εσύ να αποκτήσεις ταυτότητα και να δείξεις διαφορά λέγοντας ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θυσιάστηκε με τα μνημόνια και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Τσίπρα και αυτά που είναι η γραμμή σου και από την άλλη μεριά να έχεις ένα στέλεχος του κόμματος που να λέει να πάμε με τον Τσίπρα ως αρχηγό είναι τεράστια απόσταση.
0: Μ' αρέσει το μήνυμα του Σωτήρη.
1: Τι λέει.
0: Καλησπέρα, λέει. Ναι, αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα πρώτη φορά και τότε ήταν 10 ετών έχουν γονείς να τους πούνε τι γινόταν τότε. Με το πρίσμα του ο καθένας βεβαίως.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε βέβαια στις εποχές όπου οι γονείς καθορίζανε και την ψήφο της οικογένειας όλης. Η αλήθεια είναι. Τώρα ο καθένας κάνει το κεφάλι του.
1: Ναι. Εγώ ξέρω πάντως.
0: Δεν έχει τα σαλιωμένα τα.
1: Σε ηλικία εκεί.
0: Ψηφοθέλτια.
1: 28-30.
0: Σταυρωμένα.
1: Τα οποία βλέπω γύρω μου, παιδιά τα οποία λένε ότι εγώ δεν θα αποκτήσω σπίτι. Εσείς έχετε σπίτια, αλλά εγώ δουλεύοντας δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσω σπίτι όπως θα παίξει ο πατέρας μου ή ο παππούς μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς θα μαζέψεις 300 χιλιάρικα να πάρεις ένα διάρρη 15 ετών.
0: Ναι.
1: Μπορείς
0: ποτέ
1: να μαζέψεις. Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστήμιου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Επίσης, αν έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το exclusive αυτό deal της Nova. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από το premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Pando App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία. διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage

μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Τονίζεται ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μαχή με τον καρκίνο, λένε αυτή την ώρα στην Κόρινθο συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημαρώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η ασφάλεια του Κουβέιτ, η κυριαρχία του και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740
8: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes!
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Στο ΠΑΣΟΚ το έχουν όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και το έχουν και όλα τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ροπή των κοινωνιών προς την άκρα δεξιά ή προς την άκρα αριστερά, επειδή ακριβώς αισθάνονται ανασφάλεια. Αλλά για να μην σου το γενικεύω και θεωρητικολογώ, να γυρίσω λίγο στα ελληνικά. Να συμφωνήσουμε για μερικά αυτονόητα. Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρή στρατηγική μέχρι τις εκλογές. Δύο, το ΠΑΣΟΚ έχει άποψη και έχει καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, όχι δημοπολιτικές, για όλα τα θέματα της χώρας, από την οικονομία και το κυκλοφοριακό της Αθήνας μέχρι τη στέγαση και τον τρόπο χειρισμού της ακρίβειας της τράπεζας. Νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Να σας πω που θεωρώ, ας πούμε, ότι έχουμε κάνει μια υστέρηση. Το έχω πει και δημόσια, το λέω και τώρα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουμε ονοματίσει, σε εισαγωγικά, να έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλαδή, να έχουμε ονοματίσει το man to man που πρέπει να παίζουμε στους υπουργούς. Αυτό δεν έχει γίνει.
15: Ναι. Επίσης. Σκιώδης υπουργή, λέτε. Σκιώδης υπουργή.
14: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, ναι, που είναι στην αντιπολίτευση. Και ένα δεύτερο θέμα που επίσης το έχω πει δημόσια και είναι η καλοπροαίρετη κριτική μου, ας το πούμε, είναι το εξής. Θυμάστε ο κύριος Μητσοτάκης το 19 πριν τις εκλογές που μας είχε παρουσιάσει τους περίφημους σοφούς του, ή στο Βοτανικό σε μια τελετή ότι να αυτοί μη σου θύμουν, αυτούς θα κυβερνήσουν. Και αντίστοιχο ο κύριος Τσίπρας τώρα μας παρουσιάζει τους δικούς του σοφούς. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν δείτε τα στελέχη του Πασόκ, τα στελέχη του στελεχώνουν τους τομείς πολιτικής του Πασόκ. Εγώ τα ξαναλέω επειδή τα έχω πει και δημόσια, το επαναλαμβάνω. Θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει από τα καλύτερα στελέχη που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Άρα, έχεις πρόγραμμα, συγκεκριμένο ρεαλιστικό υλοποιήσιμο. Έχεις στελέχη πρώτης γραμμής που δυστυχώς δεν έχεις βγάλει. Τα βιογραφικά τους είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, εάν κάνεις τέτοιες κινήσεις, τι ειδικά σε περιοχές, προφανώς δεν μιλάω για την Κρήτη, για την Ηλία, τη Δυτική Ελλάδα, που το Πασόκ πιθανά θα έρθει και πρώτο στις επόμενες εκλογές. Μιλάω ας πούμε, για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Αττική. Εάν δεν κάνεις τέτοιου είδους κινήσεις, το να βγουν αυτά τα στελέχη σου. Μα από τους γραμματείς των τομέων, να έχει οτιδήποτε άλλο, δεν οι βουλευτές μας δεν είναι τόσο πολύ σε αριθμό για να καλύψουν όλα τα θέματα. Άρα, αν θέλετε, εγώ θεωρώ δύο πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε το ενός επόμενο διάστημα. Πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε στα καινούργια μέσα, με Twitter, Instagram, Facebook κλπ. Να περάσουμε το μήνυμά μας. Και αυτό είναι ένα τουλάχιστον πανευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο της Ελλάδας ή του Πασόκ. Και δεύτερον, να βγάλουμε έξω στον αέρα και σε επικοινωνία με τους πολίτες, διαζώσεις, αλλά και στις τηλεοράσεις κλπ. Μια σειρά στελεχών που είναι με απίστευτα βιογραφικά. Να δει ο κόσμος ότι το Πασόκ δεν είναι ο Ανδρουλάκης, ο Μανιάτης, ο Καπαντόπουλος κλπ. Είναι και τουλάχιστον άλλοι 200 άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να κυβερνήσουν τη χώρα.
11: Αλλά εγώ νομίζω πως υπάρχει και ένα θέμα στρατηγικής, με την έννοια ότι βλέπουμε αυτές τις μέρες, ας πούμε, στο χιλιοστό. Καταγραφή όλων αυτών των ανθρώπων που πήραν μέρος στην κρίση.
14: Είναι
11: μια συγκλονιστική ντοκιμαντέρ, το οποίο στηρίζει 100% όσα έκανε με μεγάλη θυσία το Πασόκ τα χρόνια του μνημονίου. Δεν υπάρχει μια ανακοίνωση του Πασόκ για όλα αυτά. Φτάσαμε το Πασόκ να μην ψηφίσει υπέρ του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ήταν δικό σας υπουργός και μετά ήταν ο επικεφαλής τράπεζας της Ελλάδος, που τον είχε βάλει στο στόχαστρο να τον αποκεφαλίσει ο Τσίπρας.
14: Τώρα, επειδή για τον Γιάννη Στουρνάρα θέλω να πω μια κουβέντα. Είμαστε μαζί υπουργοί στη δύσκολη περίοδο 2013-2015 και βίωσα, εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, ο Γιάννης Στουρνάρας υπουργός οικονομικών. Βίωσα την εκπληκτική ευρύτητα και συμπεριληπτικότητα στα θέματα που έχει ο Γιάννης Στουρνάρας, καθώς επίσης και την ταχύτητά του στο να παίρνει αποφάσεις. Και θέλω να καταθέσω τη δική του, η Γιάννη Στουρνάρα, συμβολή στο πόσο η χώρα στάθηκε όρθια στη διάρκεια της διακυβέρνησης αυτής.
11: Ναι.
14: Ωρα. Είναι προφανές ότι ήταν λάθος του τότε έδωσε τη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
11: Okay. Προφανές.
14: Είναι αυτό.
11: Άρα από αυτό όμως καταδικάζει ο Στουρνάρας και το λέμε παρόν.
14: Ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο Γιάννης Στουρνάρας ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας κάνει μια πολύ καλή δουλειά.
11: Ναι.
14: Θα μπορούσε κανείς να του κάνει κριτική ότι θα έπρεπε πιο γρήγορα οι τράπεζες να ζητήσουν να μειώσουν τα επιτόκια τους. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά μέσα σε αυτό που βλέπω ότι γίνεται σε κεντρικές τράπεζες στα άλλα κράτη-μέλη, ο Γιάννης Στουρνάρας νομίζω ότι είναι ένας διοικητής ο οποίος έχει κρατήσει σταθερά το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας και πραγματικά αποκτά την πατρίδα ουσιαστικά προκειμένου να κάνει καλύτερα τα πράγματα. Ξαναλέω, αυτό δεν αναιρεί ευθύνες κυρίως της κυβέρνησης σε αυτό το χαράτσι που επιβάλλουν οι εμπορικές τράπεζες στους πολίτες. Αλλά εκεί πια τα θέματα είναι περισσότερο κυβερνητικής πολιτικής και λιγότερο ρυθμίσεων της κεντρικής τράπεζας.
16: Μήνυμα, παλαιοφιλελεύθερος, γιατί δεν το ξέρα κι εγώ αυτό, τώρα το βλέπω. Νότι, επιβεβαίωσε ή διέψευσε. Χθες λέει ο Βασίλης Χιώτης, είχε αναφέρει στα παιδιά της αλλαγής πως θα έχει καλεσμένο μελλοντικό υπουργό της προοδευτικής διακυβέρνησης. Είναι, λέει, ο Γιάννης ο Πιταράς αυτός ο μελλοντικός υπουργός ή ως είναι ονόματος Γιάννης Μανιάτης?
14: Ο Ο Γιάννης Πιταράς το λέει αυτό,
16: Όχι, ένας...
14: Όχι, εννοώ, ο Γιάννης Πιταράς είστε...
16: εγώ το διαβάζω, ναι. Ήλπιζα, λέει, πως θα ήταν ο Πιταράς μέχρι που βγάλετε το Μανιάτη στον αέρα.
14: Και αποδεκτήκαμε. Για Πιταρά το πάει. Το πιταρά για Γιάννη Πιταρά. Και
16: δυνατά
11: θα να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και είσαστε και ειδικό στα θέματα ενέργειας και είσαστε ο πρώτος ο οποίος βάλατε μπρος για να αρχίσουμε να ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Τι έγινε τώρα ξαφνικά, και ενώ είχε γίνει τεράστιο θέμα όλους τους μήνες ότι η Exxon Mobil θα αρχίσει να τρυπάει στην Κρήτη, είδαμε τώρα πριν από δύο μέρες ότι φεύγει τώρα από την Κρήτη.
14: Κοιτάξτε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που βλέποντας κανείς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι να χαμογελάμε με κατανόηση και θλίψη. Όταν φεύγει η Exxon Mobil από το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, για το οποίο σας θυμίζω μας είχαν πει πριν δύο χρόνια ότι ετοιμάζαν πτυχιώτες να ρίξουν τρυπάνια. Όταν φεύγει είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση. Όταν η ίδια εταιρεία μπαίνει στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού, είναι πολύ σπουδαία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Παιδιά της κυβέρνησης, μην θέλετε να μας τρελάνετε. Εγώ έκανα μια πολύ έτσι προσεκτική ανάρτηση και είπα το εξής. Ξέρετε, εκτός από αυτούς που θέλετε με την προπαγάνδα σας να πείσετε, υπάρχουν και μερικές χιλιάδες Έλληνες πολίτες που έχουν σπουδάσει γεωλόγοι, μεταλλιολόγοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, που τα παρακολουθούν αυτά και χαμογελούν με συγκατάβαση μπροστά προφανώς στη μιζέρια και την απελπισία της κυβέρνησης να προσπαθεί την ίδια κίνηση που γίνεται κάπου να την ονοματίζει τυχαία επιχειρηματική κίνηση και παραδείπλα να την βαφτίζει μεγάλη σπουδαία κυβερνητική επιτυχία. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, κύριε Παπαδόπουλο. Κοιτάξτε, η Ελλάδα το 2014 είχε χαράξει έναν δρόμο. Πριν 12 χρόνια από σήμερα. Εάν τον δρόμο αυτό τον είχε ακολουθήσει ο Τσίπρας, που τώρα θέλει να ξανασώσει την πατρίδα, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, που επίσης θέλει, μέχρι πριν δύο χρόνια έλεγε στον ΟΗΕ, δεν θέλω ούτε να ακούσω για υδρογονάνθρακες, εδώ και αυτά είναι αγαθά ενεργειακά του προηγούμενου αιώνα. Και ξαφνικά μετά την έλεξη του Προέδρου Τραμπ, ερωτεύτηκε τους υδρογονάνθρακες. Να σας πω κάτι άλλο. Ακούτε τους τελευταίους μήνες να ημινολογούν τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Τα προηγούμενα χρόνια είχατε ακούσει ποτέ πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη ή κανέναν υπουργό ενέργειας να μιλά περί καθέτου διαδρόμου? Όχι βέβαια. Λοιπόν, τον κάθετο διάδρομο τον σχεδιάσαμε το 2014. Υπογράψαμε συμφωνίες με Βουλγαρία και Ρουμανία το 2014. Από το 2014 μέχρι το 2025, τέλος του 2025, κοιμόντουσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και όταν οι Αμερικάνοι ενδιαφέρθηκαν, ξύπνησαν και είπαν άντε να δούμε τι θα κάνουμε.
11: Στα λόγια μου πάντως έρχεστε. Διότι...
14: Απολύτως.
11: Όχι, θέλω να πω διότι αυτά είναι δύο θέματα σημαντικά. Πράγματι η κυβέρνηση είχε χιλιάδες ταρατατζούμ και πανηγυρισμούς για την Κρήτη και την Exxon Mobil. Η Exxon Mobil έφυγε, το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση ο Μανιάτης και μπορεί να βγάλει κάποιος άλλος. Έκανε κάποια εκστρατεία γι' αυτό. Θέλω να πω, η επικοινωνία στα θέματα σημαντικά πρέπει να είναι μπροστά.
16: Δεν
11: είναι
16: μόνο υποκλοπές. Δεν υπάρχει follow-up σε αυτά. Ναι. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει follow-up. Δεν υπάρχει συνέχεια.
14: Κύριε, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατάλληλος σε αυτά. Δεν ξέρω. Πράγμα. Δεν ξέρω επικοινωνία. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά δηλώνω πλήρη αδυναμία. Αλλά δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεχνάει η κυβέρνηση, γιατί έχει μια στοιχειώδη σεμνότητα. Η ίδια κυβέρνηση είναι αυτή που πριν τρία χρόνια έδιωξε τον κολοσσό που λέγεται Total και τον κολοσσό που λέγεται Repsol από οικόπεδα νότια της Κρήτης και στα Ιωάννια που ήταν εγκατεστημένοι άνθρωποι. Είχαν κάνει γιατί? Λόγω αδιαφορίας της κυβέρνησης. Και ξαφνικά να μας λέει ότι μπαίνει έξω μόνο στο οικόπεδο 2 βόρεια της Κρήτης. Ξέρετε, το οικόπεδο 2 στην Κέρκυρα που εμείς το προκηρύξαμε το 2014 και ξέρουμε ότι έχει κοίτασμα. Έχει και το κοίτασμα που λέγεται Αχιλλέας και το κοίτασμα που λέγεται Πύρος. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε εδώ και 15 χρόνια. Ξαφνικά μας λέει η κυβέρνηση που ποτέ δεν είχε ενδιαφερθεί γι' αυτό τι σπουδαίο είναι που μπαίνει έξω νόμπο στο οικόπεδο 2 ανοιχτό της Κέρκυρας. Μα το οικόπεδο 2 ήταν μέσα η Total και την διώξατε. και πέρασαν χρόνια, γιατί η Energian έκανε με δικά της λεφτά μία από τις εταιρείες που πρέπει πραγματικά να πούμε ότι κάνει σοβαρή δουλειά και στο Ισραήλ και λοιπά. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί τα λέω τώρα, και δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό, εγώ πριν κλείσουμε, τα λέω για ένα λεπτό να σας πω κάτι πιο πολύ προσωπικό και ναι. Μπορώ να έχω λίγο ένα
11: βεβαίως, λεπτό. Βεβαίως, πέστε μας.
14: Και καταρχήν θέλω να αποτίσω φόρο τιμής και σεβασμού στον Νίκο Καγαρά. Με τον Νίκο δουλέψαμε μαζί την περίοδο 2013-2014. Ο Νίκος αναπληρωτής υπουργός πολεοδομίας στο Υπουργείο και εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, και μαζί φτιάξαμε το περίφημο νομοσχέδιο που έγινε νόμος για την χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, ο οποίος καταργήθηκε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ τον πρώτο χρόνο και μετά τον επανέφερε. Αυτό που είδα σήμερα στις εφημερίδες, νομίζω στην Καθημερινή, είναι ότι κατατέθηκε ο κώδικας πολεοδομίας και χωροταξίας που επίσης είναι έργο του Νίκου Καγαρά. Θέλω λοιπόν να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία από το σπουδαίο έργο που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ανήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα λείψε την πολιτική ζωή. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι μια ανοιχτή πρόσκληση που θέλω να απευθύνω και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Για την επόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, με τιμάμε τη μεγαλύτερη τιμή που αισθάνομαι ότι έχει γίνει ποτέ στο πρόσωπό μου ως επιστήμονα και ως καθηγητή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διότι με ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου, θα με αναγορεύσουν επίτιμο διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και είναι κάτι που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρίτανη και στη Σχολή των Τοπογράφων, αλλά και σε όλα τα μέλη της συγκλήτου του Πολυτεχνείου, γιατί πραγματικά αισθάνομαι μερικές φορές σαν ότι δεν αξίζω τόσο μεγάλες τιμές, γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένα κορυφαίο ίδρυμα της χώρας.
11: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
14: Μάστε καλά.
11: Ήταν ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Και επίσης να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
17: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις.

0: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πο-πο-πο!
2: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ως εδώ ήταν για σήμερα.
11: Κουρασμένος σε βλέπω.
10: Γιάννη Πιθαράς, ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
11: Χαρά δική μου. Καταρχήν, κάθε φορά που με δίπλα σου κάτι μαθαίνω.
10: Κάτι κερδίζεις.
11: Σοφότερος φεύγω, πάντα να ξέρεις.
10: Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Γεια σας, εμείς αύριο στη μία.
12: Ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο κατασκευαστών.

0: προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για σένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους έχουν ως εξής. Είμαστε πια σε περίοδο και συγκυρίες με την εμφάνιση νέων κομμάτων που κάθε δημοσκόπηση φουντώνει και την πολιτική αντιπαράθεση. Τσίπρα καθαρά δεύτερο και μάχη Ανδρουλάκη Καριστιανού για την τρίτη θέση δείχνει η δημοσκόπηση του Sky και της Pulse.
1: Θέλω να επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε η ψηφοφόρη της αντανακλαστικά και αμέσως συσπυρώθηκε με την εμφάνιση νέων παικτών οι οποίοι κάνανε δυναμική είσοδο και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρας.
2: Μια κοκορομαχία στην πραγματικότητα για τη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση με το Πασόκ ή με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις.
3: Το Πασόκ είναι πατριωτικό κίνημα και είμαστε όλοι Έλληνες και υπερήφανοι.
4: Μάλιστα. Πάντως αν βαφτεί η Ελλάδα πράσινη, εγώ τάζω στοίχημα στον Κατρίνη Γουρουνοπούλα στην Ανδρίτσανα, έτσι.
3: Η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Και ωραίο ήταν το στίχημα βεβαίως από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, η Γουρουνοπούλα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι. Ακόμη δεν έχει αρχίσει το σκληρό ροκ. Στη Μέση Ανατολή είχαμε νέα χτυπήματα. Το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Έχουμε από την άλλη πλευρά επιθέσεις και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις των Ιρανών. Και μέσα σε όλα αυτά και απειλές που φτάνουν ακόμη και την Ερυθρά Θάλασσα.
5: Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί εναντίον του νησιού Κέσμ του Ιράν ως απάντηση σε αυτές τις απόπειρες επιθέσεων από την ιρανική πλευρά από τους φρουρούς επανάστες.
6: Αν δηλαδή δώσει το μήνυμα στη διεθνή εφοπλιστική κοινότητα ότι και η Ερυθρά Θάλασσα είναι ανασφαλής όπως ακριβώς θα στενά του ορμούς, τότε θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και στα ελληνοτουρκικά, μετά το καλοκαίρι, λένε τώρα Τούρκοι αναλυτές, ότι πηγαίνει η κατάθεση του νομοσχεδίου για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, αλλά και σαφείς προειδοποίησεις, τα μηνύματα από την Αθήνα για αντίμετρα, φαίνεται ότι έπαιξαν κάποιο ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει σε επιφυλακή η ελληνική διπλωματία για μια ευνηδιαστική κίνηση, ακόμη και εντός ημερών.
7: Αν το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία, όποτε το ψηφίσει, με όποια μορφή και να έχει, σαφώς δεσμεύει και στρατιωτικούς και πολιτικούς και διπλωμάτες. Και κάθε φορά που θα πηγαίνει μια διαπραγματευτική ομάδα δική μας στην Τουρκία, θα το βρίσκει μπροστά της.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπούλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης στην αναμονή. Γιατί τέτοια ώρα ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε από τον Δημήτρη τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας εκπλήξω, αλλά θα σας πάω στα Σπάτα, στο αεροδρόμιο. Και χθες, όπως χθες, έτσι και σήμερα. Λόγω μιας έκθεσης που λαμβάνει η χώρα σε εκθεσιακό κέντρο που είναι ακριβώς παραπλεύρος στο αεροδρομίο.
0: Τα Ποσειδόνια γίνονται από εκεί.
8: Τα Ποσειδόνια.
0: Α, μάλιστα.
8: Η έκθεση Ποσειδόνια.
0: Ναι.
8: Υπάρχει σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κυρίως για αυτούς που περνούν μπροστά από το αεροδρόμιο, μέσα από το αεροδρόμιο επί της ουσίας, για να πάνε προς την Παιανίας Λούτσας, Παιανίας Αρτέμιδας δηλαδή. Τόσο μεγάλο πρόβλημα που αναγκάστηκε ένας ακροατής μας, γιατρός, που μετέφερε ευαίσθητο υλικό και ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας, που του την έδωσε βεβαίως, ένα περιπολικό, μια κυρία, μια αστυνομικός υπάλληλος και αστυνομική. Και τον μετέφερε τέλος πάντων πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό του. Αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, ταλαιπωρούνται, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πως πρέπει να. Σε ένα δύσκολο σημείο, γιατί είναι ένα δύσκολο φανάρι, αν έχεις περάσει Σπύρο μου, πρέπει να συνδράμει η τροχέα. Και θα βοηθήσουμε κι εμείς προς αυτή την κατεύθυνση όπως και όσο μπορούμε. Αφήνουμε το αεροδρόμιο, αφού προετοιμάσαμε για τις δυσκολίες τους ακροατές μας, και πάμε στην παραλιακή, η οποία έχει ήδη ισχυρό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, του ελληνικού. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που οι μόνοι δρόμοι που έχουν επί της ουσίας καθυστέρηση είναι η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Συγκρού όμως. Έχουμε και κάποιες εργασίες στη Συγκρού, να υπενθυμίσω. Αρχίζει να δυσκολεύει το τελευταίο τεταρτάκι η άνοδος της Κηφισού, να το έχετε υπόψη, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, φίλες και φίλοι. Ομοίως, η κάθοδος της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια Βαθμιδών. Και έχουμε καθυστέρηση, χωρίς να έχω όμως αιτία, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών-Αθηνών-Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γι' αυτό είναι πολύτιμη συμβολή του Δημήτρη. Κάθε μέρα, ξέρετε ότι λίγο μετά τις 2 από το πρωί, βεβαίως, αναμφίβολα, μας επισημαίνει τα κυριότερα προβλήματα. Ένα πρόβλημα, όχι κυκλοφοριακό, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους τουλάχιστον 3-4 μήνες, οι πυρκαγιές. Θα αρχίσουμε από μια φωτιά, λοιπόν, που ξέσπασε νωρίτερα στη Φωκίδα. Έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ξέρετε, τώρα με την άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε τις πρώτες φωτιές για τη φωτεινή περίοδο και ο Γιώργος Χεραμτζόγλου είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
9: Να είστε καλά. Είχαμε, λοιπόν, αυτή την πυρκαγιά τώρα το πρωί στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα. 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα και επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα που μπήκαν κατευθείαν στη μάχη για την πυρκαγιά. Και είχαμε επίσης και την κινητοποίηση και του Δήμου εκεί της Φωκίδας, ούτως ώστε να μπορέσει να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η εστία της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπό πλήρη έλεγχο. Και εκείνο το οποίο βέβαια απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι υπάρχει καύσιμη ύλη έξω στα δάση, έξω στις περιοχές, και θα πρέπει, λοιπόν, να μεριμνούν όλοι, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, γιατί το καλοκαίρι ακόμα είναι νωρίς.
0: Κάτσε. Στα δάση είναι δουλειά της πολιτείας. Στα οικόπεδα, που είναι δουλειά δική μας, έχει γίνει δουλειά.
9: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα.
0: Γιατί
9: για τον καθαρισμό. 15 Ιουνίου. Λίγες μέρες έμειναν. Θα πρέπει, λοιπόν, να κάνετε και τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας από ξερά χόρτα και σκουπίδια και να κάνετε τη δήλωση του καθαρισμού στην ιστοσελίδα καθάρισα.gov.gr. Άρα, λοιπόν, εκεί θα πρέπει να κάνετε και τη δήλωση. Όσοι είστε και εκτός Ελλάδος, μπορείτε να καταθέσετε και τον κωδικό της πόλης που μένετε, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Καναδάς, είτε Νέα Υόρκη. Δηλαδή, η πλατφόρμα δέχεται και κωδικούς πόλεων εξωτερικού. Επίσης, όσοι δεν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να πάτε στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής σας και θα σας δώσουν γραπτός να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση.
0: Οπότε πηγαίνετε στην πυροσβεστική. Το θέμα είναι ότι όσοι επέλεξαν να το αφήσουν τελευταία στιγμή, σου λέει μην ξαναπώ στον κόπο και τα καθαρίσω δεύτερη φορά μες στο καλοκαίρι, δεν θα βρίσκουν ανθρώπους για να τα καθαρίσουν. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Όλοι το άφησαν τελευταία στιγμή.
9: Πήρε ένας εργολάβος πριν από εχθές τηλέφωνο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί έλαβαν μισθό γύρω στα 1500 ευρώ.
0: Τι λες τώρα?
9: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό.
9: Ναι,
0: το
9: Παρασκευή, μαγαζίνο. Σάββατο, Κυριακή, 1500 ευρώ για 3 μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Χεραμετζόγλου. Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Λέω το δυστυχώς πήγαινε στο εξής. Όποτε αναφερόμαστε σε βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων, όσο περνάει ο καιρός, η αγριότητα πάει και σε άλλο επίπεδο. Στην Παιανία, επίθεση με γροθιές, ακόμη και με ρόπαλα, ομάδας 30 ατόμων εις βάρος μιας ομάδας ανηλίκων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι. Μάλλον είναι μια ακόμα, με ένα ακόμα επεισόδιο με επιθέσεις επικυριαρχίας ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές. Εν προκειμένου μιλάμε για Κοροπή και Παιανία, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ομάδα των περίπου 30 ατόμων από εκεί είχε κινηθεί προς την πλατεία Ζωοδόχου πηγή στην καρδιά της Παιανίας και πραγματοποίησε αυτή την επίθεση σε μια παρέα.
0: Οργανωμένα, δηλαδή,
10: ατόμων.
0: Γιώργο, μαζευόμαστε 30 πιτσιρικάδες και πάμε για να, πώς να το πω, για να πλακώσουμε στο ξύλο από την άλλη περιοχή μια άλλη ομάδα παιδιών.
10: Η εικόνα τουλάχιστον που εμείς έχουμε από τις όποιες συνομιλίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα με κάποια άτομα τα οποία ήταν αυτόπτες μάρτυρες είναι ότι υπήρχαν δύο αυτοκίνητα τα οποία κάναν βόλτες γύρω από την πλατεία με νεαρούς. Φαίνεται ότι, να το πούμε τώρα εντός εισαγωγικών, ψάχνονταν για κάποιο καυγά. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς ανέφερε, τουλάχιστον έτσι μας έχουμε μεταφέρει εμάς αυτόπτες μάρτυρες, πήρε κάποιον τηλέφωνο και είπε μας πέταξαν πέτρες, ελάτε.
0: Έπεσε
10: δεν, δεν γνωρίζουμε βέβαια αν υπήρχε κάποιο τέτοιο περιστατικό ή αν απλά ψάχνανε μια αφορμή. Και ξαφνικά συγκεντρώθηκαν περίπου 30 άτομα. Έγινε αυτή η πολύ άγρια επίθεση. Ακόμα και ρόπαλα. Μάλιστα πισόπλατα χτυπήθηκε ένας 16χρονος και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό χτύπημα, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνο να πισωγραφεί το χτύπημα με ένα ρόπο, αλλά αντιλαμβανόμαστε γιατί, γιατί είδους επίθεση μιλάμε. Από ένα άλλο παιδί του άρπαξαν ακόμα και τα παπούτσια, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση από την αστυνομία που έχουμε την ώρα που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Αυτά όλα παραπέμπουν, όπως μας αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σε αυτές τις επιθέσεις επικυριαρχίας, ότι εμείς είμαστε το κοροπή, είμαστε πιο δυνατοί.
0: Ναι. Και εξευτελισμού, μια προσπάθεια εξευτελισμού.
10: Ακριβώς. Να τονίσουμε ότι υπήρξαν νέα συλλήψεις, γιατί ήταν πάρα πολύ άμεση η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο, γιατί και οι κάτοικοι αλλά και οι αστυνομικοί έσπευσαν να διακόψουν αυτή την άγρια επίθεση και κυνήγησαν τους νεαρούς που έσπασαν σε ομάδες. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά στο νεκροταφείο της Παιανίας, στην οδό Αναπαύσεως. 9 ήταν άτομα συνολικά μέσα. Καταλαβαίνουμε ότι έφυγαν άρον-άρον από το σημείο. Μας είπαν ότι κάποιοι ήταν κρυμμένοι και μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Έχουν συλληφθεί αυτά τα άτομα. Είναι και ανήλικοι και ενήλικοι. Οι πέντε από τους 9 ήταν ανήλικοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την αστυνομία. Η δικογραφία και οι κατηγορίες αφορούν και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβαστινών περιόπλων, γιατί είναι αυτά τα ρόπαλα και το ρόπαλο μας στο ένα το ξεφορτώθηκαν στο σημείο και εντοπίστηκε από την αστυνομία. Και με σωματικές βλάβες κατά δυνάτων οδηγούνται οι ανήλικοι σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι που αναζητούνται από την αστυνομία. Δεν είναι και εύκολη η ταυτοποίηση μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Το συγκεκριμένο συμβάν σε ένα κομμάτι της πλατείας όπου δεν είναι και εύκολο με βιντεοληπτικό υλικό να μπορέσουν να αναγνωριστούν όλα τα πρόσωπα. Οπότε είναι σε εξέλιξη μια έρευνα από την ασφάλεια Παιανίας.
0: Ξέρεις Γιώργο, και οι λεπτομέρειες που μας έδωσε, πολλές λεπτομέρειες από το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου αυτής της υπόθεσης, δημιουργούν πολύ έντονο προβληματισμό. Φαντάζομαι και στους γονείς που μας ακούνε αυτή την ώρα, το πώς έδρασαν, το πώς πήγαν, τα χτυπήματα, του να του πάρω τα παπούτσια, τα ρούχα, όλα αυτά είναι εντόνως προβληματικά, δηλαδή, και όχι μόνο για την αστυνομία, είναι για όλη την κοινωνία.
10: Είναι σοβαρό πρόβλημα, και αυτό το οποίο μας μετέφερα με σχεδόν όλοι οι κάτοικοι που μιλήσαμε είναι ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον έντονο αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες περιοχές, γιατί προήκυψε. Είναι άτομα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται, έχουν φιλίες, είχε συμβεί κάτι το οποίο τους σοκάρει ακόμα περισσότερο, το γεγονός ότι χωρίς καμία αφορμή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, φτάνουμε σε ένα τόσο βίαιο περιστατικό.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Στο θέμα αυτό είχε αναφερθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σουσουχοίδης, και βεβαίως εσείς οι πολίτες που τα ακούτε, τα βλέπετε όλα αυτά.
11: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
12: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
13: Πρέπει και η ποινική μεταχείριση των ενηλίκων σε ένα βαθμό να γίνει τέτοια. Δεν αναφέρομαι σε φυλακές κλπ. Αλλά αναφέρομαι σε ζητήματα που σχετίζουν με την έκτηση μιας ποινής για έναν ανήλικο που θα είναι ήπια αυτή που πρέπει για έναν ανήλικο, έτσι ώστε να μην γίνονται υπότροποι.
0: Πολλά από τα ηχητικά που ακούσατε ανήκουν στο ρεπορτάζ που είχε κάνει επίσης εξαιρετικό το Σαββατοκύριακο η άλλη αστυνομική μας διδάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη, που έχει ασχοληθεί με τέτοια περιστατικά. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Με τέτοια θέματα, με βία ανηλίκων. Βέβαια τώρα αφορμή για να μιλήσουμε είναι άλλη. Είναι μια επιχείρηση αστυνομίας στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αλλά νομίζω ότι και εσύ όλο και πιο συχνά συναντάς στο ρεπορτάζουν τέτοια κρούσματα βίας. Εξεφύγει το πράγμα, για να το πούμε λίγο απλά. Έχει ξεφύγει.
14: Ναι. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχει προχωρήσει μέχρι στιγμή στα 14 συλλήψεις στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Αστερισμός, μέσω της οποίας το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο έγκλημα σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Δύο κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κοζάνη είχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομβικό ρόλο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο διαχειριστής αλλά και υπάλληλος. Τα εν λόγω κέντρα Σπύρου αποτελούν, όπως ανέφεραν και αρμόδιες πηγές, την πέτρα του σκανδάλου. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, όπως έχει δείξει πολύ μηνύα έρευνα των αρχών, λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ παραγωγών και του ΟΠΕΚΕΠ. Τα συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ενώ εκτιμάται ότι το παράνομο αποκόμισαν ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια Νιάκαρη, αναφέρθηκε σε αυτό και εκπρόσωπος αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου ήταν στο Open.
15: Και πάλι έχουμε εμπλοκή δύο κέντρων υποδοχής δηλώσεων με την γνωστή μεθοδολογία, γνωρίζοντας ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί ώστε να λαμβάνονται οι νόμιμες επιδοτήσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, δηλώνονταν από τρίτα πρόσωπα και ουσιαστικά λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
0: Ερχόμαστε τώρα στην δίκη για τη

0: επίση την εισαγγελική διάταξη, βάσει τη οποία θέθηκαν σε καθεστώ προστασία οι μάρτυρε, θα την εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι μάρτυρε, οι οποίοι πρέπει να σα πω ότι φέρονται να έχουν δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία για κάποιου εκ των κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέα τη Έδρα είχε ζητήσει να καταθέσουν οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, κρίνοντα ότι δεν φαίνεται να προκύπτει ότι είναι και κατηγορούμενοι, ενώ για τον τρίτο προστατευόμενο μάρτυρα είχε ζητήσει και ο ίδιο να ελεγχθεί από το δικαστήριο.
1: Έλενα, θα σε παρακαλούσα, επειδή το αναφέρω χωρίς να προχωρώ σε κρίση, δεν είναι πολλά τα μέσα που καλύπτουν, και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν θέσει και οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη, του θύματος, το έχουν θέσει και με δημόσιες τοποθετήσεις τους. Δεν είναι και πολλά τα μέσα τα οποία καλύπτουν με τόση επάρκεια, όπως εσύ, ο Σκάι και δύο-τρία άλλα, τη δίκη Λιγκερίδη. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δίκη Λιγκερίδη?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καταθέσεις μαρτύρων. Είναι η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι.
1: Όχι για τον δολοφόνο του Λιγκερίδη. Έχει τελειώσει αυτό το δικαστήριο, έχει καταδικαστεί.
0: Έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθορση και επιπλέον 25 έτη, αν θυμάμαι καλά. Έχει καταδικαστεί ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας. Από εκεί και πέρα, εδώ είναι η δεύτερη δίκη που γίνεται για την υπόθεση. Είναι η δίκη για τα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι το 2023, το Δεκέμβριο του 2023, οπότε και τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γιώργος Λιγκερίδης. Εδώ έχουμε τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος 17 αστυνομικών από τη δημιουργία του Γιώργου Λιγκερίδη. Έχουμε εκρήξεις, έχουμε εγκληματική οργάνωση. Θυμίζουμε ότι στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται 142 οπαδοί του Ολυμπιακού και επιπλέον 5 μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού για τα πλημελήματα της χρηματοδότησης της εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης της αθλητικής βίας. Είναι μια δίκη, Σπύρο, που θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρκεί να σας πω ότι θα καταθέσουν 215 μάρτυρες. Έχουμε και πάρα πολλούς συνηγόρους οι οποίοι στη συνέχεια θα αγορεύσουν για μέρες σε αυτή την δίκη. Είναι μια δίκη τώρα, είμαστε στις καταθέσεις ακόμα μαρτύρων. Έχουν καταθέσει μάρτυρες, έχουν καταθέσει αστυνομικοί, έχουν καταθέτουν φύλαθλοι, καταθέτουν οπαδοί. Έχουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέτε για τους γονείς, για την δημοσιότητα της δίκης, είναι κάτι το οποίο το λένε με πολύ πίκρα και με πολύ παράπονο σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό που μας λένε είναι ότι, μα καλά, κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτή τη δίκη. Σήμερα σε αυτό εδώ το δικαστήριο δεν δικάζεται την δολοφονία Λιγκερίδη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, παρόλα αυτά θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει, γιατί ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του κατά το καθήκον του. Είναι μια δίκη όμως για μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια δίκη για τον αθλητισμό, για το πώς πρέπει να φερόμαστε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτή η συγκεκριμένη δίκη. Και πραγματικά το λένε και το ξαναλένε. Έρχονται οι άνθρωποι, ξαναέρχονται και μας λένε να εκφράζουν την πικρία τους.
1: Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Αναφέρθηκε η Έλενα Γαλάρη στους γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη. Είναι ο Θανάσης Λιγκερίδης και η Ευγενία Λιγκερίδη.
2: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη είπε ναι, τον αναγνωρίζω.
3: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών, ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία. Ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική, και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό.
1: Αυτά συμβαίνουν στη δίκη Λιγκερίδη. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του κόσμου. Βεβαίως, επειδή είναι δήλωση Τραμπ, πρέπει να τη δούμε ως τέτοια. Αυτή τη στιγμή 2 και 21 πρώτα λεπτά, γιατί μπορεί 2 και 22, 2 και 23 να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μία δήλωση Τραμπ που κάνει το γύρο του κόσμου και ίσως να σημαίνει, ίσως και να μην σημαίνει κάτι. Τέρμα η γρίφη, Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Γεια σου, Ισαάκ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εμείς ας κρατήσουμε συγκρατημένοι, θα έλεγα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά και στο παρελθόν. Σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις συνομιλίες με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι

0: οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ένα podcast, το Pod Force One. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει πως δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αποκάλυψε επίσης, να σου πω, ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό από τον Αμερικανό Πρόεδρο και δίνει μάλιστα και την έγκρισή του, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα, Σπυρό, ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί μαζί του στο μέλλον.
1: Μιλάμε για τον γιο του Χαμενέη.
0: Πολύ σωστά.
1: Ο οποίος πληροφορίες έφεραν ότι μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι έχει ακροτηριαστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κιόλας, δεν έχει κάνει εμφάνιση, αλλά για αυτόν μιλάμε.
0: Πάρα πολύ σωστά. Και σε αυτές τις δηλώσεις έρχονται και οι πληροφορίες ότι ο Ουάσιγκτον, να θυμίσουμε, ζήτησε αλλαγές στο υποδιαμόρφωση αυτό το σχέδιο συμφωνίας με βασικό ζήτημα τη διαχείριση των αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και είχαμε δηλώσει στο ίδιο ακριβώς κλίμα και του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, που τόνισε ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δέχεται να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμη και να θέσει το τραπέζι. Να θυμίσουμε, Σπύρο, πως ακόμη και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το μνημόνιο που θα οδηγούσε στη συμφωνία, δεν το προέβλεπε στην πρώτη φάση ότι οι δύο πλευρές θα συζητούσαν για τα πυρηνικά, αλλά το γινόταν μετάθεση του συγκεκριμένου αγκαθιού στην δεύτερη φάση. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, το συζητάνε από τώρα.
1: Και έχουν προηγηθεί και αυτοί τα χτυπήματα στον κόλπο από την πλευρά του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις, έτσι τουλάχιστον όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Μάλιστα, αυτά τα χτυπήματα, ναι, πριν πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνουν όσα συμβαίνουν στον κόλπο για ακόμη μια φορά. Έχουμε μια ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη αυτή η ανακοίνωση. Βγαίνουν μπροστά από τις χώρες του κόλπου, όλες τις χώρες του κόλπου, τα Εμιράτα και λένε αρκετά με τις δηλώσεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αλλάζουν επίπεδο τη στάση, ό,τι αφορά τη στάση τους, και τα Εμιράτα δεν αρκούνται πια σε δηλώσεις διαμαρτυρίας και σε καταδικαστικές δηλώσεις για τις πράξεις του Ιράν. Λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό των πράξεων, και να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η
11: συγκάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Υποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
18: Εισιτήρια more.com.
19: Τάκης και Μπούμπι,
20: φέρε το λουρί.
21: Πάμε να δούμε σπίτια.
22: Ναι, καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο.

0: μιλάμε, είμαι στο Ελσίνκι, όπου η συζήτηση, έχω έρθει εδώ για το μεγαλύτερο συνέδριο που γίνεται στην Ευρώπη των ενεργειακών εταιριών. Είναι η Euroelectric. Εδώ βρίσκεται και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάγκ Γιώργεσεν, και πολλοί επικεφαλείς, σχεδόν όλοι, όλων των μεγάλων ενεργειακών εταιριών της Ευρώπης. Η συζήτηση όλη είναι ότι έχουμε πρόβλημα το οποίο θα αυξηθεί μόλις μπουν και ηλεκτριστούν τα εκατοντάδες data center τα οποία ετοιμάζονται σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα απορροφήσουν μία στις τρεις νέες κιλοβατόρες που θα παραχθούν τα επόμενα χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που θα μεγαλώσει τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει το προηγούμενο. Δηλαδή, ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας, με μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εξορθολογισμό του σύστηματος, δηλαδή με το πώς θα υπολογίζουμε τις τιμές. Εδώ έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να απεγκλωβιστούμε από το πρόβλημα το πρώτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τώρα του δεύτερου, και έχουμε μια σειρά από κανονιστικές ρυθμίσεις τα οποία δεν επιτρέπουν στην ουσία να κάνεις τίποτα, την πλήρη ακινησία. Και τι κάνουμε, φορτώνουμε με κόστος συνεχώς την οικονομία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Καταρχάς, να σε ψέξω, επειδή δεν μου είπες ότι θα πας στη Φιλανδία σε αυτό το συνέδριο. Κατά δεύτερον, σε περιμένω αύριο με ακόμα περισσότερα, γιατί το θέμα της ενέργειας εννοείται πως μας καίει σε όλη την Ευρώπη και τα ελληνικά νοικοκυριά. Αφετέρου, σχετίζεται άμεσα και με τα γεωπολιτικά και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για αυτή τη διάσταση. Τουλάχιστον έχει την Ελλάδα την ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του γεωπολιτικού. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να σου πω, σου λέω μόνο κάτι τελευταίο, ότι εδώ ένα από τα βασικά συζητήματα είναι τα ζητήματα ασφάλειας των υποδομών ενεργειακών και άλλων από drones και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Σου λέω για μια συζήτηση η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Άρα έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε και φαίνεται ότι κυρίως τα συζητάμε. Δεν παίρνουμε αποφάσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια εκεί στη δουλειά σου. Στη Φιλανδία τον συναντήσαμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Στο νέο Φάληρο τώρα, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky. Είχαμε τη δημοσκόπηση χθες του Sky και της Pulse που αποτυπώνει την εικόνα σε παρούσα φάση μετά και τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, με τη βοήθεια του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, του Αντώνη Ατζολέτο. Αλλά θα αρχίσουμε από κάτι άλλο, γιατί τα νέα κόμματα προσπαθούν να προσελκύσουν και στελέχη. Αλέξης Τσίπρας στα γραφεία του κόμματός του με Έφη Παπαθεοδόρου. Η Έφη Παπαθεοδόρου βεβαίως είναι η γνωστή μας Θεοπούλα από το Παραπέντε.
2: Τι έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα?
3: Κάνει. Πού είσαι, αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν? Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γρύψω. Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
3: Τέλειο.
2: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
3: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
2: Κάτσε ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
3: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
2: Α, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής σε ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Ψηφιακή διακυβέρνηση θα λέει όχι ακόμα.
3: Τι είπε το καλλιτεχνικό, δεν έχει?
2: Κάτσε, παιδί μου, παιδί.
1: Λοιπόν, τίποτα καλλιτεχνικό. Τέχνες πολιτισμός και είναι η διαδικασία εγγραφής της Θεοπούλας, της κυρίας Έφης Παπαθεοδόρου, της ηθοποιού, στο νέο κόμμα το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα Αντώνη. Ωραίο το σκετσάκι. Πολύ ωραίο. Πανέβα στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ χαρικωμένο.
4: Είναι δουλειά. Είναι αλήθεια. Επικοινωνιακά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Επικοινωνιακά, και αν θέλεις να προσεγγίσεις και πιο νέες ηλικίες που παρακολουθούσαν Παραπέντε και είναι γνωστή και η έκφραση, τι κάνει Θεοπούλα θράψη. Μόνο έτσι μπορείς να το.
4: Δηλαδή δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ το 23 που βλέπαμε τα βιντεάκια που έβγαζε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok και που προσπαθούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό ή δεν ξέρω τι συνεργασία έχει κάνει.
1: Η παρατήρηση σου. Ναι. Σωστή αυτή η σύγκριση. Βέβαια είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Έχει αλλάξει level ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος, για να έρθουμε στα της δημοσκόπησης, διάβαζα και την ανάλυση σου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Sky.gr, μια συνολικότερη ανάλυση δημοσκόπησης. Φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Αυτό δείχνει και οι άλλες δημοσκόπησεις.
4: Μπράβο.
1: Αυτό έδειξε και το Sky.
4: Είναι αρχή ακόμα, σαφώς. Θα πρέπει να περάσουν να περάσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουμε πιο αποκρισταλωμένη εικόνα. Αλλά δείχνει να έχει μια διαφορά 3-4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ βρίσκεται πάνω από τη Μαρία Καριστιανού στην τρίτη θέση. Υπάρχει η μεγάλη μάχη λοιπόν της δεύτερης θέσης που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στους τρεις, και τα στοιχεία του Γιώργου Αράπουγλου δείχνουν, Σπύρο, ότι οι υπόλοιποι δυνητικοί διεκδικητές της δεύτερης θέσης που φλέρταραν με τη ζώνη του 10%, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, έχουν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές. Σίγουρα η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας, η Πλεύση Ελευθερίας και από τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και το Κομμουνιστικό Κόμμα, και τους βλέπουμε αρκετά πεσμένους. Εντάξει, τα μικρότερα κόμματα είναι μεταξύ Φθοράς και Αρφασίας, Αφθαρσίας, με πιο αποκαρδιωτική εικόνα, την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με το μεγάλο ποσοστό να κατευθύνεται εκεί, έχει πέσει κάτω από τη ζώνη του 3%.
1: Είναι στο 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, να σε βγάλω από αυτή τη διαδικασία. Η δημοσκόπηση θα την έχουν ακούσει και στα δελτία βέβαιως της ΠΑΛΣ, δίνει 29,5% τη Νέα Δημοκρατία, 15,5% Ελλάς του Τσίπρα, 11,5% το ΠΑΣΟΚ με 11% την Καριστιανού, στη μισή μονάδα παίζει ΠΑΣΟΚ και Καριστιανού, και μετά Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, 5% Πλεύση, 3,5% Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%.
4: Η Νέα Δημοκρατία, Σπύρο, εξακολουθεί να μην απειλείται από κανέναν και έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Θέλει όμως δουλειά για την αυτοδυναμία. Την ίδια ώρα θέλει πολλή δουλειά και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να πει ότι θα την απειλήσει. Με αυτό το 15% δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για μια κυβερνός αριστερά, αν διατηρηθεί έτσι μέχρι τις εκλογές.
1: Και σε ό,τι αφορά το καταλληλότερο για Πρωθυπουργός, Μητσοτάκης εκείνος στο 30, Τσίπρας 17, Ανδρουλάκης 7, Καριστιανού 6.
4: Ναι. Εδώ είναι αξιοσημείωτη καταρχάς η σταθερότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και δεύτερον η μεγάλη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Με τον Αλέξη Τσίπρα φωνάζει να παίζει ρόλο η κυβερνητική του εμπειρία, και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καριστιανού να ακολουθούν μακριά.
1: Και είναι ένα, και δεν ξέρω αν και συμφωνείς και εσύ σε αυτό, ένα έβριμα σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που ίσως κάνει και κόμματα τα οποία επενδύουν στο θυμό, στην αντίδραση, στην τοξικότητα, αν θέλεις, ίσως να το σκεφτούν, γιατί βλέπω ένα 54% λέει ότι εγώ θα πάω ψηφίσω με βάση τι προοπτική μου δίνει κάποιος, και ένα 11% θυμό και τιμωρία, δηλαδή οι περισσότεροι αναζητούν το δρόμο που θα το ανοίξει ένα κόμμα, την πρόταση.
4: Ναι, και πρέπει αυτό να το δουν τα κόμματα, έτσι ώστε να εστιάσουν από εδώ και πέρα στα προγράμματά τους, να δουν τι ρηξικέλευθο και τι καινούργιο μπορούν να προτείνουν, ασφαλώς στην κατεύθυνση πάντα της στο να δώσουν περισσότερα εφόδια στην κοινωνία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Αράπογλου, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ, που έκανε την δημοσκόπηση για τον Sky, σε ό,τι αφορά τα νέο εμφανιζόμενα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού.
5: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης σε άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
1: Είπε λοιπόν ο κύριος Αράπογλου, ο διευθύνων της ΠΑΛΣ. Τώρα, το είχε προαναγγείλει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του. Φαίνεται ότι έγινε και πράξη, η κίνηση δηλαδή της Αθήνας, μετά το θαλάσσιο ντρόν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας και αποδείχθηκε ότι ήταν ουκρανικό, ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελινούκο. Καλώς ήρθες, Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι. Αθήνα ακολούθησε όλες τις διπλωματικές ενέργειες. Πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας και σε προσωπικό επίπεδο, σε προφορικό επίπεδο και σε γραπτό επίπεδο, Σπύρο, στο Κίεβο, που επισημαίνονται τα εξής, ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Με η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών σήμερα, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει καταργήσει τέτοιου είδους ενέργειες και μάλιστα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε σχέση με την παράνομη παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα περιμένει την επίσημη απάντηση από το Κίεβ.
1: Μισό λεπτό, θα ήθελα τη βοήθειά σου και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου επιτρέψει να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, γιατί φαίνεται πως στην Τουρκία υπάρχουν και δεύτερες, τρίτες σκέψεις για ό,τι αφορά και αυτό το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Αλλά θέλουμε και τις δικές σου πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών.
7: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που φτάνουν από το τουρκικό κοινοβούλιο για πιθανότητα αναβολής της έγκρισης του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει στην ατζέντα οποιασδήποτε επιτροπής τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και αν έρθει κάποια στιγμή σε την επιτροπή, το νωρίτερο να ψηφιστεί δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, μας έλεγαν. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν αλλάξουν κάποια δεδομένα και η Τουρκία μπορεί να αλλάξει κάποια άλλα δεδομένα και να πάει γρήγορα να φέρει κάτι. Θα μου πείτε τι έγινε. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, θυμάστε, στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Στάλει ένα μήνυμα. Μηνύματα από το Γιώργο Γεραπετρίτη ότι μπορεί να προκληθεί ένταση. Διαρροές για θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ανατολικά του Αιγαίου. Ότι μπορεί να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα νοτιού Κρήτη στα 12 μίλια. Προτάσεις. Ιδέες. Δεν είναι μήνυμα μόνο προς την Τουρκία που είναι, αλλά είναι και συμμετοχή κοινότητα που μπορεί να προκληθεί κάτι εδώ. Αυτή την περίοδο, ένα μήνα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κανένας δεν θέλει ένταση
1: τέτοιες φασαρίες,
7: σε αυτή την περιοχή.
1: Αυτά είπε ο Μανώλης Κωστίδης με βάση το ρεπορτάζ του, πληροφορίες του. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως ο Μανώλης και στο ρεπορτάζ του λέει ότι δεν αποκλείεται και κάποια ευνηδιαστική κίνηση. Πώς Μαρία Τσελενικού τώρα το αντιμετωπίζει όλο το θέμα? Όχι μόνο αυτό, είναι μία παράμετρος και αυτή, η ελληνική διπλωματία.
6: Ως προς το και φορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο, είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών, τονίζει η Αθήνα μέσω της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά. Η κυρία Ζοχιού ξεκαθαρίζει ακόμη μία φορά ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο, Σπύρο, και θα δράσει αναλόγως όταν δει το τελικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, σε ερώτηση που της κάναμε, αν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών, τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι η διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή. Παραμένουν ανοιχτοί σε πολλά επίπεδα, όπως διευκρίνησε, και η Αθήνα στοχεύει στη διαφύλαξη σταθερότητας και σχέσεων καλής γειτονίας.
1: Μάλιστα. Είχαμε και δηλώσεις, νομίζω, του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα.
6: Εχθές, κατά το χαιρετισμό του σε δεξίωση της τουρκικής πρεσβείας, τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν διαφορές και εκκρεμεί ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή, τόνισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα. Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών υπογράμμισε ότι είναι ανοιχτά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω και της διαρκούς δέσμευσης και αμοιβαίας προσπάθειας έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που μας αντιμετωπίζει, όπως τόνισε, που μας επιτρέπει, όπως τόνισε, να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα και τους τομείς της συνεργασίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Μαρία Τσελενικού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κονσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα τη Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
9: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma, που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Επιστρέφουμε. Είναι θέμα το οποίο θα το βρούμε δυστυχώς το καλοκαίρι μπροστά μας. Τα δυστυχήματα, ατυχήματα, τα τροχαία δηλαδή, στα νησιά. Με πάρα πολύ τουρισμό, ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς. Και πριν ξεκινήσει καλά-καλά η θερινή περίοδος, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Ίω. Η Σοφία Καλαβρού είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 22χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Ίω το πρωί της Κυριακής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Ο νεαρός επέβαινε σε ένα τετράτροχο όχημα, σε μια γουρούνα δηλαδή, με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, τη στιγμή που το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα του νησιού.
1: Uh-huh.
6: Έτσι λοιπόν ανοίγει και ένα γενικότερο θέμα εν ώψη του καλοκαιριού για τις γουρούνες, την καταλληλότητά τους, με ποια κριτήρια αυτές θα νοικιάζονται και την επικινδυνότητά τους. Ήδη ακούσαμε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό
1: μεταφορών,
6: ακριβώς τον κύριο Κυριανάκη, για τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις, ότι θα είναι απαραίτητη η κατοχή κράνους και η κατοχή διπλώματος τουλάχιστον 5 χρόνια για να οδηγούν τις γουρούνες. Να τονίσουμε τώρα ότι από την πλευρά των εκπαιδευτών ισχυρίζονται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα, ενώ οι ενοικιαστές από την πλευρά των ενοικιαστών ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα σε μια κατηγορία οχημάτων συνολικά, χωρίς να σταθούμε σε άλλες ζητήματα όπως την ακαταλληλότητα των οδικών δικτύων.
1: Και τα, ναι, βεβαίως και τα οδικά δίκτυα, αλλά και την ακαταλληλότητα των οδηγών που θα πρέπει να ελέγχουν και οι ενοικιαστές. Να ζητούν τα απαραίτητα έγγραφα, αν είναι ικανοί.
6: Έχουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη οι εταιρείες ενοικιάσεων. Θα πρέπει να ελέγχουν και την άδεια οδήγησης και φυσικά να παρέχουν το κράνος στους οδηγούς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Καλαβρού. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
18: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Johann Vandeful, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Επιστροφή στο Νεοφάλιρο από τη Βόνη και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη. Καλώς ήρθες, Νίκο, για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
19: Καλό μεσημέρι. Ώρα τελικών στην Basket League σήμερα. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης. Η Όνη κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο με σκούπα στα ημιτελικά. Και τώρα το πρώτο μάτς σειράς βρίσκεται πρώτο μπυλόν στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί και σκυτάλη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα που είχε δικαίωμα να κάνει. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντε Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόζεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί και πρόωρα. Νόκαουτ είναι ο Ντόρσεϊ με την Οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν σίγουρα την απουσία του Ρογκαβόπουλου και ο Κώστας Λούκας την τελευταία στιγμή θα κριθεί την ίστατη ώρα εάν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν πήρε χθες μέρος στην προπόνηση. Ο Εργίνα Ταμάν έκανε και αυτός μια απαιτούμενη αλλαγή στην οκτάδα ξένων που μπορούν να αγωνιστούν στους τελικούς, με τον Γκένεθ Φαρίδ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνη στη λίστα. Να πούμε ότι σήμερα αναχωρεύουν Ελλάδα νεφρο προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκουμ Νίστρουμ θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει κατά πως φαίνεται τη μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδερ Ζούπκοφ, που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή και έχει στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει το deal. Μεγάλη χαρά που βρίσκεται και επιστρέφει στον Ολυμπιακό και σε γνώριμα λιμέρια τόνισε ότι έχει ο Κώστας Φορτούνης στο Ολυμπιακό TV μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. Να πούμε επίσης ότι χθες στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολο Νικολαίδης αποκαλύφθηκε και η πρόταση του Παναθηναϊκού συνδυαστικά με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο Κούρκουλας για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου, για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφιση ολόκληρη του γηπέδου. Αφορά αρκετές καινοτόμες ιδέες. Η πρόταση θα μελετηθεί από την πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και μένει φανή αν θα προχωρήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε
21: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, παιδιά της αλλαγής, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
22: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King τη Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στου πιο golden προορισμού του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ.
4: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι!
25: Πού θα πάμε?
26: Κρήτη.
25: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
25: Μήλο.
26: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
25: Hey.
3: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
25: Ναι.
26: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
25: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
27: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
28: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
29: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
30: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Μαραθώνος αλλά και από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλής της Αμαλίας, στην παραλιακή προς Λιφάδα από Φλής Βοσάλιμο και προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στους Καραμαγκά και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα με 21 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λανάς Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες, τονίζεται στο διάβημα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο και θα δράσει αναλόγως όταν θα υπάρχει το τελικό νομοσχέδιο, ανέφερε παράλληλα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για το οικειοφορούμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η κυρία Ζοχιού επισήμανε πως το νομοσχέδιο παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών και δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Στις συνομιλίες με το Ιράν που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στη New York Post. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεϊ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται τις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μεταξύ σήμερα κοντά στην πόλη Τυρό στο Νότιο Λίβανο που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, δήλωσε ιατρική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επίθεση είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ αλλά και διπλωματικές αποστολές. Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα το Ιράν είχε κατηγορήσει το Κουβέιτ αλλά και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το εδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού τάνκερ στα στενατορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντε που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει αν τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση φιλάλθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγάρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, είπα νωρίτερα το μεσημέρι στην Κόρυθο συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρέστηκε ο Πρωθυπουργός. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστο συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Τι λέει?
1: Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα.
0: Τι λέει?
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, τα πράγματα πάνε εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ, είμαστε στο δρόμο σου, λέω.
1: Το καλοκαίρι έχει μπει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, όντως.
1: Έχουμε και μια φωτιά σε εξέλιξη και θα έρθει ο Γιώργος να μας τα πει στον Ασπρόπυργο. Να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Νωρίς έχουμε ξεκινήσει. Νότι Παπαγιαννάκο, είσαι εδώ.
2: Για λίγο.
1: Γιατί για λίγο, θα φύγεις? Πώς μας ξενερώνεις έτσι τώρα?
0: Γιατί τώρα μας το κάνεις αυτό?
1: Τι είναι αυτό δηλαδή?
0: Η προθιερία, θα έρθει η προθιερία.
1: Γιατί προθιερία?
0: Α, εντάξει.
1: Ο Σπανός είναι προθιερία.
0: Όχι, σπάθεια. Η Τζέιλο θα είναι. Η Τζέιλο θα είναι. Η πώς το λέει, η κυρία των ηχοληπτών, όπως λέει.
1: Ο Κώστας Σπανός είναι ο λιόκαλος. Ο λιόκαλος.
0: Είναι ο λιόκαλος.
1: Ο λιόκαλος της καρδιάς μας.
0: Ναι, αλλά εμείς θέλουμε το Κάγκουρα. Ο Κάγκουρας πότε θα ξαναέρθει?
1: Ο Κάγκουρας
0: εσύ προφανώς. Επίσημος Κάγκουρα. Κάγκουρα πατέρα εσύ.
1: Μας έχεις ξεχάσει. Ευτυχώς που είναι σταθεροί οι ακροατές των παιδιών της αλλαγής. Γιατί αν περιμέναμε από τους φίλους μας εδώ, από την οικογένειά μας, σωθήκαμε.
0: Σωθήκαμε.
1: Τέλος πάντων,
0: καλά τα λέει. Καλά τα λέει, Σοπούλου.
1: Λες σήμερα έτσι για αλλαγή να ρίξουμε σήμα. Είσαι. Το έχουμε. Πάμε.

0: γυναίκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
1: Αυτά το δίδυμο!
2: Ακούω αυτό το Μητσοτάκη ακόμα και αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Θα παίζει για αρκετό καιρό.
3: Ίσχα.
2: Ακόμα.
3: Ίσχα.
2: Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιατί είπες ίσχα?
3: Στο λέω.
2: Ίσχα χωρίς υψηλόν.
3: Ναι.
2: Αλήθεια λέει.
3: Ναι, ίσχα.
2: Αυτό δεν μου αρέσει πολύ.
3: Γιατί?
2: Μ' αρέσει καλύτερα να ακούσω τον Γιώργο, γιατί έχουμε επικαιρότητα.
3: Προφανώς.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Ο Γιώργος περιμένει.
4: Πώς το λέγει ο Παπαγιανόπουλος?
2: Έτσι και το ίσχα. Για δώσε λίγο.
4: Λοιπόν, έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά εδώ και λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο. Είναι στην περιοχή Σοφό, εκεί που έχουμε συχνά και πες το καλοκαίρι πάρα πολλές ενάλξεις πυρκαγιών. Έχουμε λοιπόν και μια πολύ πολύ ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εκεί στην περιοχή, με 59 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο εκεί που κάνει ρήψεις νερού. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
3: Μα δεν είναι και δάσος εκεί πέρα.
4: Αλλά εντάξει, έχει ψιλοξεφύγει λιγάκι η πυρκαγιά. Αν δείτε και βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχίζει και. Δηλαδή και εσείς που οδηγείτε στην Αθήνα Κορίνθου, τη βλέπετε την πυρκαγιά αυτή.
3: Όσοι οδηγείτε στην Αθήνα Κορίνθου, 210-48-00-170-174, περιμένουμε τις δικές σας μαρτυρίες για να δούμε λίγο την έκταση και τι προβλήματα έχετε στους δρόμους κι εσείς.
4: Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή δεν έχουν ούτε δρόμους, έχουμε κλείσει ούτε τίποτα, αλλά η πυρκαγιά φαίνεται, είναι πραγματικά, έχει πάρει μια έκταση. Αλλά με τις επίγειες δυνάμεις εκεί που επιχειρούν από νωρίς, μόλις ξέσπασε αυτή η φωτιά, ελπίζουμε πολύ σύντομα ότι θέσουν υπόέλεγχο.
2: Θέλουμε να μας έχεις ενημερωμένους.
3: Όπως πάντα.
2: Και είμαστε σε εγρήγορση και σε περιμένουμε για οτιδήποτε προκύψει.
3: Στα καλύτερα σου, Γιώργη. Στα καλύτερα σου.
4: 15 Ιουνίου, σας θυμίζω, κλείνει και η πλατφόρμα για τους καθαρισμούς οικοπαίδων. Το κάνατε και το πρωί, το κάνατε και το μεσημέρι, συγγνώμη.
2: Είμαι έξαλλη με αυτό το θέμα.
4: Το φαντάζομαι.
3: Άνοιξε το. Πες την εξαλωσύνη σου.
2: 15 Ιουνίου είναι η παράταση. Δεν είμαι έξαλλη.
4: Όχι, δεν υπάρχει παράταση. Είναι ο νόμος.
2: Μισό λεπτάκι. 15 Ιουνίου είναι ήδη με παράταση μέσα.
4: Ήταν 30, αλλά πλέον ο νόμος το έβγαλε μέχρι 15 Ιουνίου.
2: Τέλος πάντων, συνονιθήκαμε. 15 Ιουνίου, λοιπόν, βάσει νόμου πρέπει να έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν και καθάρισαν πριν από λίγο καιρό, λόγω της βροχής, τα οικόπεδα ξαναφούντωσαν, ξαναμεγάλωσαν. Με αποτέλεσμα τώρα να τρέχουν να προλάβουν για να ξανακαθαριστούν. Προλαβαίνουν, Γιώργο.
4: Προσέξτε, ο νόμος ορίζει ότι κάνουμε τον χοντρό καθαρισμό μέχρι 15 Ιουνίου.
2: Μάλιστα.
4: Και μετά καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού κάνουμε τη συντήρηση. Δηλαδή μπορεί να πραγματικά να δώσει ο Θεός και να έχουμε και άλλες βροχές μέσα στο καλοκαίρι.
3: Βλάστηση είναι αυτή. Άνθρωπος το κάνει τον Απρίλιο, λογικό να ξαναφουντώσει.
4: Παίρνουμε τα χοντρά, δηλαδή κόβουμε τα πολλά μέχρι 15 Ιουνίου και μετά κάνουμε τη συντήρηση έτσι όπως χρειάζεται καθόλου τη διάρκεια
3: της περιοχής. Γιατί μας το λες τώρα, 16 Ιουνίου πρέπει να μας το πεις. Στην Ελλάδα ζούμε. 16 Ιουνίου, αλλά μας πεις, χθες έληξε. Λαϊκισμός,
2: αρέσει το συναγερμό του λαϊκισμού.
3: Και τον υπογράφω το λαϊκισμό. 16 Ιουνίου, αλλά μας πεις πώς θα καθαρίστηκαν.
4: Από 16 Ιουνίου μπαίνουν οι Δήμοι και οι πυροσβεστικοί. Από 16 Ιουνίου, όποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του, μπαίνει ο Δήμος με εργολάβο, καθαρίζει το οικόπεδο το ακαθάριστο, στέλνει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη και πληρώνει και επιπλέον πρόστιμο.
3: Έτσι, μπράβο.
4: Δηλαδή, πόσο κοστίζει ο καθαρισμός, τόσο.
2: Ναι.
4: Επιπλέον πρόστιμο, τόσο. Και αν υπάρχει και, κίνδυνος.
3: Γενικά και το έχουν δει στο νερό κάποιοι.
4: Ναι. Γιατί...
2: Να πούμε βέβαια ότι το κόστος καθαρισμού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πια είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι.
4: Όχι μόνο
2: δηλαδή,
4: αυτό.
2: Δηλαδή κάποιοι έχουν βγει στη γύρα από ό,τι καταλαβαίνω και ψάχνουν τα θύματα.
4: Έχω γείτονα εργολάβο που έχει μια τέτοια εταιρεία. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, κάποιοι εργάτες έβγαλαν 1,5 χιλιάρικο.
2: Ξαναπες το. Παρασκευή,
4: Σάββατο, Κυριακή. Τρεις μέρες δούλεψαν, βέβαια δούλεψαν το πρωί μέχρι το βράδυ, έβγαλαν 1,5 χιλιάρικο.
2: 500 τη μέρα.
4: Περίπου.
3: Οι εργάτες, οι εργαζόμενοι. Όχι, εργολάβος.
4: Δηλαδή, βέβαια δούλεψαν και σε τρεις και σε τέσσερις δουλειές, έτσι, και σε τρία τέσσερα.
3: Και δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά, όντως.
4: Εντάξει. Αλλά σου λέει ότι τώρα δεν υπάρχει ούτε καν και αυτή η υπηρεσία.
3: Η μέση τιμή καθαρισμού ενός κανονικού οικοπαίδου.
4: Εξαρτάται το σύνολο.
3: Εντάξει, όχι να έχει 50 στρέμματα.
4: Δηλαδή, προσέξτε.
3: Έχω κοντρό, πάμε μια βολτά.
4: Το θέμα. Αν το οικόπεδο μέσα έχει και ψηλά δέντρα, γιατί πέρα από τα ξερά χόρτα πρέπει να κάνεις και τα κλαδέματα στα ψηλά δέντρα. Συν το
3: γεγονός. Ακόμα
4: συν το γεγονός ότι αν έχεις και μπάζα και σκουπίδια μέσα και αυτά πρέπει να απομακρυνθούν.
2: Λοιπόν,
3: άρα και μπάζα και σκουπίδια, κανονικά πρέπει να σε πάρουν και με πρόστιμα και με όλα. Είσαι επικίνδυνος γενικώς. Μάλιστα. Ωραία.
2: Και αν έχεις ακόμη πιο ψηλά δέντρα, μπαίνει ο Χάλκ μέσα στο κόμπερ, το σηκώνει όπως είναι και φεύγει. Και στέλνει το λογαριασμό.
3: Άρα γεια σου. Α κάνουν και κάτι δίμη. Δεν πειράζει.
2: Τυπούν οι καμπάνες. Γεια σου.
4: Εδώ είμαστε.

0: καιρό αυτό που ζητήσαμε.
1: Κοίτα πώς άλλαξαν, Νότι μου. Η κυρία Ναστροπούλου πια η γενιά της Gen Z ακούει το καμπάνες από τον Αργυρό.
0: Εμείς πάμε πανηγύρια, παιδιά.
1: Εμείς ακούγαμε τον Νίκο Νομικό. Το πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ding dan. Καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Νίκος Νομικός, ο πατέρας Δούκη σας. Για να τα λέμε γι' αυτά.
0: Συγγνώμη.
1: Πολύ θα τον θέλαν πεθερό, αυτό εννοώ.
0: Άβολο.
1: Τι άβολο.
0: Μπορείς να το ξανατραγουδήσεις.
1: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ding dan. Παμπάνες λύπης και. Το ding dan ακούγονταν ως ήχος, όχι δεν το έλεγε ο τραγουδιστής.

0: ονομασία του τραγούδι και τέλος. Τελευταία, δεν το ξαναζητάω.
1: Νίκος Νομικός. Ο τηλεφωνητής λεγότανε. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Τίνταν καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Θα

είχε έρθει από τον Κώστα Πράπα, το φίλο μας, ο οποίος μας ξέρει πάρα πολύ καλά πια, καταλαβαίνω. Γιατί γκρινιάζετε? Είναι οι δύο λέξεις που έστειλε για μήνυμα. Γιώργος από Ελευσίνα μας ενημερώνει ότι είναι 3 τα ελικόπτερα τώρα στη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Για τη φωτιά που σας είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη τα τελευταία λεπτά και μας ενημέρωνε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και σε χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και τα 3 αεροσκάφη, όπως μας λέτε εσείς που τα βλέπετε. Όπως ο Νίκος από το Καματερό είναι στην Αττική Οδό τώρα, βγαίνει στην έξοδο 6 και βλέπει φωτιά προς τα Άνω Λιώσια. Όσοι είστε σε αυτό το σημείο ή σε οποιοδήποτε άλλο και βλέπετε τη φωτιά, μας καλείτε στο 210-48-00-170-174. Σας περιμένει η Ελένη Μπουλιέρη για να τα πούμε και εδώ στον αέρα.

0: Κώστα, το πονάμε όσοι αγαπάμε.
1: Ωραία, τραγουδάρα.
0: Μπορείτε.
1: Το θυμάστε το πονάμε όσοι αγαπάμε.
0: Το έχετε.
1: Στην ταινία του Σάρτη Σάλτη. Στο βασικά καλησπέρα ήταν. Ναι, στο βασικά καλησπέρα. Ναι. Στο τέλο το πάρτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που βγαίνει ο Θέμης με την Αφάνα. Mm. Με Αφάνα Φάνα, κανονικό. Και λέει πονάμε όσοι αγαπάμε. Τα τραγουδίε τη γενιά μα είναι αυτά. Γιατί με κοιτά έτσι.
0: Γιατί δεν είμαι σε αυτή τη γενιά.
1: Α, μας λες και γέρους. Μας βρίσκει από πάνω.
0: Δεν το ξέρω πλέον το τραγούδι.
1: Θες και μια καλησπέρα. Δεν μας ακούει πρώτο ο κύριος. Μας ακούει ο κύριος Γιαννήρης. Με τη μία με το που αναφερθήκαμε στο όνομά του, αμέσως λέει, τι έγινε εκεί.
0: Και τι έχω πάθει. Δεν γίνεται να ξεκινήσει η μέρα διαφορετικά και όχι με το Γιαννήρη. Δηλαδή, πώς δεν έχουμε όλοι κάποιες ρουτίνες.
1: Ναι.
0: Στη ζωή, μια... δηλαδή που ξεκινάς. Εμένα, εγώ ναι, ναι. λατρεύω τις ρουτίνες. Τις αγαπώ πάρα πολύ. Η ρουτίνα ποια είναι? Ο Γιαννήρης να πει τις καλημέρες του, να μοιράσει απλόχερα μέσα από την ψυχουλένια του ψυχούλα τις καλημέρες το πρωί εδώ από τον Sky. Που ανοίγει
1: ψυχούλα.
0: Το μαγαζί.
1: Γιαννήρης, δεν είναι ο
0: Γιαννήρης. Ναι. Ναι. Η πιο ψυχούλα είναι, αν μου επιτρέπει.
1: Είναι.
0: Και η ρουτίνα μου είναι να ξεκινήσω το πρωί, να έρθω στην εργασία μου, σαν σωστή υπάλληλο, να ανέβω τις σκάλες στον έναν όροφο, να περάσω το ραδιόφωνο, να δω τον κύριο Άρη, ο οποίος εκείνη την ώρα δίνει πόνο.
1: Ναι, να αφήσει το δισάκι σου μέσα με το ψωμί, το τυρί και τις ελιές.
0: Δεν έχω κολατσιό. Έχω κολατσιό.
1: Με αυτό, ναι.
0: Και να περάσω από τον κύριο Γιαννήρη, καλό στην Τζέιλο τη καρδιάς μας.
1: Μπράβο.
0: Η προθιέρεια
1: είστε. Έλα,
0: μωρέ. Κουβαλάει ένα καρό πράγμα.
1: Λοιπόν.

0: Αθλητικά όμως.
1: Ναι. Και πώς το λένε, και να έρθω εδώ να πούμε τις καλημέρες μας και να πούμε τα νέα της ημέρας με τον Δημήτρη Γιαννίδη.
0: Μια μέρα έλειψε την περασμένη εβδομάδα που ήταν λίγο ασθενής.
1: Αυτό, μαύρη μέρα ήταν.
0: Και εμένα, μου διέλει τη μέρα. Ήταν η μέρα που πήγαν όλα στραβά.
1: Μου κάνεις μια χάρη. Επειδή μας το ζητάνε και τα κορίτσια εδώ, και η Πέρσα μας, και η Αργυρό, και η Ελένη, και ο Γιαννάκης, και η Μαριγούλα. Μπορείς να ζητήσεις παγωτό για να μας στείλει κάποιος παγωτό σήμερα, αφού τη ζητάς μας το στέλνουν.
0: Ναι.
1: Μπορείς. Είσαι μύθος εσύ. Μόνο αν ο μύθος ζητήσει κάτι.
0: Η Τζέιλο θέλει παγωτό.
1: Ένα
0: Σικάγο θέλει Τζέιλο.
1: Μπορείς να το πεις λίγο πιο δυνατά να το ακούσουν.
2: Ένα Σικάγο.
0: Και κούκις είπες. Και κούκις και.
1: Και φιστίκι.
0: Και φιστίκι. Και φιστίκι. Ωραία. Είπε Σικάγο, κούκις και φιστίκι.
1: Δεν θέλουμε όποιο και όποιο. Θέλουμε το καλύτερο παγωτό της Αθήνας. Και τώρα θα έρθει ο Αντεπλής, γιατί την ξέρω τη σειρά ποια θα είναι. Θα έρθει ο Αντεπλής και θα πει: το καλύτερο παγωτό Σικάγο το έχει αυτός.
0: Το έχει, ναι.
1: Θα ψάχνουμε εμείς να
0: βρούμε. Στα Φάρσαλα, το έχει ο Θανές. Ναι. Ο Θανάης.
1: Εσύ τι θες, Πέρσα μου? Ρικότα, ρόδι και φιστίκι θέλεις? Α, κάτι απλό. Μία βανίλια δεν σου κάνει, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, ρε Πέρσα Μπολιέ. Εσύ μεγάλωσε με ρικότα, ρόδι και φιστίκι? Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με τα αλώματα τόσα. Τα φιστίκι, μπανάνα που ήταν.
1: Καραμπόλα, ρε εσύ.
0: Καραμπόλα.
1: Με το παιχνιδάκι.
0: Και μπανάνα σπλίτ.
1: Τι ξενέρωμα τρώγαμε, ρε φίλε, όταν το παγωτό καραμπόλα από κάτω είχε ντεμέκ παιχνίδι.
0: Ντεμέκ, ναι.
1: Από το χειρότερό μας ήταν.
0: Ήταν αυτό που το κόβαμε από κάτω και είχε παγωτάκι.
1: Που ήταν το αλουμινόχαρτο από κάτω.
0: Δεν είχαν παγωτά.
1: Δεν είχατε παγωτά. Τι τρώγατε εσείς?
0: Α, σε Μαρία.
1: Ποια γενιά είναι αυτή, δηλαδή?
0: Α, σε Μαρία μου, εμείς. Δεν είχαμε εμείς.
1: Γιατί, Γιάννη?
0: Εμείς απλά.
1: Α, κάτσε. Μπορούμε να βάλουμε λίγο μπουζούκι. Βάλε λίγο μπουζουκάκι από κάτω. Ένα μπουζούκι, ό,τι βρει.
0: Παγώνα με το γάλα.
1: Δεν την πει ακόμα την ιστορία. Περίμενε, πρέπει να μπει το μπουζούκι.
0: Περίμενε.

0: Βγαίνεις, περίμενε, περίμενε. Βγαίνεις τώρα.
1: Έγινε. Μαρία, δεν είχαμε παγωτά. Εμείς παγώναμε το γάλα με τη ζάχαρη στο ψυγείο. Εμείς βράζαμε το γάλα το βράδυ και κάναμε παπάρα το ψωμί μέσα. Αυτό ισχύει όμως.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Ωραίο, ωραίο. Και ζαχαρίτσα από πάνω.
0: Πότε έφαγες?
1: Γι' αυτό γίναμε παπάρες. Ναι, τρώγαμε πολύ παπάρα μικρή. Αυτό θέλει, θα τα ακούσει.
0: Μπορείτε να μου χαλάτε την ατμόσφαιρα.
1: Το χαλάει, το χαλάει αυτός.
0: Δώσε λίγο νότι. Απ' την αρχή δώσ' το. Απ' την αρχή, θα το πάμε σωστά τώρα.
1: Δώσ'
0: το
1: απ' την αρχή.
0: Τελείωνε.
1: Όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, είμαστε ίδια γένεια ακριβώς. Παγώνα με την αμύτα να γλύψουμε λίγο γρανίτα. Ουγγαρέζε περνούσαμε δύσκολα. Ψήναμε καφέ στο τηγάνι.
0: Τώρα να σου πω κάτι και σε σένα και στον Ουγγαρέζο.
1: Ναι.
0: Έχετε δουλέψει και λούστρι?
1: Όχι.
0: Μόνο αυτό έχει μείνει.
1: Όχι.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν έχουμε δουλέψει λουστράκια.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν γίναμε λουστράκια. Όχι.
0: Το λιμάνι του Πειραιά κάτω, κατεβαίνατε από τη Φωκίωνος.
1: Κόβαμε την αυγοφέτα στα 4.
0: Ναι, ποιος θα σας το έλεγε, όμως η ιστορία σας είναι success story. Ότι θα γινόσασταν και οι δύο. Γιατί μιλάς. Ότι θα γινόσασταν και οι δύο superstar.
1: Δεν πάθει μυθό άλλα που τρώγαμε. Ξέρετε, δεν μου έχω δώσει ποτέ να φάω τώρα σοβαρά, χωρίς μπουζούκι. Αυτό με το αυγό και το κακάο δεν μου έχω δώσει ποτέ να φάω.
0: Τι είναι αυτό το αυγό με το κακάο?
1: Χτυπητό αυγό, να σου λέει εδώ, ότι είναι άλλη γενιά. Αυτό τι κάνανε, είναι αυγό και τι?
2: Ζάχαρη.
1: Και κακάο. Το πείτε το γλυκό, τι ήταν αυτό, σαν γλυκό ήταν αυτό, έτσι.
0: Ο Δρόσος έρχεται και σου λέει, σε ρε ψεύτα ρε Γιάννη, που έχτισαν στη χαρά δεύτερο όροφο στο εργαστήριο από τα παγωτά που έτρωγε.
1: Άλλο αυτό.
0: Έλα, πάμε σε διάλειμμα γιατί η κατάσταση.
1: Νάτος.
0: Δυσκολέψε.
1: Και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο δικηγόρος, και αυτός η ίδια γενιά.
0: Θα μιλάς τώρα με το τέλος.
1: Τσικολάτο, κοτράγαμε.
0: Και διάλειμμα, πώς θα πάμε?
1: Αυτό το τσικολάτο, αυτό που λέει το αυγό τσικολάτο.
0: Πάσε ωραία το ωραία το διάλειμμα.
1: Γιάννα ρε, παραρίω. Δημήτρη Ουγγά. Πάμε διάλειμμα, ρε.
3: Ο καιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Η νέα εποχή έφτασε.
13: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
14: InfoNet Πληροφορική.
13: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
15: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
13: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
15: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
13: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
15: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
15: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
15: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
17: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής. Επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Cost,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάννη,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Το μαγειρέψεις, γίνεται καραμέλα μέσα.
2: Λες, μωρέ.
1: Καλά, εντάξει.
2: Δεν υπάρχει αυτό που λέει.
1: Κλειστό, βρε. Α. Η καραμέλα είναι, αυτό είναι. Το ρίχνεις σε νερό, το βράζει, γίνεται καραμέλα.
3: Το αυγό το χτυπητό, γεια σας. Το αυγό το χτυπητό με ζάχαρη και κακάο, μόνο όταν το αυγό είναι φρέσκο από την κότα εκείνη την ώρα.
2: Αλλιώς μπορεί να.
3: Άρα το τρώγαμε μικρές όταν είχαμε κότες στα Γιάννενα από τη θεία μου και παίρναμε το αυγό από την κότα και το κάναμε χτυπητό με ζάχαρη και με κακάο ή με καφέ ή οτιδήποτε.
2: Τώρα που το σκέφτομαι.
3: Αλλά μόνο όταν ήταν φρέσκο
1: αυτό
3: εκείνη την ώρα.
1: Και κυρίως τα παιδιά τα οποία δεν τρώγανε πολύ.
3: Μικρά είμαστε.
1: Τα πια μικρά που ήταν πολύ αδύνατα. Εγώ δηλαδή ποτέ.
3: Και εγώ ποτέ δεν ήμουν αδύνατη τελείως, αλλά έτρωγα
1: τέτοια. Αυτό είναι.
2: Το επιβεβαιώνει η Περσαμπόλια τώρα εδώ.
1: Γιατί δεν ακούσε εμένα που το λέω.
2: Γιατί πιστεύω μόνο την Περσαμπόλια.
1: Το έχω κάνει πολλές φορές.
2: Όλους τους υπόλοιπους βασικά εκτός από σένα. Αν βράσεις κλειστό λέει το ζαχαρούχο για 4 ώρες περίπου γίνεται καραμέλα.
1: Ναι, το βράζεις. Όπως είναι το κλειστό κουτάκι, χωρίς το χαρτί, βγάζεις το χαρτί. Το βάζεις μέσα στην κατσαρόλα, το βράζεις και γίνεται καραμέλα, κανονική καραμέλα.
2: Όταν φτιάχναμε παντού κέικ στο σπίτι που μαμά πάντα φούρνιζε, πράγματα θα εξακολουθεί και το κάνει μέχρι και τώρα. Πάντα σταμάτητα φουρνίζει. Όταν φτιάχναμε την. Πώς λέγεται μωρέ αυτό που το βάζεις μέσα στο. Για το κέικ.
1: Φόρμα.
2: Ναι, τι, αυτό η κρέμα, πώς λέγεται.
3: Το μείγμα.
2: Το μείγμα, μπράβο.
1: Ναι.
2: Πες το πολύ, Χριστίνα. Και έπαιρνε το μείγμα και το έβαζε μέσα στη φόρμα. Ό,τι έμενε στο.
3: Το γλύφαμε με το δάχτυλο.
2: Ναι, αλλά επιτρεπόταν αυτό, ρε. Γιατί και αυτό έχει ομάδα μέσα.
3: Δεν πανάχει ό,τι θέλει.
1: Τα δικά μας στομάχια τότε.
2: Πεντανόστιμο ήταν.
3: Βέβαια.
1: Τα παιδικά στομάχια τα αντέχουν όλα.
3: Ναι.
1: Μετά, όσο μεγαλώναμε, αυτά δεν τα αντέχει το αυγό, έτσι να το φάσει.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης μιλάει στην καρδούλα μου και στη δική μας γενιά τουλάχιστον. Λέει, εγώ μεγάλωσα με παγωτό κοκτέιλάκι κάπ και Σικάγο. Αυτά.
1: Μα και εμείς τα τρώγαμε αυτά.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Να, είμαι λίγο μεγαλύτερη απλά.
2: Οκ. Okay. Επίσης, ο Ζαμπόν Γκοτιέ λέει για εμάς που πήγαμε στρατό με περικεφαλές. Το παγωτό με το δώρο ήταν το Lucky Cup. Και φυσικά να πούμε από το Βιενέτα ήταν, είναι και θα είναι ο βασιλιάς των παγωτών ψυγείου.
1: Άλτζεντα.
2: Το Βιενέτα.
1: Άλτζεντα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τι είπες τώρα.
1: Το πρώτο παγωτό που βγήκε οικογενειακό, το οποίο ήταν σαν γλυκό.
2: Ναι.
1: Είχε τρελαθεί όλη η Ελλάδα. Το παίρναν όλοι. Επειδή ήταν, είχε σχήμα σαν γλυκό, δεν είναι το κλασικό η γεύση. Υπάρχει ακόμα, ναι, ναι, ναι.
2: Να βρούμε και αυτό, Δημήτρη. Ο Πάνος λέει, μετά τη φέτα μαύρου ψωμιού με λάδι και ξύδι ρίγανη, τρώγαμε τότε αυγό ομό χτυπημένο σε ποτήρι του νερού με ζάχαρη και κακάο γλυκάκι.
1: Αυτό το γλυκάκι, ναι, αυτό είναι.
2: Πρώτα λαδόξιδο πάνω στο ψωμί και μετά έφτιαχναν το άλλο.
3: Και μοιάζει, λέει, με Αρμενοβίλ.
2: Α, ναι, το Βιενέτα.
1: Μοιάζει, ναι, μοιάζει. Στην εικόνα, στην εικόνα. Στη γεύση όχι τόσο.
2: Ορίστε.
1: Στη γεύση όχι τόσο.
2: Ναι.
1: Τι είπα τώρα. Όχι, στη γεύση δεν μοιάζει, ναι. Είναι παγωτό.
2: Αυγοφέτες τρώγατε. Αυγοφέτες, αυγοφέτες. Τηγανισμένες.
1: Με αυγοφέτες μεγαλώσαμε.
2: Ψωμάκι, λευκό, στο τηγάνι. Το έχεις πανάρι μέσα στο αυγό. Το βάζεις στο τηγάνι και από πάνω μετά ρίχνεις και ζαχαρίτσα.
1: Το τρώγαμε σε κάλαιος.
3: Ζαχαρίτσα.
2: Ζαχαρίτσα, κανονική.
3: Α, όχι.
1: Ήταν full passion. Εμείς και το τρώγαμε, ναι.
3: Δεν το θυμάμαι.
1: Ξέρεις τι βάζαμε.
2: Το φτιάχνει συνέχεια αυτό.
1: Μαρμελάδα, σκέτη μαρμελάδα βάζαμε από πάνω. Κυρίως ροδάκινο και τα λοιπά, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέλι βάζανε από πάνω.
2: Αυτά.
1: Και φέτα. Εννοείται.
2: Αυτά.
1: Εννοείται.
2: Γιατί δεν έβαζες και κανένα γουρούνι από πάνω να το φας όλο μαζί.
1: Δεν είχαμε γουρούνια, Μαρία. Ένα αυγό είχαμε.
3: Έλεος, Μαρία.
2: Και φέτες και αυγά και ψωμιά.
1: Τα
2: και
1: τέσσερα
2: λάδια.
1: Την αυγό φέτα βάζαμε, Μαρία.
2: Εντάξει, θα ξαναδείξω τον μπουζούκι. Και δεν
1: ρίξω τον μπουζούκι, Μαρία, γιατί έχω κι άλλα να πω.
2: Χριστίνα μου,
3: έχουμε και ένα καιρό να πούμε.
2: Τώρα με σου
1: είμαστε πανέτοιμοι. Εντάξει, βέβαια, Χριστίνα,
3: το έγινε. Πού είναι το σκουλαρίκι.
2: Ένα φοράμε όταν φοράμε.
3: Με συγχωρείτε, δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά μου ήρθε τώρα.
2: Όταν φοράμε πολύ εντυπωσιακά σκουλαρίκι.
3: Φοράμε ένα μόνο. Σωστά, δίκιο έχεις, ναι.
2: Άσε που η φράτζα είναι από τη μία, οπότε την άλλη δεν φαίνεται.
3: Σωστά, δίκιο έχεις.
2: Εσύ όμως τα παρατηρείς όλα.
3: Εγώ ναι.
2: Κυρίως όμως παρατηρείς τον
3: κύριο. Μου άρεσε και αυτό το παρατήρησα.
1: Άρα δηλαδή εμείς, άμα φοράμε σακάκια, ο πίσω πέρα και να είναι γυμνή πλάτη δεν έγινε τίποτα. Αυτό δεν φαίνεται. Ναι.
2: Δεν το είχα σκεφτεί.
3: Λες βλακίες.
1: Ναι. Τέλος, αυτό δεν είπε.
2: Είσαι η κλασική περίπτωση πάντως παρουσιαστή που θα μπορούσε πανεύκολα
3: να το φοράει ένα σακάκι τέτοιο.
2: Από κάτω να είναι με σόρτζ ύπνου.
1: Όχι, δεν σηκώνομαι, ναι, γι' αυτό, αλλά όχι.
2: Θα μπορούσα να σου με σόρτζ.
1: Όχι, φοράω όλη τη στολή, να ξέρεις.
2: Κοιμάσαι με σόρτζ ύπνου.
1: Ναι, κοιμάμαι σόρτζ ύπνου. Τώρα αυτή την περίοδο κοιμάμαι.
2: Το σόρτζ ύπνου τι είναι.
1: Βερμούδα αυτό. Απλά είναι σπιτική, δεν είναι αυτή που είναι φορά έξω.
2: Τι είναι σπιτική.
3: Πιτζάμα κοντή, παιδάκι.
1: Δεν φοράω το καυτό στο σόρτζ αντίδραση που φαίνεται το κολομέρι. Φοράω το κανονική βερμούδα, μακριά. Φαντάζεσαι εμένα. Και να έρθει παιδί να έχω παραγγείλει τίποτα και να ανοίξω με το σόρτζ. Θα πει τελειώσαμε εδώ πέρα. Βρήκαμε τον άνομα της Κυψέλης.
2: Να σου φοράς και σατέν πιτζαμούλες.
1: Όχι.
2: Σαν να σας φορούσε ο Κωνσταντάρας.
1: Με εκνευρίζουν σατέν πιτζαμούλες στους άντρες.
2: Γλιστράνε.
1: Στα κορίτσια μου αρέσουν, στους άντρες όχι.
2: Γλιστράνε στα σεντόνια, ας πούμε.
1: Ναι, δεν θέλω να γλιστρά. Δεν θέλω να γλιστρά.
2: Ωραία, και ποιο είναι το outfit, παιδί μου, το βράδυ?
1: Το outfit είναι αυτό που πες.
2: Ποιο είναι, έχουμε concept, ας πούμε, πέφτω για ύπνο. Τι φοράς?
3: Το σορτσάκι δεν σου είπε.
1: Βερμούδα κοντομάνικο, τι θα φορέσουμε?
2: Βερμούδα κοντομάνικη.
3: Όχι καλέ, βερμούδα και κοντομάνικο.
1: Βερμούδα κοντομάνικο. Τι θα πάρει?
2: Η βερμούδα είναι μπασκετική.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάλτσα από κάτω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάλτσα.
3: Μέσα στο κατακαλό και κάλτσα.
1: Το χειμώνα, ναι, αλλά τώρα όχι.
2: Φοράς και μάσκα ύπνου.
1: Όχι, δεν φοράω μάσκα ύπνου.
2: Γιατί?
1: Ναι, δεν θέλω, δεν μου αρέσουν.
2: Μετά τη βραδινή σου ρουτίνα δεν θέλεις να βάλεις.
1: Δεν κάνω βραδινή ρουτίνα πρώτον. Δεύτερον, δεν έχω μάσκα ύπνου. Ούτε πρωινή ρουτίνα, δεν προλαβαίνω εκείνη τώρα να κάνω ρουτίνα. Η μόνη ρουτίνα που κάνω το πρωί δεν θες να σου πω ακριβώς είναι.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Είναι αυτή που κάνει όλος ο κόσμος.
2: Ωραία, έλεγα στην. Τέλειωνε, σώσε μας και εσύ, μην τον αφήνει.
1: Πριν τον μπάνιο, δηλαδή δεν θα σου πω.
3: Να σου πω, με συγχωρεί, ο Γιάννη Τέιτον, εσύ φταίει.
1: Πάντα φταίει αυτή, πάντα.
3: Εγώ τώρα άκουσα. Φταίει διότι του προκαλεί.
2: Τον φαντάζομαι να κοιμάται.
3: Ορίστε, να συνεχίσεις.
2: Να πω,
3: εγώ φταίω.
2: Μπορώ να πω.
3: Να πω τον καιρό.
2: Ναι. Με ποδηλατικό, παιδιά.
1: Όχι, ρε.
2: Με ποδηλατικό.
1: Όχι.
2: Και θέλω.
1: Καπατά μόδα, το ξέρεις.
2: Ναι, αυτές τις φαρδιές μπλούζες από πάνω, τις μπασκετικές που είναι ανοιχτές στα πλάγια.
1: Γυμναστηρίων αυτές, για τα βάρη είναι αυτή κανονικά. Αλλά το ποδηλατικό κάποτε ήταν μόδα για έξω, το φορούσαν τα γόρια έξω. Είχα πάρει, αλλά δεν μου κάνανε, δεν ήμουν ωραία.
3: Δεν του πήγαινε καλά.
1: Σαν και φταίει ήμουν με το ποδηλατικό. Να το φορέσω μαρακάκι που και τώρα το βάλει μια χαρά θα είναι.
2: Εσύ κόβει το ποδηλατικό.
1: Τι κόβει?
2: Κόβει.
1: Άμα έχει μπούτια δεν κόβει τίποτα. Ήταν τα ποδηλατικά αυτά που ήταν φερμούδα, μέχρι το γόνατο ποδηλατικό.
3: Ναι, μέχρι το γόνατο.
1: Και στα πλάγια είχε σχέδια. Ρίγα, ναι.
3: Είχε μια ρίγα.
1: Παναγία μου.
2: Πάρε το σωστό νούμερο, ρε Γιάννη.
1: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν.
2: Θες μια μέρα να.
1: Όχι.
2: Με το ποδήλατο.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, κόριτσι μου, όχι, όχι.
3: Μπορεί να είσαι με το ποδηλατικό χωρί το ποδήλατο.
1: Ξέρει ότι έγινε μόδα το κολάν μέσα από τη βερμούδα στο μπάσκετ. Το κολάν αυτό έγινε μόδα μέσα από τη βερμούδα στο μπάσκετ και στο τρέξιμο τώρα. Τελευταία μόδα πια. Έγινε μόδα.
2: Και στο τένις έχουμε
1: τέτοιο.
2: Να στείλω την αγάπη μου στους φίλους μας στο κλαμπ στο Καβούρι που μας ακούν και ακούν τα παιδιά
1: του. Α, πολύ ωραία τα παιδιά.
2: Έλεγαν χθες οι αγαπημένοι μου φίλοι που τώρα μπορεί να είναι στον δρόμο και
1: στρέφουν,
2: βεβαίως.
1: Πολύ καλή επιλογή εκπομπή ακούνε. Πολύ καλή εκπομπή.
3: Το καλύτερο.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
2: Πολλά παιδιά τη αλλαγή.
1: Είμαστε. Α, Αναγία σου. Καλά να είναι.
2: Είμαστε. Είχαν έτσι κάποιες αγωνίες και για τις δημοσκοπήσεις.
1: Μην ανησυχείτε. Στο Σεπτέμβριο τα ξαναπούμε. Τώρα θα τα διαβάσουν όπως είναι όλα.
2: Το Σεπτέμβριο θα έρθει η εκτόξευση, να τους πω.
1: Το Σεπτέμβριο θα έρθει η εκτόξευση, ναι. Του κόμματος που θέλουν.
2: Ναι.
1: Μπορεί να θέλουν να πάει σε άλλο κόμμα, δεν ξέρεις.
2: Σωστό, σωστό. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Το Σεπτέμβριο θα κάτσει μπιλιά.
2: Η Χριστίνα, τελευταία σου ευκαιρία. Αλήθεια το λέω.
1: Θα πει τον κύριο επιτέλους. Όλο μπυρμπύρισε.
3: Εγώ φταίω.
1: Όλο μπυρμπύρι.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο έχουμε μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού. Πέμπτεν, αύριο, ναι. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Ίσως βρέξει και εδώ στην Αττική, στα βόρεια του νομού, το μεσημεροπόγευμα να ρίξει καμιά μπόρα, πιθανότητα. Μεγαλύτερη πιθανότητα βλέπω την Παρασκευή για να βρέξει και εδώ στην Αττική. Που θα έχει πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά την Εύβοια, τις Φοράδες και το Βόρειο Αιγαίο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Πόσο χαίρομαι όταν συνεχίζουν οι βροχές και τον Ιούνιο, αλήθεια σας λέω, διότι πάει πίσω η φωτιά. Πάνε πίσω οι φωτιές. Όσο πιο πολύ βρέχει, τόσο πιο πίσω πάνε οι φωτιές. Και να βρέχει εννοώ στα βουνά, πάνω και στα όρια στα βουνά.
2: Πρόκειται το μεταξύ τώρα.
3: Τι?
2: Που είναι σε εξέλιξη.
3: Α, φωτιά.
1: Είναι σε χαμηλή βλάση.
2: Η οποία προβλημάτιζε κάπως, γιατί είχε πάρει μια σχετική έτσι, έκταση. Θα μας δώσει ενημέρωση σε λίγο ξανά.
1: Βλέπω ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις εκεί πέρα, μας θα πούνε σε λίγο.
2: Ναι. Αεροσκάφη. Mm-hmm.
3: Και δεν έχει. Ευτυχώς δεν φυσάει, αλλά όχι πολύ. Δεν είναι πολύ. Γι' αυτό λέω ότι όσο βρέχει, τόσο καλύτερα.
2: Σωστά.
3: Μακάρι να βρέχει και την άλλη εβδομάδα, που είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα οι βροχές, με τις όποιες μπόρες βγάζει κτλ.
2: Βρέχεις
3: ναι.
2: Και μετά έχει πάει ο άλλος, έχει καθαρίσει το οικοπεδό του και το ξαναφουντώνεις με τη βροχή.
3: Κοίτα, πρέπει να το έχει καθαρίσει τουλάχιστον, σας άκουγα το πρωί.
2: Ναι.
3: Πρέπει να το έχει καθαρίσει τουλάχιστον μία φορά. Πρέπει, λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Γιατί στο θυμάρι δεν βλέπω να έχουν καθαριστεί.
2: Έχεις δίκιο, υπάρχουν όμως κάποιοι.
3: Πάρα πολλά.
2: Στα βόρεια προάστια μας λένε.
3: Πάρα πολλά δεν έχουν καθαριστεί καν.
2: Ναι, άλλο λέω.
3: Μία φορά.
2: Είχαν καθαρίσει μία φορά.
3: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Και ξαναφούντωσε.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν φουντώνουν τόσο γρήγορα, μην νομίζεις. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Ναι.
3: Ναι. Ξέρω τι λέω. Πολύ καλά. Δηλαδή σε εμάς κάτω έχουν ξεραθεί, δεν έχει καν. Δεν έχουν καθαριστεί για μία φορά και περιμένω να φτάσει 15 Ιουνίου.
2: Μετά από τόσο
3: και εκεί θα σου πω τι έχει να γίνει.
2: Σωμάρι, ναι. Έχουν ακόμη κάποιοι οι οποίοι λένε.
3: Ακριβώς, γύρω-γύρω μας δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Γύρω-γύρω μας.
2: Είστε κατακαεί, τι άλλο πρέπει να γίνει. Δηλαδή.
3: Αυτό λέω κι εγώ. Με αυτά μπορεί να ξανακαούμε.
1: Αυτή δεν απλά ανεύθυνη, είναι επικίνδυνη.
3: Είναι επικίνδυνη, ακριβώς.
1: Δεν απλά ανεύθυνη.
3: Δηλαδή, έλεος. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει τουλάχιστον να έχουν καθαριστεί μια φορά για να πω ότι θα φυτρώσουν πάλι, γιατί βρέχει, γιατί κρατάει υγρασία. Ούτε είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Εντάξει. Να εξηγούμαστε. Διότι η βροχή που έχει ρίξει εδώ στην Αττική, στην υπόλοιπη χώρα, δεν είναι τόσο πολύ.
1: Δεν μου αρέσει το λεπτό.
3: Να πεις ότι θα κρατήσει.
2: Κάθε φορά που θα ακούς κάτι στο live view.
3: Ναι.
2: Θα παρεμβαίνεις όταν τηλεφωνείς.
1: Θα φορτώνεις μικρόφωνο και θα μπαίνεις μέσα.
3: Θα μπαίνω μέσα.
2: Αν ανοίξεις την πόρτα που κάνεις.
1: Να σας πω. Να σας πω.
2: Τα συμφωνήσαμε.
3: Ναι, τα συμφωνήσαμε. Εντάξει.
1: Εγώ δεν παρεμβαίνω σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Απλά θα μου άρεσε να το δω.
3: Γιατί είναι, δηλαδή, πώς να σου πω. Σου λέω και πάλι ότι υπάρχουν γύρω-γύρω στο θυμάρι το τι γίνεται. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Και έχουν ξεραθεί πια όλα. Στην αρχή ήταν ωραία πράσινη. Τώρα είναι όλα ξερά. Θέλω καθάρισμα. Σου λέω και πάλι. Περιμένω 15 Ιουνίου και μετά. Θα αρχίσω τις καταγγελίες και το λέω και το λέω ευθαρσώς.
2: Στο live view να τις κάνεις.
3: Μωρέ, παντού θα τις κάνω. Yeah. Στην πολιτική προστασία, στο live view, παντού.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Έλεος δηλαδή.
2: Μ' αρέσει που μας βάζεις μετά την πολιτική προστασία.
3: Εκεί είναι πρώτα. Για να πάει κάποιος να ελέγξει, κατάλαβες.
2: Τώρα κάτι να σου πω. Παιδιά, δεν ξέρω, λέει, αν το έτρεγε κάποιος άλλος, αλλά όταν η μαμά μου έφτιαχνε σπιτική χορτόπιτα, έπαιρνα το φύλλο όπως ετοίμαζε την πίτα ομό, τύλιγα μέσα το ομό μείγμα της πανακόπιτας, δοκιμά. Άστε το πεντανόστιμο.
3: Αυτό δεν
2: με
3: το...
2: ομή φετούλα μέσα.
3: Α, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ μου, η αλήθεια είναι.
2: Θες να μας φτιάξεις μια χορτόπιτα και να μας
3: εγώ να τη φτιάξω.
2: Σωθήκαμε.
3: Να σου πω, έχουν τι είναι, έχουνε.
2: Σωθήκαμε. Λοιπόν, καλά, θα πάρουμε μια χορτόπιτα. Παιδιά, μην τρελαίνεστε, ψημένη.
3: Ψημένη, έτσι να τη φάμε, ακριβώς.
2: Δεν βλέπω να έρχεται κάποιο παγωτό πάντως.
3: Επίσης να πω κάτι, ότι η θερμοκρασία είναι, σήμερα είναι γύρω στους 30 βαθμούς, 29 με 30, έχει και κανένα 2-31, αύριο θα είναι γύρω στους 30 πάλι, εκεί, εδώ για την Αττική μιλάω.
1: Παλεύεται όμως,
3: έχει 35 βαθμούς, 34-35 βαθμούς, που αλλού, Θεσσαλία.
1: Έλα ρε.
3: Έλα, αλίμονο.
2: Λοιπόν, ο φίλος Ποσειδώνας θέλει κάτι να αφιερώσει στο Γιάννη μας, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε για τον ύπνο σου. Και εμείς δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι φυσικά.
3: Όχι, να τα ακούσουμε.
2: Στους αγαπημένους μας ακροατές.
1: Σε καμία περίπτωση, και ειδικά στον Ποσειδώνα.
2: Του θύμισε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή, την οποία θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί. Παρακαλώ.
4: Δεν μου λες, παιδάκι μου. Σε έχουν δει οι στρατιώτες έτσι ποτέ?
5: Μα δεν εμφανιζόμουν στους στρατιώτες με τα σόβρα.
4: Το ξέχασα ότι έχω εγώ μόνο το προνόμιο να βλέπω αυτή την ομορφιά κάθε μέρα.
3: Καταπληκτικό. Γεια σας, εγώ φεύγω.
2: Γεια, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα μας, γεια σου.
2: Ωραίο αυτό του Παπαγιαννόπουλου το out.
1: Σοβαρό κοφάνε λένε αυτό. Αυτό έτσι λέγεται και με σκελέα, ναι.
2: Είναι ντε πιες αυτό.
1: Το κάτω είναι σκελέα, αλλά λέγεται σοβαρό κοφανέλα το λες.
2: Είναι ντε πιες.
1: Ντε πιες, τρε πιες, δεν ξέρω πώς λέει, είναι ντε πιες, ναι.
2: Παιδί μου, είναι δύο ξεχωριστά, απαντήστε μου κάποιοι.
1: Α, δύο κομμάτια είναι το ντε πιες, ναι.
2: Άρα είναι μπλούζα σε βερμούδα.
1: Ναι, φούστα μπλούζα.
2: Και γιατί το λέμε σκελέα?
1: Το κάτω λέγεται σκελέα, έτσι το λέγαμε και στο στρατό σκελέα.
2: Δεν με νοιάζει τι λέγατε στο στρατό. Δεν ενδιαφέρει το θέμα. Είναι βερμούδα με τίσερτ.
1: Αυτό δεν είναι βερμούδα με τίσερτ.
2: Ο Παγιανόπουλος φορούσε τίσερτ. Ναι.
1: Άκουσε με. Αυτό το φορούσε κάτω από το παντελόνι κανονικά.
2: Ποιο?
1: Τη σκελέα.
2: Όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Τι παντελόνι ήταν... φορούσε από κάτω, ρε παιδί μου.
1: Φαρπίτα, ποια φάγα παντελόνια. Δεν φορούσα σουλίνες παντελόνια που φαίνεται ο αστράγαλος. Έλεος δηλαδή. Όλα εγώ.
2: Είναι σόρουχο αυτό δηλαδή.
1: Ναι, είναι σόρουχο, ναι.
2: Είναι πώς φοράμε εμείς από μέσα,
1: σου. Έχει ελευθερία από μέσα, ναι.
2: Όχι, δεν ρώτησα αυτό.
1: Τι?
2: Έχει μέσα από τη βερμούδα κι άλλο.
1: Τι κι άλλο.
2: Αυτό είναι το εσόρουχο.
1: Αυτό είναι, σοβρακοφανέλα λέμε. Αυτό είναι. Σοβρακοφανέλα, όλο μαζί.
2: Είναι λειτουργικό αυτό. Α, οκ.
1: Για ποιο πράγμα λειτουργικό, Μαρία, για να κοιμηθείς, μια χαρά είναι.
2: Α, ωραία, βολεύει.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι λειτουργικό.
2: Και αυτό επίσης που ακόμη βλέπω ανθρώπους να φοράνε τα παντελόνια πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή οριακά κάτω από το στήθος, το έχετε παρατηρήσει.
1: Και
2: τη ζώνη πάνω-πάνω.
1: Μου βάζεις στο στόμα, θες να πω.
2: Δεν εσύ δεν το βλέπεις έξω.
1: Το βλέπω και στους διαδρόμους εδώ πέρα.
2: Ναι, εννοώ, γιατί το παντελόνι τόσο?
1: Το βλέπω και στους διαδρόμους εδώ πέρα.
2: Δεν πρέπει το παντελόνι, αυτό το παντελόνι είναι για να είναι εκεί, είναι ψιλοκάβαλο.
1: Το έχουμε οι άνδρες που έχουμε κοιλιά. θέλουμε να καλύψουμε ένα μέρος κοιλιάς.
2: Μα πώς καλύπτει την κοιλιά όταν βάζεις ολόκληρο το παντελόνι πάνω
1: την
2: κοιλιά?
1: Δεν θες να την έχεις εκτεθειμένη να κρέμεται η κοιλιά, τη μαζεύεις με τη ζωνίτσα στη μέση. Άκουσε με λιγάκι, δεν έχεις κάνει χοντρή ποτέ. Εμείς κάνουμε χοντρή κανονικά.
2: Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι στυλ.
1: Ωραία. Άμα βγει στο διάδρομο και λέω, άμα βρει κανέναν που το κάνει έτσι, το παντελόνι, φώναξε όταν σπίγε το βάζει.
2: Μα εδώ είμαστε όλοι κομψοί και στυλάτι.
1: Τι έγινε. Πάμε στο Παγκράτη.
2: Ναι.
1: Πάμε στο Παγκράτη. Εκεί μας περιμένει το Hondo Center, στην οδό Χρεμονίδου, στον αριθμό 50. Ένα ακόμη Hondo Center με όλα τα επώνυμα μπραντς καλλιτικών, όλες τις νέες αφήξεις σε μαγιό, σε σόρουχα, αξεσουάρ και ήδη ταξιδίου μας περιμένουν στο Hondo Center Παγκρατίου.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
10: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
11: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνει Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 7,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλο Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pole.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλής Αμαλίας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κερσαριανής, στο Σκαραμαγκά και την κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφώας Προπύργου. Η φωτιά κινείται προς το βουνό χωρίς να απειλεί οικισμό, ενώ στο σημείο έχει και καμένες εκτάσεις. Πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοχάμαντ Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η επίθεση είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ αλλά και διπλωματικές αποστολές. Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του καθώς και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα, το Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο, στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του, δήλωσε η ιατρική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λιάνας Ζοχιούχ, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφάνειας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο ότι η θαλάσσια κυκλοφορία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο και θα δράσει αναλόγως όταν θα υπάρχει το τελικό νομοσχέδιο, ανέφερε παράλληλα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Η κυρία Ζοχιού επισημάνε πως το νομοσχέδιο παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών και δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη, πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης γυναίκας 26 ετών γερμανικής υπηκότητας στην περιοχή του Δήμου Νότιας Κυρνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Πρόκειται για αναρχήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου Λεωνιδίου. Ο Νίκος Σταγαράς αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικίδιο που εκφώνησε αφού τελέστηκε εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος που έφυγε από τη ζωή στα 70 του μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν πλήθος υπουργών και βουλευτών καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο και ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς ήταν η επιθυμία του.
0: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
8: Αυτό. Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
10: Μη φύγεις.
11: Μη φύγεις,
10: γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ κάτι με τους ακροατές που εγώ δεν μπορώ. Γενικώς τρώγομαι όταν σημαίνει κάτι να μην το μοιράζω.
11: Εξήγησέ μου, Μαρία.
10: Ωραία. Το session αυτό που κάνετε με την Παναγοπούλου στα διαλύματα και δεν τα ακούν οι ακροατές πρέπει να γίνει κομμάτι αυτής της εκπομπής. Δηλαδή πρέπει να έχετε εσείς οι δυο μία ενωτητούλα 2 λεπτά που θα συζητάμε για beauty routine.
11: Beauty routine, ναι.
10: Ωραία. Δεν θα πούμε όμως περισσότερα.
11: Θα το καθιερώσουμε τις επόμενες ημέρες, ναι.
10: Πώς η Άσπα Παναγοπούλου μοιεί το Γιάννη Κολοκυθά στον κόσμο της ομορφιάς.
11: Να πούμε ότι η Άσπα Παναγοπούλου είναι η.
10: Είναι η αίρια, αυτού.
6: Να
10: η
6: πούμε τον ποτέ, ότι όλα αυτά συμβαίνουν όταν είναι στο στούντιο και στον ήχο η Δήμητρας Σταματίου.
10: Να τα ρίξουμε.
11: Ανοίγει η συζήτηση εκεί πέρα. Εντάξει, είναι προφανώς.
6: Η συζήτηση έχει το έναυσμα.
11: Θα τα πεις. Με το σπανό θα τα πεις. Με το σπανό θα τα πεις.
10: Τι να πεις όμως κάτι. Τι σου δίνω. Στο δίνω πραγματικά. Να σου πω ότι ποιο είναι αυτό. Το ότι είσαι η μοναδική την οποία ακούει ο Κολοκυθάς με τόση προσοχή.
11: Ναι.
10: Ποτέ δεν έδινε σημασία σε όλα αυτά. Μόλις του πεις εσύ, α, πάω να κάνω αυτό ή πάμε να κάνουμε αυτό.
11: Με τρελαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει γιατί είναι ακομπλεξάρης τελείως. Δεν τη νοιάζει μία.
10: Όχι, και είναι εκείνη που φροντίζει και πάρα πολύ τον εαυτό της και πρέπει
11: πολύ καλά
10: όλοι,
11: κάνει και γουστάρει.
10: Όλοι να παίρνουμε παράδειγμα.
11: Γι' αυτό το λέω. Αλλά είναι ακομπλεξάρης. Πώς είναι φουλ. Πώς λέει φουλ η νεολαία. Φουλ. Έτσι, φουλ.
10: Ωραία, αν έπρεπε να προτείνει τον Κολοκυθά, α πούμε, σε ακούν αυτοί οι ακροατές.
11: Αντικατάσταση.
10: Όχι, παιδί μου. Όχι αντικατάσταση.
11: Απόσυρση.
10: Τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έλεγε ότι χρειάζεται μια ενυδάτωση στο πρόσωπο.
6: Ναι.
10: Μια ενυδάτωσούλα.
11: Αυτό όλοι το χρειάζονται κάνουν.
10: Το πιο απλό.
6: Ναι, και να φοράς λίγο αντιλιακή παραπάνω.
11: Γιατί.
10: Γιατί έχει θέμα.
6: Έχει.
11: Αυτό τα θέματα δεν είναι.
10: Υπάρχουν ταλαιπώριες πάνω στο πρόσωπο.
6: Ναι, αλλά πρέπει να προστατεύεις το πρόσωπο.
10: Έχουν γράψει οι ταλαιπώριες
11: πάνω. Ναι, ναι. Να εξηγήσουμε στους φίλους που μας ακούν ότι στο κούτελο μου εγώ βγάζω ένα χάρτη από το άγχος μου. Αυτό το βγάζουν πάρα πολλοί κόσμοι. Στο κορμί τους είναι αυτό το σωματοποιούν το άγχος τους. Αυτό έτσι το παθαίνω εγώ.
10: Γενικά τη λιακή μου θέλει μόνο στο κούτελο όμως.
11: Πού να βάλω. Μήπως φοράω μάσκα του Batman. Να κυκλοφορώ.
10: Γεια σου, Άσπα.
11: Γεια σου, Άσπα. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Λοιπόν, έχω αφού έρθει πρώτο γύρο. Και να μην
11: ναι,
10: σας έχω μετά έκπληξη φοβερή.
11: Ωραία, ωραία.
10: Γεια σου Γιώργο.
11: Γιώργο.
10: Έχουμε θεματάκι στον ασπρόπινο ναι. Όπως φαίνεται.
7: Βέβαια, επειδή άκουγα την προηγούμενη συζήτησή σας.
11: Είναι πιο ευχάριστη σίγουρα. Ναι.
7: Σας δίνω μια συμβουλή. Πολύ βιταμίνη D. Είναι παράλογο και παράδοξο εδώ στη χώρα μας με τόσο πολύ ήλιο.
10: Ναι, έχουμε έλλειψη
7: βιταμίνη D.
10: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
7: Είναι κουφό. Άρα λοιπόν δεν είμαστε αρκετό στον ήλιο. Όποτε πηγαίνουμε με κάτι ψηλά πουκάμισα
11: και
7: πηγαίνουμε στην παραλία κάτω από 500 ομπρέλες.
11: Είμαστε, οι περισσότεροι είμαστε όλη μέρα σε γραφεία μέσα και ξαφνικά βγαίνουμε 10 μέρες το χρόνο στον ήλιο. Και οπότε, ναι.
10: Σας λέγαμε πριν από λίγο για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο, η οποία φαίνεται ότι παρουσιάζει δυναμική τώρα που μιλάμε, Γιώργο.
7: Ναι, γιατί έχουμε και αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε τώρα 108 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα, 32 οχλήματα, είναι και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι συντονιστικό και τα άλλα 4 κάνουν ρήψη νερού. Η φωτιά πηγαίνει προς το βουνό εκεί πάνω από τον Ασπρόπυργο και μάλιστα πηγαίνει προς τα καμένα του 2023, εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2023, και προσπαθούν λοιπόν και οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, γιατί είναι μια πυρκαγιά την οποία τη βλέπετε και από τη λεωφόρο ΝΑΤΟ και από την Εθνική Οδό.
10: Είπες ότι στο σημείο προς το οποίο κατευθύνεται τη φωτιά τώρα που μιλάμε,
7: ναι, τώρα,
10: είναι καμένες εκτάσεις.
7: Είναι η παλιά πυρκαγιά, είναι η πυρκαγιά του 2023, δηλαδή η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε τον Ιούλιο του 23, εκεί πηγαίνει τώρα η σημερινή εστία, έχει απλωθεί στην πλαγιά, έχουμε και δύσβατα σημεία, δηλαδή δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα τα παιδιά, οι πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες, ούτως ώστε να την θέσουν υπό έλεγχο. Έχουν γίνει απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες, αλλά χρειάζεται και η συνδρομή των εναέριων και τα ελικόπτερα, δηλαδή τα τέσσερα που επιχειρούν και το ένα συντονιστικό, ούτως ώστε να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
10: Πάντως μας έλεγε η Χριστίνα Σούζη ότι από πλευράς αέρος είμαστε σχετικά καλά. Δεν δυσκολεύει.
7: Δεν είναι και το θέμα. Δεν έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτό είναι ένα γεγονός και το λένε και τα παιδιά και οι εθελοντές εκεί από τον Ασπρόπυργο. Αλλά είναι η φύση της βλάστησης εκεί σε αυτή την περιοχή. Πολύ ξερά ύλα, πολλά μπάζα, πάρα πολλά σκουπίδια. Γιατί μιλάμε, μάλιστα είναι περιοχές που τις έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Σοφό Ασπροπύργου που είναι σήμερα, η νέα ζωή Ασπροπύργου, πόσες πυρκαγιές εκεί που έχουν γίνει πάνω από τα νεόχτιστα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι περιοχές.
10: Μάλιστα.
7: Και γνωστές στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές ξεφεύγουν και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
10: Σε ευχαριστούμε Γιώργο για την ώρα. Τα λέμε ξανά.
11: Πάρα πολύ Γιώργο.
10: Και
11: πολύ.
10: Έκπληξη από μαμά Μαρία.
11: Για πάμε.
10: Λοιπόν,
11: συζητήσαμε
10: πριν για τα γλυκάκια.
11: Α, μάλιστα. Ωραία.
10: Θυμάστε που είχαμε δώσει συνταγή. Τι είχαμε δώσει, ρε Δημήτρη, για κουραμπιέ ή μελομακάρον από μαμά Μαρία που είχε γίνει χαμός. Κουραμπιέδες νομίζω.
11: Νομίζω κουραμπιέδες, ναι, ναι.
10: Λοιπόν, έχω πανεύκολη συνταγή τώρα για σπιτικό παγωτό. Ξεκινάει, η μαμά μου φτιάχνει πάρα πολύ δύσκολα φαγητά, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει από τα απλά που μπορούμε να τα φτιάχνουμε όλοι και θα τη ζητάμε, αν θέλει, μία φορά την εβδομάδα να στέλνει μία συνταγή, είτε αλμυρό είτε γλυκό, θα τη παραγγέλνουμε τι θέλουμε για να την επικοινωνούμε με τους ακροατές μας. Mm-hmm. Τι την έχουμε, τη μαγείρισα μέσα στην οικογένεια, δηλαδή να μην την εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, παγωτό σπιτικό. Μία φυτική σαντιγή, τη χτυπάμε πολύ καλά, 500 γραμμάρια παρακαλώ, μισό κιλό. Ρίχνουμε και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, λίγη υγρή βανίλια για να αρωματιστεί το μείγμα και τρούφα σοκολάτα μέσα, μπόλικη τρούφα σοκολάτα. Το αφήνετε να παγώσει για 3 ώρες περίπου και έχετε φτιάξει το πιο νόστιμο σπιτικό παγωτό που θα το ευχαριστηθείτε και εσείς και τα παιδάκια σας.
11: Πολύ εύκολο.
10: Ανεύκολο.
11: Και άλλη μία.
10: Θυμάσαι.
11: Άλλη μία.
10: Μία φυτική σαντιγή την οποία χτυπάμε πολύ καλά, 500 γραμμάρια. Ρίχνουμε και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, λίγη υγρή βανίλια για άρωμα και τρούφα σοκολάτα τα μέσα και την αφήνουμε να παγώσει για 3 ώρες. Όποιος τη θέλει τη συνταγή, είναι μαμάς η συνταγή, δεν είναι απλή. Όποιος θέλει τη συνταγή, μου στέλνει και στο Instagram και την πρόθω.
11: Μάλιστα.
10: Πάμε στο Δήμο Ασπροπύργου.
11: Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Καλές είναι οι παρεθέσεις, αλλά έχουμε αυτή τη φωτιά εδώ πέρα στο
10: Ασπροπύργο. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και επανήλθε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου κοντά μας, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας. Γεια σας, κύριε Δημαρχέ.
12: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
10: Είστε στο μέτωπο, είστε στη φωτιά?
12: Ήμουνα στο μέτωπο, τώρα είμαι αυτή τη στιγμή, κατεβαίνω γιατί έχουμε δημοτικό συμβούλιο.
10: Μάλιστα, δώστε μας την εικόνα και τι μαθαίνετε.
12: Είναι όμως στο μέτωπο, εγώ πέρασα, αυτή τη στιγμή είναι εκεί ο αντιδήμαρχος, είναι και η αντινομάρχης, η κυρία Παπασπύρου.
10: Είναι σοβαρή η φωτιά, δήμαρχε?
12: Κοιτάξτε να σας πω, ήταν σοβαρή φωτιά. Ελπίζω αυτή τη στιγμή, πληροφορήσεις που έχω είναι ότι κάπου ελέγχεται.
10: Ναι, άρα αυτή είναι η ενημέρωση που έχετε από την πυροσβεστική?
12: Όχι, είναι η ενημέρωση που έχω από τον αντιδήμαρχο. Μάλιστα. Και από την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπασπύρου, που είναι παρούσα.
10: Εμείς πριν από λίγο λέγαμε ότι η φωτιά από την εικόνα που είχαμε ανέβαινε προς το βουνό, όμως δεν απειλούνταν κάποιος οικισμός, που αυτό είναι το σημαντικό.
12: Είναι όπως είναι η εικόνα που είχατε.
10: Ναι.
12: Είναι δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα, το καθημερινό πρόβλημα του Ασπροπύργου. Είναι αυτό που ανεδείχθη τελευταία, ότι το 95% των εμπρησμών

0: ορισμένα πράγματα. Και να σας πω ότι και η πρόσφατη έκθεση της πυροσβεστικής, η οποία λέει ότι το 95% των εμπρησμών είναι στο θριάσιο πεδίο, mm-hmm. είναι συγκεκριμένα συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που καίνε
1: σκουπίδια,
0: βάζοσκουπιδά για πολλούς και διάφορους λόγους, για εμπορικούς λόγους. Mm-hmm. Εάν αυτό το πράγμα δεν το σταματήσει η πολιτεία, θα ξοδεύονται εκατομμύρια, mm-hmm. εκατομμύρια για να σηκώνονται πυροσβεστικά τα αεροπλάνα, είτε.
2: Σωστά. Και έτσι πρέπει να σηκώνονται όταν η φωτιά.
0: Δεν φταίνε σε τίποτα αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά,
2: ναι.
0: που είναι στο μέτωπο.
2: Κύριε Ηλία, συγγνώμη.
0: Όπως λέγονται αυτοί οι πυροσβέστες, υπάλληλοι του Δήμου.
2: Ναι. Σωστό. Αυτό που λέτε, ναι. Πείτε μας κάτι, κύριε Ηλία.
0: Εσείς εννοείτε.
2: Ομάδα Ρωμά είναι.
0: Ορίστε.
2: Ρωμά είναι.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί το λέτε.
0: Γιατί ποιος σας είπε δεν το λέω.
2: Λέτε συγκεκριμένες ομάδες λέτε. Πείτε, είναι Ρωμά.
0: Καταλαβαίνετε ποιες συγκεκριμένες ομάδες.
2: Επειδή το καταλάβαμε, γι' αυτό το πάμε. Είναι Ρωμά
0: οι οποίοι.
2: Μπράβο. Οι οποίοι κάνουν business στην περιοχή. Αυτό λέτε.
0: Λοιπόν, αυτή
2: την business πρέπει να πιάσετε.
0: Έχονται τα σκουπίδια και έχονται τα σκουπίδια, παίρνουν τα μέταλλα.
2: Αυτό.
0: Και τα πηγαίνουν στα σκράπη.
2: Αυτό είναι δουλειά.
1: Δημάρχε, ναι. να σας πω, επειδή, ωραία, επειδή είπατε πριν να δεν κάνει κάτι η πολιτεία, θα ζούμε τα ίδια ξανά και ξανά. Ονοματίζετε λίγο την πολιτεία. Ποιοι είναι η πολιτεία?
2: Ποιοι είναι αυτοί που έπρεπε να κάνουν?
0: Συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν από κάποιους χώρους όλα αυτά, και αυτό είναι το λεκανοπέδιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται μία ανακαίνιση. Ένα παράδειγμα σας πω. Ναι. Σε κάποιο σπίτι στο λεκανοπέδιο. Είτε αυτό είναι. Κάποια αστική περιοχή τέλος πάντων του λεκανοπεδίου, και παίρνουν τα μπαζοσκούπιδα, mm-hmm. τα καίνε τα μπαζοσκούπιδα από αυτά, ό,τι τους είναι χρήσιμο πηγαίνουν στα σκραποτζίδικα της περιοχής.
1: Δημάρχε, δεν μου απαντάτε όμως. Το τι γίνεται στον Ασπρόπυργο το δείχνουμε εμείς μια φορά τη βδομάδα και εσείς το ξέρετε καλύτερα ως δήμαρχος. Λέω, ποιος πρέπει να παρέμβει, ποιος δεν κάνει τη δουλειά, η αστυνομία, η περιφέρεια, ποιος?
0: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εδώ και δύο χρόνια έχουμε δει κάποια βελτίωση. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει σε συντονισμό τροχέα, ναι. παράδειγμα, να το ναι. σταματήσει στον δρόμο, να του πει πού πας.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως. Τα σημεία στα οποία.
0: Πρέπει η πολιτεία να τους μάθει ότι όλο αυτό πρώτα απ' όλα είναι εις βάρος δικών τους, των παιδιών τους, όταν καίγεται μια περιοχή. Οι οποίοι πλήττονται είναι αυτοί.
1: Δημαρχέ, επειδή εγώ είμαι λίγο της άποψης ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα γενικά και πρέπει να πάμε στα ειδικά. Στον Ασπρόπυργο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είναι συγκεκριμένα τα σημεία που έρχονται και να αποθέτουν και ρίχνουν τα μπαζοσκούπιδα. Αυτά τα σημεία δεν τα ξέρει η αστυνομία ώστε με έναν τρόπο να ελεγχθεί. Εσείς ως Δήμος μπορείτε να κάνετε κάτι για να σταματήσουν σε αυτά τα σημεία να φτάνουν και να τα πετάνε?
0: Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι εμείς ως Δήμος, να είστε σίγουρο ότι θα το είχαμε κάνει.
1: Ναι.
0: Αν μπορούσαν, δηλαδή, τους πιάνει η αστυνομία, τους πηγαίνει αυτόφορο και την άλλη μέρα βγαίνουν έξω. Δεν είναι η αστυνομία, δεν ζητάμε κάτι από την αστυνομία. Υπάρχει πρόβλημα στην πολυνομία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και ειλικρινά σας μιλάω.
2: Νόμοι υπάρχουν, δεν τους εφαρμόζουμε, κύριε Ηλία. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Ενδεχομένως, να σας πω κάτι όμως. Όταν αυτό γίνεται κατά κόρον και καθημερινά και πηγαίνουν στην Ευελπίδων κάποιοι, τους λένε σήκω φύγε, ξαναπήγαινε σπίτι και σου κάνουμε μια μήνυση. Mm-hmm. Και μετά άντε βρέστον.
1: Σωστό είναι αυτό. Εντάξει, που λέτε. Σωστό είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε για το τόνο μου. Είναι τεράστια η οργή μας.
1: Όχι, απλά ξέρετε τι πρόβλημα έχω εγώ, επειδή και τηλεοπτικός η εκπομπή μας ασχολείται διαρκώς με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ εγώ κάθε φορά που προκύπτει μια κρίση, όπως είναι μια φωτιά, να πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα, πω τι γίνεται. Ξέρουμε τι γίνεται.
2: Ξέρει,
1: πάρα πολλά
2: ξέρει
1: χρόνια.
2: Πολύ καλά, γι' αυτό το λέγαμε.
0: Να σας πω κάτι. Πριν από. Στις 19 Μαΐου συγκεκριμένα, γιατί ήταν. Ημέρα μίμης για μας εδώ για τον Ασπρόπυργο, γιατί φιλοξενούμε τους παλινοστούντες ποντίους και είναι η μέρα της γενοκτονίας. Είχε μυρίσει κάπου στην Αθήνα. Δεν ασχολήθηκε η Αθήνα με αυτό το γεγονός, το τεράστιο γεγονός της γενοκτονίας των ποντίων. Ασχολήθηκε με το αν μυρίζει. Με πήρανε 4 μέσα. Στο τέταρτο

0: μέσων, αναγκάστηκε και του είπα, δεν μυρίζω κάτι, μάλλον έχω πάθει ανοσία. Δηλαδή τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ασχοληθούν, δεν θα ασχοληθούν ποτέ με αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
1: Για συγγνώμη, πρώτη φορά, επειδή τώρα το χάσα, Δήμαρχε, όχι, μισό λεπτάκι. Τι σχέση έχει η μέρα επετείου με το γεγονός εκείνης της μέρας, δεν το κατάλαβα.
0: Θα σας το πω εγώ, ότι αντί να ασχοληθεί με ένα θέμα μεγάλο, μύριζε, λέει, η Αθήνα. Πράγματι, εμείς που μυρίζουμε κάθε μέρα, έχει ασχοληθεί κάποιο σωμά.
1: Ναι, και εσείς πάντως ως Δήμος ακούω ότι έχετε σηκώσει τα χέρια ψηλά από την άλλη Δημαρχία.
0: Γιατί, ποιος σας το είπε αυτό?
1: Αυτό είπατε πριν από λίγο. Λέτε, δηλαδή, αν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι, θα το κάναμε.
0: Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Το ότι συζητάμε σήμερα δείχνει ότι έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά.
1: Αυτό έλειπε, να μην συζητούσαμε, Δημαρχία, κιόλας.
0: Άλλο σας λέω. Διότι θέλουμε να βάλουμε το πρόβλημα ψηλά. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος?
1: Ναι, αλλά και εσείς μου λέτε απ' την άλλη, ενώ κύριε Ηλία εσείς δεν διαχειρίζεστε το πρόβλημα, ένα γενικό πρέπει τροχέα, πρέπει η αντίληψη, πρέπει η νοοτροπία, αυτά τα ξέρουμε.
0: Δεν καταλάβατε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας.
1: Όχι, δεν είπε κανείς αυτό. Αλλά να κάνετε πρόταση συγκεκριμένη. Έχετε στείλει.
0: Η συγκεκριμένη πρόταση είναι η εξής. Αστυνόμευση της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Να μην έρχονται μπαζοσκούπιδα. Αστυνόμευση περισσότερο. Να μην βάζουν φωτιές. Δηλαδή έχετε.
1: Αυτή είναι συγκεκριμένη τώρα, αυτό είναι σχέδιο συγκεκριμένο. Το ότι ο Ασπρόπυργος και η Δυτική Αττική χαρακτηρίζεται από πολλούς και αδίκως έχει επιτραπεί να συμβαίνει αυτό. Η πίσω αυλή της Αττικής, ας πούμε. Εσείς το διαχειρίζετε και οι δημότες σας το πρόβλημα. Και η πρόταση είναι γενικώς αστυνόμευση και γενικώς να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη, κύριε Δημάρχη.
0: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Ανάπτυξη της περιοχής. Αυτή τη στιγμή εδώ παίζεται το 1/3 της οικονομίας της χώρας.
1: Δήμαρχε,
2: αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να.
1: Σήμερα και θα επανέλθουμε.
0: Έχει αναρωτηθεί, μου λέτε εσείς τι έχουν ευθύνες. Έχουν αναρωτηθεί εάν η φωτιά πάει προς τα κάτω και κάψει μια επένδυση εκατομμυρίων. Κοιτάξτε να σας πω.
1: Εσείς με την περιφέρεια δεν μιλάτε. Με τα αρμόδια υπουργεία δεν μιλάτε.
0: Βεβαίως μιλάμε.
1: Και, και τι λέτε δηλαδή.
0: Και τους τα λέμε. Όλα αυτά που σας λέμε.
2: Και τι το έχουν αφήσει πάνω σας δηλαδή.
0: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Πόσα χρόνια είστε δήμαρχος?
0: Εγώ. Ναι. 2 χρόνια.
2: 2 χρόνια. Και τα 2 χρόνια αυτά δεν έχει κάνει κάτι κάποιος. Κάτι. Οτιδήποτε.
0: Σας είπα ότι τα 2 χρόνια αυτά. Ναι. Και είναι προς τιμήν του Χρυσοχοΐδη. Έχει αλλάξει η αστυνόμευση στην περιοχή.
2: Ωραία. Έχουν γίνει. Αυτή η αστυνόμευση δεν κάνει κάτι. Δεν κάνει κάτι. Άμα έχει φέρει στην αστυνομία και παρόλα αυτά έχετε 3 φωτιές τη μέρα, κάτι γίνεται καλά, έτσι.
0: Να είστε σίγουρος όμως ότι κάποτε είχαμε 10.
1: Μάλιστα. Α, λοιπόν, Δήμαρχε, πρέπει να κλείσουμε.
2: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Όποτε θέλετε.
2: Καλή δύναμη.
1: Γεια σα,
2: Δήμαρχε. Να σβήσει γρήγορα. Γιώργο, έγινε σοφότερο, εντάξει. Έγινες, σε βλέπω.
3: Εντάξει. αυτό τα συζητάμε, ρε παιδιά, ξέρετε, ήμουνα παιδάκι.
2: 40 χρόνια.
3: Και τώρα έχω παιδάκι και το ίδιο ακούω.
1: Πάλι. Κάτι μου λέει ότι και το παιδάκι σου όταν θα μεγαλώσει. Πάλι τα ίδια θα συζητάμε. Λογικά. Ναι. Και θα λέει, άκουγα τον μπαμπά μου από τότε που ήμουν παιδί να λέει για τον Ασπρόπυργο.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Γεια σου, Γιώργο.
2: Πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν. Πάμε.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τηλεφωνία.

0: οθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση ερεθισμού. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Γεια σας, γεια σας. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί η Big Win είναι μαζί μας και συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολλήπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνη και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.

0: Περιβάλλον δημοσκοπήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, γιατί είχαμε την τελευταία δημοσκόπηση της Pulse εδώ για τον Sky. Παρουσιάστηκε χθες το βράδυ και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη κανονική μεγάλη δημοσκόπηση που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, προβάδισμα της Δημοκρατίας, τα ξέρετε αυτά. Τώρα μην μπλέμε τα ίδια. Στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα. Στην τρίτη θέση το κόμμα Πασόκ. Τα λέμε έτσι πια. Και στην τέταρτη θέση κοντά το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα το οποίο προεδρεύει η κυρία Καριστιανού. 25,5 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, 13,5 Ελλάς, 10 το Πασόκ, 9,5 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6, 5,5 η Ελληνική Λύση, 4,5 Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής 3, 2,5 το Μέρα 25. Εδώ ξεκινάμε ζώνη του Λουκόφωτος. Το 2,5 το Μέρα 25 το έχει σταθερό. Οπότε δεν λέμε κάτι γιατί το Μέρα 25 δεν έχει χάσει το Μέρα 25 ψηφοφόρους. Έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει 2%, οι Δημοκράτες 1% και η Νίκη 1%. Που σημαίνει από τη Νίκη πήγανε σούμπιτοι στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από την Ελληνική Λύση φύγαν κάποιοι και πήγαν στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία φύγαν κάποιοι και πήγαν στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αναποφάσιστοι πολλοί πήγανε στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ φύγανε και πήγαν στο κόμμα της Καριστιανού, μικρότερα ποσοστά, γιατί ήταν και μικρότερα και τα ποσοστά σε εκλογές εννοώ. Και στον κύριο Τσίπρα, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχει κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, έχει κάνει ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ όπου τελείωσε, τον εξαϊλώνει, στην Νέα Αριστερά, η οποία δεν υπάρχει καν στη μέτρηση, δεν είναι καν στη μέτρηση, έχει διαλυθεί και όλα σε κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε αυτά είναι τα σενάρια για την πρόταση ψήφου. Με αναποφάσεις τους στο 12%, μια γκρίζα ζώνη στο 13,5%, όπως τη λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος Αράπογλου. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Τσίπρας και ως πρώην πρωθυπουργός προφανώς, και μετά είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξηγήσεις από τον κύριο Γιώργο Αράπογλου από την Pulse. Πρώτον, για τα νέα κόμματα. Τι λέει για τα νέα κόμματα και την πορεία των νέων κομμάτων αυτή την μία εβδομάδα, 10 μέρες που τα γνωρίζουμε, που τα μάθαμε.
1: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
0: Εντάξει, είναι το άλλο κόμματο. Το κατάμε αυτό. Το καλό με τα νέα κόμματα, και θα είναι καλό γενικά, και για τη χώρα θα είναι καλό γενικά, είναι να σηκώσουν ψηφοφόρους από τον καναπέ που λέμε. Και τι εννοούμε καναπέ? Εννοούμε αυτούς που δεν ψηφίζουν. Δεν εννοούμε καναπέ αυτούς που τα έχουν γράψει όλα. Είναι αυτούς που δεν εκφράζονται από κάποιο κόμμα. Και το καλύτερο είναι να ψηφίζουν όλοι. Και μετά να κρίνουν και οι ψήφισαν και να κρίνουν και τις κυβερνήσεις και την αντιπολίτευση. Το καλύτερο είναι πάντα αυτό. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα της δημοσκόπησης προφανώς είναι τα νέα κόμματα όπως ακούσαμε από τον κύριο Αράπογλου και η πορεία τους που πάνε αρκετά καλά. Ειδικά το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ήδη στη δεύτερη θέση και πάει πολύ καλά. Εννοούμε για νέο κόμμα στο παιχνίδι, νέο κόμμα στην πόλη που λέμε. Και επίσης και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πάει πάρα πολύ καλά, στο 9,5% στην πρόθεση ψήφου. Στην αναγωγή, ας πούμε, πάει 15,5% Ελλάς και 11% Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το πρόβλημα το έχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι κάπου εκεί στη μέση, στην τρίτη θέση, μεταξύ Ελλάς, Τσίπρα και Ελπίδας Δημοκρατίας για τη Δημοκρατία Καριστιανού. Και τα προβλήματα είναι από εδώ και πέρα. Το πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που λέει να περιμένετε λίγο. Να περιμένετε να κάτσει αυτή η χρυσόσκονη του νέου κόμματος και μετά θα κάτσει μπίλια, για να το πω και έτσι, ακριβώς εκεί που πρέπει. Θα κάτσει ακριβώς εκεί που θα πρέπει για το ΠΑΣΟΚ, για το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Παράπογλου, τι λέει όμως ο ειδικός?
1: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και ότι πρέπει προφανώς να αντιδράσει. Διότι
2: και ο αρχηγός του
1: έτσι,
2: είναι χαμηλά σε προθυπουργησιμότητα.
1: Εντάξει,
2: στο δείχνει αυτό.
1: Ήταν πάντα και δεν με εκπλήσει και τόσο, γιατί οι δύο που προηγούνται και ξεχωρίζουν είναι δύο πρωθυπουργοί. Δεν είχε ποτέ ο κ.
2: Σαρδάκης
1: σημαντικά υψηλότερο ποσοστό.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο κ. Σαραπογλου. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχει πει και η Νέα Δημοκρατία που έχει ουσία. Γιατί εκεί λέμε για ένα κόμμα Σαμάρα. Το αποκομμένο θα κάνει κόμμα ο Σαμάρας. Και το ξαναλέω και το λέγαμε και χθες εδώ με τον Βασίλη και με τη Μαρία προφανώς. Αλλά ενώ ήταν ο Βασίλης καλεσμένος, έτσι, εκλεκτός καλεσμένος εδώ στην εκπομπή και συζητήσαμε όλα τα θέματα αυτά. Να πούμε λιγάκι τι γίνεται στο Πασόκ. Στο Πασόκ προφανώς έχουν ένα πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Εκεί θα κάνουν λογαριασμό, ταμείο. Θα ακουστούν, λέει, και αυτά που πρέπει να ακουστούν. Έτσι λένε. Εκεί στο Πασόκ. Το θέμα είναι ότι ακούστηκε πριν ο Δούκας. Βγήκε ο Δημάρχος Αθηναίων την Κυριακή, τα είπε. Βγήκε τη Δευτέρα, τα διευκρίνησε και τα ξανά είπε δηλαδή. Και από εκεί και πέρα το Πασόκ μαζεύει. Όπως έχουμε πει εδώ αρκετές ημέρες, το θέμα είναι ο κύριος Δούκας τι απήχηση έχει στο Πασόκ. Δηλαδή η πρότασή του, αυτή για τη συνεργασία με το κόμμα του Τσίπρα πριν και μετά από τις εκλογές προφανώς, είναι να δούμε τι απήχηση έχει. Ακριβώς τι απήχηση έχει δηλαδή. Κάποιοι λένε ότι έχει πολύ μικρή απήχηση μέσα στο Πασόκ. Ότι αυτές οι προτάσεις δεν περνάνε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχουν κάποιοι που τα ακούνε, που θέλουν σύμπραξη με τον Τσίπρα. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό, ότι κάποιοι θέλουν σύμπραξη με τον Τσίπρα. Γιατί άκουσα και την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο του Πασόκ να λέει συμμαχίες και τα λοιπά, προφανώς μετά τις εκλογές. Ναι, αλλά με τον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα που την περίοδο που ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ είχε ακούσει τα μύρια όσα από τον Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Όχι βέβαια. Να δούμε τι πει η κυρία Διαμαντοπούλου. Όταν παρεμβαίνει, κάτι λέει και προφανώς λέει και για τον κύριο Δούκα. Για την πρόταση του κύριου Δούκα αυτή. Αλλά και για την πορεία του Πασόκ.
3: Ο στόχος μας παραμένει σταθερός και δεν πρόκειται να μπω σε κανένα ηττοπαθές σενάριο. Γιατί όταν πας στον πόλεμο και ξεκινάς με το σενάριο να ιτηθείς, δεν θα νικήσεις ποτέ.
4: Βοηθάει το Πασόκ αυτή τη στιγμή η συζήτηση για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Γι' αυτό και δεν σας απαντώ. Δεν βοηθάει τίποτα.
4: Δεν βοηθάει τίποτα. Αν θα ήταν μια λύση, να διαγραφεί ο κύριος Δούκας.
3: Λοιπόν, η συζήτηση για τον κύριο Δούκα ξεφεύγει, για μένα έχει τελειώσει εδώ.
4: Είναι λύση να διαγραφεί ο κύριος
5: Δούκας? Λίγο στα Κοινόπουλα τον είχατε διαγράψει για λιγότερα.
3: Οι διαγραφές φέραν αποτελέσματα.
0: Την έριξε η Διαμαντοπούλη στο τέλος. Δεν νομίζω ότι οι διαγραφές φέραν αποτέλεσμα. Και επιμένει και για τον Κωνσταντινόπουλο. Τώρα να πούμε στο ταμείο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου ούτε πλην ούτε συν είναι για το Πασόκ. Δηλαδή ούτε κέρδισε, ούτε προφανώς έχασε εκείνη την περίοδο. Αντιθέτως, ενισχύθηκε το προφίλ του κυρίου Ανδρουλάκη τότε. Το αρχικό προφίλ. Που μετά υπάρχει πολύ εύκολος τρόπος να γκρεμιστεί, όπως όπα και γίνεται με μια παρέμβαση του Χάρη Δούκα μετά από αρκετό καιρό. Λοιπόν, κύριε Γιαννή, ηρεμία εσείς, τα σχόλια σας το πρωί. Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, πάμε στα νέα κόμματα. Τεμπονέρας από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα το μάθουμε, Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, και Αυγερινό, σε παρακαλώ, για τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, τι λέει ο Τεμπονέρας για το Ελλάς, την Ελλάς, και ο κύριος Αυγερινός, ο Θανάσης Αυγερινός, συναδελφός μας, για την Ελπίδα και τη Δημοκρατία.
6: Υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Και τρίτον, μιλάμε για ένα νέο κόμμα με σύγχρονες τεχνολογίες, με κοινωνική διείσδυση, με ανανέωση, με δομές, το οποίο μπορεί να επέμβει. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι υπό δύο όρους. Πρώτον, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
0: Τον κύριο Αυγερινό τώρα παρακαλώ για τις δημοσκοπήσεις.
7: Συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία θέλοντας να αφήσουμε μια ισχυρή σφραγίδα ενός νέου κινήματος που δεν νομίζω ότι καταγράφεται ακόμα αξιοπρεπώς η δυναμική του στις δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι το 50 κάποτε και το 60% των Ελλήνων ψηφοφόρων του εκλογικού σώματος δεν συμμετείχε σταθερά σε όλες τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες.
0: Αυτά λέγεται το πολιτικό σχόλιο του κυρίου Αυγερινού. Για πάμε και σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο Αυγερινός μίλησε το πρωί στον Αντένα, στον Παναγιώτη Στάθηκε, στον Στέφανο Σίσκο, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο γενικώς κυκλοφορεί και το νομίζω ότι κυκλοφόρησε και πρώτος ο κύριος Γεωργιάδης, που πάντα μπαίνει μπροστά σε αυτές τις κουβέντες. Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Καριστιανού? Νομίζω το έχει πει για τον Τσίπρα βασικά, αλλά κάπου το έχει πει και αυτό για την Καριστιανού. Ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα, αδερφέ?
8: Ποιος τελικά χρηματοδοτεί?
7: Η κυρία Καριστιανού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα χορηγό. Εμείς δεν έχουμε εταιρείες που να μας κάνουν branding, rebranding και όλα τα σχετικά. Πολίτες διαφορετικοί ενώνονται. Πρώτα ενώνουν τις πεποιθήσεις τους, προσπαθούν να βρουν κοινό τόπο πορείας και μετά σκέφτονται τι μπορούν να βάλουν και πώς να ενοποιήσουν τα οικονομικά τους. Σύντομα θα έχουμε αφημή, γιατί και αφημή ακόμη δεν έχουμε. Και θα καλέσουμε σε οικονομική ενίσχυση τους πολίτες. Is that all allowed?
0: Η κυρία Καρσιανού, φαγωθήκατε. Ποιος το χρηματοδοτεί. Άντε, μπράβο. Εννοεί η κυρία Καρσιανού, έχει βρει τα χρήματα. Προφανώς. Μην πάει το όνομα σας αλλού. Πολιτικά μιλάμε τώρα. Προχωράμε. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, οι θεωρίες συνωμοσίες, εκεί που μπορεί να τις αποδείξουν κάποιες, θα αποδείξουν. Τι είχε ψηφίσει όμως η Καρσιανού σε δημοψήφισμα. Πολύ καλή ερώτηση από τους συνάδελφους. Δηλαδή δεν μου πήγε το μυαλό ποτέ ότι θα ρωτούσαν κάτι τέτοιο. Όπως μου είχε πάει το μυαλό να ρωτήσουν για τις αμβλώσεις κάποτε. Έλα τελικά όμως που ρωτήθηκε. Τι είχε ψηφίσει στο δημοψήφισμα η κυρία Καρσιανού.
7: Καθώς, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καρσιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός, ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
0: Αχα, όχι. Άρα ήτανε, ναι, ήτανε στο άλλο κύμα. Που σημαίνει ότι... Α, ήταν μαζί όλοι αυτοί, στόχοι. Το μυαλό σου που πάει πάλι, ρε παιδιά. Τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε τότε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω, περάσαν αυτά. Η ζημιά έχει γίνει βέβαια, αλλά περάσαν αυτά. Κύριος Αράπογλου, παρακαλώ, δώσουμε το λόγο πάλι στον κύριο Αράπογλου, γιατί όλα καλά τα βλέπει η Νέα Δημοκρατία, ενισχυμένη με τις δημοσκοπήσεις και δεν έχει χάσει. Βέβαια, υπάρχει μια ανησυχία γενικώς στο γαλάζιο στρατόπεδο, όπως το λέμε. Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα μου πεις, ρε φίλε, τι πιο κόμμα Σαμαρά, θα πάρει 10% κόμμα Σαμαρά. Όχι, αλλά και 5 να πάρει, σημαντικό δεν είναι. Και αν κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καραμαλής, όταν μιλάει, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία. Είναι DNA Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάποιοι τύποι που απλά έχουν αποστρατευτεί και μιλάνε. Είναι άνθρωποι που πονάνε την παράταξη όταν μιλάνε και όταν λένε κάτι διαφορετικό. Τώρα ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει το νέο κόμμα. Τα έχουμε πει, θα το κάνει το κόμμα. Περιμένει την ώρα. Κάποιοι λένε, επειδή κάποιοι βιάστηκαν τώρα, έπεσαν στην παγίδα του Μητσοτάκη μάλλον και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρσιανού, αν και τους πρίζαμε εμείς, πείτε πότε θα κάνει το κόμμα, κάντε το κόμμα, κάντε το κόμμα, αργείτε, αργείτε. Κάποιοι λέει βιάστηκαν. Άκουγα σήμερα το πρωί τον φίλο μου τον Δημήτρη Στούμπο, γιατί έτυχε να είναι και καλεσμένος μας το πρωί, και λέει βιάστηκαν γιατί έχει μουντιάλ τώρα. Τώρα ένα μήνα και κάτι, ο κόσμος ασχολείται με κάτι άλλο. Δεν ασχολείται με τα κόμματα, με τα νέα κόμματα. Πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό για να ασχολείται με τα κόμματα. Έτσι και ο κύριος Σαμαράς, ως ποδοσφαιρόφιλος, αν και Ολυμπιακός, μάλλον, τι να κάνουμε, ξέρει καλά πότε πρέπει να ιδρύσει το νέο του κόμμα. Μάλλον, λέω εγώ, μάλλον. Δεν ξέρω τώρα, βιαστεί και αυτός. Να δούμε τι λέει ο κύριος Αράπογλου για την δημοσκοπική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, όπου λέει ότι δεν επηρεάστηκε από όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα.
1: Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία, οι ψηφοφόροι της δείχνουν ανακλαστικά γρήγορα και αντιδρούν και συσπυρώνονται απέναντι στην εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Είναι στην πρόθεση ψήφου μια μισή μονάδα. Στην εκτίμηση παραμένει σταθερή στο 29,5. Το ότι μειώνονται οι αναποφάσεις και μένει σταθερή η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι η εκτίμηση που κάνουμε για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 30, είναι ρεαλιστική.
0: Και να ακούσουμε και τι λένε οι βουλευτές, αν ανησυχούν, γιατί υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που τα λένε και λένε ανησυχούμε, ναι, θα μας κόψει το κόμμα Σαμαρά. Το λέει χθες ο κύριος Πέτσας, το είπε ο κύριος Κυρανάκης εδώ χθες και είπε ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει το Σαμαρά, μάλλον πρέπει να τα βρούμε. Έτσι είπε ο κύριος Κυρανάκης, να τα ακούμε αυτά, έτσι. Είναι άλλες γενιές τώρα, Πέτσας, Κυρανάκης, πάμε στον Στυλιανίδη που είναι και έτσι αλεπού, έμπειρος. Και στην κυρία Στούκου, τη λέει, την εκπρόσωπο τύπου, για το σενάριο του νέου κόμματος Αντώνη Σαμαρά.
9: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια μεγάλη δεξαμενή αυτούς οι οποίοι απέχουν. Σίγουρα θα κόψει ποσοστά από τα κόμματα της αποδεξιάς, όπως λέγονται. Σίγουρα θα αφαιρέσει κάτι και από εμάς.
10: Περισσότερο ζημιά ίσως κάνει στην εικόνα του και στο προφίλ παρά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και η κριτική που ασκείται θεωρώ ότι είναι άδικη.
0: Το θυμήθηκα. Άκουγα χθες τον κύριο Θεοχάρη, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι εκτός γραμμής τελείως. Αλλά δεν μπορείτε, ρε, κύριε Θεοχάρη μου, και σας συμπαθώ κιόλας. Δεν ξέρω τώρα τι έργο κάνετε στο Υπουργείο σας, αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε ακροδεξίες θέσεις. Για τον Αντώνη Σαμαρά το είπε χθες το Άξιον το βράδυ στον Σεράφιμ Κοδρότσο. Είπε ότι έχει ακροδεξίες θέσεις ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί να έχει πιο δεξίες θέσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ακροδεξίες θέσεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αν εντάσσεται εκεί τον κύριο Σαμαρά, εντάσσεται και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κυβέρνησε πριν από λίγα χρόνια. Και ήταν μια καλή κυβέρνηση. Ωραία. Νομίζω ότι είναι λάθος. Φάουλ και πρέπει να το πάρει πίσω. Κύριο συνέστημα, από την δημοσκόπηση της Πάλης κρατάω, κύριο συνέστημα, κίνητρο με το οποίο θα επιλέξετε το τι θα ψηφίσετε σε επόμενες εθνικές εκλογές. Και εδώ αρχίζουμε τα ψέματα. Ψηφίζουμε, λέει, 54% προοπτική. Κοιτάμε προοπτική. Μετά ανησυχία, ασφάλεια, εδώ μιλάμε σοβαρά. Επιβράβευση, καλά εντάξει. Και θυμός τιμωρία με 11. Η επιβράβευση έχει 8 και ο θυμός τιμωρία 11. Και το 54 προοπτική. Ότι εμείς ψηφίζουμε κυβέρνηση και πρωθυπουργό για προοπτική. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Ενώ για την απάντηση που δίνουμε, όχι για τη δημοσκόπηση. Ό,τι να είναι για την προοπτική. Προφανώς ψηφίζουμε πρόσωπα, ψηφίζουμε θυμό, όσοι ψηφίζουν, καταψηφίζουν κάτι, ή επιβράβευση, όσοι πέρασαν καλά ή όσοι είπαν ότι αυτή η κυβέρνηση τα έκανε καλά. Τι είναι αυτά προοπτική? Ποιος Έλληνας ψηφίζει με προοπτική, ειλικρινά? Εκτός από το 1% του πληθυσμού, το οποίο κοιτάει διαφορετικά τον τόπο. Διάλειμμα θέλει, κυρία Σταμάτιο. Και θα πάμε ευθύς αμέσως σε διάλειμμα και θα πάμε και στα Hondo Center, όπου εκεί θα βρούμε μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Moschino, Guess, Cochinelle, Ralph Lauren, Donna Karan. Σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπισαμπέλα από σιρικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
16: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
17: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
16: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
20: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
19: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
21: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
22: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Υποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
19: Εισιτήρια more.com.
23: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλυθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ατρόλυθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
23: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα, γιατί θα έρθουν οι κύρια τέρια στη σιγά-σιγά. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό, έχει κίνηση αυτή την ώρα από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Περιστέρι, και το βλέπουμε και στους χάρτες εμείς. Και μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε και τα άλλα σημεία. Το κέντρο έχει λίγη κίνησούλα, το κέντρο, οι κεντρικές αρτηρίες. Και κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Αυτή την ώρα είναι τα πιο δύσκολα σημεία.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
24: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαυρούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
25: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
26: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
25: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
26: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
25: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
26: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
25: Τηλέφωνο 26820-51100.
26: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
24: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820. 2-31-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
26: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
26: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
26: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
24: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, αλλά και στο Περιστέρι, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλής Αμαλίας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Μαραθώνος και από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφός Προπύργου. Η φωτιά κινείται προς το βουνό χωρίς να απειλεί οικισμό, ενώ στο σημείο που κατευθύνεται έχει και καμένες εκτάσεις. Επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για ιστορικό ορόσημο, κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, ενώ οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από που ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον που πηγαίνει. Με σιγουριά και προοπτική, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοσταφά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ που είναι σε εξέλιξη και έχει δώσει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε στο μεταξύ η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυση ναρκών στο στενό του Ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 καρτών μελών, ενώ παραμένει ασαφές αν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει αν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media αλλά και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν από 9 έως 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ του 2019 και του 2022. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: My grandma, yeah. 5 και 9 πρώτα λεπτά.
2: Μια χαρά, μελωδικό είναι το τραγούδι.
1: Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας είναι ο Ιούνιος.
2: Ο ίδιος.
1: Η ημερομηνία είναι 3. Το έτος είναι το 2026. Σωτήριο Ιούνιο, θα το δούμε στην πορεία του.
2: Έλα, κάθε έτος σωτήριο και δεν.
1: Κανένα δεν είναι σωτήριο αυτό.
2: Η σωτηρία μας πότε, δεν.
1: Ναι, και έρχονται οι εξωγήινοι, λένε τώρα.
2: Πάλι ήρθανε.
1: Ναι, ναι, χαμός γίνεται.
2: Κάθε εβδομάδα μας επισκέπτονται.
1: Χαμός γίνεται με τους εξωγήινους. Λοιπόν, παρακαλώ, οπλίστε το τηλέφωνό σας. Σχηματίστε τον αριθμό 2-10-48-0-170 ως 174. Θα πάρετε τηλέφωνο. Θα αφήσετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν προσκλήσεις. Θα το χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο αρχικά για προσκλήσεις. Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος, ΔΕΗ, τον ρεπ από Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Παίζουν Γιωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού, του αγοριού απέναντι, πείτε του πώς πεθαίνω. Στο θέατρο Άλσος, ΔΕΗ.
2: Πολύ ωραία.
1: 2-10-48-0-170-174. Δηλώστε συμμετοχή. Να το κάνουμε με κλήρωση τρεις πρώτοι.
2: Οι τρεις πρώτοι λέω.
1: Αυτό λες.
2: Ναι.
1: Πόπο μου, βόρος είσαι. Οι τρεις πρώτοι. Δύο διπλές προσκλήσεις. Ναι, τρεις διπλές προσκλήσεις, συγγνώμη. Τρεις. Έξι το σύνολο θα πάτε. Συνολικά.
2: Τρεις θα κερδίσετε.
1: Τρεις θα κερδίσετε. Έξι θα
2: δύο.
1: Πάτε.
2: Έξι.
1: Πολύ ωραία. Το λύξτε το από το καταλάβαμε.
2: Ναι. Οι τρεις πρώτοι. Ξεκινά να τηλεφωνείτε από τώρα.
1: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Δημητρούλα, τι γίνεται? Όλα καλά? Πώς είμαστε σήμερα? Έτσι, μπράβο. Στο 2-10-48-0-170-174 μην τρελάνετε πολύ, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαμπρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε δαιμονιώδη φόρμα, όχι αστεία.
2: Όλο σε φόρμα είναι η Σοφία.
1: Πάντα σε φόρμα είναι.
2: Ναι, είναι πολύ.
1: Καλά, μικρό κορίτσι είναι ρεσί. Άμα δεν είναι και η Σοφία σε φόρμα, ποιο θα είναι εμείς.
2: Σωστά, σωστά. Γιατί και εμείς είμαστε σε φόρμα, αλλά λίγο μεγαλύτεροι.
1: Ναι. Πολύ. Σε σακί δηλαδή, μεγάλο αυτά του.
2: Άντε βέβαια σε σακί.
1: Μέχρι τις 6 παρα 10 σήμερα στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα εδώ θα είμαστε. Έχει αρκετά θεματάκια, δεν θα τα πούμε όλα, το ξέρετε, τα έχετε ακούσει. Δεν θα είχαν τίποτα να πούνε οι προηγούμενοι, καταλάβατε. Οπότε δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Μιχάλη Τεζάρη, αφού σας πούμε λίγο για την κίνηση. Ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα προβλήματα τώρα, ας πούμε, ως σοβαρό πρόβλημα θα λέγαμε εκεί μπροστά από το Ελληνικό προς την. Προς το κέντρο, προς τον Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά, που έχει κίνηση πάντα στη μεταμόρφωση και αρχίζει να φορτώνει σιγά σιγά από μεταμόρφωση προς Δαχτυλίδη στο Μαρούσι, η Αττική Οδός που κάθε απόγευμα γίνεται το πατής με πατός. Το κέντρο της Αθήνας τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, τα καταλαβαίνετε, εντάξει.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μάθα ποτέ αυτό.
2: Ενδιαφέρον θα είχε να δεις λίγο εκεί προς τον Ασπρόπυργο, γιατί γι' αυτό θα πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη.
1: Στον Ασπρόπυργο, μάλιστα.
2: Γιατί υπάρχει πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού, κινητοποιήθηκαν μέχρι και ελικόπτερα.
1: Πάμε στο Μιχάλη.
2: Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι μεγάλη φωτιά. Μια φωτιά που το έβαζα σε μια βάση ότι ανησύχησε. Μιλάμε για μια πυρκαγιά που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα στη Μελίσια, πάνω από καταβλισμό Ρωμά, εδώ στον Ασπρόπυργο. Ήταν έρπουσα, οπότε ανησύχησε. Αλλά σκεφτείτε ότι εδώ υπάρχει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Οπότε ήταν θαρρυντικό αυτό για το ότι προλάβαν τα στελέχη της Ελβετικής να τη μαζέψουν από νωρίς. Υπήρξε μια κινητοποίηση όμως. Λόγω του εδάφους εδώ στην περιοχή, τα ξερά τα χόρτα, τα σκοπέδια οι σωροί που υπάρχουν λόγω του καταβλισμού και γι' αυτό ακριβώς η ανησυχία. Αυτή την ώρα να επισημάνουμε πως θα το σχέδιο βοηθήσει με λίγο να δω και τις σημειώσεις μου. Εδώ όταν ακούτε ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί στο σημείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 32 οχήματα, εθελοντές ΟΤΑ. Ενώ ρίχνουν νερό από αέροσκαφο 5 ελικόπτερα εκ περιτροπής. Οπότε όποτε χρειάζεται και όποτε κρίνεται από το κέντρο επιχειρήσεων, έρχονται περισσότερα. Άλλοτε κάνει ρήψεις ένα ή δύο ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα, σαν πως έχει μαζευτεί η φωτιά. Ειδικά σε αναφέρω σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε εστία ενεργή, ούτε κάποιο σημείο με φλόγα. Πυκνοί καπνοί μόνο που έχουν τη λήξη στην περιοχή και ας ελπίσουμε να είναι αυτή η εικόνα για να μην έχουμε χειρότερα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, μόλις προχθές είχαμε πρώτη του μήνα, ακόμα τα πήγαμε. Θέλω να σηκώσουν το βάρος της πυρόσβεσης για ακόμη μία χρονιά σε όλη τη χώρα.
1: Και να πούμε να πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό είναι βασικό για να έχουμε όλοι μας ένα ήρεμο και ασφαλές καλοκαίρι. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Ο φίλος μας ο Νίκ εδώ λέει: για χαρά, παιδιά, η φωτιά στον ασπρό πυργό έχει σχεδόν σβήσει. Κατά τόπους έχει κάποιες πολύ μικρές αιστείες, διαχειρίσιμες όμως. Είναι μια έκταση χαμηλά στους πρόποδες του βουνού. Το θέμα είναι ότι ακριβώς κάτω από την περιοχή της φωτιάς είναι καταβλισμός οπαδών της Ρώμα που καθημερινά καίνε λάστιχα. Έτσι λέει εδώ, ρε φίλε, τι να πω εγώ. Και καλώδια λέει για το χάλκινο χρυσό, να είστε καλά. Γεια σου, ρε Νίκ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Γιώργο, καλησπέρα, για να μας πεις ακριβώς όπου ξεκίνησε.
4: Προσέξτε, σήμερα είχαμε και το πρωί και μια πυρκαγιά ακόμα και στη Φωκίδα, εκεί στην Αγία Ευθυμία. Ναι. Είχαμε και μια πυρκαγιά στην Εύβοια, ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ σύντομα.
2: Ναι.
4: Και η φωτιά αυτή στον ασπρόπυρκο ξεκίνησε γύρω στις 2 και 4 και ακόμα την ώρα αυτή που μιλάμε δεν έχει σβήσει εντελώς. Άρα λοιπόν, με κατηγορία 1 κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών, είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά πάνω από τον καταβλισμό των Ρωμά στον ασπρόπυργο περιοχή Σοφό. Είναι το τοπονύμιο Μελίση, όπως είπε και ο Μιχάλης πριν. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου κάθε καλοκαίρι, ειδικά η συγκεκριμένη και η άλλη περιοχή, η δεύτερη, είναι η Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Αυτές οι δύο περιοχές έχουν κάθε μήνα από αρχές Ιουνίου μέχρι και το Σεπτέμβριο πάρα πολλές πυρκαγιές. Περίπου 4 με 5 την ημέρα.
2: 4 με 5 την ημέρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Μην κοιτάτε που κάποιες ξεφεύγουν.
2: Ναι.
4: Αυτές που ξεφεύγουν μαθαίνουμε. Εκεί έχουμε αυτό το παραεμπόριο του χαλκού, γιατί τα σκραπατζίδικα, αυτές οι επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, παρένθεση λεωφόρος Ασπροπύργου όπως την ξέρουμε, και επίσης και επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο Σχιστού. Άρα λοιπόν, όσο έχουμε αυτό το παραεμπόριο με καλώδια, με μέταλλα και όλα αυτά, θα έχουμε και εκδήλωση πυρκαγιών σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή, από τέτοιες...
4: Πάνω, ναι. Και μάλιστα πριν μιλούσαμε και με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, όταν κάθεται και μάλιστα μας επισημαίνει, πολλά μπάζα που πετιούνταν εξέλεκτα αριστερά και δεξιά, μέσα ακόμα και σε περιοχές του Ασπροπύργου, μπαζοσκούπιδα που πετιούνται. Και εκεί λοιπόν επεμβαίνουν οι Ρωμά, παίρνουν ό,τι ο απαραίτητο τους χρειάζεται, κάνουν και την επεξεργασία μόνοι τους, ανάβοντας φωτιές να βγάλουν τα πλαστικά, να τα λιώσουν και να μείνει ο καθαρός χαλκός για να τον πουλήσουν. Και έτσι λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις πυρκαγιών. Αυτό όμως συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που πέσε από τα.
4: Ναι.
1: Ο Γιάννης έπεσε από τα σύννεφα.
4: Όχι, όχι, πάρα πολλά
1: του
4: χρόνια.
1: Του 4-5 φωτιές τη μέρα και έπεσε από τα σύννεφα.
4: Μα μαθαίνουμε τις μεγάλες εμείς. Εμείς μαθαίνουμε τις μεγάλες. Φανταστείτε πόσο
1: μικρές. Δεν ξέρει τις μικρές.
4: Ναι, τις μικρές δεν τις μάθαμε ποτέ.
1: Ναι, τι.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι.
2: Δεν ξέρω τις μικρές.
1: Δεν υπάρχουν κάμερες. Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε.
4: Αυτά είναι και σε λίγες μέρες σας θυμίζουμε. Και πάλι 15 Ιουνίου κλείνει η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα.
1: Ναι,
4: επειδή με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε αν θα δοθεί παράταση, από τις έως τώρα εκτιμήσεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι ότι δεν θα δοθεί παράταση.
1: Ως συνήθως,
4: ναι.

0: Γιατί, επειδή τα λέω όλα.
1: Σου είπε κανείς να μην τα λες.
0: Εσύ κάνεις αντιδράσεις.
1: Ήρθα και σε κυνήγησα. Δηλαδή,
0: λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Ποτέ. Άκουσα αυτή τη φήμη.
0: Ναι.
1: Ρώτησα.
0: Ναι.
1: Μου την έφεραν εγγράφος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ρεπορτάζ που έχει γραφτεί, ρεπορτάζ πληροφορίες.
0: Mpress.gr, όπως λέγεται. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί είναι. Και.
0: Αυτό είσαι κρατημένο.
1: Στο έχω αφήσει εκεί, ναι. Λοιπόν, το οποίο λέει.
0: Mpress.gr.
1: Ναι. Το οποίο λέει ότι ενδεχομένως να υπάρχει σκέψη, σύγκληση, συζήτηση. Δεν ξέρω, δεν αναφέρει για συζήτηση.
0: Διαψεύδονται κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα. Ωραία, δεν έπρεπε να το.
0: Απ' την άλλη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το να πάει ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης να πάρει τον Κασελάκη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όταν κάποιοι λέγανε ότι πού, γιατί να πάρει το Φαραντούρη, γιατί να πάρει το ένα, γιατί να πάρει το άλλο, εδώ είχαμε κάνει μια κουβέντα,
1: ναι,
0: και είχα πει, παιδιά, αυτοί υπάρχουν σε αυτό το χώρο.
1: Εννοείς ο κύριος Φαραντούρης, ο κύριος
0: Κασελάκης. Είναι συγκεκριμένη, ρε παιδί μου,
1: ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι, αλλά είναι, έχουν μια διαδρομή εντελώς διαφορετική.
0: Όποια διαδρομή και να έχεις. Και άλλοι είχαν εντελώς διαφορετική διαδρομή με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης κατάφερε και τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά εδώ.
0: Γι' αυτό
1: το
0: δείχνει ότι είναι σοβαρός αρχηγός.
1: Εδώ το ερώτημα είναι, μάλιστα, θέλει να κάνει αντίστοιχη κίνηση προς τον κύριο Κασελάκη ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Δεν θέλω
1: να
0: πω. Όχι,
1: ο Πασόκ θέλει.
0: Όχι, εγώ κάνω σχόλιο τώρα. Δεν λέω ρεπορτάζ. Λέω, η πραγματικότητα είναι ότι είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κινούνται σε αυτό το χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι 7-8 εκατομμύρια, κατάλαβες να πεις ότι δεν σε θέλω σένα, θέλω σένα κτλ.
1: Όχι, δεν έχεις πολλές επιλογές.
0: Δεν έχεις πολλές επιλογές. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, λιγοστεύουν και οι επιλογές.
1: Ναι, γιατί κάποιος θα επιλέξει ο Τσίπρας, κάποιοι θα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, κάποιοι θα συμπορευτούν.
0: Είναι απλά τα πράγματα, είναι μαθηματικά. Λιγοστεύουν οι επιλογές. Κατά συνέπεια, σε αυτό το χώρο που κινείται το Πασόκ, αφού δεν θέλει να πάει προς τα δεξιά λίγο,
1: ναι,
0: οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Τι έκαναν τώρα.
1: Προς τα δεξιά.
0: Σου θυμίζω δε ότι το τελευταίο ποσοστό που είχε πάρει ο κύριος Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές ήταν 15%
1: κάτι. 15% ναι.
0: Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, γιατί έλεγαν τότε οι υποστηρικτές του Τσίπρα ότι παρά που είναι ευρωεκλογές και ήταν χαμηλότερο.
0: Τώρα δεν ξέρω αν φοβάται και ο Ανδρουλάκης μήπως γίνει αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Που εμφανίστηκε μια μέρα υποψήφιος γιατί.
1: Και πήρε το κόμμα.
0: Για, ναι, για τις βουλευτικές εκλογές και μετά τους πήρε το κόμμα. Ναι. Δεν ξέρω αν φοβάται αυτό, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Νομίζω έχει άλλους φόβους ο κ. Ανδρουλάκης στην παρούσα φάση.
0: Δεν ξέρω εγώ τι φόβους έχει.
1: Έχει τα θέματα με τον κ. Δούκα, έχει τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, έχει τα στελέχη τα οποία το ένα αδειάζει το άλλο κτλ.
0: Πάλι ένα τραγούδι τώρα γιατί τον έπιασε ίστρος ο Τζούνος. Μόλις είναι χαμός το Πασόκ, ίστρο ο Τζούνος.

0: τηλεφωνείτε άλλο για την παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Αγοριού Απέναντι. Κλείσαν οι προσκλήσεις αμέσως, η αλήθεια είναι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-48-0-170-174 να αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι, όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Ταξιδεύουμε άνετα και οικονομικά από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης και Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Γνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς με δελεαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεχνους και πολύτεχνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε εύκολα στο minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια ακόμη και δωρεάν εισιτήρια. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr. Η πρώτη κλήρωση που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι στις 8 του μήνα.
1: Την προσεχή Δευτέρα.
0: Την προσεχή Δευτέρα θα κληρωθεί ένα σημείο από εσάς εισιτήρια μετεπιστροφής, δύο γονείς και δύο παιδιά, αν θέλετε τα παιδιά μαζί σας, έως 18 ετών, μετεπιστροφής γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο.

0: Γιάννης λέει: καλό απόγευμα, 18 Ιουλίου, το πανηγύρι στο όμορφο Ζουλάρι Αρκαδία. Συμμετέχουν Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Ήθη, Έθνα, Παραδόσεις και Μονοδική Ουρνοπούλα. Κανονίστε να έρθετε, σας περιμένουμε, λέει ο Γιάννη.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Μουσικό Σχολείο Τρίπολης.
0: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα εδώ, πρέπει να το συζητήσουμε. Να το πούμε και στο Φιλιππίδη μετά. Είναι ένα νέο νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει να κάνει με τα plug-in hybrid, τα υβριδικά
1: αυτοκίνητα.
0: Ναι, θα το διαβάσουμε το μήνυμα αμέσως μετά που θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Θα ξέρει σίγουρα κάτι περισσότερο από εμάς. Ο GPU57, τι νέα έχει για τους εξωγήινους, Χρήστο? Πολλά βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Ο Τάκης από το Λαγονίς, Γιαννάκο, μια και έπεσε Διάνα για την Ευρωλίγκα, λέει, δώσε και προγνωστικά για τη σειρά του πρωταθλήματος. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Θα δω σήμερα το πρώτο μάτς και θα σας πω. Το θέλετε να πω δηλαδή εγώ.
0: Άρε, δεν έχεις μάθει τίποτα. Ο Γιώργος λέει, ρώτησε έναν νεοπασόκο. Δεν υπάρχει
1: νεοπασόκος.
0: Ναι. Τι είναι η μονεταριστική πολιτική της Θάτσερ και νόμιζε ότι του είπα για μανταρίσματα, λέει. Αυτοί θέλουν να μας κυβερνήσουν. Ενώ όλοι οι δεξιούλιδες ξέρουν ακριβώς. Ο Θάνος λέει, Πασόκ μαζί με Κασελάκη, το είπαμε. Ναι. Η Τζούντι ποια είναι?
1: Η Τζούντι.
0: Λέει ο Μάνος, καταρχήν Τζούντι Πάχινες. Μήπως είναι τη Σούζη, εννοεί. Γιατί εσύ δεν Πάχινες.
1: Εγώ Τζούντι επίσης.
0: Α, τι να σου πω. Ο Γιώργος Σοκανίδης, καλησπέρα. Συνηθισμένα πράγματα.
1: Τι είσαι προϋποθέσεις όσον θα μπορούσε να μου πεις.
0: Τη φωτιά σαν ασφρόπυργο.
1: Ναι, καλά να πάθεις.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, εντάξει, κάποιος το έγραψε και έγινε λίγος ντόρος, αλλά όλοι το διαψεύουν κατηγορηματικά. Δεν θα έχει κανένα νόημα να δεχτούν ο Κασελάκης στο Πασόκ, αφού θέλουν να συνεργαστούν με τον Τζίπρα μετεκλογικά.
1: Ποιος το λέει, ρε παιδιά, αυτό? Α, πάμε για άλλες διαψεύσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι στην 7η. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνεται εργαλεία για τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.

0: λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής κανονικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
12: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
14: Yes!
15: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Επειδή ρωτάτε πολύ πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Αγοριού Απέναντι, μπορείτε να κλείσετε θέσεις. Μπείτε στο olimazimborume.gr κλασικά για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Του Αγοριού Απέναντι, τον Ρε Παπαθανασίου, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εντάξει, από το more.com τα εισιτήρια για όσοι δεν προλάβατε να έχετε τις δωρεάν προσκλήσεις που μοιράσαμε.

0: Έλα, έχουμε Ελσίνκι. Έλα, Ελσίνκι, ακούει, over, ένα, δύο.
1: Το Ελσίνκι τι είναι στο χάρτη? Δύο λεπτά δρόμος. Νίκος Φιλιππίδης.
2: Ακούει, ακούει.
0: Έλα, έλα, Ελσίνκι, εδώ.
1: Τι κάνεις, Ελσίνκι,
0: Νίκο? Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη.
1: Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη. Έλα, Νίκο, τι κάνεις εκεί?
2: Κοίτα, εδώ το Ελσίνκι, να ξέρετε, έχει ζωή μέχρι τις 6 που κλείνουν τα καταστήματα.
1: Τι, 6 το απόγευμα?
2: Και μέχρι τις 10 που κλείνουν τα εστιατόρια. 6 το απόγευμα, ναι. Αλλά έχει πολύ ζωή μέχρι τις 6. Δεν παίζουνε.
1: Ψωνίζουνε,
2: αλλά
1: δηλαδή.
2: Μέχρι τις 6, ναι.
0: Όταν λες δεν παίζουνε, τι είναι?
2: Ψωνίζουνε, βολτάρουνε.
0: Α, η ζωή είναι, κάνουνε, περπατάνε.
2: Έχει λιακάδα.
1: Γιατί μετά τι
2: λιακάδα
1: πέφτουν,
2: εδώ είναι. Για να καταλάβετε, εδώ στην είσοδο του λιμανιού έχει 4 παγωθραυστικά δεμένα.
0: Ωχ, Παναγία μου. Ωραία.
2: Έτσι.
0: Μια χαρά.
2: Οι άνθρωποι.
1: Έχουν πάγο εκεί, το ξέρουμε.
2: Έχουν πάγο εκεί.
0: Τι έφαγες εκεί, έφαγες ταρανδό?
2: Ναι, και άλκη.
0: Α, και άλκη, ε. Πώς είναι, ρε Σινικό? Γιατί με κοιτάς,
1: η άλκη τρώγεται.
2: Η άλκη τώρα.
0: Δεν τα τρώμε εμείς.
2: Ναι. Μάλιστα. Τη φτιάξαν ταρτάρ, παιδιά, άλκη.
1: Έλα, μωρέ, Νίκο.
2: Ήταν λίγο κάπως, δεν ενθουσιάστηκα.
1: Ψημένο, έφαγες τίποτα? Πώς είναι, να ξέρουμε, σαν το μοσχάρι, σαν το χοιρινό, σαν το κοτόπουλο?
2: Ψημένο, σαν μοσχάρι ο ταράνδος, πολύ κοντά.
1: Μοσχάρι, κοντά στο μοσχάρι.
2: Έτσι, το παίρνεις και medium και τέτοια. Και τα medium rare, όλα αυτά παίζουν και κανονικά. Ωραίος ο ταράνδος, Είναι εκτροφή.
0: Και του Γιάννη το αρέσει ο ταράνδος.
1: Από πού και σπού εμένα μου αρέσει ο ταράνδος? Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ταράνδο.
0: Μεταφορικό ήταν.
2: Εκτροφή, έτσι είναι. Γιάννη, θα σου άρεσε.
0: Σου άρεσε, ακούς.
1: Άλλος και εκεί. Εσύ φτάσει χάρη στο Ελσίνκι να μας πεις αυτά που λέει ο Χρήστος εδώ. Δεν τρεπόμαστε λίγο.
0: Άκουσε με λίγο. Ο φίλος μας ο Μίλτος έχει στείλει ένα μήνυμα. Τώρα εσύ είσαι για άλλη δουλειά εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσύ δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό. Και μόλις...
2: Όχι, ρε, ό,τι θέλεις.
0: Πότε γυρίζεις με το καλό καταρχάς? Ιούλιο θα είσαι εδώ ή θα μείνεις εκεί, Ιούνιο?
1: Για μέχρι να έρθει από το Ελσίνκι.
2: Τον Ιούνιο θα δω, αλλά τον Ιούλιο μάλλον θα είμαστε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, επειδή την χάνει να χειρίζομαι το στόλο οχημάτων της εταιρείας που εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλους, αφού το κράτος πάει ξανά και κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι, παραδείγματος χάρη, από 1η-1η του 27 όσοι πάρουν plug-in θα φορολογούνται, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μία ακόμη φορά απογοήτευσε τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι αν είναι από την 1η-1η του 2027, τι εννοούν? Ότι τώρα έχουμε ακόμα, συγγνώμη, επειδή σήμερα με έχουν πάρει διάφορα τηλέφωνα και συζητάμε για πράγματα που θα γίνουν το φθινόπωρο.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακόμα, ο Ιούνιος μπήκε τώρα, είναι 3 μέρες που μπήκε.
1: Ναι, μιλάνε για το
2: 1η 2027, είναι μεγάλος χρόνος. Τι παραγγελία αυτοκινήτου είναι αυτή? Από πού θα έρθει το αυτοκίνητο αυτό?
0: Όχι,
2: το οποίο δεν
0: μισό λεπτό,
2: είναι ενημερωμένο. Είναι
0: ένας,
2: μια διαδικασία προφανή.
0: Ένας που δεν το ξέρει και παραγγείλει τώρα ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο και ξέρει ότι εξαιρείται από όλα αυτά τα φορολογικά και το παραλαμβάνει το αυτοκίνητο, το πήρε το Μάιο, ας πούμε. Την πάτησε αυτός.
2: Ναι.
0: Αν ισχύει αυτό που λέει, δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ψάξουμε αυτό, να το δούμε.
1: Ναι, θα το δούμε άμα τη επιστροφή σου.
0: Νίκο, τι λένε εκεί? Τι λένε εκεί στο συνέδριο για την ενέργεια και τον πληθωρισμό δηλαδή? Γιατί εδώ το ταλιράκι είναι ταλιράκι.
2: Έχουν. Περιγράφουν ένα μπλέξιμο μεγάλο, τεράστιο μπλέξιμο. Γιατί έχουμε πιαστεί πραγματικά απροετοίμαστε 2 συνεχόμενες ενεργειακές κρίσεις. Βρισκόμαστε με την ανάγκη να πάμε στην ψηφιοποίηση στο AI, για όλο αυτό θέλει ενέργεια που καταναλώνουν τα data centers. Άρα χρειαζόμαστε και άλλη ενέργεια πέρα από την αυτή που δεν έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Και δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Δεν έχουμε, έχουμε επενδύσει κάποια λεφτά στην παραγωγή, πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα. Στην πράσινη ενέργεια, γιατί φαίνεται τελικά ότι αλλιώς θα είμαστε μόνιμα εξαρτημένοι είτε από το πετρέλαιο είτε από το φυσικό αέριο. Αυτό συζητάνε. Ήταν εδώ και κάνανε συναντήσεις με τη Euroelectric μαζί με τις εταιρείες ψηφιακών, δηλαδή την Google επί της ουσίας, και υπογράψαν διάφορες συμφωνίες, αλλά δεν έχουν λύσει ακόμα το θέμα ποιος θα βάλει τα λεφτά για να φτιαχτούν τα δίκτυα, πώς θα φτιαχτούν τα δίκτυα, πότε θα φτιαχτούν τα δίκτυα. Μια μικρή ανάσα έδωσε σήμερα στα δημοσιονομικά με αυτή την αφορμή η Κομισιόν ο Ντομπρόσκης, που είπε ότι όσοι κάνατε τις πρώτες μικροδαπάνες στην αρχή του έτους έως 0,6% του ΑΕΠ, σας βγάζουμε από το υπολογισμό για το έλλειμμα και το χρέος. Άρα μιλάμε τώρα για το Fuel Pass και τα υπόλοιπα, όχι για κάτι μεγάλο και ενδεχομένως και για κάποιες υποδομές που μπορεί να κάνετε στην ενέργεια. Αλλά είναι άτομοι στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αύριο θα έχει συνεντευχθεί που εδώ ο Ντάν Γιώργενσεν,
0: ναι.
2: Θα έχει νομίζω έτσι ενδιαφέρον, είναι ο Επίτροπος Ενέργειας ο Ντάν Γιώργενσεν ο Δανός. Είχαμε ένα ενθουσιώδη πρόεδρο της Φιλανδίας εδώ, τον Στουμπ το πρωί, ενθουσιώδη, γιατί η αλήθεια είναι... Αν κυκλοφορήσουν Αθήνα αυτά που έλεγε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι φανατικός υποστηρικτής της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάθε τρόπο, μαζί και όλων των Βαλκανίων. Και όλων των Βαλκανίων πρέπει να γίνει, λέει, η Ευρώπη των 40 χωρών. Και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη ΣΥΠΑ και την Κίνα.
0: Α.
2: Με διασυνδέσεις, με τα πάντα όλα.
0: Ναι.
2: Βέβαια,
1: με αλεπίβολο σχέδιο, η αλήθεια είναι.
2: Να το βάλουμε. Δεν είναι ανυποψίαστοι εδώ.
0: Uh-huh.
2: Εδώ είναι συνέχεια με το φόβο του Ρώσου, έτσι. Είναι δίπλα ο Ρώσος.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κάτι ντρόν που φεύγουν από την Ουκρανία και πάνε για Αγία Πετρούπολη, τα αποκρούει ο Ρώσος και καταλήγουν στην Φιλανδία. Και βαράει συναγερμός εδώ ξαφνικά. Είναι λίγο περίεργο το κλίμα. Άρα είναι υποψιασμένοι να έχεις ένα δύσκολο γείτονα. Παρ' όλα αυτά, προτείνει αυτό που προτείνει ο πρόεδρος της χώρας. Ο γνωστός, αν θυμάστε καλά, από την κρίση τη δικιά μας το 14-16 ήταν πρωθυπουργός τότε της Φιλανδίας, τότε που περνούσε υποχρεωτικά από το κοινοβούλιο οτιδήποτε αφορούσε την Ελλάδα. Περιμέναμε
0: τους
2: Φιλανδούς, θα θυμάστε καλά, για να πάρουμε δόση να εγκρίνουν και να αποφασίσουν.
0: Νίκο, πώς είναι οι τιμές εκεί?
2: Οι τιμές είναι λίγο πιο υψηλές από την Ελλάδα, αλλά λίγο πιο υψηλές. Τα εισοδήματα μαθαίνουν ότι είναι πολύ πιο υψηλά. Για να καταλάβουμε, μια χώρα 5,5 εκατομμυρίων. Είναι 320 δις ΑΕΠ, εμείς είμαστε 240 με διπλάσιο πληθυσμό και έχουν μισθούς κοντά στα 2.500-3.000. Το στεγαστικό είναι το πρόβλημά τους και εδώ. Αλλά με τους μισθούς που έχουν και το χαλαρό τρόπο ζωής και τα προϊόντα στις τιμές της Ελλάδας που αγοράζουν, μάλλον είναι πιο ανοιχτή η ζωή τους από την δική μας, από οικονομικής πλευράς. Δεν ξέρω, δεν είμαι χειμώνα εδώ. Χειμώνα φαντάζομαι ότι εδώ θα είναι συνέχεια νύχτα, γιατί τώρα είναι συνέχεια ημέρα εδώ. Εδώ νυχτώνει 12 η ώρα και ξημερώνει 3 το πρωί.
0: Δηλαδή,
2: εγώ δεν είδα νύχτα.
0: Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
2: Κοιμήθηκα. Χτες κοιμήθηκα με κλειστά όλες τις κουρτίνες, τα πάντα, και έπεσα για ύπνο με ήλιο στις 11.30. Και ξύπνησα κατά τις 6.30, είχε ηλιακάδρα, αντάλλα, ήταν ο ήλιος ψηλά.
0: Μάλιστα. Γεια σου.
2: Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Να είσαι καλά, Νικό, σε μπερδεύει λίγο όσο να είναι. Ο ήλιος ντάλλα, τώρα πάει να κοιμηθείς. Όχι ότι θα πτωηθείς, αλλά λέμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε, Νικό, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Χαιρετώ, γεια σας, γεια σας.
0: Πότε είχες πρόβλημα με τον ύπνο εσύ?
1: Τι?
0: Εσύ πότε είχες πρόβλημα με τον ύπνο?
1: Α, σε παρακαλώ, άμα δεν είναι βράδυ, πώς θα κοιμηθώ?
0: Τι δεν είναι βράδυ, στην καρέκλα κοιμάσαι? Ποιο?
1: Ναι, στην καρέκλα.
0: Θα πω όλα, πρόσεξε.
1: Ναι, αλλά άμα κλείω τα μάτια μου, δεν είναι βράδυ. Σκοτά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα-νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3.
16: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
17: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
18: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
19: Ο Παναθηναϊκός.
18: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
19: Το Πασόκ.
18: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
19: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
18: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
20: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.

0: 97,6.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
0: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
14: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Μα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Θα απολαμβάνουν ένα νέο αυτοκίνητο όχι ως μέσο μετακίνησης, ως μέσο ευχαρίστησης μέσα στη λέλαπα της καθημερινότητας.
2: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε το τελευταίο. Και να σας ευχαριστήσουμε για όλη την επικοινωνία που είχαμε και πιστεύω ότι μπορεί να μπουν και στο επίσημο site της αντιπροσωπείας, έτσι. Να μην δούμε
1: καλύτερα,
2: ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Προφανώς μπορούν να μπουν στο επίσημο site, να ενημερωθούν επίσημα για τις τιμές. Το κινούμε ηλεκτρικά, είναι στον αέρα.
2: Βεβαίως.
1: Γνωρίζουμε όλοι πως προσφέρει 3.000 ευρώ επιδότηση συν 1.500 για όσους έχουν να αποσύρουν ένα παλιό αυτοκίνητο. Εμείς επιδοτούμε επιπλέον αυτήν την αρρωγή της πολιτείας, όπου καταλήγει σήμερα, όπως έχουμε δει και έχουμε πει, ένα ολοκένουργιο Nissan Micra να μπορεί κάποιος να το αποκτήσει.
2: Μάλιστα.
1: Στην αξία των 21.900 ευρώ.
2: Να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που έχουμε σήμερα και γιατί ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και σε άλλη εκπομπή θα έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Τόσο για το συγκεκριμένο μοντέλο και για οτιδήποτε άλλο στον χώρο του αυτοκίνητου. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, ο οποίος είναι Automotive Division Director στον όμιλο, διευθυντής στον όμιλο Θεοχαράκη και μιλήσαμε τι άλλο για το νέο Nissan Micra που ήρθε στην Ελλάδα και έχει ένα παγκόσμιο αποτύπωμα εδώ και 40 χρόνια. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και να είστε πάντα καλές και ασφαλές και αυτό που ίσως κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα και στους ελληνικούς δρόμους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα έως Άλυμο και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε Μαρούς και Χαλάνδρη. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έως 25 λεπτά από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Καθυστερήσεις και στην έξοδο για Πειραιά αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Στο Κουβέιτ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διαφόρων πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου της χώρας. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Σε επίσημη ανακοίνωση, οι αρχές του Κουβέιτ τόνισαν ότι η χώρα δεν επιτρέπει τη χρήση της επικράτειάς της για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον άλλων κρατών, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της στην αρχή της ουδετερότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη, πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει αν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Την αθώωση των τριών κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στην δολοφονία, άφησε το θέμα αβοήθητο και ζήτησε να διαβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Το θύμα δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά έπειτα από αντιπαράθεση που είχε με τον 20χρονο δράστη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Στο εδόλιο κάθεται η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μια φίλη τους και ένας 20χρονος ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Για την νέα ηγεσία της δικαιοσύνης ψήφισαν δικαστές και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου καθώς και δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, πρώτος στις επιλογές των συναδέλφων του, αναδείχθηκε ο Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναδείχθηκε και ο Αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Από την ψηφοφορία από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναδείχθηκε η Παρασκευή Μπρέμη. Τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με τη σειρά του θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών και οι πράξεις έλαβαν χώρα μεταξύ του 2019 και του 2022. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκείγε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τελικών στην Basket League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντιμέτωποι για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 στο ΣΕΦ, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Η Σερβία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της εθνικής ομάδας νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μονομαχούν αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια θα φορά και επίσημα ο Αλεξάντρ Ζούμπκοφ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουκρανού Άσου έναντι περισσότερων από 5 εκατομμύρια από την Trabzonspor. Πρόκειται για την πρώτη μεταγραφή της Ένωσης το φετινό καλοκαίρι. Σε οριστική συμφωνία ήρθαν Άρης και Βασίλης Πανούλης. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις κατάφεραν να αποσπάσουν το OK του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, έχοντας απορρίψει αρκετές προτάσεις από ομάδες της Ευρωλίγκας.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος. Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Καλό μήνα να πούμε και εμείς. Είναι η πρώτη μας εκπομπή σήμερα εδώ, Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας, 3 του Ιούνιου, Σωτήριο του 2026. Μετά από ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως μια συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο χθες. Στις 3 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, όπως πάντα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6 και όσοι μπαίνετε στην ακρόαση, γιατί το πρώτο κύμα των καλοκαιρινών διακοπών έχει ξεκινήσει. Ζούμε σε μια περιοχή που την προτιμά ο κόσμος, έρχονται εδώ για τις διακοπές τους, οπότε να καλησπερίσουμε όσους ψάχνουν το Sky 100,3. Είμαστε εδώ τώρα στο τοπικό μας πρόγραμμα πάντα, στο περιφερειακό πρόγραμμα του μεγάλου ενημερωτικού σταθμού της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Τρόποι επικοινωνίας, info@prismaradio.gr και βεβαίως μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας και μέσα από το Live 24 να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εμείς εδώ είμαστε για να δείτε.

διότι ψηφίστηκε από την πλειοψηφία και είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει, αλήθεια είναι. Αυτή η φυστάμενη δρόμη πρώτου 1923 στα Σίβωτα. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για προχειρότητα εισήγησης. Ο κύριος Ζαγκονταϊδής άφησε σαφείς εχμές και υπονοούμενα για την όλη διαδικασία, ενώ ο δήμαρχος είπε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε την πλειοψηφία. Σε λίγο θα παίξουμε όλο το απόσπασμα αναλυτικά, καθώς υπήρξε και έντονη αντιπαράθεση και έκρηξη και του κύριου Καλού, που πυροδότησε βεβαίως και την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ στα δικά μας, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε και να μείνουμε πριν περάσουμε στα αποσπάσματα και σε ερωτήσεις αντιπολίτευσης, όπου, όπως καταλαβαίνετε, έχουν συμπληρωθεί τα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής, είναι λίγο πάνω από το μισό, το είπε ο κύριος Καλός, θα αρχίσετε να απολογίστε σιγά σιγά. Με τον κύριο Βεργίνη να απαντά και για θέματα καθημερινότητας και για όλα τα μεγάλα προβλήματα. Με τον κύριο Δραγκονταϊδή να υψώνει τους τόνους και να λέει ποιος ο λόγος του να κάνουμε ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν δεν απαντάτε τίποτα και σε πολλές περιπτώσεις σε θέματα οδοφωτισμού και καθημερινότητας τον κύριο Βεργίνη να απαντά και να παραδέχεται ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και βεβαίως σε διάφορα πράγματα ο ίδιος να απολογείται. Η αλήθεια είναι πως μια πραγματικότητα είναι εκεί, είναι ορατή, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν και κάποια στιγμή η οποιαδήποτε επίκληση ότι θα το κοιτάξουμε, θα το δούμε, μας προλαβαίνει η καθημερινότητα. Λοιπόν, είχαμε και μια τώρα θετική εξέλιξη χθες, όπως την ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λευκάδας, καθώς με το ξεκίνημα της συνεδρίασης ανακοίνωσε ότι προχωρά αναμένεται, συγγνώμη, εντός των ημερών η έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή έγκρισης του έργου κατασκευής κλειστού τύπου τελευταίας τεχνολογίας μονάδας ανάκτησης και ανακύκλωσης ΜΑΤ του Δήμου Λευκάδας. Και μάλιστα στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Λευκάδας ευχαριστεί την κυβέρνηση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον κύριο Παπαδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης και Τομιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον κύριο Βασίλειο Σιαδήμα και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Λευκάδας κύριο Καβαδά για την αμέριστη στήριξή τους. Κατά τα άλλα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν εδώ και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Τρεπεκλής. Ο κύριος Τρεπεκλής είχε διάφορες επαφές. Ο ίδιος μίλησε με ανθρώπους που τον έχουν στηρίξει, με τον ίδιο να προσπαθεί να αποκωδικοποιεί, να αποκωδικοποιήσει ποιος ο λόγος που ενώ σάρωσε στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα αποτελέσματά του είναι πενιχρά στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως πως ένα στρατηγικό λάθος όπως του υπογραμμίστηκε σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ένα επικοινωνιακό έλλειμμα στα όποια έργα γίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένα επικοινωνιακό έλλειμμα και από εκεί και πέρα ο ίδιος βεβαίως σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ σε διάφορα ζητήματα θα ήθελε να είναι περισσότερο ενημερωμένος για κάποια πράγματα. Μάλιστα κάποιοι του είπαν να έρθει, να απευθυνθεί εδώ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, να κάνει μια προσπάθεια εξωστρέφειας και επικοινωνίας του έργου του και βεβαίως να έρθει σε μια ζήμωση και με την τοπική κοινωνία της Λευκάδας. Λοιπόν, κατά τα άλλα, δεν λέει να τελειώσει ένα μπιφ ανελέητο που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Πεντεσπίτη και του κύριου Σκαδαρέση. Με την τελευταία μάλιστα ανάρτηση του κύριου Σκαδαρέση να είναι σε προσωπικό επίπεδο και ιδιαίτερα αιχμηρή. Όλα ξεκίνησαν πριν μερικές μέρες από μία ανάρτηση της παράταξης νέο επιμελητήριο και μία επίσκεψη στον Άγιο Νικήτο, που και εκεί και ο πολύπαθος οικισμός αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, στη διαπίστωση της ανακοίνωσης είναι του κύριου Πεντεσπίτη ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση από το Δήμο και όλη αυτή η κατάσταση η ιδιαίτερη στον Άγιο Νικήτα θα συνεχιστεί και πέρα της τουριστικής περίοδου. Μάλιστα,

Τα βέλη της ανακοίνωσης στρέφονται και στην διοίκηση του μιλητηρίου, η οποία λέει αντί να ασχοληθεί ουσιαστικά με τη Δημοτική Αρχή για τη βελτίωση της τουριστικής εικόνας του νησιού και της προστασίας των επαγγελματιών της περιοχής, επιλέγει να ασχολείται με ταξίδια και δράσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η απάντηση ήρθε από την πλευρά του κ. Σκαδαρέση και του μιλητηρίου, με τον ίδιο να λέει ότι εμείς επισκεφθήκαμε τον παραλιακό δρόμο όπως αναφέρεται. Δεν είναι απλά σε αρκετά σημεία επικίνδυνος όπως ισχυρίζεται, είναι ολοσχερός κατεστραμμένος. Ενημερώσαμε, λέει ο κ. Σκαδαρέσης. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν επιλέγουμε να κάνουμε το θέμα πρωτοσέλιδο, δουλεύουμε μεθοδικά και χωρίς την πανοκρουσία για να επιλύσουμε τα προβλήματα και όχι να κάνουμε αντιπολίτευση στο Δήμο. Αφήνουμε σε εσάς, λέει, τις αναρτήσεις για το Θεαθήνε και την τακτική της λάσπης και του γκεμπελισμού που θυμίζει σκοτεινές εποχές. Έρχεται τώρα πάλι ο κύριος Πεντεσπίτης μέσα από την ανάρτηση στο προσωπικό προφίλ του κύριου Σκαδαρέση και λέει πως δεν το κάναμε για το Θεαθήνε, θέλουμε να το λύσει το θέμα ο Δήμος. Και βεβαίως ως μέλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχω κάθε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να αναδεικνύω παραλήψεις, αστοχίες και προβλήματα της Δημοτικής Αρχής. Αυτός είναι ο ρόλος μου και θα τον υπηρετώ δίχως εκπτώσεις. Οι επιχειρηματίες και οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποιος βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους και ποιος εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει επικοινωνιακό όφελος. Οι πολίτες έχουν κρίση και σύντομα θα μπορέσουν να αξιολογήσουν συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις. Θα σας συνιστούσε επίσης να είστε πιο προσεκτικός στη χρήση όρων όπως γκεμπελισμός. Οι βαρύς χαρακτηρισμοί δεν υποκαθιστούν τα επιχειρήματα ούτε μπορούν να αποκρύψουν την αδύναμη απάντηση στα ουσιώδη ζητήματα που σας θέτουμε. Και έρχεται λοιπόν τώρα μία αιχμηρή ανακοίνωση του κύριου Σκαδαρέση. Το πραγματικό έργο, λέει, το επιδεικνύουμε στην πράξη εδώ και 15 χρόνια. Εσύ, ενικώς, ως αντιπολίτευση του ΔΣ Επιμελητηρίου, αντί να κυνηγάς φαντάσματα και ανεμόμυλους, καλό θα κάνεις να ενημερωθείς για το τι έχει πετύχει αυτή η διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω, λέει, ακούσε τώρα εχμάρα, την επόμενη φορά να καταφέρεις τουλάχιστον να εκλεγείς κανονικά και να μην χρειαστεί να παραιτηθούν πάλι μία-δύο εκλεγμένοι σύμβουλοι για να το καταλάβεις, να καταλάβεις μία θέση από το παράθυρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και βεβαίως, όσο λέει για το ρόλο σου στο Δήμο, ναι, οκ, okay, στις προσωπικές επιθέσεις και στην ασπολογία είσαι πάντα, λέει, κορυφαίος. Όσον αφορά το σεβασμό σου στο Δήμαρχο, ας μην μιλήσουμε για όσα λες μπροστά του, αλλά για όσα του σέρνεις πίσω από την πλάτη του. Εγώ που τον στήριξα και εκτέθηκα για αυτόν, όπως και πολλοί ακόμα, δικαιούμαι να του κάνω κριτική. Θέλω να πετύχει το έργο του για το κολό της Λευκάδας μας, αντίθεση με σένα φυσικά που έβγαινε να αποτύχει απλώς για να έχει κάτι να λες. Προσωπικά, όπως ξέρεις, δεν ασχολήθηκα ποτέ μαζί σου. Δεν έχω ξεκινήσει και δεν έχω κάνει καμία αναφορά στο πρόσωπό σου σε αντίθεση με σένα. Και γιατί να το κάνει άλλωστε κάποιος? Πες μας ένα μόνο πράγμα που έχεις προσφέρει στον τόπο σου. Ποιο είναι αυτό το έργο για το οποίο είσαι υπερήφανος και για το οποίο θα πρέπει να σε θυμάται ο κόσμος? Νομίζω ότι όσο έτρεχε το ρεπορτάζ, πρέπει να υπήρξε και άλλη απάντηση του κ. Πεντεσπίτη που δεν την έχουμε βάλει εμείς. Δεν προλαβαίνουμε κι εμείς να καταγράφουμε όλες τις απαντήσεις και το πινκ-πονκ των δηλώσεων. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχει άλλη μια απάντηση κάπου την είδα του κ. Πεντεσπίτη. Δεν τη βλέπω τώρα. Που αφήνει κάποιες αιχμές για το ταξίδι στην Κίνα. Τέλος πάντων, αντιλαμβάνεστε πως έχουν βγει τα μαχαίρια. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Επιμελητήριο Λευκάδας. Υπέροχα, μοναδικά. Αυτό ήταν το ξεκατίνιασμα, η αλήθεια είναι, της ημέρας. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατιούνται πρέον. Ούτε τα προσχήματα. Δηλαδή, μαχαιριές κάτω από τη ζώνη. Πεντεσπίτης versus Σκιαδαρέσης σε ένα reality στα social media που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει κάποια στιγμή. Τα συμπεράσματα βέβαια δικά σας. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε εδώ όλα όσα έχουμε να σας επικοινωνήσουμε, θέλω λίγο να μείνουμε σε μια πολύ σημαντική δράση που και εμείς θα έχουμε αύριο εκλεκτούς καλεσμένους εδώ από τον Ερυθρό Σταυρό. Να σας ενημερώσουμε λιγάκι, διότι ο Ερυθρός Σταυρός έρχεται στη Λευκάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Προσφέρουμε».
Μάλιστα, αύριο ο πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Δόκτωρ Αντώνιο Αυγερινό και ο πρόεδρο του Συνδέσμου Παρακαιρετικών Επιχειρήσεων Ελλάδα, ο κ. Ολύμπιο Δημητρίου, θα είναι στη Λευκάδα, συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών, για να επισκεφθούν δομέ κοινωνική πρόνοια στη Λευκάδα με σκοπό την υποστήριξή του με ανθρωπιστικό, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμο Παρακαιρετικών Επιχειρήσεων Ελλάδο θα προσφέρει υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό στον οικοπρόνοια γυροκομείο τη Ιερά Μητρόπολη Λευκάδο και Ιθάκη, ενισχύοντα ουσιαστικά την ποιότητα ζωή των ηλικιωμένων, φιλοξενούμενο του Ιδρύματο. Υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφέρει επίση στου ωφελούμενου του Κέντρου Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών με Αναπηρία, ΚΔΑΠ, ΜΕΑ και του Εργαστηρίου Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Μετά, βεβαίω, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λευκάδα. Λοιπόν, και στις 3 η ώρα θα επιστρέψουν όλοι στην Αθήνα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αύριο στην απογευματινή μας ενημέρωση τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού για να μας κάνει ένα απολογισμό αυτής της δράσης. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, που πρέπει να έχει την προσοχή όλων μας. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε μετά στο βομβαρδισμό των αιχμηρών τοποθετήσεων της αντιπολίτευσης σε θέματα καθημερινότητας και τις απαντήσεις βεβαίως του Δημάρχου και να προλάβουμε να παίξουμε και όλα όσα έγιναν που οδήγησαν βεβαίως στην αποχώρηση της αντιπολίτευσης στην αποτεχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί περίπου στις 10 το βράδυ. Δεν πλήττουμε, φίλοι και φίλες, πραγματικά. Δεν πλήττουμε καθόλου. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είναι το κατάστημα Κάτσος Κολετσιόνι για τον τύπο του άνθρωπου. Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Ντύσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες. Χελφίγκερ, Βερσάτσι, Γιος Πόλο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολόνε. Αρτίστε Ιταλιάνοι, Διμποστόνιανς και Νιου Ζήλανδ. Είναι τύπος Κάτσος Κολετσιόνι για ρούχα και βοδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας άνδρας σε πρώτο πλάνο. Τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Homeline. Δημιουργούμε υψηλών προδιαγραφών, δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία και το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και δουλάπια κουζίνα, σύγχρονες δουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Homeline, πιστοποίηση σε Κιάιζο. Στράτου Τσέγιου 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σ' αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία όμικρον εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
8: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ψυχική ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε στον Prisma 91,6. Καλώς ήρθατε στην ακρόαση. Πάμε λίγο να μπούμε σε μια σφοδρή σύγκρουση της αντιπολίτευσης με τη Δημοτική Αρχή, με αφορμή βεβαίως την επιμονή της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει η ψηφοφορία παρά τις έντονες αντιδράσεις μειοψηφίας, ζητώντας την επανειλημμένη αναβολή του θέματος για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων. Λοιπόν, μάλιστα, για να δώσω λίγο το στίγμα, τόσο ο Χαράλαμπος Καλός, Σπύρος Λίγδας, Κωνσταντίνος Χονταϊδής και Κώστας Λιγόρης, ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής βεβαίως παράταξης Διάβλος, αμφισβήτησαν ανοιχτά την επάρκεια του φακέλου, κάνοντας λόγο για μία από τις πιο ελλιπείς εισηγήσεις που έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την εισήγηση έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γεράσιμος Αρματάς, παρουσιάζοντας αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης, τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί, τα συνοδευτικά στοιχεία, τη γνωμοδότηση της τοπικής κοινότητας, καθώς και τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τον χαρακτήρα της συγκεκριμένης οδού. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αρματάς.
1: Ο ενδιαφερόμενος Γεώργιος Κοντογιώργης υπέβαλε δια του μηχανικού του Καρύδη Παύλου αρχική αίτηση 29/9/2025. Με την οποία ζητά την αναγνώριση της συγκεκριμένης οδού, αγροτικής οδού, ως προϋφιστάμενης του 1923. Εν συνεχεία με την 10/11/2025 αίτησή του επανέρχεται και υποβάλλει και σχετικό τοπογραφικό, στο οποίο απεικονίζεται η συγκεκριμένη οδός. Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Ευγύρου με ημερομηνία 19/7/2016, μετά από σχετική αίτηση του Φατούρου Ανδρέα του Επαμηνώντα, με την οποία ζητά τον χαρακτηρισμό της οδού, της αγροτικής αυτής οδού, ως προϋφιστάμενης του 1923 και στην οποία γνωμοδοτεί θετικά ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Ζητείται ξανά η γνωμοδότηση του πρόεδρου της τοπικής κοινότητας και η οποία αναφέρει ότι η προηγούμενη απόφασή του είναι σε ισχύ και επομένως επικυρώνει ξανά την απόφαση η οποία είχε τότε ληφθεί. Η συγκεκριμένη οδός αποτυπώνεται από το Δήμο στο κτηματολόγιο. Έχουμε σχετικό απόσπασμα του κτηματολογίου. Επίσης υπάρχει συμβόλαιο του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη το 2289 16/5 του 1988, στο οποίο γίνεται ιστορική αναδρομή για τους ιδιοκτήτες έως και το έτος 1907, στο οποίο αναφέρεται η οδός αυτή ως αγροτική οδός. Υπάρχει επίσης απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2017, η απόφαση 86, σύμφωνα με την οποία μέρος της αγροτικής οδού, όπως αναφέρεται στο επισυναπτώμενο τοπογραφικό, από το σημείο Α έως και το σημείο Β, όπου το σημείο Α είναι η αρχή της αγροτικής οδού, στο σημείο με την δημοτική οδό που κατεβαίνει προς τον οικισμό των Συμβότων, και εκεί αναφέρεται ως προϋφιστάμενη του 1923, διαδέ το υπόλοιπο κομμάτι της αγροτικής οδού από το σημείο Β έως και το σημείο Γ, το οποίο είναι φτάνει έως την παραλία, έως την θάλασσα. Εκεί αναφέρεται ως αγροτική οδός. Σήμερα εισηγούμε προς το σώμα την αναγνώριση της οδούς, τη γνωμοδότηση της, του σώματος, ότι και το υπόλοιπο κομμάτι της αγροτικής οδού είναι προϋφιστάμενο του 1923, μετά και την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, την οποία εισήχθη το θέμα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε από εδώ για να το τρέξουμε λίγο το θέμα. Υπήρξε τοποθέτηση και μια αρχική εισήγηση του κύριου Λίγδα, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε.
2: Κάνατε αναφορά σε ένα συμβόλαιο του 1988 που είπατε, το καταλαβαίνω, στο ιστορικό που λέει πώς το είχε κτλ. Ο νόμος τι λέει? Ότι ο δρόμος που θα χαρακτηριστεί το μήκος του δρόμου, θα πρέπει σε όλο το μήκος του δρόμου να αποδεικνύεται συμβολογραφικά ότι υπάρχει, ότι υπήρχε αυτός ο δρόμος. Το καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν αδύνατο σε όλο το μήκος του δρόμου να βρει συμβόλαια κάποιος. Αλλά ας βρει 2-3 τουλάχιστον. Όχι ένα, γιατί καμιά φορά το ένα ίσον κανένα. Είπατε για την αποτύπωση στο κτηματολόγιο και το είπατε σαν θετικό. Προφανώς. Άλλο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ότι αποτυπώνεται στο κτηματολόγιο και ανήκει στο Δήμο, και άλλο το χρονολογικό, επιτρέψτε μου να πω. Δεν είπε κανένας ότι δεν είναι του Δήμου. Αλλά πότε, αν είναι προϋφιστάμενο, το 23 είναι το θέμα. Και θα έρθω τώρα και στο κυρίως και θα καταλήξω. Ένα κομμάτι αυτού του δρόμου, από το Α ως το Β, έχει χαρακτηριστεί και έχει πάρει και ΦΕΚ ως πρώτου 23 από το 2010 επί νομαρχίας του κυρίου Κώστα Αραβανή. Κρίθηκε λοιπόν τότε ότι αποτελούσε προορισμό, γιατί αυτό λέει ο νόμος, για να χρειαστεί ένας δρόμος πρώτου 23, αποτελούσε προορισμό το σημείο Β. Μάλιστα. Τώρα τι λέμε? Α, όχι τελικά, γιατί ποιο είναι το θέμα, να πάμε από το σημείο Β στο σημείο Γ, λίγο πιο πέρα. Α, τελικά κάναμε λάθος, τότε δεν ήταν προορισμό στο σημείο Β και είναι τώρα το σημείο Γ. Το δεύτερο. Από το 2010 αναγνωρίστηκε αυτό το σημείο με αυτοψία. Μάλιστα το λέει η απόφαση 86 του 2017. Αναγράφει, τώρα την έχω ηλεκτρονικά, αλλά δεν έχει σημασία. Εσείς δεν έχετε και έντυπα. Αναγράφει 2-3 φορές κατόπιν αυτοψία της υπηρεσίας. Δηλαδή, όταν έκανε αυτοψία η υπηρεσία το 2010, δεν υπήρχε συνέχεια αυτό το δρόμο πρώτη 23. Και ξαφνικά την ανακαλύψαμε. Τι ήταν? Εκεί πέρα ήταν λογωμένο, ήταν το χάος, ήταν ο γκρεμός, ήταν το τέλος της γης. Και ανακαλύψαμε μετά από 15 χρόνια, 16, ότι τελικά κάναμε λάθος, πρέπει να πάει και ένα χιλιόμετρο πιο πέρα. Το 2017, επί δημαρχίας του κυρίου Δρακονταϊδή, και με εισήγηση του αρμόδιου του δημάρχου, του κυρίου Κατηφόρη, χαρακτηρίστηκε ο δρόμος κοινόχρηστος. Για ποιο λόγο, αν είχε τις προϋποθέσεις, δεν τον χαρακτήρισε από τότε, πρώτη 23? Το άλλο ερώτημα, το οποίο μπορώ να το απαντήσω και μόνος μου αν τα ψάξω, αλλά τώρα δεν τα έχω όλα εύχερα, είναι οι ετούντες, ή ο ετών, ή η ετούσα, ή οι ετούντες, δεν έχει σημασία. Είναι οι ίδιοι? Άλλο ζητάμε οι ίδιοι, ενώ να έχουν συγκεκριμένη σχέση. Άλλο ζητάμε το 17, άλλο ζητάμε το 10, άλλο ζητάμε το 25. Όλα αυτά, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, νομίζω. Αυτό είναι ο δρόμος του ΚΑΕΚ. Ναι, αυτό το μπλένει το ΚΑΕΚ. Δεν διαφωνεί κανένας ότι είναι ΚΑΕΚ, ότι είναι του Δήμου κτλ. Αλλά άλλο είναι του Δήμου, άλλο είναι χαρακτηρισμένο ότι είναι προϋφιστάμενο πρώτου 23, διότι πολύ απλά το πρώτου 23 έχει τεράστια πολλοδομικά ευεργετήματα. Αυτό είναι το θέμα. Κρίνονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι να πούμε τώρα ο δρόμος είναι πρώτου 23 ή του 24 ή του 25. Είναι πρώτου 23 συγκεκριμένα, και μάλιστα, αν θέλετε και τη γνώμη μου, λανθασμένα τόσα χρόνια γράφουμε πρώτου 23, με την έννοια ότι ο νόμος ήρθε σε ισχύ από 19 πρώτου, να θυμάμαι καλά, του 24, αλλά δεν έχει σημασία αυτό τώρα. Τυπικό είναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ προτείνω, κύριε Αντιδήμαρχε, αφού μας στείλετε να το αποσύρετε, και προφανώς να μας στείλετε όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Στο ίδιο σκεπτικό ήταν και η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Δρακονταϊδή.
3: Δρακονταϊδή. Τώρα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το επανέλαβε και ο κύριος Λίγδας τώρα στην αρχή, ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας χάρτης Α4 εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν. Έλεος δηλαδή, τι ζητάμε? Ένα χαρτί Α4, άντε να είναι Α3, έτσι, αν είναι πολύ μεγάλος ο χάρτης, ο συγκεκριμένος δεν χρειάζεται, εκτυπώνεται και σε Α4. Δεύτερο, μπορεί να μου απαντήσει κάποιος πόσο είναι το μήκος της οδού που ζητάμε να χαρακτηριστεί πρώτου 23. πόσο είναι το μήκος. Αν πούνε, μιλάμε για 200 μέτρα, μιλάμε για 800, μιλάμε για 5 χιλιόμετρα. Αυτά δεν μπορεί να μην τα γράφει, ρε παιδιά, εσείς. Να με συγχωρείτε δηλαδή πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορούν να διαβάζουν όλοι τοπογραφικά. Εγώ θα σας πω και το τοπογραφικό να μας δίνονταν. Δεν μπορούσαμε εμείς να κάτσουμε να μετρήσουμε να δούμε πόσο είναι ο δρόμος. Πρέπει να αναγράφεται στην εισήγηση. Είναι παράλογο αυτό που ζητάμε. Ε, πρόεδρε. Όχι, δεν νομίζω.
1: Θα απαντήσει ο κύριος.
3: Έτσι. Μόνο ο εισηγητής θα απαντήσει. Εγώ λέω το αίτημα είναι παράλογο. Γιατί δεν είναι. Τι να απαντήσει, αφού δεν υπάρχουν αυτά που λέω μέσα. Ούτε χάρτη πήραμε. Το είπε και ο κύριος Λίγδας. Και εγώ επιπλέον λέω δεν μας λένε και πόσο είναι το μήκος του δρόμου για το οποίο ετούνται να χαρακτηριστεί ως προϋφιστάμενος του 23. Το ερώτημά μου, εγώ δηλαδή θέλω μια απάντηση πριν συνεχίσω για το πόσο μήκος δρόμου μιλάμε. Για να φτάσουμε. Πόσο είναι, περίπου, βέβαια, δεν είναι ακριβώς
1: τώρα. Από την κλίμακα προκύπτει, θεωρώ.
4: 1480,55.
3: 500 μέτρα, δηλαδή.
4: 1480,55.
3: Α, 1,5 χιλιόμετρα.
1: 1400.
3: Α, είναι να βγούμε, δηλαδή, διόλου.
1: Ε, τι είναι 1,5 χιλιόμετρο.
3: Ναι, ξέρω εγώ τι είναι. Ναι. Έχεις πάει εκεί.
1: Ναι, δεν έχω παραθαλάσσια ιδιοκτησίες.
3: Λοιπόν, θεωρώ, τέλος πάντων, για να επανέλθω και να κλείσω, ότι υπάρχουν αρκετά ερωτήματα αναπάντητα. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, τέθηκαν και από τον κύριο Λίγδα. Όπως για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό μόνο θα πω, ότι δεν μπορούμε από ένα συμβόλαιο του 88 που μπορεί να κάνει μια ιστορική αναδρομή του μέσα, να αποδεικνύεται ένας δρόμος. Γι' αυτό το ρώτησα πόσου μήκους είναι, γιατί αν ήταν 100 μέτρα θα σας έλεγα ένα συμβόλαιο ενδεχομένως να ήταν και αρκετό. Με 1,5 χιλιόμετρο όμως, είναι δυνατόν με ένα συμβόλαιο, και επειδή το λέει και ο πρόεδρος σεβαστός κατά τα άλλα, εμείς να πούμε, και ξέρουμε τώρα, εντάξει, οι πρόεδροι είναι λίγο πιο εύκολοι στο να πούνε ότι είναι επί αυτοκρατορίας Διοκλητιανού ο δρόμος.
1: Γνωρίζουν και καλύτερα πάντως.
3: Γνωρίζουν και καλύτερα, αλλά γνωρίζουν. Έχουν και λίγο μεγαλύτερη ευκολία να πούν ότι είναι από τη ρωμαϊκή εποχή. Εγώ, τέλος πάντων, εμείς μάλλον ζητούμε από τη δική σας μεριά να αναβληθεί το θέμα. Άλλωστε το έχουμε κάνει με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις που έχουμε κουβεντιάσει για προϋφιστάμενους, να μας φέρετε μερικά στοιχεία παραπάνω, και εφόσον αυτά τα στοιχεία είναι υπαρκτά, ευχαρίστως να το ψηφίσουμε ή να μην το ψηφίσουμε, ανάλογα με το πώς θα το εκτιμήσουμε.
0: Θέμα πληρότητας των εισηγήσεων και αξιοποίηση υποτερμηνιών για την τεκμήριση των χαρακτηρισμών έκανε λόγο ο Κώστας Λιγόρης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε σε περιπτώσεις το προϋφιστάμενο του 23, εγώ θα συμφωνήσω με τον Σπύρο Τολίδα, ότι και εγώ όταν ήμουν δημοτικός σύμβουλος, ας πούμε, ποτέ δεν μας φέρανε εισηγήσεις ολοκληρωμένες σε θέματα να έχουμε μέσα τους χάρτες, τα τοπογραφικά κλπ. Αυτό σίγουρα για μένα είναι ένα φάουλ του εισηγητή, τέλος πάντων, της υπηρεσίας. Δεν έχει σημασία. Θα πρέπει τόσο δύσκολες εισηγήσεις να έρχονται μέσα από ολοκληρωμένες. Να έρχονται ολοκληρωμένες. Γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι αύριο μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι ή υπόλογοι ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία. Όσον αφορά τους δρόμους του 23, θα έπρεπε να υπάρχει μία πολιτική από τον Δήμο Λευκάδα συγκεκριμένη. Δηλαδή να πει ότι εγώ θέλω μία φωτοερμηνεία του 1930-35, όταν ήταν η τελευταία φωτογραφία. Δηλαδή να ζητάει συγκεκριμένα θέματα. Δεν ξέρω τη συγκεκριμένη περίπτωση αν υπάρχουν οι φωτοερμηνείες ή οτιδήποτε άλλο. Θα έπρεπε, δεν την γνωρίζω την υπόθεση, ούτε το θέμα, ούτε την εισήγηση. Απλώς θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη φωτοερμηνεία που να λέει. Γιατί τότε, Σπύρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και με ένα συμβόλαιο είμαστε εντάξει. Για αυτό το λόγο. Γιατί αλλιώς θα πρέπει, εσύ λες 2-3, εγώ μπορώ να πω 10 στα 1,5 χιλιόμετρο. Το οποίο γνωρίζουμε και δύο πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν στη Λευκάδα που δεν υπάρχουν τίτλοι γενικότερα. Και το τρίτο που θα ήθελα να απαντήσω είναι αυτό, ότι το 2017 είχε πάρει μια απόφαση Δημοτικό Συμβούλιο που αφορούσε την κοινοχρησία ως κοινοχρησία μονάχα του δρόμου. Για ποιο λόγο? Γιατί τότε, βρήκα την εγκύκλιο του ΙΠΚ, τότε είχε δημιουργηθεί το εξής. Μια εγκύκλιο του ΙΠΚ του 2014, την οποία την βρήκα τώρα, γράφει μέσα ότι ο χαρακτηρισμός μιας οδού ως δημοτικής εναπόκειται στα όργανα εκείνων, το οποίο ανήκει κάθε φορά και την αρμοδιότητα για την έκδοση σχετική ως άνω χαρακτηρισμό. Συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Λευκάδας. Παραμπέμπω λίγο και λέει, υπογεγραμμένο με μαύρα γράμματα. Σε κάθε περίπτωση, δημοτικοί οδοί θεωρούνται ως θεωρούνται οι αναγνωρισμένοι ως τέτοιοι μέχρι σήμερα, καθώς και όλοι οι δρόμοι εντός και δύο πόλεως, εντός ορίων οικισμού, καθώς επίσης και αυτοί που εξυπηρετούν ανάγκες του Δήμου ή και συντηρούνται από αυτόν ή και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Και με βάση αυτή την εγκύκλιο, από τη στιγμή που ο δρόμος είχε ασφαλτοστρωθεί ή εξυπηρετούταν, πέναγε πολυματοφόρο, πέναγε ίδρυψη. Ναι, ακριβώς. Με βάση αυτή την εγκύκλιο, πλέον θεωρούνταν κοινόχρηστοι δρόμοι με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σαν αυτή που είχαν πάρει το 2017. Οπότε ξεπερνιόταν ο σκόπελος του 1923. Αυτό όμως είχε διάρκεια 1-2 χρόνια, γιατί μετά από λίγο ο εγκύκλιος έπεσε. Γι' αυτό είχε πάρει απόφαση το 2017 και αυτή την περίπτωση και άλλους δρόμους. Γιατί με βάση αυτήν την εγκύκλιο έλεγε, το ΙΠΕΚΑ έλεγε από μόνο του ότι ναι, είναι κοινόχρηστοι αυτοί οι οποίοι συντηρούνται από το Δήμο, εξυπηρετούν, έχει. Ακριβώς, έχει φωτισμό, έχει άσφαλτο, έχει οτιδήποτε. Γι' αυτό είχε. Είχε δίκτυο ή τίποτα. Ναι, ήταν μια απόφαση. Η οποία όμως κράτησε πολύ λίγο και υπάρχουν περιπτώσεις μάλιστα που κάποιοι κάναν κατάκμηση, το ένα έχτισε, το άλλο δεχτίζει, γιατί έπεσε και εγκύκλιος μετά από λίγο καιρό. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Καλού και εκεί άρχισε βεβαίως η αντιπαράθεση με την Δημοτική Αρχή να κορυφώνεται.
6: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, κύριε Αρματά, κύριε Συγητέα, επιμένετε στην συζήτηση του θέματος. Αυτό κατάλαβα. Στη συζήτηση. Ναι, στη συζήτηση, η οποία η εισήγηση είναι για να εγκριθεί. Σωστά.
7: Συνεχίστε.
6: Μάλιστα.
7: Κύριε Καλέ, ναι.
6: Τώρα αντιλαμβάνεστε σε τι μονοπάτια μπαίνουμε. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο, λέω. Δηλαδή, όσοι πήρανε το λόγο μέχρι τώρα μιλάνε για απολύτως ελλιπή δικαιολογητικά. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και ούτε παίρνω θέση για το αν είναι ή δεν είναι. Έχω εικόνα για το δρόμο, εντάξει, και θα τοποθετηθούμε. Αλλά φέρνετε θέμα και επιμένετε με αυτά τα δικαιολογητικά να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, άσχετα τι θα κρατήσει ο καθένας, για πρώτη 23. Αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, δεν θα πω εμπορευματοποίησης, ούτε θα πω καμία άλλο λόγο, αλλά πολύ ούτε ευτελισμού, μείωσης της αξιοπιστίας μας. Δηλαδή με ένα τοπογραφικό, με ένα συμβόλαιο, το 88, όχι το 38, ούτε το 48, το 88, ένα. Χωρίς τοπογραφικό. Είναι η πιο, εγώ θα πω το εξής, η πιο ελλιπή εισήγηση που έχει φέρει η Δημοτική Αρχή για παρεμφερές θέμα. Η πιο ελλιπή. Είναι ελλιπέστατη. Εντάξει, θα προχωρήσει. Ας προχωρήσει. Εκείνο το οποίο εγώ λέω όμως είναι ότι είναι ντροπή για ένα Δημοτικό Συμβούλιο με αυτά τα δικαιολογητικά να προχωράμε σε τέτοιου είδους ζητήματα. Ειλικρινά, συγγνώμη, δεν μπορώ,
7: κύριε Καλέ,
6: να το
7: ανέφερα.
6: Το τι αναφέρατε το κτηματολόγιο, κύριε?
7: Το τοπογραφικό, το οποίο το 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνώρισε το δρόμο αυτό ως κοινόχρηστο.
6: Σωστά.
7: Κατά το ένα μέρος.
6: Κοινόχρηστο. Το ένα μέρος και κοινόχρηστο. Εδώ δεν μιλάμε για την κοινοχρησία όμως. Εμείς μιλάμε τώρα για τη χρονολογία.
7: Αναγνώρισε τότε το 2017. Συνεχίστε, κύριε Καλέ. Τη συνέχεια αυτού που είχε αναγνωρίσει ως προϊφιστάμενο του 23.
0: Για άλλη μια φορά πήρε το λόγο ο κύριος Λίγδας για να αναφέρει.
8: Έχετε το λόγο.
9: Δεν έχω μικρόφωνο. Σε αυτό το συμβούλιο σήμερα, αφήστε τους συμβούλους. Δύο μηχανικοί εδώ πέρα σας είπαν και δεν απευθύνομαι σε εσάς. Απευθύνομαι σε αυτούς που ψήφισαν υπέρ ελαφρά την καρδία. Και δεν τους είπαμε να ψηφίσουμε κατά, τους είπαμε να το ξαναδούμε. Δύο μηχανικοί σας είπαν και οι δύο ότι παιδιά πρέπει να το ξαναδούμε. Ανακαλώ τη λέξη παιδιά, χρησιμοποιώ τη σωστή, αγαπητοί κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι και συνάδελφοι. Και παρά τα αυτά, θελήσατε. Εντάξει, όταν θα πάτε στο γιατρό, να μην ακούσετε αυτά που σας πει ο γιατρός, να ακούσετε αυτά που δεν ξέρω.
0: Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Δραγονταϊδή, ο οποίος βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, έκανε μία αναφορά με πάρα πολλές αιχμές.
10: Κοιτάξτε, με προβλημάτισε το εξής. Δεν θα πω τώρα για άλλα στοιχεία, γιατί τα είπαμε έτσι. Δηλαδή, τι άλλα πούμε, δεν έχει νόημα να τα επαναλαμβάνουμε. Με προβληματίζει η αιμονή να κουβεντιαστεί. Προσέξτε, δεδομένου ότι σε αντίστοιχα θέματα που μπήκαν παρόμοια ερωτηματικά, τα αναβάλατε. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ έχω αρχίσει και γίνομαι πονηρός. Και μην παρεξηγηθεί κανένας, δεν με νοιάζει και να παρεξηγηθεί, δηλαδή δεν με νοιάζει, αλλά γίνομαι πονηρός. Τι σας ζητάμε? Σε 20 μέρες να κάνουμε πρόεδρο μου συμβούλιο. Λογικά λέω τώρα σε 20, 22, 25, τέλος πάντων. Πού είναι το πρόβλημα να ζητηθούν κάποια επιπλέον στοιχεία, να πιστούμε κι εμείς και να ψηφίσουμε ότι είναι πρώτο 23? Άρα το ότι δεν το αποσύρετε εμένα με πονηρεύει. Και το τελευταίο, και τέλειωσα. Εάν πείτε σε οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο ή δήμαρχο, Γιώργο Σολάτο λίγο πιο σιγά ακούγεσαι, έχεις και γρέτζα φωνή, και πείτε ότι σε ένα δρόμο 1500 μέτρων το στοιχείο που ήρθε ήταν ένα συμβόλαιο το 88 που γράφει, κάνει μια ιστορική αναδρομή και αφορά να χαρακτηρίσουμε δρόμο πριν το 23, το πιθανότερο είναι ότι θα σας πυροβολήσει. Το πιθανότερο. Εμείς λοιπόν, για να είμαστε σαφείς, εάν επιμείνετε στο να συζητηθεί, και από ό,τι καταλαβαίνω επιμένετε, αφού δευτερολόγησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και πήρε και το ok από το δήμαρχο, είναι προφανέστατα, αν και ακούστηκε κιόλας, αλλά το πήρε το ok προφανώς με τη συνένεση του δημάρχου. Ναι, με τη συνένεσή σας εννοώ.
8: Συνεχίστε, κύριε Δρακονταϊδη. Κατά λοιπόν εσείς.
10: Θα είμαστε. Ναι. Όχι, λέω, προφανώς θα έχει τη συνένεσή σας για να προχωράει, αφού του πότε προχωρά. Ναι, το άκουσα εγώ. Βεβαίως. Βεβαίως. Κουφός δεν είμαι. Λίγο μειωμένη ώρα μπορεί να έχω, αλλά από αυτή εντάξει.
8: Κατά λοιπόν.
10: Εμείς, εφόσον επιμείνετε σε αυτό, θα καταψηφίσουμε. Μάλιστα. Δεν θα ψηφίσουμε παρόν, θα καταψηφίσουμε. Εάν το αναβάλλετε και μας φέρετε επιπλέον στοιχεία στην επόμενη συνεδρία σε 20 μέρες, δεν θα πέσει πέτρα στη θάλασσα για όλους αυτούς, καμιά 65 ιδιοκτήτες που είπε ο κύριος Λίγδας, οι οποίοι μετά από 25 μέρες θα δικαιωθούν και μάλιστα θα πάρουν και μια πιο ομόφωνη απόφαση. Αν πιστούμε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι είναι προϋφιστάμενοι στο 23. Αν δεν το κάνετε, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά και τελευταία όμως, με πονηρεύετε.
8: Ο εισηγητής λοιπόν.
0: Ιδιαίτερα ενοχλημένος ήταν και ο Χαραλάμπος Καλός.
11: Κατά και την άλλη φορά μην φέρετε ούτε τα εισηγητικό.
8: Λίγδα Σπυρίδων.
11: Έτσι, μόνο το τίτλο φέρετε. Σαν να ντρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ.
8: Παρακαλώ, κύριε.
11: Όχι, να μην παρακαλείτε καθόλου.
8: Όχι, παρακαλώ.
11: Μην παρακαλείτε καθόλου.
8: Είναι η ψηφοφορία.
11: Αυτή τη φάμπρικα που ανοίγετε εδώ μέσα.
8: Είναι η ψηφοφορία. Είναι η ψηφοφορία.
11: Είναι η ψηφοφορία για να ψηφιστεί. Και τι έγινε σαν υπερψηφοφορία.
8: Δεν γίνονται σχόλια.
11: Ναι, δεν γίνονται σχόλια. Αυτό μας μάρανε τώρα. Τι είναι τούτο εδώ, Ρίνα.
8: Ποιοι είναι τούτο εδώ. Ποιοι είναι τούτο εδώ, κύριε Καλέ. Ποιοι είναι τούτο εδώ. Είναι η ώρα της ψηφοφορίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
0: Στη συνέχεια η αντιπολίτευση επέλεξε να αποχωρήσει, επικράτησε έτσι ένας μίνι αναβρασμός στην αίθουσα με τον δήμαρχο τον κύριο Βεργίνη να κάνει λόγο για σεβασμό της άποψης της πλειοψηφίας.
12: Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης είναι απόντες, οφείλω να πω τα εξής. Εδώ έχουμε τη δημοκρατία πράγματι στο μέγεθός της. Συνεπώς δηλαδή πρέπει όλοι να σεβόμαστε την άποψη του άλλου. Έχει δικαίωμα να εκφραστεί. Ο εισηγητής εκφράστηκε, έδωσε όλα τα στοιχεία τα οποία ρώτησαν. Δικαίωμα εκείνων είναι να τα δεχθούν ή να αρνηθούν, εφόσον βεβαίως φέρνουν πιστικά επιχειρήματα. Στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως ολοκληρώνει τη διαδικασία για τις ψηφοφορίες. Έγινε ψηφοφορία, άρα εγκρίθηκε η εισήγηση του εισηγητή. Από εκεί και πέρα, εκφράσεις σαν αυτές που υπόθηκαν και αν έχουν καταγραφεί, είναι τουλάχιστο όχι ευγενικό από μέρος τους, για να μην πούμε ότι είναι απαράδεκτο στη δημοκρατία να μην δεχόμαστε την πλειοψηφία. Καλός, κακός αυτό είναι.
0: Αυτά, φίλοι και φίλες, σημειώθηκαν εχθές. Τώρα εσείς θα κρίνετε τη βαρύτητα αυτών των καταγγελιών. Η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα ο κύριος Δρακονταϊδής έκανε βαρύτερες αναφορές όπου δεν θα έπρεπε να μείνουν έτσι στον αέρα. Νομίζω ότι χρήζουν διερεύνησης, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως αντιλαμβάνουμε. Εμείς όμως θα μείνουμε εδώ στην καταγραφή των γεγονότων με βάση τα όσα ακούσαμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες. Η αλήθεια είναι και θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επικαιροποιούμε για άλλη μια φορά το ραντεβού μας με το κατάστημα Custom Creation για επώνυμες επιλογές σε ανδρικό ντύσιμο και ανδρική ένδυση. Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σουάρντι, Μόντε Ναπολεόν, αρτής Ιταλιάνοι, The Bostonians, New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό με έκπτωση. Πολύ σημαντική. Στην κεντρική αγορά Λευκάδας, στο τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας, άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Home Line. Εσείς απολαμβάνετε το δείπνο με τους φίλους σας στην καινούργια μας κουζίνα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Όλα αυτά σε Στράτους Αγίου 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Εμείς και τα όνειρά σας είναι το μότο μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
13: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
14: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
13: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
14: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
13: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
15: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
16: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
15: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
16: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
15: Water Park, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
16: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
15: Τηλέφωνο 26820-51100.
16: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
17: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
18: Στην Κιβωτό.
17: Και πού είναι αυτό?
18: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
19: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
20: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
19: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
20: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 191.
19: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
14: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Prince με 91,6. Φορτωμένη εκπομπή σήμερα από σπάσματα. Δεν τα χωράμε όλα γιατί είναι πολύ ο όγκος και το υλικό. Πάμε στο δεύτερο μέρος να μείνουμε και στο κομμάτι καθαριότητας αλλά και σε μια σειρά ζητημάτων που έθεσε ο κύριος Καλός. Ο κύριος Καλός ιδιαίτερα αιχμηρός. Σκληρό στην κριτική του για την καθαριότητα, για μια σειρά ζητημάτων καθημερινότητας. Πάμε να ακούσουμε λίγο την τοποθέτηση του κύριου Καλού και να επιστρέψουμε με τα όσα είπε ο κύριος Βεργίνης.
1: Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Δημάρχο γιατί είχα μια υποχρέωση κοινωνική σχετικά με, τα πράσινα λιμάνια και γενικότερα με τις λιμενικές υποδομές. Θα περίμενα από τον κύριο Δήμαρχο να αναφέρει και θα τεθεί και ερώτημα στην πορεία από συνάδελφο της παράταξης ότι πριν από περίπου μια εβδομάδα 10 μέρες στην τελευταία συνεδρία του Λιμενικού Ταμείου ετήθηκαν και αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας η οποία επικουρούσε την τροποποίηση για να επέλθει κάποια στιγμή η έγκριση του master plan του λιμένα της Λευκάδας. Της μεγαλύτερης χερσαίας ζώνης λιμένα που έχουμε, που ξεκινάει από τη Μαρίνα και καταλήγει στα θέατρα. Εμείς εδώ είχαμε θέσει 3-4 φορές το ζήτημα, τώρα ολοκληρώνεται και τώρα ολοκληρώνεται, και όχι μόνο δεν ολοκληρώνεται, αλλά γυρίζομαι και πίσω. Άρα καλά τα πράσινα λιμένα, κύριε Δήμαρχε, αλλά καλό θα είναι να επί του πρακτέου να λέμε τα πράγματα ως έχουν και δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ και στον κύριο Δήμαρχο και στους συναδέλφους αντιδημάρχους και να θέσω το εξής ερώτημα. Με την κατάσταση, με την καθαριότητα, σας απασχολεί το θέμα? Κοιμάστε το βράδυ ήσυχοι στο σπίτι σας? Δηλαδή, αυτό το πράγμα που συμβαίνει με αυτή τη δημοτική αρχή, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Και θα ακούσει και ο κόσμος και που είναι εδώ παρόν και που μας ακούει, με νούμερα. Ξέχωρα που επιβάλλατε 30% αύξηση στα τέλη ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας. Δεν θα το ανοίξουμε το θέμα αυτό. Του τέστην 1 εκατομμύριο και πλέον παραπάνω χρήματα από τον κόσμο της Λευκάδας. Είτε δημότες, είτε πολίτες, είτε επιχειρηματίες, είτε δεν ξέρω εγώ τι κινείται στον τόπο του, τον εδώ που γεννηθήκαμε και που μεγαλώσαμε. Και έρχεστε στον προϋπολογισμό και δεν εγγράφετε το ποσό το αναγκαίο το οποίο χρειάζεται για να προχωρήσετε στην πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου προσωπικού. Που αριθμεί 40 άτομα. Και κοιμάστε τα βράδια, ξαναλέω, και περιμένετε την πρώτη αναμόρφωση που ήρθε αρχές Απρίλη για να εγγράψετε το επιπλέον ποσό τον Μάιο των 200.000 ευρώ για να ξεκινήσει στις 18 ή στις 19 Πέμπτου στη Δημοτική Επιτροπή με εκτός ημερήσιας διάταξη ζήτημα η εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης. Και για να έχουν μια εικόνα, γιατί πλέον γυρίζουμε το χρονόμετρο και ξεκινάει και αντίστροφη μέτρηση της δημοτικής περίοδου αυτής. Έχασα μισή ώρα από τη ζωή μου, τα βρήκα όμως. Τους χρόνους τους οποίους είχε κινήσει η δημοτική αρχή την προηγούμενη δημοτική περίοδο και ήταν η εξής τα τελευταία 3 χρόνια. 24 Τρίτου του 21, 8 Τρίτου του 22, 22 Δευτέρου του 23. Χρόνο με το χρόνο λοιπόν βελτιωνόμασταν και το τελευταίο έτος ξεκίνησε η διαδικασία Φεβρουάριο του 23. Πάμε να δούμε τι κάνετε εσείς τώρα. 12 Τετάρτου του 24, να το δεχθώ τον πρώτο χρόνο, 9 Πέμπτου του 25 και 20 Πέμπτου του 26. Δηλαδή εσείς χρόνο με το χρόνο γίνεστε όλο και χειρότεροι αντί να καλυτερεύετε. Και σας λέω και κλείνω. Τον Ιούνιο και ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι όλο τον Ιούλιο, ένα μεγάλο μέρος του Ιουλίου, που η Λευκάδα θα βρωμήσει. Γιατί ήδη κουνάει συγκαταβατικά, συμφωνώντας τώρα από ο κύριος Μπακογιώργος, γιατί ξέρει ότι το προσωπικό το υφιστάμενο, ότι ξέχωρα που είναι στα όρια του, αλλά δεν φτάνει. Και το έχουμε ζήσει το θέμα αυτό. Μπορείτε να μου πείτε πώς το αντιμετωπίσετε το θέμα? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω.

0: οικονομικό αντικείμενο της πρόσκησης του έργου της οδικής ασφάλειας στις 36. Είχαμε θέσει κατ' επανάληψη την πιθανότητα να μην γίνει ο δρόμος της Αγία Μαρίνας, που είναι ενταγμένος μέσα στον όργο της οδικής ασφάλειας, το οποίο το βρήκατε σεβασιοποιημένο μαζί με το νεκροταφείο, τον κόμβο του κημητηρίου, συγγνώμη, το δρόμο της ΣΕΛ, τις μπάρες, το κάθισμα, το δρόμο της Αγίας Μαρίνας, το δρόμο της Γύρας.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε την ερώτηση.
0: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνουμε.
2: Αλλά να είμαστε
0: και λίγο παραγωγικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Έτσι. Λοιπόν, και έρχεται το Υπουργείο και μας λέει ότι προχθές ολοκληρώθηκε το έργο αυτό. Δεν θέλω απάντηση. Γιατί την απάντηση την πήρα από τον Υπουργό τον ίδιο. Όταν παρακάλεσα εγώ, που δεν είμαι ο Δήμαρχος, να δοθεί παράταση. Δόθηκε παράταση, μου λέει. Τέλος. Τι απαντάτε στον κόσμο, αφήστε μας, δεν θέλουμε, είπαμε, ούτε ρωτήσεις θέλουμε, ούτε απαντήσεις θέλουμε. Τι απαντάτε στον κόσμο αυτόν που είχατε το έργο στα χέρια σας, 300.000 για το δρόμο της Αγίας Μαρίνας, και με τα κολλήματα που είχατε φτάσατε στο σημείο, αναφέρομαι για τον περιφερειακό δρόμο και τις περιβόητες κολόνες, φτάσατε στο σημείο να μην γίνει το έργο αυτό.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία με τον κύριο Δρακονταϊνή Κωνσταντίνο.
0: Αλλά δυστυχώς, ναι, θα το δώσετε το χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
1: Έχει δοθεί ο λόγος στον κύριο Δρακονταϊνή.
0: Αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας είναι απερίγραπτα.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δρακονταϊδη.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την απάντηση του κύριου Βεργίνη, γιατί σε αυτό το σημείο υπήρξε μια διακοπή στο διαδίκτυο και δεν ακούστηκε η απάντηση του κύριου Βεργίνη και η αντίληψή του για τα προβλήματα βεβαίωσης καθαριότητας. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Βεργίνης και να επιστρέψουμε.
4: Πάλι σχετικά με την καθαριότητα. Η καθαριότητα, έχω την άποψη ότι εδώ τονίζεται όλους ιδιαίτερα. Και καλά κάνετε. Καλά κάνετε, γιατί πράγματι είναι μια καθημερινή υπόθεση και θα πρέπει όλοι να ενδιαφερόμαστε. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που καταγγέλλεται ποτέ αλφαγιώτα που πρέπει πράγματι να δείχνει ότι αδιαφορούμε. Εγώ πιστεύω, γιατί πράγματι περιέρχομαι. Με συγχωρείτε, απαντάω στον κύριο Καλό. Μα λέω για τον κύριο Καλό, δεν μίλησα, απαντάω στον κύριο Καλό. Αν όμως θέλετε και για σας, ωραία, εγώ θα απαντήσω και για σας. Όχι, να σας απαντήσω τότε συνολικά. Και ίσως έχετε και δίκιο. Σε ορισμένες περιοχές που βεβαίως δεν έχω ιδία αντίληψη, δεν μπορώ να είμαι καθοριστικός στο ναι και στο όχι. Γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει όχι απλά ειλικρίνεια, να έχουμε εποπτεία και να έχουμε την πληροφόρηση άμεσα. Δεν έχω πράγματι, και σας το λέω αυτό, πληροφόρηση άμεσα για το καστό, για όλο αυτό που μου λέτε, ούτε για τον Κάλαμο. Όταν όμως τότε πήγα, πράγματι η καθαριότητα ήταν, αν όχι υποδειγματική, ήταν πάρα πολύ καλή. Στον καστό, πράγματι, δεν έχουμε και τη δυνατότητα εκεί για να επηρεάζουμε περισσότερο. Θα πρέπει, δεν το ξέρω, πραγματικά πρέπει να το πω, και η επικοινωνία που έχω μερικές φορές δεν είναι και συχνή. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Μιλάω αρκετές φορές βέβαια με τον εκπρόσωπο του Καστού. Αλλά σε αυτές τις έτσι περιγραφές πράγματι δεν το έχω υπόψη. Υπάρχει βέβαια. Υπάρχει, γιατί δεν μαζεύονται καμιά φορά και εκεί πρόκειται ή μπορεί να μαζεύεται περισσότερο και να έχουμε μια άτακτη κατάσταση. Πάντως θα επιληφθώ και προσωπικά, και το λέω ενίοτε τον προσωπικά, και το κάνω. Θα παρακαλέσω όμως τον κύριο Αντιδήμαρχο, που είναι επί της καθαριότητας γενικά βέβαια, γιατί εκεί είναι ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος. Όχι, ο κύριος Γενιώτης είναι για τον Κάλαμο, αν τα λέμε, και στην άλλη είναι ο έτερος αντιδήμαρχος. Και δεν είναι μονάχα οι αντιδήμαρχοι, είναι και οι πρόεδροι και το συμβούλιο που υπάρχει. Γιατί τα συμβούλια και οι πρόεδροι, για να το πω με την ευκαιρία αυτή και προς τους επικεφαλείς συναδέλφους των παρατάξεων, δεν είναι απλά να σημειώνουν και να βγάζουν πινακίδες.

εφημερίδες ή να λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είδαμε μια χελώνα εκεί ή ξέρω εγώ μια γάτα από εδώ ή μια, ένα βάζο πεταμένο ή χαρτάκια πεταμένα, διότι εδώ υπάρχουν πράγματα, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μας εξοργίζουν. Ποια είναι κυρίως αυτά που ρίχνουν τα ογκώδη και ιδιαίτερα ότι έρχονται από κατασκευές. Εκεί πράγματι έχουμε πρόβλημα. Και κατά την άποψή μου θα εισηγηθώ οπωσδήποτε και θα φέρουμε και πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε να υπάρχει ποινή. Πρέπει να υπάρχει ποινικολόγιο. Δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο, πληρώνονται για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μέσα στο κοστολόγιο τους. Και στο τέλος τι κάνουν, ή θα τα ρίξουν μέσα στον κάδο, κύριε Αντιδήμαρχε να με διαψεύσετε, ή θα τα αφήσουν δίπλα ή και πολλές φορές πίσω από τους κάδους, οπότε δεν φαίνονται κιόλας από μακριά, αλλά εκεί όμως όταν πάει κανείς να πάρει βλέπει την κατάδεια και δεν μπορεί να τα σηκώσει όλα. Και γενικότερα πάνε πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο Δήμος πράγματι να τα αποκριθεί. Αυτά είναι, τα αντιμετωπίσατε και εσείς όλοι που ήσασταν προηγούμενα δήματα. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι, σας είναι άγνωστο. Υπ' αυτή την έννοια πράγματι πρέπει να το προσέξω. Θεωρώ όμως ότι γενικά η καθαριότητα δεν έχει τόσα προβλήματα όσα λέμε. Υπάρχουν ορισμένα σημεία. Και εγώ ξαναλέω προς τον κύριο Αντιδήμαρχο, αλλά όχι μόνο τον Αντιδήμαρχο, τους αντιδημάρχους. Γιατί η καθαριότητα, από ό,τι ξέρετε, την έχει χρεωθεί ο κάθε χωρικός αντιδήμαρχος. Ο κύριος κεντρικός αντιδήμαρχος, δηλαδή ο κύριος Μπακογιώργος, είναι για την Δημοτική Ενότητα Λευκάδας, αλλά και με μία έτσι αποκτική τοποθέτηση και συντονιστική για ολόκληρο το Δήμο, κύριε Αντιδήμαρχε. Αυτό το ξέρετε. Δεν θέλω να διαψεύσω, αλλά δεν βλέπω τόσο πολλά προβλήματα έτσι υπ' αυτή την έννοια της έντασης. Εν πάση τόση, ο Δήμος είναι μεγάλος. Τώρα τι γίνεται με τους ανθρώπους της καθαριότητας. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο αυξήσαμε και τον πρώτο 24 και το 25 ιδιαίτερα σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που διατίθενται για την καθαριότητα. Φτάσαμε στους 50, 47, 50. Και όχι μόνο αυτό, παρακαλώ αν με ακούτε, κύριε Δρακοντέρη, αν θέλετε επειδή σας ακούω εδώ, δεν πειράζει όμως. Αλλά σας λέω ότι μίλησα ειδικά για αυτό το θέμα και μπορεί κανείς, επειδή έχει και τις επαφές όποιος έχει, να ρωτήσει τον κύριο Λιβάνη. Όπου έγινε ολόκληρο θέμα συζήτησης μεταξύ δήμων, δηλαδή δημάρχων και του κυρίου Λιβάνη. Και είπαμε του κυρίου Υπουργού. Και είπαμε αυτό αφορά ανταποδοτικά, αλλά να μας αφήσει θεσμικά επιτέλους να υπάρξει ένα σημείο αυτοδιοίκησης. Και ποια είναι η αυτοδιοίκηση εδώ? Να μπορούμε εμείς να παίρνουμε και να διορίζουμε ανθρώπους τότε που το θέλουμε, όχι όταν αυτοί αποφασίζουν. Και ενώ μας είπε ναι, τελικά βέβαια υπόθηκε ναι. Βλέπετε ότι πρέπει να υποβάλλουμε και να ξαναυποβάλλουμε και αν καθυστερήσει βέβαια λίγο ο προϋπολογισμός, πολλαπλασιάζεται ο χρόνος. Και φταίει η Δημοτική Αρχή. Για όλα φταίει. Εγώ να δεχτώ για όλα φταίνε. Ναι, αλλά σας λέμε ότι προσπαθούμε και θεσμικά, και να το ξέρετε, μπορείτε να το ρωτήσετε και τον ίδιο, και έχω υποβάλει. Και του είπα, από τη στιγμή που εγώ πληρώνω από τα ανταποδοτικά, άρα έχω τη διαχείριση των ανταποδοτικών, πρέπει να με αφήσεις να προσλάβω τότε που πρέπει να προσλάβω. Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν τι να κάνει, τι τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει. Εν πάση πτώση όμως, η παρέμβασή μου λέει το εξής, ότι εντός της εβδομάδος ήδη υπογράφεται, πάει για το ΑΣΕΠ και μέσα σε 2 μέρες από το ΑΣΕΠ θα έχουμε, και δεν είναι αυτό που λέτε κύριε Καλέ, δεν θα πάει τον Ιούλιο μήνα, συντόμως θα έχουμε την έγκριση και επομένως θα πάμε σε ένα 10 ημέρο μετά για την πρόσληψη και θα είναι εντάξει αυτό που λέμε.
Αλλά θέλετε, αφού την ξέρετε τη διαδικασία, ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Λυπάμαι βέβαια γιατί τραβάει καμιά φορά το θέμα προϋπολογισμού ή αυτό που λέμε την αναμόρφωση. Αλλά δεν είναι εκεί όλο το θέμα. Όλο το θέμα είναι ότι μας υποχρεώνει, ακόμα και αυτούς πληρώνουμε, κύριε Πρόεδρε, και πρέπει αυτά να λέγονται εδώ μέσα, γιατί αυτή είναι η συνεισφορά μας, αν θέλουμε, και όπως θα συζητήσουμε αργότερα για τον κώδικα. Τι είναι ο κώδικας, αυτός είναι. Είναι ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, της άμεσης δημοκρατίας. Τα λέω αυτά τα πράγματα και παντού τα λέω. Και τα είπα και στα συνέδρια. Και είναι καταγεγραμμένα, αν θέλετε. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει πράγματι να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Σε ό,τι αφορά, γιατί αναφερθήκατε, 12 Τετάρτη του 24, μάλιστα. 9 Πέμπτου του 25, μάλιστα. 25 του 26. Δεν χρειάζεται, τις έχουμε τις ημερομηνίες. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό τι ακριβώς σημαίνει. Είναι αυτά που σας είπα λίγο πριν.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε εδώ να επιστρέψουμε στα διαφημιστικά μας. Είστε πάντα στον Prisma 91,6 στην καρδιά της εβδομάδας. Απογευματινή ενημέρωση και βεβαίως μην ξεχνάτε πως αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια προσφορά της Erect Insurance. Η Erect Group, με παρουσία στον χώρο της ανάπτυξης και κατασκευής ακινήτων, επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στον τομέα της ασφάλισης, δημιουργώντας την Erect Insurance. Σε συνεργασία με την Allianz, από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, η Erect Insurance προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών. Συγκεκριμένα παρέχονται προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με δυνατότητα εξατομίκευσης, άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στην διαδικασία αποζημίωσης. Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται στη Λευκάδα οδός Καραβέλα 2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2645-023-010 ή να επισκεφτείτε το erect.gr. Erect Insurance, προστασία με συνέπεια και αξιοπιστία. Επιστρέφουμε.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον, λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η

0: σύστημα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
0: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
0: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
0: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
0: Άρα Άξον. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes!
0: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
0: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
9: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-025-390.
0: www.kτίσμα-bathandroom.gr.
11: Η νέα εποχή έφτασε
0: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: InfoNet Πληροφορική.
0: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
0: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
0: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
11: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Prism 91,6. Συνεχίζουμε λίγο με τις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Θέματα καθημερινότητας, πανεπιστημιακό τμήμα και άλλα πολλά έθεσε στην τοποθέτησή του ο κύριος Δρακονταϊδής. Εχμηρή τοποθέτηση ο κύριος Δρακονταϊδή. Λέει ότι ποιος ο λόγος να θέτουμε ερωτήματα, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δρακονταϊδής και βεβαίως ένα μέρος των ζητημάτων που απάντησε ο κύριος Βεργίνης.
1: Λοιπόν, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, είχα κάνει μερικές επισημάνσεις για ορισμένα ζητήματα και τα οποία θα τα πω για να τα ακούσετε απλώς, δεν θα τα αναλύσω γιατί δεν έχω το χρόνο, προφανώς. Με τίτλους. Είχα θέσει ένα ζήτημα για το θέμα ότι η Λευκάδα είναι εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φέτος, παρά τις ανακοινώσεις και τις υποσχέσεις και τα βίντεο και τα λοιπά, όχι τα δικά σας τα βίντεο, βίντεο του βουλευτή. Είχα μιλήσει για το γεγονός ότι το έργο της ίδρυυσης στην είσοδο της πόλης, και αναφέρομαι στο κομμάτι του υποθαλάσσιου, με τα φρεάτια τα οποία είναι μικρή πύργη και τα οποία δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, παρουσιάστηκαν ξαφνικά και τα οποία είναι και υπέργεια, ας πούμε, για να ομορφαίνει το τοπίο, όπως βγαίνουμε από τη γέφυρα να βλέπουμε μπροστά μας έναν όγκο μπετού, πώς το λένε, τόσο επί τόσο μεγάλων, δηλαδή όγκο. Είχα πει για το ότι το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό ήταν στη διαβούλευση και να καταθέσετε προτάσεις, γιατί αφορά και τη Λευκάδα, την οποία κατατάσσει σε συγκεκριμένη κατηγορία. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Και είχα βάλει και ένα ζήτημα για το κημπητήριο και για την εικόνα του, τη συνολική, αλλά και ειδικά μερικών επώνυμων συμπολιτών μας, ιστορικών προσώπων. Είχα πει δύο παραδείγματα, τον τάφο του Σπύρου Αδασδραχά και του Νίκου Σβορώνου, και για την κατάστασή του. Ο τάφος του Αδασδραχά, σπασμένος ο σταυρός, χορτάρια και σε Σβορώνου κτλ. Σε παλιότερο συμβούλιο είχα θέσει το ζήτημα της ασφάλειας πριν από 35 μέρες ακριβώς, σε αυτό το συμβούλιο, του παραλιακού της Λυγιάς. Πριν επίσης 35 μέρες είχα θέσει το θέμα της ασφάλειας ενός μικρού χυμάρου στο Βλυχό και τον κίνδυνο για τα μικρά παιδάκια. Μάλιστα εκεί μου είχατε απαντήσει, το αναλαμβάνω,

0: παίρνω πάνω μου. Μου είχατε πει επιλέξει, κύριε Δήμαρχε. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά που κάθε φορά τίθενται, εγώ είπα μερικά παραδείγματα, υπάρχουν κι άλλα, δεν βρίσκουν μία λύση. Αναφέρομαι σε πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν εύκολα. Δεν αναφέρομαι σε ένα έργο που θέλει 3 χρόνια να γίνει. Δεν ξέρω ειλικρινά τι νόημα έχει να μπαίνουν ζητήματα εδώ μέσα. Δηλαδή, τι πρέπει να πάρουμε, ένα όπλο να σου πυροβολήσουμε, σε εισαγωγικά φυσικά η λέξη. Το θέτουμε με ευγένεια, θέτουμε το ζήτημα της ασφάλειας. Θα σας πω άλλο παράδειγμα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη σήμανση σε όλη φυσικά τη Λευκάδα. Αλλά εγώ θα πω, επειδή βίωσα και ένα περιστατικό πριν 3 μέρες, σε πολύ συγκεκριμένο σημείο που χρειάζεται κάτι να γίνει. Είναι ο δρόμος η Λόρδου Βίρονα, που σε 2 μεριές της, εκεί που συναντά την Καποδιστρίου και εκεί που συναντά την Κένεντι, γίνονται συνέχεια ατυχήματα. Το τελευταίο πριν 3 μέρες. Και είχε θαύμα από ό,τι έμαθα ο μικρός, τα 2 άτομα που επέβαιναν στο μηχανάκι και γλίτωσαν. Πρέπει κάτι να κάνετε με τη σήμανση. Δεν θα πω εγώ τώρα, ούτε θα υποδείξω ότι τον ειδικό θα κάνω. Θα βρείτε εσείς τον τρόπο. Μιλήσατε για την πράσινη μετάβαση. Ωραία. Ποια πράσινη μετάβαση, κύριε Δήμαρχε, στα λιμάνια μας, όταν ο καστός δεν έχει συγκοινωνία και έχω βαρεθεί να το βάζω. Δεν έχει συγκοινωνία. Ο άνθρωπος, σας είχαμε προτείνει 2 δρομολόγια έκτακτα, γιατί το Υπουργείο καλά έτσι κι αλλιώς κοιμάται τον ύπνο του δικαίου με το διαγωνισμό του, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτός, ή τουλάχιστον το μέσα στο καλοκαίρι. Να βάλουμε εμείς ως Δήμος αυτό που λέμε ταξί, πλοίο ταξί, να κάνει 2 δρομολόγια. Βάλατε 1, ενώ είχατε πει 2 εδώ μέσα. Βάλατε 1, εγώ να το δεχτώ. Ο άνθρωπος είναι απλήρωτος όμως, από 31 δεκάτου του 25. Και φυσικά σταμάτησα να κάνω τα δρομολόγια. Για ποια πράσινη μετάβαση μου λέτε τώρα? Να πω για το ζήτημα του γιατρού. Επίσης τον καστό, από το Σεπτέμβρη χωρίς γιατρό. Πριν 4 ακριβώς μέρες, κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα ρημάδια. Έλεος. Δεν υπάρχει γιατρός.
1: Έλα.
0: Εσύ θα μου δώσεις το OK, πρόεδρε.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Δρακονταϊδη.
0: Έλεγα λοιπόν για το ζήτημα του γιατρού στον καστό. Εδώ όμως μόνο υποσχέσεις ακούμε. Ουδείς ασχολείται ούτε στο Υπουργείο. Δεν ξέρω, δηλαδή ο Δήμος κάτι δεν πρέπει να κάνει. Συγκοινωνία δεν έχει. Γιατρό δεν έχει. Τι μένει στους κατοίκους? Νομίζω να αυτοκτονήσουν. Δεν έχουν άλλο δρόμο. Πάμε στο δίπλα νησί, στον Κάλαμο. Την εικόνα της καθαριότητας την έχετε δει, κύριε Δημαρχέ? Εγώ δεν θα πω για τη Λευκάδα, επειδή τη βλέπουμε λίγο πολύ όλοι. Είτε κάποιος μένει στο χωριό, είτε μένει στην πόλη. Την έχει την εικόνα. Εγώ σας λέω 2 μέρη που δεν έχουν εικόνα, δεν έχουν εικόνα οι πολίτες οι πολλοί. Ένας χαμός γίνεται στον Κάλαμο. Χαμός κυριολεκτικά. Και την ερώτηση. Μία. Δημοτικό κτηνιατρίο είναι το αντικείμενο. Εδώ ακούμε επί 2 χρόνια ότι σε λίγο είναι έτοιμο, σε λίγο ξεκινάμε. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Μάλλον, για να είμαι ακριβής, 2 χρόνια και 5 μήνες. Τι θα γίνει με το κτηνιατρίο? Η τελευταία κουβέντα που είχατε πει, ήταν ότι μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα είναι έτοιμο σε ό,τι αφορά και τις αδειοδοτήσεις, γιατί αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι, γιατί το κατασκευαστικό εύκολο είναι, κοντέινερ είναι, εντάξει. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα? Στις 20 Απρίλη το Σωματείο Ζωοφύλων σας έστειλε επιστολή, την οποία δεν διαβάστηκε, κύριε Πρόεδρε, αν δεν μου διαφεύγει, και νομίζω ότι δεν μου διαφεύγει, γιατί είμαι σε όλα τα συμβούλια παρών και δεν θυμάμαι να τη διαβάσατε. Με την οποία ουσιαστικά τι λένε? Ότι ο Δήμαρχος έχει κατεβάσει το διακόπτη στο ζήτημα των στηρώσεων και λοιπά που απαιτούνται. Και τέλος θέλω και ένα ερώτημα να μας δώσετε μια σαφή απάντηση. Το ακίνητο πάνω στο οποίο γίνεται όλο αυτό, σε ποιον ανήκει? μπορεί να δοθεί μία απάντηση επ' αυτού, να είναι σαφής και συγκεκριμένη, χωρίς μα, μου, θα δούμε, μου είπαν, του είπαν κτλ. Ανήκει στον Τάδε, ανήκει στο Δίνα, ανήκει στο Δήμο, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει. Αυτά τα ολίγα και με την παρέννηση προς εσάς, επιτέλους ακούτε όταν σας κάνουν μερικές επισημάνσεις, γιατί πέρα από το ότι θα βοηθήσετε συμπολίτες μας σε κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται και χρήματα, θα βοηθήσετε και τον ίδιο στον εαυτό και την καλύτερη εικόνα σας. Μα ούτε αυτό δεν είστε ικανοί να κάνετε.
1: Τώρα για το Πανεπιστημιακό Τμήμα, άφησε τις αιχμές του προς πάσα κατεύθυνση ο κ. Βεργίνης, ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε και στις δικές του ενέργειες όταν ήταν βουλευτής. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Κύριε Δρακονταϊδή, πράγματι είμαι και εγώ πολύ στενοχωρημένος, να σας πω. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Για το θέμα της τριτοδάτησης. Πρέπει να πω, όταν ήμουν βουλευτής, είπαμε, πρέπει να κάνω και εγώ την αναφορά μου. Δουλέψαμε και ήρθανε τρία τμήματα ΤΕΗ. Είχαμε φτάσει τότε και ολοκληρώσαμε τις 2.000. Φτάναμε για 2.000, θα πηγαίναμε στις 4.000 φοιτητές. Τώρα μπορεί κανένας να κάνει μία αναπόλυση και μία έρευνα να δει ποιος φταίει, γιατί τελικά δεν έχουμε σήμερα φοιτητές.
4: Ευχαριστώ, να μας δώσετε τον χρόνο.
3: Όποτε θέλετε, κύριε Δρακονταϊδή, συμφωνώ μαζί σας. Ορίστε, εδώ είναι ο πρόεδρος. Όποτε θέλετε, σας έχω ξαναπεί, να πάρουμε 2-3 θέματα και να καθίσουμε εδώ από 2 ώρες για το κάθε θέμα και να πάρουμε θέσεις. Αλλά θέσεις δημιουργικά και όχι απλά ο ένας να ρίχνει στον άλλο. Εδώ λοιπόν είχαμε τα ΤΕΗ και δεν καταφέραμε να τα κρατήσουμε. Δεν το καταφέραμε. Και μετά πήγαμε, τάχατε για μεγάλο τμήμα τριτοδάθμιας. Εντάξει. Καλό θα είναι. Να το όμως δεν γίνεται επί συνεχή χρόνια. Και δεν είμαι να πω ότι η κυβέρνηση δεν το είπε, το είπε. Τώρα γιατί δεν γίνεται, δεν το ξέρω. Μίλησα με τον Πρίτανη και του το είπα πολύ νωρίτερα και από πέρσι και φέτος. Και μου είχε σημειώσει δυσκολίες στο τέλος του Νοεμβρίου όταν βρέθηκα μαζί του. Μιλήσαμε και με τον βουλευτή. Ο βουλευτής έχει πράγματι την επιβεβαίωση ότι θα γινόταν από πέρυσι. Δεν το βλέπω. Και δεν ξέρω και φέτος αν τελικά πράγματι θα ενταχθεί. Διότι αυτά ακολουθούν έναν άλλον δρόμο. Διότι έχει αποφασιστεί οι Πριτάνιοι να αποφασίσουν αν θα γίνουν τμήματα αλλού και όχι αρχικά το Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει όμως, είμαι κάθετα μαζί σας και είμαι κάθετα επίσης για το, όχι μόνο το Δήμο, για τη Λευκάδα. Είναι δυνατόν 3 τμήματα και να το πάρει η Άρτα και 2, ένα πήγε στη Κεφαλονιά και τα άλλα πήγανε στην Κέρκυρα. Τότε δεν φροντίσαμε κανένας.
1: Και βεβαίως πάμε να ακούσουμε και μία σειρά αποσπασμάτων από ζητήματα καθημερινότητας που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι όλα, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος, για να έχετε μία ολοκληρωμένη άποψη.
3: Σε ό,τι αφορά τα άλλα, φρεάτια και λοιπά και... Μάλιστα, κύριε Δρακονταϊδή, και έχω πράγματι πρώτος ενδιαφερθεί και χαίρομαι γιατί προστίθεστε κι εσείς και έχω απαντήσει και έχω στείλει και επιστολές και θα σας στείλω την επιστολή που έστειλα και μάλιστα συζήτησα και επαρκέστατα ότι αυτό που γίνεται εκεί δεν θα το ανεχθούμε. Και τελικά πήρα την κυρία Χάλαρη, ξανασυζητήσαμε, έστειλα όμως σημείο και είπα ότι δεν μπορώ να το δεχθώ, παρά μονάχα η επιστολή μου λέει θα μειωθεί το μέγιστο δυνατόν. Και όταν ήρθα σε επαφή, μιλάμε για 0,80 με ένα μέτρο. Όχι αυτό που είναι. Διότι και εμένα μου βγάζει τα μάτια και σε όλους τους Λευκαδίτες. Επομένως, αυτό κύριε Δρακονταϊδή, σας το λέω με απόλυτα δεδομένα. Έστειλε την επιστολή και θεωρώ τελικά πράγματι ότι θα μειωθεί.
4: Θα
3: τον γκρεμίσω. Και θα φτάσει, επαναλαμβάνω, η διατύπωση στην επιστολή μου στο μέγιστο δυνατόν. Και στην προφορική συζήτηση, όταν κουβεντιάσαμε, μου είπε, ξέρετε, μπορεί να είναι κάτω του μέτρου. Και μου είπανε κάπου εκεί, 0,80 με 1. Δεν μπορώ να σας είπα.

0: βλέπω χωρί να ετοιμάσω.
1: Δεν είναι. Παρακαλώ, όχι, παρακαλώ. Κύριος Πρόεδρε.
2: Το πρόβλημα είναι το εξής. Όταν ξεκίνησε να γίνεται, δεν είχατε, επειδή δεν ήταν στην αρχή μελέτη, ξαναλέω, να είναι απάνω εκεί. Δεν ήταν. Δεν το είδατε εσείς για να τους πείτε σταματήστε ρε παιδί μου, μην το... Όταν το καλουπόσαν δηλαδή, πριν ρίξουν μπετά, αυτό λέω.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά τι θα έπρεπε να προτιμήσω.
2: Να βάλετε μια πολιτεία, όσο να τον κρεμίσετε. Εφόσον δεν προβλέπονται στη μελέτη, σας το λέω.
3: Συνεχίστε, συνεχίστε κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε Δαχοντά, εδώ.
4: Αρέσει ο διάλογος. Πρέπει να πράγματι πρέπει να κάνουμε το έργο. Για να κάνουμε το έργο πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την αντίσταση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την συνεχεία να μας χρειαστεί κατά τη διαδικασία εκτέλεση. Οπότε εγώ όσοι έπρεπε να προβληθεί ή όχι για το έργο.
1: Συγγνώμη. Δεν ξέρω. Άρα λοιπόν έπρεπε ή να σταματήσω το έργο για να ικανοποιήσω το ύψος αλλά χωρίς έργο, ή έπρεπε να εκτελεστεί το έργο και να θέσω το θέμα μετά, το οποίο έθεσα και τότε. Άρα υπήρχε, η Δημοτική Αρχή το έθεσε από τότε. Επομένως σας λέω λοιπόν ότι ναι, θα αποδομηθεί. Και επομένως, από ό,τι μου είπαν και προφορικά, 0,80 με 1 μέτρο. Εγώ είπα το μέγιστο δυνατόν που θα δώσει μεν τη δυνατότητα να λειτουργεί το έργο, αλλά όχι αυτό που είναι εκεί. Και υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η κυρία Χάλαρη, η οποία είναι συναποκεντρωμένη στις τεχνικές υπηρεσίες, όπως τη ξέρω. Πάμε. Ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και τα λοιπά. Κοιτάξτε, στη διαβούλευση, ό,τι μπορέσαμε τότε είχα πει και είχαμε κάνει. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω σαφέστατη απάντηση, κύριε Συνάρχοντα. Λοιπόν, παράδειγμα, διαρκώς λυγιάς. Πράγματι, υπάρχει ένα θέμα. Όμως έχω μιλήσει αντίστοιχα με τους ανθρώπους εκεί και με τον κύριο Κιτσάκη και με άλλους και είπαμε πώς θα βρούμε τη λύση σε αυτό το θέμα. Και συμφωνήσαμε. Άρα τώρα υπάρχει εδώ κάποιος έφτασε να πάρει αν θέλει λόγο, θα πει τη λύση. Εγώ όμως είπα... Τι γίνεται τελικά μόνο του. Εγώ είπα ότι σε αυτό έδωσα απάντηση. Και στον κύριο, και τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο τον Άρη, τον κύριο Λάζαρη, γιατί πρώτος με πήρε ο κύριος Λάζαρης. Με πήρανε βέβαια και από τη Λυγιά ο κύριος Κιτσάκης και οι άλλοι και μίλησε. Και επομένως δώσαμε μια συγκεκριμένη λύση. Αν είναι εδώ, ευχαρίστω να ακούσω. Αλλά σας λέω ότι έχει λυθεί.
0: Εγώ δεν είμαι ο Κιτσάκης, εγώ σας ρώτησα.
1: Ναι, και απαντάω σε εσάς. Μα σας μιλάω με ποιους μίλησα, άρα σημαίνει ότι γνωρίζω το θέμα. Σας είπα ότι η λύση θα είναι. Ή, γιατί μίλησα και με μηχανικό, θα γίνει τείχομα, αλλά μου είπανε επίσης ότι σε πρώτη φάση μπορεί να κάνουμε μια πρόχειρη διαχείριση έως ότου αρχίσει να αρχίζεται παραλιακά πλέον το τείχομα. Παρακαλώ, μπορείτε να...
3: Ο κύριος Λάζαρης Άριστος, διευκρινιστικά, έχετε το λόγο.
5: Ευχαριστώ κύριε
3: Λάζαρη.
5: Όχι, όχι.
3: Παρακαλώ, δέχεται τη διακοπή ο κύριος Δήμαρχος. Ναι.
5: Ευχαριστώ, για το θέμα Δήμαρχε, αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στο παραλιακό δρόμο της Λυγιάς. Μας έχει ενημερώσει ο κύριος Κιτσάκης. Ενδιαφέρει αρκετό κόσμο εκεί πέρα. Και κοιτάμε με τον κύριο Δήμαρχο, όπως συμφωνεί και ο κύριος Κιτσάκης, να κάνουμε κάτι πρόχειρο και γρήγορο. Γιατί το να γίνει κανονικά το έργο όπως πρέπει, αυτή τη στιγμή είναι χρονοβόρο και θα αποκλειστεί η περιοχή. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Εδώ είναι και ο κύριος Κιτσάκης και υπάρχει συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Και πιστεύω θα βρεθεί λύση άμεσα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Μπορείτε να συνεχίσετε κύριε Δήμαρχε. Μπορείτε να συνεχίσετε κύριε Δήμαρχε.
1: Τέλος κύριε Πρόεδρε, για το ψυχιατρίο. Κοιτάξτε, ψυχιατρίο απολογούμε και θα πρέπει να απολογηθώ μια φορά ακόμα. Αλλά απολογούμε ενώ το ήταν το πρώτο θέμα που είχα θέσει όταν ανέλαβα βήμα. Λυπάμαι, ζητώ συγγνώμη. Το έθεσα ως πρώτο θέμα.

0: Διότι δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, από ό,τι ξέρετε. Ιατρείο δεν υπήρχε. Είχε διαλυθεί, είχε σκορπιστεί. Το θέσαμε πρώτο θέμα. Βγήκε αυτό. Βρήκαμε οικόπεδο. Βρήκαμε αυτό το οικόπεδο, άρχισε η κυρία αντιδήμαρχος τότε και πράγματι έφτασε σε ένα σημείο. Εάν δεν ολοκληρώθηκε και πράγματι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα το πρόβλημα της αδειοδότησης, βρίσκεται όμως σε διαδικασία. Σας βεβαιώνω ότι σπρώχνω με όλες τις δυνάμεις και με αυτά που μπορούμε όλοι μαζί εδώ να αποκτήσουμε το κτηνιατρίο και να οριστικοποιηθεί αυτό το θέμα για το οποίο απολογούμε. Από ό,τι έχω κάνει συνεχείς έρευνες, θα το πει θέλει και κάποιος άλλος να μιλήσει, το οικόπεδο φέρεται το συγκεκριμένο ότι είναι δικό μας. Είναι δικό μας. Άρα εκεί υπάρχουν κάποια άλλα μικροπροβλήματα και αυτό καθυστερεί. Όμως δεν μπορούμε, και έχετε απόλυτα δίκιο, το είπαμε μια, δύο, τρεις φορές, δεν δικαιολογούμαστε διαφορετικά. Σε αυτό απολογούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά. Και κάπως έτσι εδώ ολοκληρώσαμε σήμερα. Ελπίζω να τα χωρέσαμε όλα. Αύριο έχουμε μια γεμάτη εκπομπή. Δεν ξέρουμε τι θα πρωτοπρολάβουμε, αλήθεια είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε μας. Μην ξεχνάτε πως η εκπομπή μας είναι μια προσφορά της Erect Insurance.

Η εκπομπή μας όπως είπαμε είναι κοντά σας με την υποστήριξη της Erect Insurance. Η Erect Group είναι γνωστή για την ανάπτυξη και για τα σχεδία κινήτων. Κάνει το επόμενο βήμα και σας προσφέρει κάτι πιο σημαντικό, ασφάλεια. Ως επίσημο συνεργάτης της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιση αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2 ή καλέστε 2645-023-010 ή μπείτε στο www.erect.gr και ζητήστε σήμερα τη δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας. Πρώτα θέλω, τα λέμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των συνεχιζόμενων, βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Σημειώνεται πως τα ξημερώματα το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει νωρίτερα το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ

πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών στα στενά του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το πρακτορείο Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 κρατών μελών, ενώ παραμένει ασαφές εάν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζόχιου, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανίας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Η Αθήνα αναμένει τώρα την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στου Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες πριν αποσαφινιστεί εάν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει εάν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Το δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη και θέλει να συμβάλλει στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, δήλωσε σήμερα η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία τοποθετήθηκε εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου επί της εισαγγελικής πρότασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας πρότεινε χθες να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊστάμενού τους. Η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επεσήμανε ότι η επιλογή να δηλώσουν την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τεσσάρων είναι επειδή για το δημόσιο θεωρούνται ο πυρήνας του συγκεκριμένου εγκλήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε, ότι αποφαίνονται για την ενοχή ή όχι των υπολείπων κατηγορουμένων. Ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στην διελεύκαση της υπόθεσης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Αναγκαστική προσγείωση στον Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας ενός 39χρονου Βρετανού επιβάτη που προκάλεσε φασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο, ενώ το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 300

0: 61 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία τελέστηκαν μεταξύ του 2019 και του 2022. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, εκ των οποίων 18 ξένοι υπήκοοι, έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, ώρα τελικών στην Basket League, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν για ακόμα μία χρονιά αντιμέτωποι στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, συνεχής είναι οι διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων. Τα επιτελεία είναι σε αναβρασμό, ειδικά στο χώρο της κέντρου αριστεράς, που έχουν να αντιμετωπίσουν και εσωκομματικά ζητήματα. Στο ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν το κλίμα, ενώ οι εκτός γραμμή εμείς δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα θολώνουν το μήνυμα που θέλουν να εκπέμψει η Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε σε αυτό το σημείο να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με κινουμενή άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς εξακολουθούν να μην βρίσκουν σημείο επαφής με το ρολόι των εκλογών, να μετρά αντίστροφα. Στο ΠΑΣΟΚ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να αδειάζουν το Δήμαρχο της Αθήνας.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Ζούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
3: Η συζήτηση για τον κύριο Δούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο.
4: Δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα. Είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Δούκα. Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Την πρόταση Δούκα απορρίπτουν και τα στελέχη της Ελλάς.
5: Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την Ελλάς. Η Ελλάς έρχεται αυτόνομα, ανεξάρτητα.
1: Νέο επεισόδιο προέκυψε στη Βεντετά Δόνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Υπουργός Υγείας από κοινωνική εκδήλωση, στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Αδόνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ασχολείται με μια φωτογραφία και όχι με το θέμα Δούκα που απειλεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.
6: Έκανε διαρροή, μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
7: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν σε ίδιο τραπέζι όλη την ώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί η Μαρία Καριστιανού.
8: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Και θέλω να του ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας.
9: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε

0: πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
2: Οι παραφωνίες του Χάρη Δούκα είναι πολλές και έρχονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εισηγήσεις για μέτρα κατά του Δημάρχου ή κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Είναι σαφές πως επικράτησε μεγάλη ανακατοσούρα στην Χαριλαουτρικούπη τις τελευταίες ημέρες με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Δεν είναι η γραμμή του κόμματος οι δεύτερες κάλπες, οπότε χτύπησαν αρκετά καμπανά. Αυτό βέβαια απέχει πολύ από τις φήμες που υπήρξαν περί διαγραφής. Κάτι τέτοιο δεν έχει πέσει στο τραπέζι με στελέχη να δηλώνουν και δημόσια πως αυτές οι λύσεις δεν βοηθούν. Βεβαίως το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει μεθαύριο και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι μια εύκολη συνεδρίαση.
2: Ορθάνυχτο αφήνει το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα η Έφη Αξιόγλου μετά την παρέτησή της από τη Νέα Αριστερά, ενώ εχμές για τις προθέσεις των πρώην συντρόφων του αφήνει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης. Την ίδια ώρα από το επιτελείο Τσίπρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ με τον επικεφαλής της Ελλάς να επιστρατεύει σποτάκι με άρωμα παραπέντε για τις εγγραφές στο νέο κόμμα.
1: Στην αριστερή πολυκατοικία το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι έντονες αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση της Νέας Αριστεράς έχουν προκαλέσει σεισμό. Αυτό τελεί χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αξιόγλου. Η πρώην υπουργός διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.
3: Εγώ είμαι ανοιχτή να δουλέψω στην κατεύθυνση που σας είπα, να δουλέψω πολιτικά, να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Και αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί.
4: Εύχομαι, ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ συνολικά τη διαδρομή της και επιπλέον ένα στοιχείο της. Το μυαλό της δεν κάνει στάσεις παρά μόνο αν είναι προγραμματισμένες.
5: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι,
6: ναι.
5: υπό δύο όρους. Πρώτον, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια και μεταχειρίσεις.
1: Η Νέα Αριστερά, μετά την αποχώρηση των 7, πάβει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
7: Η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και επί τη βάση αυτής της ίδρυσης νομίζω ότι κινήθηκαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό μεταξύ μας ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι άργησε.
1: Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα κριθεί η επόμενη μέρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Με ένα ακόμη στέλεχος, το Γιάννη Ματζουράνη, να δηλώνει σήμερα την παραίτησή του.
8: Έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα του φυσικού ηγέτη του χώρου μας, αυτός που μας πήρε από το 30% και μας έκανε βουλευτές, υπουργούς και κυβέρνηση. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν. Εκεί θα συζητηθούν όλα.
1: Στην Αμαλία συνεχίζονται οι εγγραφές μελών με τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει σήμερα ένα βίντεο με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου.
9: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
10: Τέλειο.
9: Ήταν η Θεοπούλα στην Ελλάδα.
10: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
1: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο.
2: Όσα έχουν συμβεί στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε δεν έχουν προηγούμενο. Κάποια μάλιστα γίνονται για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά. Μόνο το τελευταίο 24ωρο διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ενώ η Ανεξάρτητη είναι πλέον η δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τα πρόσωπα, τα κόμματα και τις νέες ισορροπίες. Το ρεπορτάζ υπογράφει η Άντζη Κούκη.
11: Στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο που ξεκίνησε, έχουν σπάσει σχεδόν όλα τα ρεκόρ της μεταπολίτευσης. Τελευταίο αυτό της δεξαμενής των ανεξάρτητων βουλευτών. Για πρώτη φορά θα φτάσουν τον αριθμό 40 μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μια ακόμη πρωτιά στα μεταπολιτευτικά χρονικά και η αλλαγή σκητάλη στο θεσμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ πήρε τον κορυφαίο πολιτιακό ρόλο, ενώ τα πρόσωπα που κράτησαν το ρόλο του επικεφαλής του δεύτερου στην τάξη κόμματος στην Ολομέλεια είναι τρία. Πρώτα ο Σωκράτης

0: Η Βουλή έφτασε να λειτουργεί για πρώτη φορά με 9 κόμματα μετά την έκπτωση 3 βουλευτών από τους Σπαρτιάτες. Η Ολομέλεια απαρτίζεται όχι από 300 αλλά από 297 βουλευτές.
1: Έχουμε μια Βουλή που λειτουργεί με 297 βουλευτές. Επομένως, οι διαρκείς ανεξαρτοποιήσεις, οι παρετήσεις δημιουργούν και μια κακή αίσθηση στον κόσμο για το πολιτικό σύστημα συνολικά.
0: Ρεκόρ αποτελεί και το γεγονός πως η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει την ίδια σύνθεση από τις εκλογές του 2023 είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ενώ η Νέα Αριστερά κατέχει άλλο ρεκόρ, καθώς δημιουργήθηκε και διαλύθηκε μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο.
2: Η διαρκής σαλαμοποίηση του πολιτικού συστήματος δείχνουν τα όρια αυτών των πολιτικών φορέων, αλλά και ταυτόχρονα οδηγούν σε αδιέξοδο την καθημερινή λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
0: Ο χρονοκόφτης και το αυτόματο κλείσιμο του μικροφόνου, που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε στον κανονισμό της Βουλής, θεωρήθηκε μια απαραίτητη πρωτοβουλία εξαιτίας των πολλών κοινοβουλευτικών ομάδων στην Ολομέλεια και με στόχο τον περιορισμό της υπέρβασης του χρόνου των ομιλιών.
3: Δεν είναι λίγα αυτά που έχουμε δει και ακούσει στη Βουλή τα τελευταία 3 χρόνια και έτσι εξηγούνται εν μέρη και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, Αλένα, θυμώνουν και προβληματίζουν τους πολίτες και οι καυγάδες. Και πώς το διαπιστώνουμε αυτό? Υπάρχει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, που είναι 7 χρόνια στην εξουσία, έχει μια φθορά, αλλά κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Γιατί οι πολίτες βλέπουν αυτή την εικόνα της Βουλής, μια άλλη Βουλή, και συνεπώς γατζώνονται, κρατιούνται γύρω από το σταθερό πόλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι όλη την τελευταία περίοδο δεν συζητούσαμε για τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά για αυτά που έρχονται πιο πολύ. Το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Τσίπρα που ήρθαν τελικά, στα οποία οι πολίτες έχουν κάποιες προσδοκίες. Βεβαίως,
5: και έχασαν το ενδιαφέρον για τα υπάρχοντα, περιμένοντας αυτά που θα έρθουν, που ακόμα για κάποια τουλάχιστον της κυρίας Καριστιανού δεν γνωρίζουμε και τις θέσεις. Τώρα, υπάρχουν κάποιες αναταράξεις, έχει ανακατευθεί τράπουλα, όπως είπες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως αντιμετωπίζει προβλήματα. Εκεί βλέπεις να πατούν κι άλλοι το κουμπί.
4: Ναι, και ενδεχομένως αυτή η εικόνα που είδαμε αλλάξει ακόμα πιο πολύ στη Βουλή, γιατί θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 24 βουλευτές, το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και δεν είναι σίγουρο αν δεν υπάρχει λευκός καπνός ή ένας οδικός άξονας για το πώς θα κινηθεί το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε και εκεί 6 με 7 βουλευτές να πατούν, όπως είπε, στο κουμπί την επόμενη περίοδο. Έσυραν πρώτα το χορό οι πρώην σύντροφοί της Νέα Αριστερά, ενδεχομένως ακολουθήσουν και αυτοί.
3: Σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας πρακτικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
6: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο, απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
5: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή Fuel Pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
6: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά.

0: αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο, και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους, προκειμένου τι να αποφύγουν, να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα, η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Να αναλύσουν τις δημοσκοπικές έρευνες επιχειρούν οι πολιτικές δυνάμεις. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίασε χθες η Pulse εδώ στον Sky, όπου η κυβέρνηση δείχνει να κερδίζει 1,5 μονάδα παρά τη φθορά της δεύτερης θητείας. Η μάχη που δίνεται για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκτοπίζει την τρίτη θέση το Πασόκ, που κονταροχτυπιέται με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
2: Τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των κομμάτων του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού καταγράφει δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το Ελλάς να περνά στη δεύτερη θέση και το Πασόκ να είναι πλέον τρίτο. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,5%, με διαφορά 14 μονάδων από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που βρίσκεται στο 15,5%. Ακολουθούν το Πασόκ με 11,5%, η Ελπίδα και τη Δημοκρατία με 11%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜΕΡΑ25 με 3%. Ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη.
3: Πρέπει να παλέψουμε να πετύχουμε το μοναδικό μας στόχο, που είναι η αυτοδυναμία. Αλλά πιστεύω παράλληλα ότι το βράδυ των εκλογών, γιατί οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση.
4: Το τέλος, όπως ξέρουμε, από το στίχο έχει καλό ντεμαράζο. Πάντα.
5: Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση.
4: Μάλιστα.
5: Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης.
2: Ισχυρό προβάδισμα καταγράφει ο κ. Μητσοτάκης και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Με 30% έναντι 17% του κ. Τσίπρα και 7% του κ. Ανδρουλάκη.
6: Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι να διαγωνίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Εμάς δεν μας αφορά. Εμείς πάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου διακυβέρνησης, όχι απλά ένα κόμμα ή μια παράταξη ή μια συμπαράταξη που θα είναι δεύτερη ή τρίτη στις εκλογές.
3: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεονεκτήματος αντιμετωπίζω εγώ.
2: Στο ερώτημα με ποιο συνέστημα οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες, κυριαρχεί η προοπτική με 54%, ακολουθεί η ανησυχία, ασφάλεια με 21%, ενώ ο θυμός και η τιμωρία βρίσκονται στο 11%.
7: Ενός νέου κινήματος που δεν νομίζω ότι καταγράφεται ακόμα αξιοπρεπώς η δυναμική του στις δημοσκοπήσεις.
8: Πρέπει να υπάρχει αριστερά την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο, αλλά να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω τα πολιτικά ζητήματα και να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε.
2: Στη δημοσκόπηση καταγράφτηκε η ανησυχία των πολιτών για τα ελληνοτουρκικά, που ξεπερνά το 50%.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Kondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Kondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Kondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kondo Center.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο

0: Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Ρωμαίος.
7: Γιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τι πήλες και

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας στρατηγική όξυνση με σειρά κινήσεων από την Τουρκία. Εκτός από τις εικονικές αερομαχίες, τις παραβιάσεις που έχουν πυκνώσει, η Άγκυρα προχωρά στην αεροναυτική άσκηση Deniz Gurdu που ακουμπά Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μια άσκηση που κατόπιν συνεννοήσεων είχε παγώσει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η Αθήνα διατηρεί σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις τόσο για τη συλλογή πληροφοριών όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Για τη μεγαλύτερη αεροναυτική άσκηση της χρονιάς προετοιμάζεται η Άγκυρα, με το σύνολο σχεδόν των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να συμμετέχουν στον Θαλασσόλικο 2026 με πεδίο δράσης στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ελικοπτεροφόρο Ανατολού, ενώ εκτός από μονάδες επιφανείας, υποβρύχια, μαχητικά και αεροσκάφη υποστήριξης, στον Θαλασσόλικο θα πρωταγωνιστήσουν αυτόνομα αεροσκάφη και ναυτικά drones τουρκικής κατασκευής, αλλά και μονάδες από βατικών και αμφίβιων δυνάμεων. Η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις κινήσεις της Άγκυρας, διατηρώντας σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις, τόσο για τη συλλογή πληροφοριών, όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Νίκος Δένδιας από τη Σύνοδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων, στην οποία συμμετέχει και η Τουρκία.
2: Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο έναντι της λογικής της επιβολής δια της ισχύως.
3: Των Αθηνών, η Τουρκία προχώρησε στη ματέωση του Θαλασσόλικου. Φέτος πραγματοποιείται σε πλήρη κλίμακα και μάλιστα στη σκιά του νομοσχεδίου που επιχειρεί να δώσει θεσμικό χαρακτήρα στο αναθεωρητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τουρκικό νομοσχέδιο και τονίζουν ότι η πάγια θέση της Αθήνας είναι υπέρ της διαφύλαξης της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας.
4: Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε δυνατό σενάριο και θα δράσουμε αναλόγως όταν έχουμε την επίσημη εκδοχή του. Επιπλέον, δεν έχει υπάρξει

0: επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Ωστόσο, οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και ενεργοί σε πολλά επίπεδα.
1: Η άσκηση θαλασσόλικος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου.
2: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας με ανοιχτό και το καζουσμπέλι διέρευσε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν τώρα ότι η νομοθετική πρωτοβουλία θα παγώσει τουλάχιστον για την ώρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
3: Υπήρχε μια απεσιοδοξία, διότι μόλις θες ο Γιασάρ Γκιουρόλη, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, αφού είχε αναφερθεί στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της τουρκικής αεροπορίας, είχε πει για το 5ης γενιάς τουρκικό μαχητικό Καάν, για τα Eurofighter που κάποια στιγμή θα έρθουν, δεν είπε τίποτα για τα F-35, για το μέλλον μιλάμε, αλλά και για τα F-16, αν θα εξυγχρονιστούν. Άρα στην Τουρκία έχουν πάρει κάποια σημάδια, τουλάχιστον σε αυτήν την περίοδο. Να θυμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε στον Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στο Ιράκ και στη Συρία είχε υποσχεθεί στις αρχές του Ιανουαρίου ότι σε 4-5 μήνες το ζήτημα αυτό θα είχε επιλυθεί. Δεν λύθηκε και ίσως μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκείνο το σημείο καμπής. Διότι φαίνεται πως έρχεται ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και εκεί πια θα ξεκαθαριστούν όλα τα πράγματα. Αν οι S-400 θα παραμείνουν εδώ και τα F-35 αν θα έρθουν ποτέ. Αλλά νομίζω θα υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση ακόμη και κάποια στιγμή στο μέλλον οι ΗΠΑ αποφασίζουν να δώσουν F-35. Σήμερα όμως φαίνεται, ακούγοντας και τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα μείνει στο ράφι για αρκετό καιρό.
4: Ο Ερντογάν περιμένει αυτή τη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου. Είναι προφανές αυτό, Μανώλη. Τώρα, γιατί ακριβώς έρχεται αυτή η Σύνοδος? Μήπως και αυτές οι διαρροές για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, μήπως και αυτές οι διαρροές αρχίζουν και μαζεύονται, γι' αυτό το λόγο παγώνει και αυτό το σχέδιο, αν κάποτε υπήρχε?
3: Ναι, διότι έλεγαν ξεκάθαρα ότι τον Ιούνιο θα έρθει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Τώρα αρχίζει να γίνεται γραφειοκρατικό το ζήτημα, που μπορεί να γίνει, δηλαδή ότι θα έρθει στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα εγκριθεί. Άρα χρειάζεται διαδικασία. Στο Κοινοβούλιο, στις Επιτροπές, σήμερα δεν φαίνεται τίποτα στην ατζέντα για τον Ιούνιο. Και μάλλον πάμε για τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ο πρώτος είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. 7-8 Ιουλίου θα έρθει ο Τραμπ εδώ στην Τουρκία. Και βεβαίως και οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Κανένας δεν θέλει στο ΝΑΤΟ ένταση στο Αιγαίο, καθώς υπήρχαν και οι προειδοποιήσεις από την Αθήνα. Πως σε περίπτωση κάνει ένα βήμα η Τουρκία και η Αθήνα έχει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Είχαν γίνει διαρροές για θαλάσσια πάρκα, για 12 μίλια νότιας Κρήτης και όπως ο Γιώργος Γεραπετής είχε μιλήσει για πιθανότητα έντασης. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν και βρέθηκε μια γραφειοκρατική λύση, θα λέγαμε, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Επιτροπή του Κογκρέσου συνεδριάζει για θέματα κράτους δικαίου, θέματα που αποτελούν την αχίλιο πτέρνα της Τουρκίας και έχουν μεγάλη σημασία, όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που κλήθηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας Χριστόδουλο Αθανασάτο.
5: Απαντώντας σχετική ερώτηση της Ομογενούς Βουλευτή την Αστάη τους στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη, κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα της Ελλάδας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
6: Πραγματοποιήθηκε, Ελένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής, πως το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών αλλά και περιβαλλοντική ζημία. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσυρει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την

0: αντικειολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
1: Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις. Κουβέιτ και Μπαχρέιν ενεργοποιούν την αεράμινα και αναχαιτίζουν βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει χερσαία επέμβαση. Λέει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει για τα πυρηνικά και ότι κάποια στιγμή θα συναντηθεί με τον Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεϊ. Σε μια άλλη εξέλιξη, μετά τις αναφορές για το εκρηκτικό τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ένιωσε την ανάγκη να πει ότι οι δυο τους συνομιλούν και συμφωνούν. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
2: Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει μερικές φορές διαφωνίες τακτικής, αλλά τις επιλύουν καθώς συμφωνούν στα βασικά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει αν θα επανεκκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Τη συνέντευξη Νετανιάχου είχε προηγηθεί εκείνη του Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, καθώς ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο.
3: Είναι άξιο απορίας πάντως ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πάμε λίγο στους αντικειμενικούς στόχους αυτού του πολέμου. Έρχεται ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας να αδειάσει τον Τραμπ, Χρύσα, και λέει ότι το Ιράν είναι σε καλύτερη θέση τώρα από ό,τι ήταν 3 μήνες πριν, δηλαδή πριν το ξέσπασμα αυτού του πολέμου.
2: Ο κίνδυνος ότι το Ιράν επιδιώκει κρυφά την κατασκευή πυρηνικών όπλων είναι υψηλότερος σήμερα από ό,τι πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με ένα εμπιστευτικό έγγραφο που είδε το Bloomberg, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για τους νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης που θέτει το μεγάλο απόθεμα ουρανίου του Ιράν, σχεδόν κατάλληλο για βόμβες. Πριν από την επίθεση του 2025, το υλικό αυτό υπόκειτο σε εβδομαδιαία επιθεώρηση υπό την υπηρεσία του ΟΗΕ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν οι Ιρανοί για όπλα. Αυτό πλέον δεν ισχύει και το κάνει ιδιαίτερως επικίνδυνο.
1: Η Γερμανία

0: τέλος επικίνδυνο.
1: Η Γερμανία απέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη διετία 2027-2028 και υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο γύρω από την ψηφοφορία. Θα μας πει περισσότερα η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle και το Βερολίνο.
2: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό γιατί η Γερμανία απέτυχε τελικά να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ. Μια θέση την οποία διεκδικούσε έντονα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες. Στην μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα τελικά επικράτησε η Πορτογαλία και η Αυστρία έναντι της Γερμανίας. Αυτό που λένε πολλοί είναι ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μην είχε θέσει καν υποψηφιότητα, γιατί γνώριζε ότι αυτές οι δύο χώρες ούτως ή άλλως θα έθεταν υποψηφιότητα. Αυτές οι δύο χώρες τελικά θα λάβουν και τις δύο θέσεις οι οποίες αναλογούν στο μπλοκ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία για τη Γερμανία.
3: Γιατί
2: σε μια στιγμή,
3: Δημήτρα,
2: που το Βερολίνο διεκδικεί, το έκανε αυτό γιατί η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και ειδικότερα στην περίπτωση, στην υπόθεση του Ουκρανικού, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάτι βέβαια το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει πάρα πολύ δύσκολα να πετύχει. Ήδη τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για μια σοβαρή αποτυχία της Γερμανίας και όλοι βέβαια δείχνουν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος στις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η Γερμανία απέτυχε να λάβει αυτή τη σημαντική θέση για τη χώρα.
1: Στην εγχώρια επικαιρότητα τώρα και έκτο κύκλωμα που ρήμαζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασαν ιδιοκτικές αρχές. Όσοι εμπλέκονται, 13 στον αριθμό, συνελήφθησαν έχοντας αποκομίσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
4: Ολόκληρη την οικογένειά του είχε επιστρατεύσει ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να καρπώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μητέρα, τον πατέρα, τον αδερφό, τον θείο και τον γαμπρό του κατέληγαν τα χρήματα, τα οποία στη συνέχεια διαχειριζόταν ο ίδιος.
5: Στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, των τίμων αυτών που δίνουν δηλαδή τον αγώνα επιβίωσης καθημερινά, έχει στηθεί ένα πάρτι.
4: Η νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI είχε έδρα την Κοζάνη και φέρεται να δρούσε από το 2019. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης ανήκαν στην πραγματικότητα στον ΔΔΕ, στους Δήμους Κοζάνης και Βέρειας, σε Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακόμα και σε ψυχιατρική κλινική, ιερούς ναούς και χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι συλλήψεις ανέρχονται σε 14, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 2 έχουν αποβιώσει. Ο φερόμενος αρχηγός, αγρότης στην Κοζάνη, κινούσε τα νήματα μέσω εμπλεκόμενου κέντρου υποδοχής αιτήσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 4 κέντρα.
6: Αν βάλουμε εδώ και 10 χρόνια το πάρτι που έχει γίνει με αυτή την κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την τεχνική λύση, πάει να πει 160 εκατομμύρια το χρόνο, είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο τα κλεμμένα.
4: Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο διαχειριστής του επίμαχου κέντρου, ο οποίος κατοικούσε στο Αγρίνιο, παρότι το ΚΙΔ βρισκόταν στην Κοζάνη. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμα ένας υπάλληλος, αρμόδιος για την οριστικοποίηση των επίμαχων αιτήσεων. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από το 2019 έως το 2024 αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται ο προσδιορισμός της απάτης και για το 2025.
1: Το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ απλώνεται όποια πέτρα κι αν σηκώσεις. Ενδεικτικός είναι ο χάρτης της χώρας με τις περιοχές όπου είχαμε απαγγελία κατηγοριών και συλλήψεις για υποθέσεις διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για αγροτικές επιδοτήσεις. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Πάμε να δούμε τους τελευταίους 6 μήνες τις 5 κλιματικές οργανώσεις. Αυτή ήταν η έκτη κατά σειρά που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τους 1.151 κατηγορούμενους και τους 94 συνολικά συλληφθέντες. Βλέπουμε το Δεκέμβριο του 2025 οι κατηγορούμενοι ανήλθαν σε 43, 16 ήταν οι συλλήψεις με τη ζημία να ανέρχεται σε 1.710.000 ευρώ.

0: Βρούσαν σε Κρήτη και Σάμο. Τον Μάιο του 2026, τώρα οι κατηγορούμενοι βλέπουμε ότι μεγαλώνει ο αριθμός, ανέρχονται πλέον σε 317 με 17 συλλήψεις και ζημία που φτάνει τα 4.500.000 ευρώ. Σέρες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κυλικής είναι οι περιοχές που δρούσε η εγκληματική ομάδα. Επίσης, τον Μάιο του 2026, βλέπουμε ότι εδώ απλώνεται ακόμα περισσότερη δράση της οργάνωσης. Πέλα, Θεσσαλονίκη, η Μαφία Ιωάννη, Αθήνα, Σαντορίνη και Ηράκλειο με 404 κατηγορούμενους, 39 συλλήψεις και ζημιά 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης τώρα τον Μάιο του 2026 έχουμε εδώ την δικογραφία για την εγκληματική ομάδα σε Μιλοπόταμο, Πέραμα, Αθήνα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Σιτία με 97 κατηγορούμενους, 22 συλλήψεις και ζημιά 2 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Να πούμε ότι και τον Απρίλιο η επιχείρηση της αστυνομίας έβγαλε λαβράκι με 290 κατηγορούμενους και ζημιά 227.000 ευρώ με τα μέλη του κυκλώματος να βρουν σε Κυλικής. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι η ζημία που υπέστη το δημόσιο ξεπερνάει τα 14 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αλλάζοντας θέμα, η Κρήτη και η Γάβδος δοκιμάζονται ξανά από μεταναστευτικές ροές που όχι μόνο έχουν πυκνώσει, αλλά οι διακινητές εξελίσσουν τις μεθόδους. Αρκεί κανείς να δει τις καραβιές και τις αφίξεις ρεκόρ που φτάνουν τις 1.200 μόνο την περασμένη εβδομάδα. Ρεπορτάζ από τη Μέρη Σκανδάλη.
2: Αυτά παρανομοί μετανάστες εντοπίζονται από σκάφος της Frontex ελέμβων νοτιοανατολικά της Γάβδου. Το σκάφος του λιμενικού τους παραλαμβάνει και τους μεταφέρει με ασφάλεια σε προσωρινή δομή φιλοξενίας. Το ίδιο σκηνικό και χθες στη Γάβδο. Μετανάστες θύματα των διακινητών που τους υπόσχονται μια καλύτερη ζωή. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky αντανακλούν τις διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τη λίστα να μακραίνει καθημερινά.
3: Με την βελτίωση των γενικών συνθηκών, πάντα παρατηρούμε ότι καταφτάνουν στις ακτές μας ομαδικά αρκετές βάρκες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στατιστικά που διαθέτουμε, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, καταγράφεται μια αύξηση του 25%.
2: Με αριθμό ρεκόρ 1.200 αφίξεων σε 19 διαφορετικά περιστατικά έκλεισε η περασμένη εβδομάδα. Ενώ από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 320 αφίξεις.
4: Υπήρχε μια σχετική κινητικότητα. Συνεπάγεται αυτό μια αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι έφτασαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά. Έφτασε δηλαδή πριν 4 μέρες η Αγιά να φιλοξενεί γύρω στα 475 άτομα. Στις 9 προηγούμενες βάρκες υπήρχαν και 4 γυναίκες, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος.
2: Η αυξητική τάση συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι είναι εμφανής. Οι αφίξεις στο πρώτο πεντάμινο ανήλθαν σε 5.448 σε 125 περιστατικά έναντι 4.750 το 2025 σε 99 περιστατικά. Η Γάβδος αποτελεί προσωρινή στάση των μεταναστών μέχρι την πρόωθησή τους στις δύο δομές φιλοξενίας, σε Ηράκλειο και Χανιά, κατά μέσο όρο εντός 2 ημερών.
5: Η Γάβδος έχει εμπλακεί στο μεταναστευτικό αρκετά τελευταία χρόνια. Συνεχίζονται οι ροές από την Λιβύη. Όταν ο καιρός είναι καλός, σχεδόν δεδομένο είναι ότι θα υπάρχουν αφίξεις.
2: Οι αρχές παρατηρούν τροποποίηση στα σημεία άφιξης των μεταναστευτικών ροών με τη μετακίνησή τους προς τα νότια του Ηρακλείου και την Ιεράπετρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης στα Νουπλεύρη στο Λουξεμβούργο με τους ομολόγους του από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων επιστροφής.
1: Στη δίκη τώρα για τα επεισόδια στο Ρέντι, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν έχει αποσαφινιστεί ότι δεν είναι και κατηγορούμενοι. Θα ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
6: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του Τριμελούς Αφεντίου Κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
7: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
8: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστεί.

0: ενταχθούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
1: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
2: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
3: Δεν θυμάμαι.
2: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο. Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε 3 χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
4: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
5: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν, γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους, γιατί φοβούνται.
6: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
1: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
6: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν σε πηγές.
1: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
7: Αλλάζει η ηγεσία του Αρείου Πάγου και μάλιστα με το νέο σύστημα όπου οι δικαστικοί αποφασίζουν για τα του οίκου τους. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερα.
8: Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επέλεξε για πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, πρώτος δηλαδή σε ψήφους, ήρθε ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, είναι νυν εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου και διεθνών σχέσεων, πρόεδρος του 5ου τμήματος και επί σειρά ετών ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Υπενθυμίζω ότι είναι και ο δικαστικός λειτουργός που πριν περίπου ένα χρόνο, τέτοια εποχή, ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός από τις υποκλοπές του 1990, είχε τις δεκαετίες του 90, είχε επιχειρήσει να δωροδοκίσει, εκβιάσει και μάλιστα πρόσφατα, γιατί το είχε καταγγείλει αμέσως ο κύριος Λιμπερόπουλος, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθερξη. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επέλεξε τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτόν θέλει ως στο τιμόνι της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και μάλιστα τον κύριο Μπακέλα επέλεξε και η Ολομέλεια των Εισαγγελέων. Με δεύτερο και στις δύο Ολομέλειες τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, αδελφό του Υπουργού Δικαιοσύνης του κύριου Γιώργου Φλωρίδη. Βλέπουμε δηλαδή ότι και αυτός έχει απήχηση στους συναδέλφους του, παρόλο του προφανές ασεμβίβαστο που το καταλαβαίνουμε όλοι.
9: Τώρα, είναι δεσμευτικές αυτές οι αποφάσεις για τα πρόσωπα? Θέλω να πω, υπάρχουν και αντιρρήσεις, γιατί πρέπει να περάσουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
8: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι, προτείνει. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό που έχει τον τελευταίο λόγο. Όμως, Λένα, πρέπει να σου πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ξεφύγει πολύ από αυτές τις επιλογές. Και αυτό γιατί? Γιατί η ψηφοφορία από τους δικαστικούς λειτουργούς ήταν κάτι που εφαρμόστηκε πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Και με δεδομένο επίσης ότι μεταξύ των άρθρων που προτείνει η κυβέρνηση να αλλαχθούν είναι αυτό που αφορά την ηγεσία της δικαιοσύνης και λέει ότι θα πρέπει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή να επιλέγει μεταξύ των τριών που έχουν ψηφιστεί από τους δικαστικούς λειτουργούς. Όχι. Νομίζω δεν θα απέχει πολύ και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, φέτος έχουμε μια ευτυχή, να το πω, σύμπτωση. Εκεί προσανατολίζεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή σε αυτά τα πρόσωπα που επέλεξαν οι Ολομέλειες.
7: Αθλητική επικαιρότητα στο αγωνιστικό σκέλος Τζάμπολ σε λίγα λεπτά στον πρώτο τελικό των αιωνίων για το πρωτάθλημα της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, χωρίς Λούκα και Χουάντσο. Η πράσινη στο ποδοσφαίρο παίκτης της ΑΕΚ και τυπικά είναι ο Λοξάντερ Ζούπκοφ. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
10: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη πρώτη. Με τη δυσκολία που την κατάκτησε με λίγα στα ύψη, υποδέχονται τον Παναθηναϊκό που θα ψάξει αντίδραση ώστε να κλείσει τη σεζόν επιτυχημένα.
11: Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
12: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον.

0: Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
1: Οι δύο προπονητές επέλεξαν τους 8 ξένους που θα μπορούν να εναλλάσσουν στους τελικούς. Με τον Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Μπριγκόνης και τους Μόρις, Μακίζικ και Φαλ να ολοκληρώνουν κάπου εδώ τη σεζόν, μένοντας εκτός λίστας. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και τυπικά είναι ο Αλεξάνδρος Ζούπκοφ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από την Ένωση για τα επόμενα 4 χρόνια με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τον καλωσορίζει.
2: It's great. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ.
3: Success all together. Thank you.
1: Στην ομάδα της καρδιάς του επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης. Μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας στα 33 για τη δεύτερη θητεία με τα Ερυθρόλευκα. Τελευταία φιλικά για τις ευρωπαϊκές ομάδες, λίγο πριν τη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Βέλγοι επικράτησαν στη Ριέκα με 2-0 της Κροατίας, ο Τίλεμαντς με αριστερό σου το 0-1 στο 38. Στις καθυστερήσεις ο Λουκάκου έφυγε στο ξέφωτο και με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές.

κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο κ. Ρούμπιο ρωτήθηκε από τη Βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, τον Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35. Στην απάντησή του ο κ. Ρούμπιο αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Δήλωσε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε επίσης φοδρή κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας: «Όταν πολεμάμε στο Ιράν, πολεμάμε και τον δικό σας πόλεμο και ειλικρινά και τον πόλεμο της Ευρώπης». Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, δήλωσε το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο μέλος της ομάδας επικοινωνίας της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο λόγος για τον οποίο η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάτ δεν ήταν επιτυχής οφείλεται στην άρνηση του Ιράν να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι στις διαπραγματεύσεις έχει εμπλακεί και ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο οποίος δίνει την έγκρισή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια των πολιτών και της πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευξη των Ηνωμένων Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία, επισημένοντας τη χρονική στιγμή, την ώρα που η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Τζάμπολ πριν από λίγο στην αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό της Greek Basket League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

και κίνηση. Είναι και 12. Καλώς ήρθατε εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν άργησα. Λοιπόν, 1967, σαν σήμερα λοιπόν, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Aretha Franklin με το συγκεκριμένο τραγούδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτό γράφτηκε από τον Otis Redding. Γράφτηκε το 1965. Η αρχική, αν θέλετε, βλέψη αυτού του τραγουδιού ήταν μια έκκληση ενός άνδρα για σεβασμό και αναγνώριση από μια γυναίκα. Όταν το ερμήνευσε όμως η Franklin, αντιστράφηκε η σημασία και μετατράπηκε στον σεβασμό.

0: λόγος, δεν πήγαν παραπάνω. Αλλά αυτό τώρα, 4 μήνες έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Όμως οι επιπτώσεις των αυξημένων τιμών ενέργειας τώρα αρχίζουν και διαχέονται στην οικονομία. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Ότι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Τώρα, αυτό το οποίο από εδώ και πέρα θα συμβεί, εάν δεν χειροτερέσουν τα πράγματα, το υπερλαμβάνω, εάν δεν χειροτερέσουν, διότι τέλος πάντων όχι ότι έχει έλθει η ειρήνη, αλλά δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Τι ουσιαστικά έχει συμβεί? Έχει αφαιρεθεί το στοιχείο της κερδοσκοπίας από τις μεταβολές των τιμών. Έχετε βέβαια την επίπτωση από τις... μάλλον θα αφαιρεθεί, δεν έχει αφαιρεθεί ακόμα πλήρως. Έχετε την επίπτωση από τις αυξημένες τιμές ενέργειας και που διαχέονται στην οικονομία για όλο το 2026, θα το έχετε αυτό, διότι δεν είναι μόνο η ενέργεια που έχει αυξηθεί, κυρίως τα λοιπάσματα, κυρίως δηλαδή βασικές ουσιαστικά πρώτες ύλες, οι οποίες χτυπάνε και την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων, δηλαδή είναι σε όλο το μήκος και πλάτος.
1: Ακριβώς. Η παραγωγή των προϊόντων.
0: Της ζωής.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η παραγωγή, είναι μεταφορές, είναι τα πάντα.
0: Βεβαίως, ναι, ακριβώς.

0: Και τώρα έχουμε αυτή την επίδραση. Βέβαια, δεν εκτιμούμε ότι θα ανέβει παραπάνω και γενικά, δηλαδή ήδη το 5% δεν είναι μικρό, έτσι.
1: Όχι.
0: Είναι σημαντικό μέγεθος. Και ήδη εκτιμούμε ότι έχουμε δει τα ψηλά, αν δεν χειροτερεύσει η κατάσταση. Όχι ότι θα μειωθεί δραματικά από εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων θα δούμε ίσως χαμηλότερες σημείες. Αλλά επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έχουμε αυξημένη ζήτηση από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Ενώ ασκούν πιέσεις στις τιμές των προϊόντων.
1: Uh-huh.
0: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Επιπροσθέτως, αν δείτε το δημάριθμο πώς διαμορφώθηκε, ο κυριότερος πηγή αυξήσεων ήταν η ενέργεια.
1: Uh-huh.
0: Και αμέσως μετά ήταν η εστίαση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είχαμε τα ενίκια, ευτυχώς. Παίρνετε τα ενίκια, έχουν δει το υψηλό τους. Ελπίζω τι θέλω να πω τώρα.
1: Που είναι ήδη υψηλό όμως.
0: Ναι, βέβαια είναι υψηλό. Αλλά να μην συνεχίζει να ανεβαίνει, γιατί ξέρετε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Νομίζω ότι τα φτάνουν στα όρια τους, διότι και τα εισοδήματα δεν αντέχουν υψηλότερα ενίκια. Άρα θα έχουμε μία εξέλιξη, ας πούμε, ισορροπίας τρόμου όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αυξήσεις
1: μειώνουν πάρα πολύ την αγοραστική δύναμη, επηρεάζοντας την κατανάλωση που μεταφέρνει άλλα δεδομένα.
0: Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο αυτό, αυτής της κρίσης. Δεν έχει την οξύτητα που είχε το 22.
1: Ναι.
0: Οι επίθεση που έκαναν οι Ρώσοι στο Κίεβο τότε.
1: Γι' αυτό είπα ότι ήμασταν περισσότερο προετοίμαστοι τότε. Έτσι.
0: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός είχε ξεκινήσει

0: δύο πολύ μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις, mm-hmm. όπου είχε προκληθεί οξύτατη ύφεση και υψηλός πληθωρισμός. Τίποτα χειρότερο δεν μπορεί να συμβεί σε ένα οικονομικό σύστημα. Συμβαίνει και τώρα, έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη, αλλά δεν έχουμε ύφεση. Και τα δύο φαινόμενα, και του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας, κινούνται προς την κατεύθυνση του πληθωρισμού, όχι στην ακραία μορφή που είχαμε γνωρίσει. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με αυτό για ένα κάποιο διάστημα. Οι πτώσεις της τιμής στην ανάπτυξη, αυτό που βλέπατε και είπε και η Κομισιόν, αν προσέξετε, οι μισές θέσεις είναι λόγω ενεργειακού, οι άλλες μισές έχουν βαθύτερες αιτίες και έγινε ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, στον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει πια
1: από
0: η Ευρώπη.
1: Από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα.
0: Άρα
1: και
0: Κίνα. Όλα μαζί έχουν έρθει αρκετά δύσκολα. Δεν είναι σε οξία μορφή κανένα από αυτά, αλλά είναι αρκετά δύσκολα για την περιοχή.
1: Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θέλω να τα λύνουμε αυτά και με τη δική σας γνώση. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο εφόδιο για κάτι τέτοιο. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Χάρηκα πολύ. Δεν χάρηκα για το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών. Και έχουμε κοντά μας τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην αρχή. Στην εξέγερση επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές σαν την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε, πάντα στην διάθεσή σας. Καν εντοπίσετε κάποιο προβληματάκι εκεί έξω, μας δίνετε μια εικόνα, αφήνοντας αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους μετά. Εγώ τους είδα στο YouTube και επειδή κάνουν μια μεγάλη συναυλία στη Τεχνόπολη την Παρασκευή, νέοι άνθρωποι είναι, θα είναι κοντά μας η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Οπότε η παράσταση λέγεται Ακομπλεξάριστα. Μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας, θα τραγουδήσουμε κιόλας παρακάτω. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που, επειδή το ραδιόφωνο είναι μέσω του αυτοκινήτου, προσέξτε, έγινε μια ευρωπαϊκή έρευνα που, αν θέλετε, σκιαγραφεί το ότι χτυπάει κόκκινο η επιθετική συμπεριφορά στους δρόμους. Για την χώρα μας ειδικά, η επιθετική συμπεριφορά χτυπάει κόκκινο γιατί σε ποσοστό 89% δηλώνουμε ότι έχουμε εμπλακεί ή φοβόμαστε ότι θα εμπλακούμε σε καυγάδες την ώρα που είμαστε στο τιμόνι, την ώρα της οδήγησης στους ελληνικούς δρόμους ή ξέρω εγώ στη μηχανή μας. Το 89%, 9 στους 10. Πείτε μου σας παρακαλώ, πρώτα απ' όλα, αν σας έχει τύχει. Και το δεύτερο και σημαντικό, πείτε ότι θα πέσετε σε έναν τύπο ο οποίος, θα το πω αγοραία, πουλάει τσαμπουκά. Δηλαδή, πείτε ότι εμένα το τελευταίο που μου έχει τύχει ήταν ότι, νομίζω ότι σας το είπα πριν από λίγες μέρες, κόντεψε ο άλλος να μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί είχε κίνηση σε ένα δρόμο, μονοδρόμο, κίνηση και πήγαινα με 20, ούτε με 20, 20 είναι πολύ. Πήγαινα οριακά με 10. Και επειδή έκοψα και τα 10 για να περάσουν δύο ηλικιωμένοι, παίκτηκε τσαμπουκάς. Και εκείνη την ώρα, επειδή τον είδα να γυαλίζει και το μάτι του, λέω, άσε, λέω, δώσε τόπο στην οργή. Δώσε τόπο στην οργή, γιατί πείτε ότι και εγώ ξέφευγε και αυτός, πρόβλημα που δεν ξέρεις και πού θα καταλήξει με τον κάθε τρελό που κυκλοφορεί. Οπότε έδωσα τόπο στην οργή, μέσα μου έβραζα. Ήθελα να σπάσω το αυτοκίνητό μου. Κρατήθηκα. Λοιπόν, πείτε μου, πώς θα αντιμετωπίζετε? Στο www.skyradio.gr. Το ξαναλέω. Από αυτή την ευρωπαϊκή έρευνα βγαίνει ότι το 89% στην Ελλάδα δηλώνει ότι είτε έχει εμπλακεί ή φοβάται ότι θα εμπλακεί σε καυγά την ώρα που είναι στο τιμόνι. Είναι 9 στους 10. Το θεωρούμε δηλαδή δεδομένο. Δεδομένο. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Αυτά στους δρόμους. Στα άλλα τα ειρηνικά μας έργα, πρέπει να σας πω ότι ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μας συναυλία 14 Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Έτσι λοιπόν, στο Καλλιμάρμαρο,

0: διαχρονικές μελωδίες, τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Η συμμετοχή μέχρι τώρα είναι πρώτη εθνική, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 2682.

0: 210-21-149 και 29-740
1: και στο www.infonetpληροφορική.gr. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 45 0 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Οδηγώ. Άσε που γνωρίζω πολύ καλά πως αν φουντώσω από τα νεύρα μου, χάνω εντελώς τον έλεγχο και δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω. Δίνω πάντα τόπο στην οργή. Λοιπόν, αν κάνω κάποιο λάθος, το παραδέχομαι γρήγορα και με πάθος και όλοι είμαστε ήρεμοι. Καλό βράδυ. Βγαίνει από το μεγάλο στήλιο αριθμό κινητού. Θέλω την περιγραφή στον αέρα. Αύριο. Και μία φίλη ακροάτρια που χθες επίσης μου στείλε το κινητό, θα τα πούμε αύριο για ένα σημαντικό θέμα. Οπότε, Βγαίνει, θέλω την περιγραφή αυτή με το αγρατζούνιστο σκούτερ, το αγρατζούνιστο αυτοκίνητο. Θέλω λίγο να σε τρολάρω. Οπότε, στέλνεις αριθμό κινητού και τα λέμε αύριο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους ενοικιαστές, δώρο εντός εισαγωγικών 2 ενοίκια το χρόνο, σε δημόσιους λειτουργούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, φοροκίνητρα για νέες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση, μπλόκο σε νέα Airbnb, αναδρομικές αυξήσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων θα τις πάρουνε. Μισθολογικές ρυθμίσεις για δικαστικούς και δημοσίους υπαλλήλους. Νέα ευκαιρία ρύθμισης κρεών σε 72 δόσεις. Βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικής. Παιδιά, δεν είναι αυτά. Είναι μερικά από τα μέτρα. Που τέλος πάντων όλα αυτά υπάγονται σε ένα πολυνομοσχέδιο. Τι σημαίνει αυτό? Μυρίζει εκλογές. Αλλά θέλω να σταθούμε στο πρακτικό κομμάτι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Ραγκιαδάκη που είναι κοντά μας, ο φοροτεχνικός, να δούμε γιατί

0: τέλη Ιουνίου λέγεται ότι ανοίγει η πλατφόρμα, αιτήσεις ένταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου, προϋποθέσεις και ωφέλη αυτής νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Τι ξέρουμε παραπάνω. Νίκο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Δημήτρη μου, είμαι καλά, εσύ?
0: Πολύ χαίρομαι, μια χαρά κι εγώ.
1: Λοιπόν, είμαστε στο μήνα της ρύθμισης, έτσι. Ναι. Αυτή που περιμέναμε τη ρύθμιση με τις πολλές δόσεις για να μπορούμε να μπορούν οι φορολογούμενοι να εντάξουν οφειλές οι οποίες είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εντάσσονται οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/23. Γιατί το Υπουργείο, όταν έβαλε κάτω με χαρτί και μολύβι την άσκηση, είδε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οφειλών που υπάρχουν σαν εκκρεμότητα σήμερα δημιουργήθηκε μέχρι 31/12/23. Mm-hmm. Άρα σου λέει, πάμε να πιάσουμε αυτές. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Γιατί θα βάλεις τις οφειλές που ήταν λιγοπρόθεσμες που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/23, αλλά πρέπει να είσαι ενήμερος ή ρυθμισμένο, δηλαδή ή τα τρέχοντα να τα έχεις πληρωμένα ή να τα έχεις ρυθμισμένα και να τηρείς τη ρύθμιση. Uh-huh. Γιατί αλλιώς, αν χάσεις ένα από τα δύο, χάνεται και η 72άρα. Οπότε θέλει μία προσοχή εκεί πέρα στον οικογενειακό σου προϋπολογισμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με την ακρίβεια, έτσι όπως γίνει το τελευταίο 1,5 χρόνο, έτσι όπως έχει ακριβήνει το κόστος ζωής, δεν είναι τόσο εύκολο πια να λέμε για έναν που παίρνει ένα χαμηλό μισθό ότι θα δίνω 30, 50 ευρώ, 60 ευρώ στη ρύθμιση. Uh-huh. Αυτό μπορεί να ήταν καλό πριν 2 χρόνια, τώρα μπορεί να μην είναι αρκετό.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπορεί να μην βγαίνει ούτε αυτό στον προϋπολογισμό, άρα πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω πριν μπούμε στη διαδικασία να μπούμε στη ρύθμιση αυτή. Uh-huh. Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν τη ρύθμιση και να είναι ενήμεροι, αν έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς, όταν θα έχουν φτάσει στο 1/4 της πληρωμής της οφειλής, θα αποδεσμεύονται στα δικά οι λογαριασμοί. Άρα, τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να δουλέψω αν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, καλύτερα, αν έχω εμπορική επιχείρηση ατομική και αυτά, μπορώ να δουλέψω.
0: Τώρα θα σε ρωτήσει κάποιος να του πει για το μυστικό. Λες να είναι θέμα τεμπελιάς, Νίκο?
1: Όχι, όχι. Να δουλέψει πιο εύκολα.
0: Τρόμαξα.
1: Ξέρεις τι προβλήματα συναντάμε? Συναντάμε το εξής. Υπάρχουν μισθωτοί οι οποίοι έχουν δεσμευμένο λογαριασμό, οι οποίοι όταν είναι η περίοδος του δώρου Πάσχα, επιδόματος αδείας, δώρου Χριστουγέννων, επειδή θα υπερβεί τα 1200, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, σου λέω την πιο απλή περίπτωση.
0: Σε τι πόσο δεσμεύεται ένας λογαριασμός, το κατώτατο?
1: Όταν κάνεις την αίτηση για να έχεις ένα λογαριασμό ο οποίος να είναι προστατευόμενος, έτσι, να είναι μισθοδοσία ή συνταξιοδότης, να είναι ακατάσχετος που λέμε, το όριο είναι 1200 ευρώ.
0: Ευκολάκι δηλαδή.
1: Πάνω από 1200, ό,τι μπαίνει, ό,τι βγαίνει, πεθαίνει, που λέμε, μιλάμε μέσα στο στρατό.
0: Το όριο, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι όφελη πρέπει να έχω για να μου δεσμεύσουν το λογαριασμό?
1: Για να λάβει μέτρα ίσπραξη στο δημόσιο, πρέπει να οφείλω πάνω από 500 ευρώ για να λήξει πρόθεση.
0: 500 ευρώ!
1: Ναι. Μην κοιτάς προτεραιοποιεί τα μεγαλύτερα. Κανονικά η δικαιοδοσία.
0: Έλατε, όχι, φαντάζεις να ήταν πρώτα τα 500 και να ήταν τα άλλα πιο. Εντάξει.
1: Υπάρχουν και μεγαλύτερα χρέη που είναι αυτά που λέγαμε οι σκελετοί, τα ουγγαλάδες παρατομιέχοντος, τα οποία συνεχίζουν και εμφανίζονται ότι μας χρωστάει η πυραϊκή, η πατραϊκή, ξέρω εγώ, τόσα εκατομμύρια. Δεν θα τα πάρεις ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, δεν υφίσταται.
0: Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά με λέμε τώρα. Από το 500 και μετά σου δεσμεύει.
1: Αν από τον Ταξάρι και μετά έχει δικαιοδοσία να, πώς το λένε, να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα ίσπρεξ.
0: Να, εξαιρετικά.
1: Εντάξει.
0: Λειτουργεί
1: αυτό όμως. Για να το έχουμε έτσι σαν, πώς το λένε, στο μυαλό μας. Τι λέγαμε? Λέγαμε για τις 72 δόσεις. Άρα, ελάχιστη δόση είναι τα 30 ευρώ. Αν έχω μια οφειλή η οποία είναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, 1500 ευρώ, τότε οι δόσεις μου είναι 50. Δεν μπορεί να γίνει 72, γιατί έχω ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ.
0: Uh-huh.
1: Εντάξει. Πρέπει να είμαι ενήμερος στα τρέχοντα. Και είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία σε σχέση με τον εξαδικαστικό. Δηλαδή, αν καθίσουμε, ας πούμε, και πούμε τι συμφέρει σε έναν που χρωστάει λεφτά, πρέπει να κοιτάξει συγκεκριμένα πράγματα για το αν θα επιλέξει τον εξαδικαστικό ή όχι. Και στον εξαδικαστικό μειώθηκε το όριο από 10.000 σε 5.000. Οπότε είναι κοντά αυτά τα δύο.
0: Ωραία.
1: Αλλά ουσιαστικά, Δημήτρη, τι πρέπει να δεις εκεί? Πρέπει να δεις πόσους οφειλέτες έχεις. Δηλαδή, στον εξοδικαστικό τον επιλέγεις όταν έχεις πολλούς οφειλέτες, έχεις και τράπεζα, uh-huh. έχεις τραπεζικό δανεισμό κλπ. Και θέλει και μελέτη βιωσιμότητας, ενώ η ρύθμιση των 72 δόσεων είναι απλή, δεν θέλει.
0: Ωραία.
1: Απλά κάνεις την αίτηση στην πλατφόρμα. Και γενικότερα,

0: αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι ενήμερος και στις τρέχουσες οφειλές. Γι' αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά.
1: Ερώτηση. Χρωστάμε γενικώς?
0: Χρωστάμε πάνω από 100 δις.
1: Όχι. Ρε, παιδί μου, εσύ έχεις ένα πολύ καλό γραφείο. Χρωστάει ο κόσμος. Δεν σου λέω τώρα.
0: Χρωστάει. Χρωστάει.
1: Ναι. Okay.
0: Χρωστάει. Θέλω να σου πω γιατί χρωστάει.
1: Γιατί?
0: Γιατί φτάνει τέλος του μήνα και σου λέει να πληρώσω τον πάροχο λειτουργικής ενέργειας, μην κόψω το ρεύμα, να πληρώσω τον έφυγα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λένε πολλοί ότι ορίστε, έφυγαν πάρα πολύ το τριήμερο. Ας πούμε, ναι. Παράδειγμα.
0: Δημήτρη, κοίταξε. Όπως άλλοι.
1: Όχι, εγώ τώρα προβοκατόρικα ρωτάω. Μην απολογείς εμένα.
0: Όχι, δεν απολογούμε. Απλά σου λέω, θα προσπαθώ να σου πω το σκεπτικό μου. Έτσι, να σου πω πώς το σκέφτομαι κι εγώ. Είναι αυτό που λες ότι φύγαν το τριήμερο πολύ είναι γι' αυτό που λένε όλοι ότι τα εστιατόρια είναι γεμάτα.
1: Καλά, τα εστιατόρια είναι γεμάτα, ρε παιδιά. Ζούμε μισό λεπτά, κύριε Νικό μου, γιατί και εγώ αυτό δεν μπορώ να το ακούσω.
0: Όταν είσαι 6 εκατομμύρια.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι όλα γεμάτα. Είναι 500.000 αυτοί που θα τα γεμίσουν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, είναι αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Το έλεγα εχθές γιατί μου έκανε εντύπωση κάτι που διάβαζα στην Καθημερινή για τις αρνητικές αποταμιεύσεις. Ένα πάρα πολύ. Είχε τόσο λογική αυτό το πράγμα που σου λέει.
0: Διάβασα και εγώ την Κυριακή, λες.
1: Μπράβο. Ότι αν από την κρίση αρχίσαμε και τρώμε τα έτοιμα, τότε θα έχουμε
0: πόσα είναι αυτά.
1: Πόσα είναι αυτά.
0: Υπήρχε πολύ μαύρο και μάλιστα έλεγε μέσα
1: 50 με 90 δις τα μαύρα.
0: Σωστά. Τα οποία λέει χρησιμοποιήθηκαν σε δαπάνες καταναλωτικές και αγορές ακινήτων.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι να και αυτά να γίνουν, να τεθούν υπό παρακολούθηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλά. Το καταναλωτικό, δηλαδή η κατανάλωση πες ότι ψιλοτρώγεται με κάποιο τρόπο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά, ναι, στα ακίνητα υπάρχει ένα θέμα πια τεράστιο. Εγώ βέβαια είπα και κάτι άλλο, ότι το παίρνεις το ακίνητο σε μια λογική τιμή και μέσα το κάνεις του 1,5, των 2 εκατομμυρίων σε κλίδα. Έτσι, άστο αυτό. Γιατί όταν μπλέξει και με κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες για να που θα στο φτιάξουν χλιδάτο, δεν θα πάρουν και όλοι τα κανονικά λεφτά. Λέω εγώ.
0: Δεν θα κόψουν παραστατικό, αλλά και ο άλλος έχει κίνδυνο να το δεχτεί αυτό. Έτσι, θα σου πει με απόδειξη 100, χωρίς απόδειξη 70, σου
1: λέει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, οπότε χρωστάμε.
0: Χρωστάμε.
1: Μάλιστα.
0: Χρωστάμε. Προστάμε. Και είναι και υπάρχει και κόσμος, ο οποίος επειδή είναι ψιλοαπελπισμένος με όλη αυτή την κατάσταση, που λέει «Δεν μπήκε, δε, πάω τριήμερο».
1: Αχα, τρόμαξα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Υπάρχει ένας πολύ ωραίος τίτλος βιβλίου.
0: Ναι.
1: Θα το περιμένω να μου το στείλω να του το πω κανονικά. Έχει αυτό.
0: Πώς να λες τους άλλους να πάνε χωρίς με γενικό τρόπο.
1: Με γενικό τρόπο και να μην το λες βέβαια στον εαυτό σου. Έτσι.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
1: Τώρα επίτηδες τι είναι έκανε στην κουβέντα, γιατί μας ακούει μια εκπληκτική κυρία, η οποία μας περιμένει στην ταράτσα του Λαμπέτη για να δούμε το καλοκαίρι αλλιώς. Αύριο μας περιμένει, την Πέμπτη, 4 του μήνα. Και έλεγα μήπως έτσι με άκουσε να έχω λίγο χιούμορ και τα λοιπά, μπας και μπορούσε να με χρησιμοποιήσει, γιατί εγώ είμαι του μάθε τεχνικιάστην. Η Ήρα Κατσούδα είναι κοντά μας, την ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά. Στο πληθυντικό θα μιλάμε ή γενικότερα το λέμε?
2: Όχι. Πώς είστε σαν σταθμός εννοώ.
1: Α, μια χαρά είμαστε. Σαν σταθμός είμαι.
2: Όχι, θα μιλάμε στον ελληνικό. Μια χαρά.
1: Εντάξει.
2: Καλά είμαι, Δημήτρη μου. Καλά είμαι.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Πέτυχα λίγο την κουβέντα σας.
1: Τα καλά δεν πέτυχες, είδες τώρα. Δηλαδή. Να, έτσι κόβε τη τύχη μου.
2: Ναι, τα βάλαμε στο τέλος, οπότε δεν τα άκουσα.
1: Έτσι κόβε τη τύχη μου. Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει για αύριο?
2: Λοιπόν, αύριο θα είμαι στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
1: Ωραίος
2: θα κάνω
1: χώρος,
2: μια παράσταση.
1: Πάρα
2: πολύ ωραίος χώρος.
1: Και ξέρεις, είναι και ωραία υποδοχή του καλοκαιριού, ρε παιδί μου. Και η Πέμπτη.
2: Ωραία, μας αρέσει
1: για μένα, θα σου πω κάτι. Η Πέμπτη είναι ημέρα.
2: Ναι. Εγώ πάντα Πέμπτες παίζω. Δηλαδή και φέτος σεζόν που ήμουν στο θέατρο, Πέμπτη ήμουνα με την παράστασή μου.
1: Είναι
2: μ' αρέσουν οι Πέμπτες. Ναι, μωρέ, γιατί την άλλη μέρα ξημερώνει η Παρασκευή. Ό,τι και να έχει γίνει την Πέμπτη, μία μέρα είναι. Άμα τη βγάλεις, μετά Σαββατοκύριακο χαλάρωσες.
1: Αυτό είναι.
2: Οπότε είναι πολύ ωραία. Ναι, ισχύει η Πέμπτη. Mm-hmm. Και είναι και ωραία και η ταράτσα. Είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει. Μοιάζει με κολυμπητήριο, να μου θυμίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Πολύ καλοκαιρινό, πολύ δροσερό, ναι. Και θα είμαι λοιπόν αύριο εκεί με μια παράσταση best of, δηλαδή με επιλεγμένα κείμενα από τις 4 solo stand-up comedy παραστάσεις μου. Και θα περάσουμε τέλεια, θα είναι δροσερά, χαλαρά, καλοκαιρινά.
1: Δύσκολο το σπορ,
2: Το stand-up.
1: Ναι.
2: Είναι

0: Εγώ σας θαυμάζω, να το ξέρεις.
1: Α, σας ευχαριστώ, ναι.
0: Θεωρώ ότι κάνετε πολύ δύσκολη δουλειά. Και επειδή εσύ είσαι και... είσαι ρε παιδί μου εξαιρετική στη δουλειά σου, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ανεβάζοντας τον πύχη, το άγχος που έχω όταν βλέπω stand-up είναι πόσο θα ανέβει ακόμη. Κατάλαβες τι.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Δηλαδή είναι
1: αυτό
0: δύσκολο.
1: Είναι και ένα προσωπικό στοίχημα, ρε παιδί μου, κάθε φορά να κάνεις μια παράσταση που θα είναι καλύτερα από την προηγούμενη ή διαφορετική, να έχεις να δώσεις κάτι άλλο. Μέχρι τώρα, φτου-φτου το έχω καταφέρει σύμφωνα με το feedback του κόσμου. Mm-hmm. Αλλά να σου πω κάτι, είναι και λίγο μοιραίο, θέλω να πω ρε παιδί μου, επειδή η κωμωδία μεγαλώνει μαζί σου, έτσι. Mm-hmm. Μα όσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Οπότε και το χιούμορ είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι μια οπτική να βλέπεις τα πράγματα. Άρα και το χιούμορ μεγαλώνει μαζί σου. Οπότε μοιραία, έχεις να πεις άλλα πράγματα σε κάθε παράσταση. Δηλαδή, π.χ. εγώ βγάζω παράσταση νέα ανά δύο χρόνια περίπου, εντάξει. Mm-hmm, mm-hmm. Κάθε φορά είναι άλλα πράγματα με απασχολούν, άλλα πράγματα έχω εντοπίσει, άλλα πράγματα μου φαίνονται αστεία ή σουρεαλιστικά. Δηλαδή πάει και πολύ γρήγορα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ εύκολο να βγάλεις χιούμορ κλωτσώντας μια ήδη κοινωνική ομάδα που τρώει ξύλο.
0: Uh-huh.
1: Αυτό είναι και κακό, είναι, όχι κακό ρε παιδί μου, είναι και κοινωνικά, δεν έχει προσφέρει κάτι.
0: Ναι, δεν έχει προσφέρει και... κάτι, σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Ναι, και κομικά όμως, είναι μια ευκολία.
0: Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνω πολύ τα τι λες.
1: Πλέον να γελάμε με τον ένα, με την άλλη, με το τι φοράει, δες πως είναι. Δηλαδή, αυτό δεν μου αρέσει αισθητικά σαν άνθρωπο, οπότε γι' αυτό δεν έχω λόγο.
0: Σε αυτό νομίζω ότι όλοι συμφωνούν έτσι όπως το διατυπώνεις και έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Δηλαδή δεν είναι κακό να προσπαθούμε να ανταλλάξουμε μερικά θέματα. Με κάτι άλλο. Είμαστε άνθρωποι, θέλω να πω, μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Και δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε σε μια δεξαμενή πέντε θεματικών. Ωραία. Και πέντε πραγμάτων. Κατάλαβες. Οπότε, επειδή λοιπόν, σαν άνθρωπος, ελπίζω και εύχομαι να μην είμαι κόπανος, δεν αυτό λογοκρίνομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχω ρε παιδί μου
0: κάποιες
1: τέτοιες θέσεις.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: ερώτηση. Το Έλα. Ότι κάνεις αυτό το δύσκολο επάγγελμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θέλει κείμενα, θέλει εγρήγορηση, θέλει παρακολούθηση, θέλει... δοκιμάζεσαι πάρα πολύ την ώρα που τα λες, έτσι. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι ένας ηθοποιός δέχεται το μήνυμα από τον θεατή σε βαθμό 1, εσύ το δέχεσαι επί χίλια.
1: Δηλαδή, μα είναι άμεσο το feedback, ναι, γελάνε, ναι, δεν γελάνε.
0: Αυτό εδώ. Θέλω να πω ότι αυτό... που κάνει η Ήρα Κατσούδα αφαιρεί κάτι από την Ήρα σε επίπεδο καθημερινότητας, δηλαδή έτσι είσαι και στη ζωή σου.
1: Αν αναλώνω με εννοείς.
0: Όχι. Αν είσαι ρε παιδί μου, αν ας πούμε με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο χιούμορ αντιμετωπίζεις και την καθημερινότητά σου.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Δεν είμαι ψυχαναγκαστικά χαρούμενος όλη μου τη ζωή. Δεν ήθελα να παίζω stand-up. Θα ήταν περίεργο αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να το κοιτάξουμε σίγουρα. Ξέρεις, αυτό το πάμε θετικά. Μ' αρέσει το χιούμορ. Φυσικά μ' αρέσει και να το δέχομαι και να το παράγω. Μου αρέσει. Είναι τρόπο σκέψης. Είναι, για μένα πολλές φορές το χιούμορ είναι
0: τρόπος
1: και
0: μια... ζωής.
1: Είναι και τρόπος ζωής και τρόπος οπτικής και τρόπος να αποφεύγεις καταστάσεις. Mm. Είναι ένας εξαιρετικός μηχανισμός φυγής το χιούμορ. Γιατί εκείνη την ώρα επιλέγεις να δεις ένα πράγμα, όχι με την δραματική του ή με την τραγική του μορφή, αλλά με την κωμική του. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επιλέγεις απλά την οπτική. Στρίβεις γύρω-γύρω και ανάλογα το βλέπεις με διαφορετικές οπτικές. Οπότε το χιούμορ το φέρω μαζί μου σε όλη μου την καθημερινότητα φυσικά. Στη σκηνή είναι πολύ διαφορετικά. Είναι δοκιμασμένο πρώτα απ' όλα. Εννοώ ότι άπαξ και είσαι επαγγελματίας και ζητάς ένα εισιτήριο και θα έρθει κόσμος, δεν επαφίεσαι στο τι θα σκεφτείς εκείνη τη στιγμή. Οπότε ξέρεις, είναι όλα δοκιμασμένα. Μετά από χρόνια υπάρχουν, ξέρεις, και τεχνικές. Έτσι τελειώσει, υπάρχουν τεχνικές συγγραφή stand-up. Έχεις τους μηχανισμούς, έχεις όλες τις λειτουργίες που μπορείς να το κάνεις.
0: Αν δεν έκανες αυτό, τι άλλο ήθελες να κάνεις στη ζωή σου?
1: Πάρα πολλά. Θέλω να γίνω ακόμα. Θέλω να γίνω. Δεν κατάλαβα γιατί έχω κλείσει. Θέλω να γίνω πιλότος.
0: Πιλότος.
1: Detective, ναι, βεβαίως. Ναι, θέλω να γίνω. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να κάνουμε μόνο ένα πράγμα.
0: Δηλαδή, ρε παιδί, μα σου λέγε Νικολούλη, έλα να με βοηθήσει, θα πήγαινε.
1: Αχ, ήμασταν και στο διπλανό στούντιο φέτος, γιατί γυρνούσαμε και με το εκτός σχεδίου στην ΕΡΤ. Ήμασταν διπλανό ένα στούντιο. Έχω μπει πολλές φορές μέσα κρυφά, μην το πεις. Λοιπόν, όχι την ώρα που κάναμε εκπομπή. μπορεί, τι να σου πω. Μ' αρέσουν αυτά γενικά. Μ' αρέσει να διαβάζω, μ' αρέσει να κάνω. Ας πούμε, ξεπέρυσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με την αστρονομία. Όχι αστρολογία, αστρονομία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να μαθαίνω συνέχεια πράγματα. Οπότε δεν νιώθω ότι ξέρεις, έχω περιοριστεί σε ένα κωμικό περιβάλλον. Και τι θα κάνω μετά όταν μεγαλώσω, θα δούμε.
0: Ωραία. Το ραντεβού λοιπόν είναι για αύριο, 4.
1: Αύριο λοιπόν το βράδυ, στις 9 το βράδυ, είναι συνταράτη του θέατρου Λαμπέτη.
0: Τέλεια. Εξαιρετικά.
1: Σας περιμένω. Να περάσουμε υπέροχα.
0: Τι άλλο θα κάνεις το καλοκαίρι?

0: τι άλλο θα κάνω καλοκαίρι. Έχω κάποιες άλλες παραστάσεις, έχω κάποιες μικρές περιοδίες. Θα ρίξω λίγο ρυθμούς, να σου πω την αλήθεια, γιατί φέτος ο χειμώνας ήταν. Ήμουνα 6 στα 7, 7 στα 7 για μήνες τώρα, non-stop. Mm-hmm. Οπότε ίσως λίγο ρίξω ρυθμούς. Ξέρεις, το επόμενο πλάνο, ας πούμε, να τρέχω 20 μέρες το μήνα. Αλλά δεν πειράζει, θα ρίξω λίγο ρυθμούς, λέω. Και ετοιμάζονται έτσι και διάφορα project τα οποία θα ανακοινωθούν στην πορεία. Δεν μπορώ δυστυχώς να τα ανακοινώσω, αλλά θα είναι πολύ όμορφο.
1: Ωραία, πρόσεξε.
0: Θα τα δείτε.
1: Όταν με το καλό τα είναι να τα ανακοινώσω, να έρθει ένα βραδάκι για μια ώρα εδώ να κάνουμε μια.
0: Εννοείται, με χαρά και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Δημήτρη.
1: Ήρα Κατσούδα, την ευχαριστούμε πολύ. Το καλοκαίρι αλλιώς. Για σένα το καλοκαίρι αλλιώς πώς θα είναι το ιδανικό αλλιώς καλοκαίρι?
0: Το ιδανικό καλοκαίρι είναι αυτό το καλοκαίρι που κάνεις μέχρι τα 14-15, που είναι 3 μήνες. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Μετά δεν έχει. Μετά όσο δουλεύεις, ρε παιδί μου, δεν είναι full καλοκαίρι. Κάνεις ό,τι κάνεις όλο το χειμώνα, απλά με λίγο πιο δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι το καλοκαίρι, το ιδανικό είναι το παιδικό καλοκαίρι. Και μετά στη σύνταξη. Τώρα στο ενδιάμεσο.
1: Συγγνώμη. Μετά στη σύνταξη, λέει. Καλό είναι. Αλλά κάτσε ρε Ιρα. Μετά στη σύνταξη δεν, δεν είσαι και.
0: Είναι όλος ο χρόνος καλοκαίρι. Σκέψου το.
1: Ναι, ρε, δεν είσαι σκοτσονάτος όμως. Εγώ δεν θα είμαι. Δηλαδή, τι να το κάνεις.
0: Και τώρα να σου πω κάτι. Και εγώ τώρα, ωραία, μια χαρά ακμαία. Είμαι πάνω στα ντουζένια, επαγγελματικά, σούπερ και όλα αυτά. Το πολύ 3 εβδομάδες έχω διακοπές.
1: Εντάξει, 3 εβδομάδες καλό είναι.
0: Είδες, μπράβο, και είναι πάρα πολύ καλό.
1: Συμβιβασμός ακούγεται αυτό, έτσι.
0: Ναι, όμως ξέρεις πόσο κρατάει ένα καλοκαίρι πλέον, 4-5 μήνες. Άρα στους 4-5 μήνες, άμα φύγει 3 εβδομάδες, δεν λες τι θα κάνω το καλοκαίρι, λες τι θα κάνω διακοπές.
1: Έβγαλες φράγκα, έτσι, για να 3 εβδομάδες διακοπές, καλό είναι.
0: Δεν σου είπα θα πάω, σου είπα θα κάτσω. Και γιατί δεν κατάλαβα τι ζητώ, είστε.
1: Όχι, εγώ διόδια στο πορτοφόλι σου, όχι.
0: Τώρα φώθηκα, όχι, όλα είναι νόμιμα, όλα είναι νόμιμα. Σας παρακαλώ, 3 εβδομάδες θα είμαι σπίτι μου, εδώ.
1: Παιδί μου, σου είπα, δεν είμαι διόδια στο πορτοφόλι σου, όχι. Απλώς ήθελα να σε πειράξω λίγο. Αγαπημένος προορισμός.
0: Αγαπημένος προορισμός, κοίταξε. Γενικά ταξιδεύω πολύ με τα νόμιμα φράγκα που
1: αυτή δεν θα έρθει βράδυ εδώ να κάνουμε κομπή, το βλέπω.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ένας από τους πιο outsider αγαπημένους μου προορισμούς που πάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η Ελλάδα τώρα, έτσι. Εγώ πάω σε ένα κάμπινγκ, μ' αρέσει το κάμπινγκ, έτσι, και πάω στο νομό Ηλίας σε ένα κάμπινγκ από παιδί. Οπότε υπάρχει αυτός ένας προορισμός. Κάνω πολλά ταξίδια και εκτός Ευρώπης τέτοια. Φυσικά νομίζω ότι είναι πιο φτηνά από Ελλάδα πλέον. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στην Ελλάδα κάπου.
1: Ναι, ισχύει πανηγύρι.
0: Οπότε όχι ειλικρινά δηλαδή.
1: Τι ειλικρινά, παιδί μου, πού ζούμε εμείς.
0: Παιδί μου, η Τανζανία που είχα πάει, μου βγήκε πιο φτηνά από την Κρήτη.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα,

0: άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο.

0: ηλεκτροκίνηση στην περιοχή και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ο ΣΑΣ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία. Τον τραυματισμό ενός 50χρονου καβοδέτη προκάλεσε η θράψη πλευρικού κάβου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου νήσος Ρόδος λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από τη λιμάνη της Μυτιλίνης με προορισμό Τυχείο και τον Πειραιά. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το νήσος Ρόδος, που μεταφέρει 211 επιβάτες, παραμένει στο λιμάνι της Μυτιλίνης έως ότου δίτης επιθεωρήσει το πλοίο. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών ωφελούμενων στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 42-30 στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό της Greek Basket League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα

0: Σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μπόφορ και τοπικά στο Αιγαίο 5 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: αρέσει πάρα πολύ να προτείνουμε. Και όταν έχουμε να προτείνουμε, κερδισμένοι είστε εσείς, οι ακροάτρες και οι ακροατές μας με κάποιο τρόπο. Γιατί έχει σημασία και εμείς, εντάξει, ένα πρόγραμμα τώρα τόσες ώρες ζωντανό ενός ραδιοφωνικού σταθμού, πάντα υπάρχει χρόνος να ακούμε και άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα που αγγίζουν περισσότερο τις χορδές των νέων. Ω, γιατί να μην αγγίζουν και τις δικές μας. Εγώ πάντως όταν άκουσα την Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο, έκλεψα τα τραγούδια, τα έχω βάλει στο αυτοκίνητό μου και τους ακούω.
1: Δεν βάλε συναγερμό.
0: Αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο?
2: Δεν πειράζει. Μας αρέσουν και το παράνομο, οπότε.
1: Παρανόμιμο.
0: Έτσι. Και επειδή λοιπόν είδα ότι μας περιμένουν την Παρασκευή σε έναν ωραίο χώρο, μου αρέσει πάρα πολύ η Τεχνόπολη, ακομπλεξάριστα, έστειλα

0: Ένα μήνυμα λοιπόν στο Χρήστο και του λέω: υπάρχει ένας τρόπος να σας φωνάξουμε στο στούντιο. Μου απάντησε αμέσως: ναι, πολύ ζεστά και τα λοιπά. Μετά σκέφτηκα ότι μας μένει μόνο η εβδομάδα αυτή που εσείς, λέω, θα έχουν τσεκ στον ήχο, θα έχουν το ένα τ' άλλο και τα λοιπά. Τα καταφέραμε.
1: Είναι το κερασάκι στην τούρτα τώρα, είναι υπέροχο, γιατί ήμασταν από το πρωί σε πρόβα, αλλά δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα το βράδυ αυτό, οπότε χαρά μας και μεγάλη μας τιμή που είμαστε.
0: Καλώς ορίσατε.
2: Ειλικρινά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τη Μάγδα είχαμε συναντηθεί, προσπάθησα να θυμηθώ, πρέπει να είναι πάνω από 10-12 χρόνια.
1: Κρύβε χρόνια.
2: Ήμουν τριών, εγώ τεσσάρων.
1: Σιγά εσύ που ήσουν τριών. Είπαμε.
2: Πονάνε, αλήθεια.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, ναι, ναι. Τριών δεν ήταν, σας το υπογράφω. Αλλιώς τώρα θα ήταν 13, δεν βγαίνει το μαθηματικά.
0: Πώς συναντηθήκατε?
2: Τυχαία σου τώρα, μου έκανε ένα νόημα.
1: Έψιλε.
2: Μιλάει σε μένα, αλλά μην ρίξε ταξί.
1: Συναντηθήκαμε πολύ. Ήταν τώρα που το κάνω εικόνα. Μ' αρέσει να μιλάω μεταφορές.
2: Να τονίσει και ότι δεν ήθελε τη συνεργασία στην αρχή.
1: Όπω το ψέμα το ίδιο.
0: Παιδιά, δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι, όχι. Να σου πω. Σαν τα προξενιά.
0: Έτσι τώρα του ζήτησε συγγνώμη.
1: Του έχω πει πάρα πολλά πράγματα που το συγγνώμη είναι τίποτα.
0: Okay.
1: Από αυτά τα. Καλά, έχω έρθει μίστρο. Λοιπόν, σαν τα προξενιά κανονικά θα πάμε, ξέρω εγώ, το Χρήστο και τη Μάγδα σε ένα τραπέζι, φίλοι, να τους γνωρίσουμε. Κάπως έτσι λοιπόν μας γνώρισαν τα παιδιά από το γραφείο που συνεργαζόμαστε, η εταιρεία παραγωγής, και είπαν, παιδιά, ο Χρήστος, η Μάγδα, νομίζουμε ότι μπορεί να κάνετε κάτι πολύ όμορφο μαζί. Και νομίζω κάναμε, δηλαδή ήταν από τα προξενιά που πέτυχε.
0: Χρήστο, τι ήξερες για τη Μάγδα πριν?
1: Πες αλήθεια.
2: Αλήθεια θα πω, παρόλο που δεν τη δέχεται. Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά πολλές φορές όταν δεν γνωρίζουμε κάτι, φταίμε εμείς. Ειδικά όταν ο άλλος απέναντι έχει παρουσία. Απλά επειδή τότε ανέβαζε full, αλλά θεωρώ, με σεβασμό το λέω, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτά που ανεβάζει έχουν ροή. Τα βλέπει αρκετός κόσμος. Τότε ήταν σε μια φάση που επιδίωκε να τη δουν. Και μου είχε πετάξει κάποια βίντεο της τότε, τα οποία δεν θυμάμαι αν ήταν χορηγούμενα.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω. Ναι, μου είχε πει ένα κίσι ένα στο βουνό.
2: Ναι, μου είχε πετάξει ένα βίντεο της και ήμουνα τότε στη φάση του κινητού, όπως και τώρα. Αλλά τώρα το χειρίζομαι πολύ για πιο σημαντικά θέματα. Τότε απλά ήμουν αργόσχολος, ο οποίος δεν έκανε κάτι. Και τότε την είχα δει, αλλά μετά που τη γνώρισα, εντάξει. Δημιουργήθηκε μια σχέση η οποία, καλός ή κακός, ανεβαίνει σε εκτίμηση συνεχώς. Από τη δική μου πλευρά.
0: Και αποδοχή από τον κόσμο. Εκεί θα μετρηθούν όλα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν.

0: και λέω, παιδιά, προτείνω αυτό το τίτλο σε αυτή την παράσταση, γιατί αυτό είναι. Θα πει ο Χρήστος ότι γουστάρει, θα πω εγώ ότι γουστάρω, θα πούμε μαζί τα δικά μας, θα τα πειράξουμε κιόλας, δεν θα βάλουμε μια σειρά απλά λαϊκό, pop. Ωραία. Και μπουρμπούρου. Οπότε...
1: Λοιπόν, θέλω να ξαναπώ γιατί κάποιες και κάποιοι μπορεί να άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Μάγδα Βαρούχα, Χρήστος Αδαμόπουλος κοντά μας. Την Παρασκευή μας περιμένουν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Για μια ωραία αρχή καλοκαιριού.
2: Πραγματικά.
1: Τι είναι κόμπλεξ για σένα, Χρήστο?
2: Το να κολλάει ο ανθρώπινος νους σε κάτι που δεν πρέπει. Θέλω να τα αποφύγω. Νομίζω ότι κάθε μέρα που ξημερώνει αποβάλλω ένα μικρό ποσοστό αυτών. Θεωρώ πως σε λίγο καιρό δεν θα έχω κανένα. Θεωρώ ήδη δεν έχω κανένα. Και αυτό συμβαίνει διότι δεν παίρνω καθόλου σοβαρά τον εαυτό μου. Τον εκτιμώ μεν, για να μπορέσω να τον εκτιμήσουν και οι υπόλοιποι. Αλλά μέχρι εκεί. Η μουσική θα υπάρξει και χωρίς εμένα. Η ζωή σίγουρα. Οπότε δεν έχω σκεφτεί στο να δώσω έτσι μια ετυμολογική έννοια της λέξης κόμπλεξ. Και αυτό είναι θετικό από τη μία, διότι σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Ωραία. Μάγδα μου.
0: Εγώ το κόμπλεξ τώρα που το ρωτάς, προσπαθώ να το σκεφτώ με εικόνα και νιώθω ότι είναι ένα τείχος που το βάζουμε εμείς στο δρόμο μας. Ούτε καν εμπόδιο. Είναι τείχος. Α, δεν θα πας από εκεί. Θες να πας. Οπότε... θα βάλω εγώ το τείχος μου και για κάποιο λόγο θα επιβάλλω στον εαυτό μου ότι δεν θα πάω, ενώ θέλω. Άρα, εγώ πλέον δεν έχω τύχη. Έχουμε, εντάξει, ο καθένας προστατεύουμε τον εαυτό μας από άλλα πράγματα, αλλά τα τύχη αυτά των κόμπλεξ δεν τα έχω. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και, ή τουλάχιστον προσπαθώ, όπως λέει ο Χρήστος, να τα αποβάλω, γιατί εντάξει.
1: Ακομπλεξάριστα λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Δεν μου λέει θα πάρουμε μια γεύση. Έλα, έχεις μια κιθάρα μαζί σου.
0: Την έχω εδώ πέρα, γαλίτσα.
1: Κούρδισε κανονικά στον αέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Κούρδισα, γιατί με λένε, πώς με λέει ο συνεργάτης μας ο Δημήτρης ο Μπασδάνης.
2: Κουρδιστάν.
0: Όχι, κάτι. Λέει, έλα, Μπομπ Ντίλαν μου λέει, γιατί ξεκουρδίζεται και δεν την κουρδίζω κατά τη διάρκεια.
1: Όπως κάνετε. Αυτό πρέπει να πειράζει συνέχεια, έτσι.
2: Εγώ λέω λίγα, αλλά λέω.
0: Αλλά λέει καλά, ναι.
1: Μια λέξη είπε τώρα. Λοιπόν.
0: Εγώ σπάω λίγο τα νεύρα και κάνω αυτό.
1: Καλά, δεν πειράζει. Χρειάζεται και ένα μέτρο.
0: Αυτό.
1: Ένα μέτρο.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ένα δικό μας τραγούδι, το μοναδικό official τραγούδι.
1: Τέλεια.
0: Που έχουμε κυκλοφορήσει, που λέγεται και τώρα τα δυο μας. Ήταν η πρώτη συνεργασία που είχαμε πριν τα πρώτα μας live που ήταν στο σταυρό του Νότου.
2: Τέλεια. 2 χρόνια πριν.
0: Σωστά.
1: Εξαιρετικά.

ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας.

0: 24ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Λέω στην Τουρκία. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027 και 2028. Η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν εναντί της γερμανικής υποψηφιότητας.

σε πίστα. Είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Αθηνών δύο οδηγοί, 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τρίτη αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομοβίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100. Και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ Τετάρτης. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Παρεούλα μέχρι τις 11 με μια πολύ ωραία παρέα. Ακομπλεξάριστα λοιπόν, Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος. Μας περιμένουν στην Τεχνόπολη την Παρασκευή το βραδάκι. Ωραία έναρξη καλοκαιριού. Ο χώρος είναι μοναδικός, προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα εισαγωγική μέχρι τώρα. Δεν θα προλάβουμε να πούμε αυτά που θέλω, αλλά δεν πειράζει. Τα παιδιά ξανάρθουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, ερώτηση. Έχουμε μείνει στην τύχη. Μας είπε ο Χρήστος τι θεωρεί τύχη μέχρι τώρα στα επαγγελματικά. Μάγδα μου.
1: Μεγάλη μου χαρά αυτό που λέει ο Χρήστος και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές το πόσο καθένας εκτιμάει τον άλλον και πόσο έχει βοηθήσει. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Χρήστος σε πάρα πολλά πράγματα. Και νιώθω κι εγώ τυχερή που τον έχω, που έχει έρθει στη ζωή μου σε αυτή τη φάση.
0: Τι κομμάτι του εαυτού σου έβγαλε επαγγελματικά?
1: Το ακουμπλεξάριστο. Αυτό. Το κάποια πράγματα που ας πούμε.
0: Δεν θα δοκίμαζες.
1: Βασικά θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω, αλλά κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, είναι αυτό που θες να κάνεις ένα βήμα και δεν το κάνεις. Για τα τείχη που λέγαμε, για χίλους δυο άσχετους λόγους που δεν υπάρχουν καν. Και έρχεται ένας και σου κάνει έτσι, σε ακουμπάει, και είναι σαν να σου βάζει τούρμπο, ξέρω εγώ, και φεύγεις με τα χίλια. Αλλά γενικά θεωρώ ότι σε όλη μου τη ζωή έχω σταθεί τυχερή. Λένε ότι γεννιέσαι περίπου τρεις φορές την ίδια στη ζωή, πεθαίνεις και γεννιέσαι με διάφορα συμβάντα που σου συμβαίνουν. Οπότε εγώ θεωρώ ότι από όταν γεννήθηκα έχω σταθεί τυχερή για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα αυτή είναι νομίζω μάλλον η τρίτη φορά και ο Χρήστος έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Τι μοναδικό έχει πάνω η σκηνή που δεν το έχει ένα ηχογραφημένο τραγούδι?
1: Και τι δεν έχει? Καταρχάς, είναι σαν, εγώ τουλάχιστον το βλέπω σαν να πετάω, είμαι σε άλλη διάσταση. Παίζεις ένα video game, σαν να είσαι σούπερ ήρωας. Εμένα μου βγάζει υπερδυνάμεις. Είναι σαν να χάνομαι, δεν ξέρω, είναι λυτρωτικό. Είναι αυτό, σαν να παίζεις σε πίστα, που εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής, είσαι ο σούπερ ήρωας. Και τα συναισθήματα για μένα είναι οι πιο μεγάλες δυνάμεις που μπορούμε να έχουμε. Οπότε είναι στα χέρια μας και στη φωνή μας και στην ψυχή μας. Άρα.
0: Χριστό.
2: Το πρώτο πράγμα που έτσι μου έρχεται να απαντήσω είναι το προφανές ότι έχεις μία αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Αλλά η έξτρα σκέψη που κάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να έχει στην τσέπη του 20 ευρώ και έχει διαθέσει τα 15 για να σε δει. Και είναι πολύ σημαντικό η αλληλεπίδραση με τον συγκεκριμένο κόσμο. Και αυτός ο κόσμος σε θαυμάζει για κάτι το οποίο είναι σπουδαίο και όλη αυτή έτσι η σχέση που δημιουργείται είναι huge. Πιστεύω είναι και αληθινή. Οπότε εκείνη τη στιγμή κάτι δίνουμε σε αυτόν τον κόσμο και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Εσείς τι παίρνετε?
2: Ζωή. Εμείς παίρνουμε ζωή. Δεν ξέρω αν είμαστε γεννημένοι για αυτό. Δείχνουμε ότι είμαστε γεννημένοι για αυτό. Και είμαστε στην θέση, ευχάριστη σίγουρα, δύσκολη επίσης, να το υποστηρίξουμε. Οπότε με μια λέξη θα πω, παίρνουμε ζωή.
0: Το ότι η μουσική, είπες πριν, σου ήρθε. Εν τω μεταξύ, είχα διαβάσει, μ' αρέσει που είχα διαβάσει. Ξέρεις, τώρα με έχεις συνεπάρει και εμένα κουβέντα και λέω άλλα πράγματα. Έτσι πρέπει. Το ότι η μουσική, είπες ότι ήρθε κάπως πιο ξαφνικά. Σε αυτό που. Γιατί ήρθε με την έλευσή σου στην Αθήνα, ήταν το

0: talent show κτλ. Έκανες κάτι άλλο πριν, ήθελες να κάνεις κάτι άλλο?
1: Κάνεις πολλές φορές πράγματα άσχετα για να επικεντρωθείς στο στόχο σου.
0: Α, ωραία. Το χτίζει δηλαδή με κάποιο τρόπο.
1: Έχτιζα τα γύρω-γύρω τα οποία δεν μπορούσα να αποφύγω για πολλούς λόγους, έτσι ώστε να φύγουν από τη μέση και να επικεντρωθώ στο βασικό μου στόχο. Η μουσική υπάρχει από την πρώτη μέρα που έτσι θυμάμαι τον εαυτό μου. Πολύ πιθανό γιατί ήμουν καλός εκεί, πολύ πιθανό γιατί δεν ήμουν σε τίποτα άλλο. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και σιγά-σιγά άφησα πίσω τις σπουδές που έχω κάνει στην Πάτρα και το φανταρικό μου και όλα και ήρθα στην Αθήνα. Με λευκό χαρτί, καμία υποχρέωση πίσω, και ξεκίνησα να γράφω ένα ταξίδι το οποίο θεωρώ δεν έχει πάει ούτε στη μέση.
0: Ε, καλά, κάτσε ρε, ηρέμησε.
2: Ποια μέση?
0: Ποια μέση?
1: Ποια σκημέσου μας.
0: Να σου πω, αν στην ηλικία σου το βλέπεις έτσι, περίμενε, μην βιάζεσαι.
1: Όχι, όχι, ναι, δεν είναι.
0: Πόσο είναι το παιχνίδι, λέει, γιατί σε βλέπεις, εγώ δεν βλέπω.
1: Το παιχνίδι είναι 71-68. Εντάξει. Αν ψυχία.
0: Έχω κάτσει πλάτη αυτό. Τι είσαι εσύ?
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει. Σε λάθος σταθμό ζει.
2: Ναι, ναι. Εγώ ας μιλήσω για την πάνω.
0: Μάλλον κάτσε εδώ.
1: Σε σωστή περιοχή όμως.
0: Αυτό είναι. Τι, έχεις σπουδάσει οικονομικά? Τι?
1: Έχω σπουδάσει οικονομικά στην Πάτρα.
0: Γιατί οικονομικά?
1: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα ούτε οικονομικά.
2: Μια χαρά.
1: Είναι άσχημο το να πω ότι έκανα το χατήρι των γονιών μου.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω στα 15 μου, στα 13 μου, στα 10 μου που τους έλεγα να πάνε γίνουν τραγουδιστής ότι δεν μ' αρέσει η γνώμη σας ότι σπούδασε και κάτι. Εντάξει, είναι ένα στερεότυπο της κοινωνίας, αλλά εγώ ένιωσα ότι έτσι αυτοί θα είναι πιο σίγουροι και τους έγινε το χατήρι.
0: Μάγδα.
2: Εγώ τύπος ξεκίνησα, ήμουν 9 και γέρασα.
0: Και δεν έχει σημασία.
2: Λοιπόν,
0: εδώ μιλάει η εμπειρία.
2: Εμένα ήταν πάντα στη ζωή μου μουσική, πάντα. Πάντα ήξερα ότι με κάποιον τρόπο η μουσική θα με βγάζει στην επιφάνεια. Θεωρώ ότι για μένα, και το έχω πει και θα το λέω, είναι ψυχοθεραπεία. Οπότε έχω... Η μουσική για μένα είναι η οικογένειά μου, είναι η ζωή μου, είναι οι φίλοι μου, είμαι εγώ, είναι ο γάμος μου, είναι τα παιδιά μου, είναι τα πάντα. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και κάνω πάρα πολλά πράγματα. Έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ, έχω σπουδάσει 2-3 πράγματα, μου αρέσει να μαθαίνω, μου αρέσει να μην βάζω όρια στη ζωή μου και σε αυτά που κάνω. Όντως ασχολούμαι με τη Φόρμουλα 1 που είπε εκεί εδώ ο φίλος μου. Ισχύει, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν για μένα τα δύσκολα πράγματα. Αλλά πάντα μέσα σε όλα αυτά, αυτό που θα λυτρώνει την ψυχή μου θα είναι η μουσική, με κάθε τρόπο. Είτε δεν γράφω τραγούδια, είτε τραγουδάω, είτε βρίσκομαι στη σκηνή, είτε στο στούντιο.
0: Ποιο θεωρείτε καλό εντός εισαγωγικών θεατή, ακροατή σε μια ζωντανή σας εμφάνιση?
2: Καλό.
0: Καλό, δηλαδή, να ας πούμε στο θέατρο μπορεί να είναι αυτός που θα είναι ανοιχτός να δεχτεί το μήνυμα του κειμένου, λέω.
2: Ναι. Έτσι.
0: Σε εσάς, σε μια ζωντανή εμφάνιση, ποιον θεωρείτε καλό ακροατή και θεατή σας?
2: Πιστεύω αυτός που, τουλάχιστον για εμένα, θα... είτε τον κοιτάξει στα μάτια και θα σε βλέπει, θα σε παρακολουθεί. Εγώ πολλές φορές νιώθω αμήχανα όταν με κοιτάνε στα μάτια και με καρφώνουν, γιατί νιώθω ότι του ανήκω αυτόν τον άνθρωπο και πρέπει να τον κάνω εκείνη τη στιγμή. Μ' αρέσει, αλλά κομπλάρω και λίγο. Είναι ένα φλερτ. Οπότε λέω, κάτσε, αυτός ο θεατής για μένα, και μπορεί και να μιλάει. Μπορεί να μιλάει με τους φίλους του, ενώ δεν έχει να κάνει, γιατί πολλές φορές, ειδικά στους χώρους που παίζουμε, okay, είναι κέντρα που θα μιλήσεις, δεν είναι θέατρα. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος που είτε θα ησυχάσει όταν καταλάβει ότι ένα τραγούδι είναι για να ακουμπήσει την ψυχή του και την ψυχή μας, ή είναι για να χορέψουμε, αυτό δηλαδή, αυτό που λέει και ο Χρήστος, η αλληλεπίδραση. Αυτός που θα μπορέσει λοιπόν να γίνει ένα με εμάς, εγώ παίρνω είτε έχουμε έναν άνθρωπο από κάτω είτε χίλιους, παίρνω τρομερή ενέργεια και μου αλλάζει όλη την ψυχολογία στη σκηνή.
0: Χρήστος,
1: εγώ δεν το έχω σκεφτεί, αλήθεια είναι αυτό. Μου είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι έρχονται να με δούνε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ καθόλου, πραγματικά. Σίγουρα όμως έχουμε δει και άτομα τα οποία είναι λίγο, δεν έχουν σεβασμό τόσο πολύ. έχονται να φωνάξουν, μπορεί να τραγουδάμε και να είναι στο κινητό. Τότε γιατί ήρθες, ξέρω. Αυτό, αλλά δεν ξέρω, οι θεατές είναι λίγο...
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Ναι, είναι λίγο σαν παιδιά μας.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Είναι
0: καλά
1: λίγο
0: κάνεις
1: σαν...
0: και το λες, γιατί όντως ισχύει. Και είναι και εκνευριστικό και για τους άλλους που έχουν έρθει για να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπαίνουν κιόλας στο ίδιο το τσουβάλι, έτσι.
1: Δεν με ενοχλεί πάντως εμένα κάτι. Σίγουρα. Τέτοιες καταστάσεις θεωρώ ότι ενοχλούν τους ίδιους. Σε χρόνο μελλοντικό που θα το σκεφτούν, αν το σκεφτούν. Εμένα δεν με ενοχλεί κάτι γενικά. Ο καθένας, στα εισιτήρια που πουλάμε, δεν λέει δίπλα συμπληρώσε το χαρακτήρα σας. Έχει την τιμή.
2: Βάλτε τι καν μιλάτε.
1: Έχει την τιμή.
0: Εν τω μεταξύ, είναι από εκεί που είναι και μιλάει σαν κριτικός.
2: Ναι.
0: Έτσι, μιλάει λίγο σαν κριτικός.
1: Κριτικός θεάτρου. Θα μπορούσα να είμαι κριτικός θεάτρου πάντως.
0: Έτσι, έτσι, μιλάει λίγο σαν κριτικός.
1: Α, κριτικός αυτό, όχι από την Κρήτη.
0: Κριτικός από την Κρήτη.
1: Άρα, κριτικός θεάτρου που είναι αστείο.
0: Κριτικός από την Κρήτη. Κριτικός από την Κρήτη. Έτσι, με αυτή την έννοια. Το μέλλον πώς το σκέφτεσαι?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου, ε. Όχι, είσαι του τώρα.
1: Δεν σκέφτομαι τίποτα το οποίο δεν γνωρίζω πώς θα έρθει. Είμαι του παρόντος και μόνο. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Το μέλλον είναι εκεί για να μας εκπλήσει πάντα. Δεν θα κάνω το χατήρι αυτό σε κανέναν. Είμαι του παρόντος, με γνώμονα πάντα το παρελθόν, χτίζω στο παρόν για ένα καλύτερο μέλλον. Mm-hmm. Αλλά μ' αρέσει το παρόν πάρα πολύ. Μ' αρέσει, τον τελευταίο καιρό άρχισε να μην κοιμάμαι καθόλου.
2: Κάθε
1: λεπτό που περνάει και...
0: Θεωρείς τον ύπνο χάσιμο?
1: Θέλω να κάνω πράγματα. Δεν ξέρω, δεν βιάζομαι για κάτι, δεν με κυνηγάει κανείς, αλλά θεωρώ ότι... Ναι, τα πάντα, εδώ, κάνω αυτό, είμαι πολύ τις σκέψεις. Πάρα πολύ, με τις πράξεις πάρα πολύ. Και όσο περνά ο καιρός, δουλεύω όλο και περισσότερο. Άμα μπορώ να με κοιμάμαι, είναι ευχάριστο. Όσο κουράζομαι, ξεκουράζομαι παράλληλα.
2: Εγώ δεν κοιμάμαι σίγουρα.
0: Γιατί ρε παιδιά?
2: Εγώ δεν κοιμάμαι τα τελευταία 8 χρόνια σίγουρα. Αλλά
1: έχει κουνούπια σπίτι μου, έχει πήγε.
2: Μιλάμε, ξέρω εγώ, το βράδυ. Και εγώ έχω σηκωθεί, έχω στείλει στις 15 συνομιλίες, γιατί έχουμε λόγω των project και ο Χρήστος και εγώ είμαστε παντού. Και παντού, καλημέρα, καλημέρα, από τις 6 ώρα. Ποια ήταν η αρχική ερώτηση, γιατί το γυρίσαμε στον ύπνο?
0: Πώς σκέφτεσαι το μέλλον?
2: Α, ωραία. Λοιπόν,
0: Θα σου πω.
2: Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη. Η ευτυχία είναι πάρα πολύ δύσκολο και μεγάλο πράγμα να το πεις. Και θα το πεις αφού το έχεις βιώσει. Γιατί δεν λες, εγώ τουλάχιστον, δεν έχω πει πολλές φορές στη ζωή μου ότι είμαι ευτυχισμένη. Παρόλο που είπα ότι κάνω πολλά πράγματα.
0: Γιατί η ευτυχία τρομάζει? Δεν τη διαχειρίζεται εύκολα κανείς? Τι έγινε?
2: Ξέρεις τι? Η ευτυχία, τουλάχιστον για μένα, γιατί αυτό τα συναισθήματα ο καθένας τα βιώνει τελείως διαφορετικά, είναι να νιώθεις πλήρης. Το να νιώθεις πλήρης με τον εαυτό σου, εγώ το βιώνω πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Και εγώ το ίδιο, να συμπληρώσω.
2: Οπότε, ναι, κοιτάω το μέλλον, είμαι και εγώ πολύ... θέλω να ζω το τώρα. Μάλιστα, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι το «Σήμερα, η ζωή μας όλη σήμερα» του Σπανουδάκη. Mm-hmm. Και με συγκινεί πάρα πολύ. Κάποτε το είχα τραγουδήσει. Και είναι αυτό. Δεν ξέρεις τι είναι. Θα περάσουμε αυτή την πόρτα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οπότε δεν θέλω να καίω το κεφάλι μου. Δεν λέω να μην βάζω στόχους ή όνειρα. Γιατί στο όνειρο έχουμε δικαίωμα να φανταστούμε το οτιδήποτε. Okay. Δηλαδή, απλά πράγματα, όχι μόνο με τη μουσική. Τα σκέφτομαι, τα οραματίζομαι, τα λιγουρεύομαι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ζω για να πω ότι θα γίνουν αυτά σαν και ντε. Θα γίνουν. Αν είσαι καλά μέσα σου, αν νιώθεις δηλαδή ότι όλα αυτά δεν τα έχεις ανάγκη, ένας ευτυχισμένος, αυτά σε έχουν, θα έρθει. Οπότε βασική μου προτεραιότητα είναι να είμαι καλά. Αυτό τώρα δεν... Και αυτό δεν το εξασφαλίζει. Μπορεί κάτι να γίνει αύριο και να μην είχα.
0: Καλά, ισχύει. Πανηγυρικά για όλους. Να ζητήσω μια χάρη.
2: Ναι.
0: Να πούμε ένα τραγούδι τώρα και ένα στο τέλος. Είναι δύσκολο πολύ.
2: Όχι, τι να πούμε όμως.
0: Τι τραβάει ο ρεξής.
2: Μην νομίζετε ότι παίζω και τόσο καλή κιθάρα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Το έχουμε καταλάβει αυτό. Να συμπληρώσουμε.
2: Τρίγκι τόσα χρόνια. Περίμενε, τι να πω εγώ το.
1: Wicked.
2: Α, ναι, θα μπορούσα. Α, μπράβο.
1: Πήρε για Σαββατοκύριακο.
2: πούμε επίσης ότι μας έχει βοηθήσει πολύ στις διασκευές και στη

0: στην παραγωγή τους και στη σκέψη και στην απόδοση, ο Δημήτρης Φομπασδάνης, που είναι ο παραγωγός μας και μαέστρος μας.
1: Να, ας πούμε, τι μπορεί να είναι η τύχη για έναν καλλιτέχνη, έτσι. Η ομάδα.
0: Η ομάδα,
1: παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Σοβαρό.
1: Γιατί μπορεί μια ομάδα να σηκώνει και το τυχαλάκι μερικές φορές. Έτσι.
0: Σωστό, ναι, εννοείται. Και πολλές
1: φορές. Και να επηρεάζει με κάποιο τρόπο.
0: Πολλοί από τους συνεργάτες μπορεί να σε επηρεάζουν αρνητικά. Συγγνώμη, το κουνάω αυτό λίγο εδώ πέρα. Σαν μπάλα είναι, αυτή που θα χάσετε.
2: Έχει χιούμορ.
0: Ωραία.

0: Ωραία.
1: Ωραίο.
2: Επειδή προφανώς και απευθύνεστε και σε νέους ανθρώπους.
3: Σε όλους.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους.
0: Και πολύ νέους. Και πολύ μεγάλους όλους.
2: Επειδή είστε και νέοι όμως, ερώτηση. Λέμε πάρα πολλά για αυτή τη γενιά. Εγώ τη χαίρομαι και τη ζηλεύω. Όχι για τα χρόνια που έχει μπροστά της. Για το ότι μπορεί και βλέπει τη ζωή όπως δεν την είδαμε εμείς ως γενιά. Εγώ. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε σε μια δουλειά, σε αυτό μείναμε. Τώρα τα παιδιά μπορεί να αλλάζουν δουλειές πιο εύκολα. Μπορεί να σηκώνονται να φεύγουν από δουλειές γιατί θέλουν μια άλλη ποιότητα στη ζωή τους. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή τη γενιά?
0: Τη γενιά που πιάνει και εμάς, τη νεότερη.
2: Πάρα πολύ να μπορούσα να μοιραστώ την Παρασκευή το βράδυ με αυτή τη γενιά, ειλικρινά το λέω. Τους χαίρομαι πάντα όταν τους βλέπω σε live.
0: Υπάρχει ανεμελιά. Υπάρχει ανεμελιά και εγώ το χαίρομαι αυτό και επηρεάζουμε και από τους μικρότερους. Όπως καλή ώρα ήταν τον κύριο. Υπάρχει ανεμελιά, υπάρχει ελευθερία. Εντάξει, θεωρώ ότι η ελευθερία χωρίς όρια δεν κάνει καλό.
2: Καλά, προφανώς.
0: Οπότε,
2: αυτό δεν έχει γενιά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Οπότε το ότι ζούνε τη στιγμή, αυτό που λέμε, είναι υπέροχο. Το ότι καλώς κακώς η εξέλιξη της επικοινωνίας έχει πάρει και ένα άλλο ρόλο. Αν τον διαχειρίζονται και βάζουμε μέτρο σε αυτό εδώ, στο κινητό, στη τηλεόραση, βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε βλέπω μια γενιά έτοιμη να ορμήξει σε λίγα χρόνια. Θα πάρει τους μεγαλύτερους και εμάς η μπάλα πολύ άσχημα. Και θα ενώ με την καλή, το άσχημα με την καλή έννοια. Και θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές. Έρχεται, θεωρώ, μια τρομερή επανάσταση. Απλά αυτό. Θεωρώ ότι το πλήθος πρέπει και λίγο κάπως

0: να μαζεύεται για να μην γίνονται πράγματα κακά. Αλλά έρχεται πολύ δυναμικά και επίσης μιλάει, θα τοποθετηθεί. Δεν θα κλείσει το στόμα του. Από πολύ σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία, το κάποιο παιδάκι να δεχτεί bullying για τον οποιοδήποτε λόγο, θα μιλήσουν πια τα παιδιά. Θα μιλήσουν, θα βγάλουν τα βάσανά τους, θα πούν αυτά που τους ενοχλούν. Και αυτό είναι υπέροχο. Όταν ζεις από μικρός ελεύθερος,
1: ακομπλεξάριστα.
0: Όλο το μέλλον είναι και για σένα.
1: Χρήστο.
2: Εγώ, όπως είπα και πριν, πολλές φορές δεν είναι τι μας συμβαίνει, είναι πώς το διαχειριζόμαστε. Κάθε τι έχει μια θετική και μια αρνητική χρειά. Και είναι έτσι, δεν είναι ότι πρέπει να χρυσώσουμε το χάπι μας, ότι πάθαμε κάτι αρνητικό, πρέπει να βρούμε το θετικό. Θέλω να καταλήξω με αυτό στο ότι η κρίση πριν 15 χρόνια δημιούργησε κατάλοιπα, ακόμα την περνάμε και την περνάμε ίσως όχι επειδή την αξίζουμε, αλλά επειδή μας έχουν συνηθίσει σε αυτήν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κρίση δημιούργησε στις νέες γενιές, οι οποίες ήρθαν από τους γονείς, έχουν έρθει από τους γονείς, πώς έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, μια ελευθερία. Δεν υπάρχει αυτό που φαντάζομαι, γιατί δεν ζούσα πιο παλιά, που υπήρχε ότι τελείωνε το λύκειο να μπει στο δημόσιο, π.χ. λέω τώρα. Τώρα είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι. Είμαι ένα τέτοιο παιδί, το οποίο πριν 30 χρόνια δεν ήταν εύκολο να πει στους γονείς σου να γίνεις τραγουδιστής. Οπότε αυτή η κρίση θεωρώ ότι εκτός από όλα τα αρνητικά που έφερε, μας έφερε και μια ελευθερία, την οποία τη βλέπουμε τώρα στη νέα γενιά. Εγώ δεν λατρεύω γενιές, λατρεύω τους ανθρώπους γενικότερα. Θεωρώ ότι μπορώ να πάρω πράγματα από τον καθένα, πραγματικά από τον καθένα, και γι' αυτό απευθύνομαι και σε όλους, όπως θέλω να μου απευθύνονται και όλοι σε μένα.
1: Επειδή τελειώνουμε, να πω κάτι ως διαπίστωση. Και επειδή έχω κάνει χιλιάδες συνεντεύξεις, χιλιάδες, στην κυριολεξία ώρες ατελείωτες, να σας πω γιατί μου άρεσε η βραδιά. Γιατί είχα δύο ανθρώπους που είναι αυτάρκης με την έννοια τους αρκεί που κάνουν με πάρα πολύ αγάπη αυτό που κάνουν. Εγώ αυτό το θεωρώ το μεγαλύτερο εφόδιο για τα επόμενα βήματα ενός ανθρώπου. Και το χάρηκα γιατί δεν άκουσα ξύλινα λόγια που πολλές φορές ακούω από φτασμένους.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί μπαίνει και ένας άλλος ρόλος. Έτσι. Της δεύτερης σκέψης του, τι θα πω, τι θα κάνω, τι θα δείξω και τα λοιπά. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντηση.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Το ραντεβού λοιπόν είναι στην Τεχνόπολη. Μακάρι να προλάβει να καθυστερούσατε λιγάκι με κάποιον τρόπο τη βραδιά εκείνη, να προλάβουν άλλα τίποτα.
0: Θα το φτιάξουμε κάπου, θα βρεθούμε. Θα κάνουμε live session εδώ.
1: Λοιπόν, ακομπλεξάριστα. Μάγδα Βαρούχα, Χρήστος Αδαμόπουλος. Καλοκαίρι.
0: Ξεκινάμε μετά την επόμενη εβδομάδα από την επόμενη εβδομάδα. Παίζουμε ΣΕΡΕΣ, Κύπρο, Χαλκίδα, δεν θυμάμαι.
1: Φανταστείτε και πόσο ανάγκη το έχουν και εκτός Αθήνας.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματία.

0: επιχειρηματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή InfoWord με

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: σταθμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνίπ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα σε ελβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι, είπε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Ο Αραγτζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στην Χεζμπολάχ. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Δήλωσε ότι εναπόκειται στον Αμερικανό Πρόεδρο να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε επίσης φοδρή κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας ότι όταν πολεμάμε το Ιράν, πολεμάμε και τον δικό σας πόλεμο και ειλικρινά και τον πόλεμο της Ευρώπης. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότητα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027-2028. Στη μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν εναντί της γερμανικής υποψηφιότητας. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στην διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωση στη Γερμανία, επισημένοντας τη χρονική στιγμή, την ώρα που η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρωτικό του πρώτερου συνομοβίου. Στο πρώτο τελικό της μπάσκετ λίγο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή. Η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

0: Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Τέλειος ο αγώνας, κυρίες και κύριοι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και πήρε το προβάδισμα στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητού Ελλάδος. Στο μπάσκετ, σημείο καμπής ήταν το φάουλ που σφύριξαν οι διαιτητές σε βάρος του Ναν υπέρ του Φουρνιέ, σε μια φάση όπου ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν αγγίζει σχεδόν καθόλου τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος εκβιάζει την προσπάθεια και τελικώς αστοχεί. Οι διαιτητές είδαν φάουλ, οι δημοσιογράφοι που περιέγραφαν στην τηλεόραση δεν σχολίασαν και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε μια ανάσα 2 πόντων από 2 ελεύθερες βόλες και έληξε ο αγώνας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τους δρόμους γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας? Η γνωστή κόλαση. Όπου κι αν είστε, θα παραμείνετε μποτιλιαρισμένοι, διότι έχω σταθμεύσει παντού οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τροχιά για ένα ακόμη βράδυ δεν έκανε τη δουλειά της εδώ, στο κέντρο του Φαλήρου, σε ένα κομβικό οδικό άξονα, με αποτέλεσμα να μποτιλιάρονται όλοι γύρω, όλοι όσοι άνθρωποι έχουν και κάποιες άλλες δουλειές, διότι πρέπει να τηρηθεί το έθιμο να πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους οι φίλοι του Ολυμπιακού και να τα παρκάρουν όπου να είναι, όπου βρουν ελεύθερο χώρο. Πρόβλημα αυτό μεγάλο και πρόβλημα επίσης και για το Δήμο Φαλήρου. Πρόβλημα και για την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία που δεν κάθεται να εφαρμόσει τον νόμο και να πει: παιδιά, από τη στιγμή που παρκάρετε παντού, πάνω σε όλα τα πεζοδρόμια, σε ό,τι υπάρχει, θα πρέπει να τηρηθεί και ο νόμος και να επιβληθούν να κοπούν κλίσεις. Αλλά αυτό δεν προβλέπεται από ό,τι φαίνεται όταν παίζει αγώνα ο Ολυμπιακός εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αισιοδοξούμε πως όταν θα γίνει το γήπεδο

0: Μαθές και να, οι γονείς των παιδιών και να βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν και στο ισόγειο των κερκίδων, των χαμηλών κερκίδων θα υπάρχουν καταστήματα. 11 και 19 πρώτα λεπτά στη στιγμή του Πασκάη 100,3 210-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης τώρα κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο υφυπουργός του Πρωθυπουργού Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, το παρουσίασε στην Επιτροπή της Βουλής. Τα χαρακτηριστικά του είναι ότι επιχειρείται να δοθούν άδειες, επιχειρείται από την κυβέρνηση μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ρετυλός, να χορηγηθούν άδειες στους περιφερειακούς σταθμούς έτσι ώστε να εκπέμπουν πλέον νόμιμα. Υπάρχουν προϋποθέσεις για το τίμημα, για τους όρους της άδειας. Το βασικό χαρακτηριστικό που μπορείτε να κρατήσετε είναι το εξής, ότι εάν για παράδειγμα στην Αττική οι ενδιαφερόμενοι είναι λιγότεροι από τον αριθμό των αδειών που θα προκηρυχθούν, παίρνουν αυτομάτως την άδεια. Αν είναι περισσότεροι, τότε θα ακολουθήσει, θα υπάρξει μια διαδικασία αξιολόγησης. Και ταυτόχρονα υπάρχει άλλη μια ρύθμιση που ήρθε από την κυβέρνηση, από τον κύριο Πιερακάκη αυτή τη φορά, για την τριετή αναστολή των πληρών, της πληρωμής των τελών υπέρ της DJA από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Δηλαδή έχουν ένα κριτήριο βιωσιμότητας πλέον πολύ ισχυρό. Και επιπλέον τρέχει και το πρόγραμμα από την κυβέρνηση συνολικά για τα μέσα ενημέρωση. Προλαμβάνονται και οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Ήδη σημαίνει ότι θα βρουν χρηματοδότηση εκεί, τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, όσο και στην ίδια τους, όσο και για την ίδια τους λειτουργία.
1: Ντερμαν θα πάρει τη σκητάλη στις 30 Ιουλίου. Επομένως, υπήρχε ένα θέμα και ο Βρετανός ηθοποιός εξήγησε ότι έπρεπε να πείσει τη Sony να του επιτρέψει να συμμετάσχει στο φιλμ του Νόλαν, διότι οι δύο παραγωγές μοιράζονταν την ίδια περίοδο γυρισμάτων. Και δεν δίστασε να απευθυνθεί στον επικεφαλής της εταιρείας, τον κύριο Τόμ Ρόθμαν. Θέλω να κάνω αυτή την ταινία, αλλά αν πρόκειται να την κάνω, θα πρέπει να ενημερώσω τη Sony, όπως είπε στον Νόλαν ο Τόμ Χόλαντ, και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν αίσια η έκβαση. Το στούντιο συμφώνησε να καθυστερήσει το Spider-Man για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, επειδή εμπιστεύονταν τον Νόλαν ότι θα τηρούσε το λόγο του όσον αφορά στο χρόνο.
0: Και σε όσα λέγονται πάντως για τα γυρίσματα στην Ελλάδα και γιατί είναι μαύρη η ωραία Ελένη κτλ. Είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδέν το προφανές σε κάποια δήλωσή της ότι δεν είναι δυνατόν, λογοκρίνουμε τον Νόλαν. Διότι έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα θεωρίες. Και γιατί πληρώνουμε και τα λοιπά, παιδιά, ναι, άμα είναι να ασκούμε, να έχουμε μια ανώτητη επιτροπή λογοκρισίας για να κρίνουμε τον κάθε καλλιτέχνη αν μας αρέσει ή όχι, όπως έγινε στο ντοκιμαντέρ του Sky του Αλέξη Παπαχελά, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Και να περιμένουμε να δούμε την ταινία κιόλας. Δηλαδή,
0: καλά, να δούμε και το καλλιτεχνικό έργο.
1: Ας το δούμε, ναι.
0: Όποιος δεν αρέσει, φεύγει από την αίθουσα.
1: Και αν δεν μας αρέσει η ποιητικότητα, το ξανασυζητάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σοβαρά. Τώρα, θα κλείσω μία ακόμη είδηση από τον χώρο του κινηματογράφου. Διότι η Taylor Swift επιστρέφει.
0: Τι λες.
1: Ναι, επιστρέφει στην country μουσική, ναι, για χάρη του Toy Story 5, της επερχόμενης ταινίας. Toy Story 5.
0: Ναι, έχουν μεγαλώσει αυτά τα παιδιά.
1: Έχουν μεγαλώσει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τη θέση των παιχνιδιών, του Woody, την Buzz κτλ. Την έχουν πάρει τα τάμπλετ.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε υπάρχει αυτή η σύγκρουση, υπαρξιακή.
0: Πάντως και αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν το Toy Story, ίσως είναι στη φάση να αποκτήσουν τα ίδια παιδιά.
1: Μα αυτό ακριβώς είναι και το στοίχημα της Pixar. Σου λέει θέλουμε να ενώσουμε τις γενιές. Πάντως η Taylor Swift έχει ένα τραγούδι ολοκένουργιο με τίτλο I knew it, I knew you. I knew you, δηλαδή το γνώριζα, σε γνώρισα. Oh. Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει 5 Ιουνίου.
0: Καλύτερα και από το Ελλάς είναι.
1: Έτσι. Σε τρεις ειδικές εκδόσεις. Κανονική, μία με πιάνο και μία με ακουστική. Μάλιστα. Πάντα ονειρευόμουν να γράψω μουσική για αυτούς τους χαρακτήρες τους οποίους λατρεύω από τότε που ήμουν 5χρονο παιδάκι. Και ήταν την πρώτη ταινία Toy Story, το 95.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όπως μας είπε η Taylor Swift, έτσι έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3. Έχουμε τον τελευταίο τόμο για τις Λεωφόρο, για την Λεωφόρο κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί από την Belle Epoque εκδοτική, από τον Ανδρέα Οικονόμου, ο οποίος το έχει γράψει, 600 και πλέον σελίδες για την όλη ιστορία του ιστορικού γηπέδου του Παναθηναϊκού. 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Η κλήρωση στο τέλος της πρώτης ώρας, σπεύσατε, δεν έχουμε άλλο αντίτυπο. Πάμε να δούμε τώρα πάμε να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση για το τι έφεραν οι πρώτες σοβαρές δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας με την είσοδο των νέων κομμάτων του Ελλάς της Ελλάς, ελληνικής αριστερής σύμπραξης και της ελπίδας.

0: Τηλεόραση και τη Δημοκρατία. Η Αγγελική Σπανού, δημοσιογράφος συγγραφέας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Αγγελική.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι κανόνας αυτό στην πολιτική επιστήμη και στις δημοσκοπήσεις ότι όταν εμφανίζονται καινούργια κόμματα, το πρώτο διάστημα υπάρχει μια δυναμική η οποία οφείλεται στη θετική δημοσιότητα και στα φώτα που συγκεντρώνονται πάνω τους. Υπό αυτή την έννοια υπάρχει ένα δημοσκοπικό πλεονέκτημα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού, που καταγράφεται στις μετρήσεις που είδαμε, οι οποίες θα συνεχιστούν. Αύριο έχει μέτρο ανάλυσης στο Μέγκα, την Κυριακή θα έχει Μάρκ το πρώτο θέμα, δηλαδή θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κύκλο δημοσκοπήσεων. Οι ειδικοί λένε ότι για να θεωρηθεί ότι η σημερινή εικόνα, η δημοσκοπική εικόνα είναι σταθερή, θα πρέπει να περιμένουμε όχι μόνο τις επόμενες, ίσως και τις μεθεπόμενες. Δηλαδή το Σεπτέμβριο ενδεχομένως θα έχει αποκρυσταλλωθεί η κατάσταση. Από την άλλη, η δυναμική δημιουργεί δυναμική. Δηλαδή το φούσκωμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αντιμετωπίζεται με νευρικότητα από την πλευρά του Πασόκ, αν όχι πανικό, μπορεί να είναι μη αναστρέψιμο. Εάν το Πασόκ συνεχίζει την ίδια αυτοκαταστροφική τακτική και ο ίδιος αποφύγει κάποιο σοβαρό λάθος, τότε μπορεί να πραγματικά να κλειδώσει η δεύτερη θέση για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μεγάλο ερωτηματικό είναι και η Μαρία Καρεστιανού, Βασίλη, γιατί υπάρχει μια πολυχρονία, δηλαδή η ανάλυση της ψήφου δείχνει ότι έχει εισρωές σε σχεδόν οριζόντια από το πολιτικό φάσμα. Φυσικά περισσότερες από την νίκη την οποία την εξαφανίζει, φυσικά πολλές από την πλεύση ελευθερίας και από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά έχει και από το Πασόκ, έχει και από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα κάποιες εισρωές, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα γύρω από το κόμμα της Καρεστιανού. Χρειάζεται χρόνος για να δούμε αν αυτές οι ροές που έχει θα σταθεροποιηθούν και θα γίνουν έτσι, θα γίνουν μια οριστική επιλογή. Αυτό το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ερώτημα μάλλον που θα απαντηθεί σε επόμενες εκλογές, Βασίλη, είναι αν θα επανασυσταθεί ο δικοματισμός της μεταπολίτευσης που κατέρευσε στις διπλές εκλογές του 2012 ή αν θα έχουμε έναν νέο κύκλο κατακερματισμού που θα επιταθεί. Έχουμε και το γόμα Σαμαρά μπροστά που περιμένουμε. Έτσι. Αυτό το ερώτημα ακόμα δεν μπορεί να απαντηθεί κατά κανέναν τρόπο. Το γόμα Σαμαρά που όπως όλα δείχνουν θα αποκτήσει ηλική υπόσταση σύντομα, την Παρασκευή έχει μια ομιλία.

0: Καθηγητής καθηγητή φαρμακολογία και, και φαρμακογονιδιωματική και ιατρική ακρίβεια του τμήματο ιατρική του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκη. Η αμιβανταμάμπη αποτελεί μια πολύ ελπιδοφόρα νέα θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο κεφαλής του τραχύλου. Νέες κλινικές μελέτες έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα στη συρρήκνωση ή ακόμη και στην πλήρη εξαφάνιση των όγκων. Καλησπέρα, κύριε Μανολόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ευχαριστούμε για την παρουσίαση απόψε στο Sky. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε να εκλαϊκεύσουμε όσο δυνατόν τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη?
1: Ναι, πράγματι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, πολύ ελπιδοφόρα. Αφορά ένα φάρμακο αυτό που αναφέρεται, να μην φάτε ανάμπη, η οποία δεν είναι καινούριο φάρμακο. Έχει ήδη εγκριθεί εδώ και 5 χρόνια και χρησιμοποιείται για τον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο δρά είναι πολύ πρωτότυπος. Δρά ταυτοχρόνως σε 3 διαφορετικά επίπεδα στον όγκο. Αναστέλνει μια πρωτεΐνη η οποία πολλαπλασιάζει τον όγκο, μια άλλη η οποία δίνει στον όγκο τη δυνατότητα να φύγει από τη θεραπεία, να αποκτήσει αντίσταση, και ταυτοχρόνως στοχεύει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού να χτυπήσει και το ίδιο τον όγκο. Είναι λοιπόν μια σύνθετη προσέγγιση που φαίνεται ότι αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα. Και αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα όχι μόνο στον καρκίνο του πνεύμονα, όπου καταρχήν εγκρίθηκε, αλλά και σε άλλους καρκίνους και ιδιαίτερα στους καρκίνους κεφαλής και λαιμού. Τώρα, η αφορμή για να γίνει.
0: Τρομερή εξέλιξη αυτή, πάντως.
1: Είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη. Και η αφορμή για να γίνει είδηση είναι ότι ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, που μόλις τελείωσε χθες, αποτελέσματα από μια κλινική μελέτη στην Βρετανία, όπου από 102 άτομα που πήραν αυτό το φάρμακο, οι 42 είχαν σημαντική υποχώρηση του όγκου. Και από αυτούς 15 ο όγκος εξαφανίστηκε. Τώρα, να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι ασθενείς αυτοί είναι ασθενείς στους οποίους έχουν αποτύχει όλες οι άλλες θεραπείες. Και είναι πραγματικά μεταστατικός, είναι πολύ προχωρημένος και έχουν πολύ μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. Άρα, το να έχουμε στο 40% από αυτούς τέτοια αποτελέσματα είναι.
0: Είναι μεγάλη ελπίδα.
1: Ναι,
0: βέβαια. Μάλιστα. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιό. Δεν ξέρω αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε που να είναι χρήσιμο και απαραίτητο για τους ακροατές, χωρίς να δημιουργούμε προσδοκίες.
1: Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να είμαστε πραγματικά να ελπίζουμε. Να πω επίσης ότι μια άλλη εξέλιξη που έχει αυτό το φάρμακο είναι ότι δεν χορηγείται ενδοφλέβη, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και υποδόρεια. Άρα είναι πολύ λιγότερη και πιο γρήγορα χορηγείται και έχει λιγότερες παρενέργειες που σχετίζονται στα ογκολογικά φάρμακα με τη χορήγηση ενδοφλέβια, κρατάει ώρες, προκαλεί διάφορα. Είναι λοιπόν και μια πιο εξελιγμένη μορφή ο τρόπος με τον οποίο το χορηγούμε. Έχει λιγότερες παρενέργειες, αλλά και αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτή η θεραπεία είναι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία ή μπορεί να την βρει κανείς στην Ελλάδα, μας ρωτάνε οι ακροατές?
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν έχει πάρει έγκριση, αλλά μπορεί να έρθει στην Ελλάδα αν ο γιατρός κρίνει με τον τρόπο που έρχονται τα φάρμακα υψηλού κόστους, με αίτημα του γιατρού και μέσω του ΕΟΦ, έγκριση του ΕΟΦ και από τον ΙΦΕΔ να εισαχθούν. Άρα υπάρχει τρόπος να το. Τώρα το μαθαίνουν οι γιατροί και θα μπορούν να το ζητάνε για τους συγκεκριμένους ασθενείς που το μπορεί να ωφεληθούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
1: Βέβαια, καλώς βράδυ.
0: Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του.

0: του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμι, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπι, επέμεινε σήμερα, μιλώντας σε μια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του, επειδή η επιχείρηση επικοίωργη τελείως, ανέφερε ο Ρουμπίο. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρουμπίο προχώρησε σήμερα στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35. Ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε πίστα είχα μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Δύο οδηγοί 32 και 25 ετών εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 2-10-48-0-0-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Θα το χρειαστείτε, διότι κάνουμε την κλήρωση για το τόμο της Λεωφόρου από την Πέλεποκ εκδοτική, 600 και πλέον σελίδες. Ο Ανδρέας Οικονόμου είναι ο συγγραφέας. Είναι το τελευταίο αντίτυπο που έχουμε στη διάθεσή μας. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της ώρας. Μην το χάσετε. 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr ή στο σελίδα. Όπως κάθε Τετάρτη είναι μαζί μας ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ένα από τα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, είναι από την, τα οποία εξετάζουμε, είναι πάντα τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης και αν επηρεάζει όχι τις θέσεις εργασίας στην οικονομία. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία της εταιρείας Anthropic για την, για το έτος 2022, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από το έτος 2022 και μετά. Η συζήτηση ξεκίνησε πολύ πρόσφατα πάλι, άλλη μια φορά, όταν ο Altman είχε πει από την εταιρεία OpenAI, είχε πει, μίλησε και είπε σε μια ομιλία του στην Αυστραλία ότι μέχρι σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προκαλέσει τις απώλειες των δουλειών που φοβόταν και ότι είχε κάνει λάθος στις προβλέψεις του. Σύμφωνα με το Reuters που το δημοσίευσε, λέει ότι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση σε πολλές δουλειές περιορίζει το σε ποιο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους. Να θυμηθούμε ότι τον Απρίλιο, ένα μήνα πριν, η ίδια εταιρεία είχε δημοσιεύσει ένα περίφημο βιομηχανική μανιφέστο με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική για την εποχή της ευφυΐας», στο οποίο καλούσε τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν ένα δημόσιο κεφάλαιο που να επενδύσουν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και με τα μερίσματα από τα κέρδη τους, από τις δουλειές που θα κόψουν, να πάρουν οι κυβερνήσεις χρήματα και να δώσουν επιδόματα σε όσους χάσουν τη δουλειά τους. Και είχαμε πει από τότε ότι μας εμπέζει, το είχαμε συζητήσει στα δημάτια.
0: Ναι, ναι, το θυμώ.
1: Σήμερα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος ότι τελικά δεν θα γίνει έτσι, έκανε λάθος, λέει. Και το λέει με έναν τρόπο που έχει και μια ανάγνωση ενοχική για το ανθρώπινο είδος. Λέει ότι δεν θα γίνει έτσι επειδή υπάρχει η εμπλοκή των ανθρώπων στις δουλειές. Δηλαδή τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει.
0: Έλατε.
1: Πραγματικά.
0: Μέχρι τώρα αυτό ξέραμε πάντως.
1: Ναι, πραγματικά. Και προφανώς το μόνο που τον προβληματίζει είναι ότι δεν βλέπει τα κέρδη που είχε σχεδιάσει και προσπαθεί να δει τι θα κάνει και πώς θα το αντιμετωπίσει. Πάμε σε αυτό που αναφέραμε στην αρχή. Η Anthropic, λοιπόν, που είναι η εταιρεία, θα σας θυμίσω, που αρνήθηκε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για πολεμικούς σκοπούς στον Τραμπ και εκείνος την έδιωξε από το Αμερικάνικο Δημόσιο μέσα σε μια νύχτα. Λέει λοιπόν αυτή η μελέτη που παρακολουθεί από το 2022 και μετά το φαινόμενο της αγοράς εργασίας, ότι δεν υπάρχει συστηματική αύξηση στην ανεργία των πολύ εκτεθειμένων στην τεχνητή νοημοσύνη εργαζομένων. Παρατηρούνται μόνο ενδείξεις μείωσης των προσλήψεων, κυρίως νέων. Και αυτό, ακόμη θα πω εγώ, έχει το βάρος στη λέξη ενδείξεις, γιατί ισχύει ότι οι μόνοι που πραγματικά απέλυσαν κόσμο και σταμάτησαν σχεδόν να προσλαμβάνουν είναι οι τεχνολογικές εταιρείες. Προφανώς για να δώσουν το παράδειγμα. Η Microsoft, η Oracle, η OpenAI, όλοι αυτοί έδιωξαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, λέγοντας ότι τις δουλειές τους θα τις κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η Anthropic, μάλιστα, στη μελέτη της λέει ότι είναι τα πιο εκτεθειμένα και επισφαλή επαγγέλματα είναι τα σχετιζόμενα με την πληροφορική, το marketing και το management. Τα δύο τελευταία θα μου επιτρέψετε να μην διαφωνήσω και ιδιαίτερα, γιατί έχουν παραγίνει φούσκες ως επαγγέλματα τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ο Bill Gates είχε πει κάποια στιγμή ότι οι προγραμματιστές υπολογιστών δεν κινδυνεύουν και τόσο. Τώρα πείτε μου κι εσείς τι να πιστέψει κανείς. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και δεν είναι ρευστά επειδή υπάρχουν πραγματικές εξελίξεις, αλλά επειδή υπάρχει μια ασύμμετρη πίεση κάποιων να συγκεντρώσουν χρήματα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα αλλάξει αύριο ούτε ο κόσμος, ούτε θα χαθούν όλες οι δουλειές εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Για άλλους λόγους βεβαίως μπορεί να χαθούν δουλειές, αλλά όσοι τα λένε αυτά δυστυχώς κάνουν μόνο κακό στην επιστήμη, γιατί η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν πρέπει να απαξιωθεί επειδή 5 ολιγάρχες δεν θα κερδίσουν κι άλλα 3 εκατομμύρια.
0: Είναι.
1: Το καταλαβαίνετε.
0: Και είναι προφανές.
1: Ο κόσμος θα αλλάξει.
0: Και όλοι θέλουν ασφαλώς την εξέλιξη επιστήμης και να είναι όσο είναι εφικτό η ζωή τους απλούστερα, αλλά αν είναι να υπάρχει αυτή η απειλή των θέσεων εργασίας, θα στραφούν εναντίον της τεχνολογίας.
1: Και ποιος θα τις αποφασίσει εξάλλου τις θέσεις που θα κοπούν, όταν γνωρίζει ότι η επόμενη θα είναι η δική του που θα κοπεί, έτσι. Δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό.
0: Και η ιστορία μας υπενθυμίζει τι έκαναν οι Λουδίτες όταν στάθηκαν εναντίον των μηχανών για να επειδή...
1: Πολύ σωστά. Οπότε, ναι, ας είμαστε πιο μετρημένοι, ας χρησιμοποιούμε με σοβαρότητα την πολύ σοβαρή αυτή

0: τεχνολογία. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να υπάρχει μια καινούργια έκδοση και να μαλώνουν 5 εταιρείες σαν τα κοκόρια τι θα γίνει, ότι ποιος είναι ο καλύτερος και ότι αύριο θα αλλάξουν όλα. Τη στιγμή που όποιος ασχολείται σοβαρά με αυτό δεν έχει δει, δεν καταγράφει κάτι τέτοιο. Άλλο το προσχηματικό τώρα, προφανώς έτσι, άλλο το προσχηματικό, για οποιοδήποτε λόγο μπορούμε να πούμε ότι απολύουμε κάποιον αν θέλουμε να τον απολύσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και απόψη στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Κύριος Βασίλης Βεσκούκης, είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Πατσόβιο Πολυτεχνείο. Η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με τις θέσεις εργασίας και ο διαχωρισμός των εταιριών που διεκδικούν να έχουν μια ακόμη πιο ισχυρή θέση στην παγκόσμια ανακατανομή της ισχύως. Γιατί αυτή η τεχνολογία αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Η τεχνητή νοημοσύνη. Στιγμή ότι Πασκάλια 100,3, 11 και 39 πρώτα λεπτά. Τρέχει ο διαγωνισμός για τη λεωφόρο, για το βιβλίο, τον τόμο που δίνουμε από την Belle Epoque εκδοτική με την υπογραφή του Ανδρέα Οικονόμου. Καλείτε στο 210-48-00-170 ως και 4. Αφήνετε τον ονοματεπώνυμο με τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της ώρας και περνάμε τώρα στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
2: Η Stuttgarter Zeitung φιλοξενεί ρεπορτάζ για την πολυετή νομική διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας για το προκλητικό τουρκικό τουριστικό σλόγγαν Turkegean, Τουρκο Αιγαίο. Το δημοσίευμα επισημαίνει: πολλοί άνθρωποι συνδέουν αυθόρμητα το Αιγαίο με ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη. Οι Τούρκοι τουριστικοί πράκτορες από την άλλη πλευρά θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο όρος φέρνει αμέσως στο νου τουριστικούς προορισμούς όπως η Μαρμαρίδα, η Αλικαρνασσός, η Φετίγε. Στα μέσα Ιουλίου 2021, η τουρκική αρχή τουρισμού υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταχώρηση του εμπορικού σήματος Turkegean για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούνιο του 2022 η αρχή έκανε δεκτή την αίτηση. Λίγο αργότερα ξεκίνησε μια πανευρωπαϊκή διαφημιστική καμπάνια με το σύνθημα «Ζήστε το τουρκικό Αιγαίο, την ακτή της ευτυχίας». Η τουρκική περιοχή του Αιγαίου διαφημίστηκε με «Τα τοπία, τις ακτές, τις παραλίες». Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις περιείχαν επίσης πλάνα από αρχαίες ελληνικές τοποθεσίες όπως η Έφεσος και η Πέργαμος. Αυτό πυροδότησε μια νομική διαμάχη που διήρκησε χρόνια. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, το Φεβρουάριο του 2023 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την ακύρωση του εμπορικού σήματος. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υποστήριξε ότι ο όρος Turkegean ήταν παραπλανητικός. Τον Ιανουάριο του 2025 η UIPO κήρυξε το εμπορικό σήμα άκυρο. Η Τουρκία άσκησε έφεση. Την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο Προσφυγών του UIPO επικύρωσε την απόφαση. Η έφεση απορρίφθηκε ως αβάσιμη και το εμπορικό σήμα αφαιρέθηκε οριστικά από το Μητρό της Ένωσης. Στην πράξη ωστόσο αυτό έχει περιορισμένες συνέπειες. Η Τουρκία επιτρέπεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο Turkegean στις διαφημίσεις της. Και το κάνει. Ο αρθρογράφος σχολιάζει ότι η σύγκρουση έχει ένα ευρύτερο πολιτικό υπόβαθρο. Στον πυρήνα της βρίσκονται οι δεκαετιών ελληνοτουρκικές διαμάχες για κυριαρχικά δικαιώματα και οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, η Τουρκία διεκδικεί ολόκληρο το ανατολικό μισό του Αιγαίου ως δική της σφαίρα επιρροής. Στόχος η επέκταση του ρόλου της χώρας ως κυρίαρχης θαλάσσιας δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό περιλαμβάνει δικαιώματα στρατιωτικού ελέγχου και ζώνες οικονομικής εκμετάλλευσης. Από ελληνικής άποψης αυτή η πολιτική παραβιάζει τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Αθήνα ανησυχεί ότι η Τουρκία, συνδυάζοντας τους όρους Τουρκικό και Αιγαίο, σκοπεύει να προωθήσει τις εδαφικές της αξιώσεις μέσω της τουριστικής διαφήμισης. Η διαμάχη δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Η Τουρκία ακολουθεί τη στρατηγική της για τα εμπορικά σήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Γραφείο Διπλωμάτων, Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων, τον ΗΠΑ, απέρριψε μια αίτηση καταχώρησης του εμπορικού σήματος το 2022. Η Ελλάδα υπέβαλε επίσης ένσταση στην αίτηση εμπορικού σήματος το 2023. Η Τουρκία συνεχίζει πάντως να προσπαθεί να καταχωρήσει το Turkegean. Ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν τις πιθανότητες επιτυχίας της ελάχιστες. Στην εφημερίδα Frankfurter Rundschau διαβάζουμε σχόλιο για τη διεκδίκηση της Γερμανίας μιας μη μόνιμης έδρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το δημοσίευμα σημειώνει: είναι μια ωραία φράση, κάτι που θα περίμενε κανείς από επικεφαλείς διπλωμάτες που ενδιαφέρονται

0: σοβαρά να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στον κόσμο. Υπερασπιζόμαστε τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Γιώχαν Βάντεφουλ το κάνει πολύ καλά, ήρεμα, πολιτισμένα, ίσως λίγο στεγνά, αλλά ευγενικά και αξιόπιστα. Ωστόσο, δεν έχει ιδιαίτερο ανταγωνισμό μεταξύ των Γερμανών αξιωματούχων τα τελευταία 75 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση της Γερμανίας στην υπεράσπιση του ΟΗΕ αποτελεί αξιέπαινο επιχείρημα. Θα ήταν φυσικά προτιμότερο αν η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Γερμανία είχαν συντονιστεί και είχαν προτείνει έναν υποψήφιο. Η αναφορά στον δημοκρατικό ανταγωνισμό δεν αρμόζει εδώ. Θα ήταν πιο σημαντικό και βιώσιμο αν η Ευρώπη μιλούσε με μια φωνή τόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και σε όλες τις παγκόσμιες σκηνές. Επομένως, αυτός ο ανταγωνισμός είναι στην πραγματικότητα απλώς ενοχλητικός.
1: Κώστας Αργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 210-48-00-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Έχετε ακόμη 16 λεπτά για να λάβετε μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία για τον τόμο της Λεωφόρου από την Belle Époque εκδοτική, με την υπογραφή του Ανδρέα Οικονόμου. Ένα σπουδαίο έργο που καταγράφει όλη την ιστορία του γήπεδου του Παναθηναϊκού. Έχει έρθει η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε εκ νέου τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα, όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
2: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε σε πιθανή πρόοδο με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, είναι η πολλωστή φορά που μας τα λέει αυτά ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Προσπαθούμε, όπως λέει, να διαχωρίσουμε το ζήτημα του στενού του Ορμούζ από τον Λίβανο. Δοκιμάζεται σε κάθε περίπτωση η αχυρία στη Μέση Ανατολή και την ίδια στιγμή το Κουβέιτ απέλασε Ιρανούς διπλωμάτες μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο που είχε και αρκετούς και τραυματίες κιόλας, έτσι. Να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση ο πυρηνικός κίνδυνος στο Ιράν θεωρείται υψηλότερος από ό,τι πριν τις επιθέσεις του Τραμπ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει σχετικά σε μια συνέντευξή του σε podcast πως το Ιράν συμφώνησε να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα. Δεν φήμωσα, αλλά ενοχλήθηκα με τον Νετανιάχου, εξού και οι φήμες περί ανεβάσματος, περί υψηλών τόνων μεταξύ τους. Και μάλιστα στην ίδια συνέντευξη, να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε πρώτη φορά και στον Μοστάμπα Χαμενεΐ. Ενημέρωσε ότι συμμετέχει και ο ίδιος στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Και βεβαίως άφησε ανοιχτό παράθυρο, ανοιχτό ενδεχόμενο για μεταξύ τους συνάντηση στο εγγύς μέλλον. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση απέναντι στους Ευρωπαίους. Δεν έχουν τα κότσια, όπως αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενώ χαρακτήρισε ντροπιαστικό τον τρόπο που καλοπιάνουν τις ισλαμικές μειονότητες, όπως ανέφερε. Στα υπόλοιπα μας νέα, πολύ γρήγορα, στο sky.gr έχουμε δημοσίευμα του Bloomberg που τονίζει πως οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν σχέδιο για να φέρουν τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο άλλο μέτωπο, το ρωσο-ουκρανικό. Ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, χτύπησε καμπανάκι κινδύνου προς τους νέους Ρώσους. Μην πάτε στον πόλεμο στην Ουκρανία, θα σκοτωθείτε. Επίσης, έχουμε ακόμα μια δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την GPO, όπου βεβαίως είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 25% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ και τέταρτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Χριστιανού με 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.
1: Ο οποίος πριν από... Ναι. Περικού γηπέδου του Λεωφόρου, σαν χώρο μνήμη, με πάρκο, αθλητικέ εγκαταστάσει και μια αρχιτεκτονική προτυπία με τα δέντρα και κερκίδε. Επίση, αν γίνει κατάλληλη αναμόρφωση στην ευρύτερη περιοχή, θα ήταν εφικτή και μια πεζή σύνδεση με το λόφο του Λυκαβητού. Είναι θέμα τη πολιτεία. Φυσικά, σχολιάζει ο Γιώργο Καραπουλάκη και να το σχετικό ρεπορτάζ από τον Νίκο Παγκάκη.
3: Με ευθύβολο αριστερό σου το ύψο του
4: Η Λεωφόρος αλλάζει εποχή, αλλά ο χαρακτήρας της παραμένει αναλύωτος. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος και οι αρχιτέκτονες παρουσίασαν στην εκπομπή Prime Time στο Sky μια πρόταση που κρατά τον ιστορικό χώρο διαχρονικά ζωντανό και λειτουργικό. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΠΑΕ αποκάλυψε ότι υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα που τόνισε ότι είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την υιοθετήσουν.
5: Έχουμε κάνει μια μελέτη με τον Ανδρέα τον Κούρκουλα. Που είπα μια καταπληκτική ιδέα, το οποίο είναι βέβαια θέμα του Δήμου και της πολιτείας να την ασπαστεί, όπου ουσιαστικά μένει Λεωφόρος, γκρεμίζονται τμήματα στις ευθείες.

0: θύρες. Φυτεύεται πάλι ή 13 όλες οι θύρες, οπότε αυξάνει πολύ το πράσινο. Και εκεί από κάτω, μέσα εκεί θα υπάρχουν και γηπεδάκια με χώμα, για πυπτισμένο χώμα για παιδιά να παίζουν μπάλα και βόλεϊ και πάρκο. Αυτή είναι η πρόταση.
1: Πρόταση που θα μελετηθεί από την πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Τα φώτα της εκπομπής Prime Time έπεσαν στην ιστορική έδρα των πράσινων. Όμως το κέντρο της Αθήνας αλλάζει γοργά, αφού οι εργασίες στο Βοτανικό εξελίσσονται με αμύωτους ρυθμούς.
0: Σύγχρονο, με διαφορά τεράστια το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας. Και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος. Ότι από μεγάλο μέρος του γηπέδου θα φαίνεται η Ακρόπολης. Μαζί με το κοροπή που φτιάχνουμε, το οποίο είναι ήδη το καλύτερο και το πιο μεγάλο και το πιο σύγχρονο αθλητικό κέντρο και συνεχίζουμε να το βελτιώνουμε. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα έχει και γήπεδο και προπονητικό για πάντα.
1: Στόχος για ολόκληρη την οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι να στεγαστούν οι πράσινοι στις νέες εγκαταστάσεις το Μάιο του 2027.
2: Ο Νίκος Πάκακης στο ρεπορτάζ, 11:50 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Περνάμε τώρα στην οπαδική βία, στην δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υπήρξε μια νέα εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, σήμερα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Δεν θα καταθέσουν τις προστατευόμενοι μάρτυρες αν δεν ελεγχθεί πρώτα ότι δεν είναι κατηγορούμενοι. Στο ρεπορτάζ, Έλενα Γαλάρη.
3: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους. Αποφάσισε η έδρα του Τριμελούς Αφετείου Κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
4: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
5: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
3: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
6: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
7: Δεν θυμάμαι.
6: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο? Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε 3 χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
8: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
9: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση, και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν, γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους, γιατί φοβούνται.
4: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες, έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
3: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
4: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν σε πηγές.
3: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
2: Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη. Ακούσατε ποιες είναι οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Σαν να υπάρχει ένα άλλο κράτος μέσα σε αυτό το κράτος. Στιγμιότυπα για Sky 100,3, skyradio.gr, ιστοσελίδα για τα σχόλιά σας. Θετικά νέα, κυρίες και κύριοι, για την ελληνική οικονομία. Τελειώνει όλη η επιτήρηση. Όλα όσα περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, η οικονομία πλέον προοδεύει. Ο Νίκος Φιλιππίδης στο σχολείο του.
10: Κοίτα, λένε, αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα.

0: αυτονομία της και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
1: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός ενεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή fuel pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
0: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,3.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γεωργαρή. Διαψεύδει η διοίκηση των ενοπλών δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Σύμφωνα με την Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Μεσανατολής, το Ιράν εκτόξευσε επίσης πυράβλους στο Μπαχρέιν, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με πλήγματα στο Ιρανικό νησί Κέσμα. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν επίσης ότι το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο ένα Αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φιλοξενεί ένα κέντρο ελέγχου και διοίκησης, ενώ πλησίαζε τα Ιρανικά χωρικά ύδατα στον κόλπο του Ομάν. Διέψευσε ωστόσο την πληροφορία αυτή ο Αμερικανικός στρατός. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ωστόσο στη συνέχεια, μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκυριακό. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν. Όχι και στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξή του, είπε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Ο Αραγτζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η Σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια ενεργοποιεί η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας την εφαρμογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Από την υπουργική διάσκεψη

0: Σα, στο Παρίσι, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομοβίου. Στον πρώτο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Στιγμή του Πασκάλια 100,3, 5η, 4 Ιουνίου, 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Σε λίγο ξεκινάμε την συζήτησή μας με την ψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα. Πάλι προς το παρόν, ο λόγος των όχι δεν είναι ο Στέφανος Νικολαίδης. Πού χάθηκε, πού βολοδέρνει, πού είναι, ο εξός, είναι σε άλλο πλανήτη. Προσπαθεί, είναι στο τηλεσκόπιο Hubble και αναζητά άλλους πλανήτες. 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Καλησπέρα σας, κυρία, πάλι.
1: Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θα περιπλανηθούμε ξανά στις σχέσεις.
1: Ναι, νομίζω ότι να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο.
0: Ναι, με ευχάριστες καταστάσεις για το πώς διαμορφώνεται τώρα.
1: Να πούμε μερικές σκέψεις ακόμα γύρω και να απαντήσουμε και μερικά από τα ερωτήματα που είχαμε γύρω από τις σχέσεις, για το πώς διατηρούνται οι σχέσεις πια. Για τα ζευγάρια τα φτιάξαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ναι. Πώς διατηρούνται και πώς μπαίνουν και σε περιπέτειες.
0: Έκτακτη συμμετοχή, αν θέλει, ο Κώστας Πανός ως ειδικός από άλλη άποψη για τα ζητήματα αυτά. Αν θέλει.
1: Ναι, γιατί έχει καταθέσει πολλές ερωτήσεις εδώ πέρα.
0: Νομίζω,
1: οπότε έχω να απαντήσω σειρά θεμάτων.
0: Έχοντας την πολυετή εμπειρία σε αυτό το πεδίο. Λοιπόν, πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
2: Εχθές τέτοια ώρα ήμασταν στα έγκατα της γης, στα έγκατα του Παρισιού. Τώρα νομίζω πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πάμε πάνω, στο διάστημα, πάμε στη NASA. Η οποία NASA αποχαιρετά το Maven, το Maven, αν το προφέρω σωστά. Διότι λαμβάνει τέλος η αποστολή που αποκάλυψε τα μυστικά της ατμόσφαιρας του Άρη. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Το Maven είναι Mars Atmosphere and Volatile Evolution, η εξέλιξη δηλαδή της ατμόσφαιρας στον Άρη. Είναι η πρώτη αποστολή που αφιερώθηκε αποκλειστικά στη μελέτη του Άρη και της εξέλιξής της. Μετά από πάνω από 11 χρόνια σε τροχιά γύρω από τον κόκκινο πλανήτη και μια δεκαετία πέρα από την αρχική προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της, η αποστολή ολοκληρώνεται οριστικά. Η τελευταία επικοινωνία με το διαστημόπλιο πραγματοποιήθηκε 6 Δεκεμβρίου, όταν χάθηκε απροσδόκητα το σήμα, αφού πέρασε πίσω από τον Άρη. Τον Φεβρουάριο, πριν από λίγους μήνες, να πούμε ότι η Διαστημική Υπηρεσία συγκρότησε ειδική επιτροπή διερεύνησης για να αξιολογήσει τις προσπάθειες ανάκτησης και να εκτιμήσει την κατάσταση του σκάφους, και η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Maven δεν μπορεί να ανακτηθεί και δεν είναι πλέον σε θέση κιόλας να εκτελεί ούτε το επιστημονικό του έργο ούτε την αποστολή αναμετάδοσης δεδομένων. Έδειχναν όλα τα δεδομένα που λήφθησαν πριν από το πέρασμά του πίσω από τον Άρη ότι όλα τα συστήματα λειτουργούσαν κανονικά. Όταν όμως το σκάφος επανεμφανίστηκε, το δίκτυο βαθέως διαστήματος της NASA δεν κατάφερε να εντοπίσει σήμα. Είναι ένα τέλος εποχής, αν μη τι άλλο. Αποκαλύπτοντας πόσο ο Άρης έχασε την ατμόσφαιρά του, να πούμε ότι το Maven εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο του 2013 με αποστολή τη μελέτη της ανώτερης ατμόσφαιρας, της ιονόσφαιρας όπως λέμε, και των αλληλεπιδράσεων του Άρη με τον ήλιο, και βασικός στόχος ήταν να κατανοηθεί πόσο ο πλανήτης έχασε μεγάλο μέρος της ατμόσφαιρας στο διάστημα, ένα κρίσιμο ερώτημα για την ιστορία του κλίματος, του νερού και της πιθανής κατοικησιμότητάς του. Βέβαια, οι Αμερικανοί, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν άλλα σχέδια. Σου λένε ότι μετά το Άρτεμις θα φιλοδοξούμε τέλος πάντων μέσα σε μια-δυο δεκαετίες να καταστήσουμε κατοικήσιμο τον Άρη. Κάνουμε και απικίες εκεί. Θα δούμε.
0: Η εξερεύνηση του διαστήματος θα συνεχιστεί πάντως. Περιμένουμε το κανονικό Enterprise να το κάνει. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά στην Apple TV. Λέγεται For All Mankind, για όλη την ανθρωπότητα. Mm-hmm. Που περιγράφει, είναι μια προσέγγιση εναλλακτικής ιστορίας. Ξεκινάει με το έβριμα ότι δεν ήταν ο Νίλ Άμστρονγκ εκείνος πάτησε πρώτος το πόδι του στο φεγγάρι, αλλά ένας σοβιετικός, και αυτό έγινε διότι δίλιασε η αποστολή της NASA, είχε ένα σχέδιο να φτάσει στο φεγγάρι σελήνη και να αποχωρήσει. Θα μπορούσε ο αστροναύτης να το κάνει, αλλά δεν το έκανε ακολουθώντας γενικότερα τις οδηγίες. Ο Βέρνερ φον Μπράουν, ο ναζί επιστήμονας, έχει πέρα προσχωρήσει ο Αμερικανός και είναι εκείνος που καθοδηγεί από τη μία πλευρά, αλλά η Σοβιετική Ένωση εμφανίζεται πολύ πιο μεθοδική και ταυτόχρονα αποκρύπτει τα δικά της ατυχήματα. Έχει προχωρήσει σε 4-5 κύκλους αυτή η σειρά και τώρα μας παρουσιάζει Apple TV και την άλλη όψη με τίτλο Star City, που που είναι η ιστορία από την πλευρά των Σοβιετικών.
2: Ναι. Ναι, υπήρχε
0: πώς ο ανταγωνισμός μεταξύ Αμερικανών. Ναι, υπήρχε, ναι, αλλά τώρα όλα αυτά είναι εναλλακτική ιστορία και είναι ωραία μυθοπλασία για όποιον ψάχνετε με το...
2: Μας το λέει ότι είναι επιστημονική φαντασία.
0: Ναι, μας το λέει, μας το λέει. Εναλλακτική ιστορία, επιστημονική φαντασία, πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Παραμένουμε δηλαδή σε ότι ο Άμστρονγκ είναι αυτός που πάτησε στο φαγητό.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Όχι, μπερδευτό,
0: δεν το έχουμε αλλάξει αυτό. Αν και υπάρχουν ψεκασμένοι που δεν το πιστεύουν αυτό, τώρα εδώ όμως είναι μια πολύ άλλη, ωραία, διαφορετική προσέγγιση, διότι δείχνει τον ανταγωνισμό των συστημάτων, τις σιωπές που επιβάλλονταν καμία φορά ή την απόσυρση των ανθρώπων που ήταν πραγματικά ικανοί ή άριστοι ή και την εξόντωσή τους, διότι στην περίπτωση της πρώτης γυναίκας που προοριζόταν να πατήσει το πόδι στο διάστημα από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης, αυτή εν τέλει εκτελείται, διότι κατά τη διάρκεια των μυστικών ακροάσεων που έκανε τότε η υπηρεσία της KGB, έκανε μια αναφορά σε έναν, στον αδελφό της, ο οποίος είχε πεθάνει, και η υπηρεσία κάπως μπερδεύτηκε και θεωρούσε ότι τον συσχέτισε με έναν άλλον που έγραφε, που είχε τον ίδιο ονοματεπώνυμο και αρθογραφούσε σε ένα έντυπο εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, και φυσικά η κορυφαία αυτή αστροναύτησα οδηγήθηκε σε βασανιστήρια, φυλακίστηκε και εν τέλει, αν και αναγνωρίστηκε το λάθος, δολοφονήθηκε. Και η δεύτερη κατά σειρά γυναίκα, η οποία ήταν πιο φοβισμένη, ήταν εκείνη που πάτησε πρώτη το πόδι της στην σελήνη, και ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της ανθρωπότητας που το έκανε αυτό, προκαλώντας νέα σύγχυση στην Αμερική του Νίξον την εποχή εκείνη. Όλα αυτά σε σειρά.
1: Πάντως διάβαζα λίγο για την ψυχολογία των αστροναυτών κάποια εποχή και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι για να μπορέσει κανείς να συμμετάσχει σε τέτοιες αποστολές γίνεται μια τεράστια δουλειά από πίσω, πέρα από τον ίδιο τον άνθρωπο σε επίπεδο ψυχολογικό, γίνεται μια τεράστια δουλειά με την οικογένειά του για πάρα πολύ καιρό, για μερικά χρόνια πριν, και μπορεί ένας αστροναύτης να συμμετάσχει σε μια αποστολή μόνο όταν οι σχέσεις με την οικογένεια, με την ευρύτερη οικογένεια, είναι άριστες. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τους εργαζόμενους και την ψυχολογία της εργασίας ότι όταν κάποιος πάει στη δουλειά του και έχει στο σπίτι του κάποια προβλήματα οικογενειακά, ότι αυτό επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την απόδοσή του στην εργασία, και βέβαια στις συνθήκες ενός ταξιδιού εκτός της ατμόσφαιρας αυτό θα ήταν τρομερό, και το να μπορέσει κανείς να μιλήσει σε ένα τηλεφώνημα με κάποιον στη γη και να μην πάει καλά το τηλεφώνημα μπορεί να καταστρέψει όλη την αποστολή. Οπότε είναι τρομακτική η προεργασία που γίνεται και η υποστήριξη που γίνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας και στη διόρθωση των σχέσεων και των σχέσεων των ζευγαριών, και θα πούμε για τα ζευγάρια, αλλά δεν ήταν η ψυχολογία των αστροναυτών.

0: ειδικά για τα ζευγάρια, ήταν γενικό.
1: Ράδιο, ψή, κλάδος, αστροναύτες.
2: Αποστολή στο διάστημα,
0: ναι. Εντάξει, δεν είναι αυτό σήμερα το θέμα μας, αλλά και
1: πάμε στα αστέρια, ο Στέφανος Ζουκολάιδης, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Πάμε Χαβάη τώρα.

0: ομοιότυπα. Ενότητα Ράδιο Ψή. Τελειώσαμε με τους αστροναύτες και τις αστροναύτες. Έχουμε επιστρέψει στη Γη. Η αναφορά μας είναι στο τραγούδι για την Χαβάη από την Άλκη Πρωτοψάλτη.
1: Και ακούγοντας λίγο τους στίχους αυτού του τραγουδιού και μιλώντας για τις σχέσεις όπως και τις προηγούμενες φορές, υπάρχουν ένα-δύο σημεία σε αυτό το τραγούδι τα οποία φωτογραφίζουν πολύ ωραία τις σχέσεις. Αφενός υπάρχει πλήξη, ναι, που μέσα σε αυτή την πλήξη περιγράφει που την καθημερινότητα, που δεν κάνουν τίποτα, που θα πάνε σλέκι, που θα ψωνίσουν, θα καθαρίσουν κλπ. Και τη μέση σχέση που στην πραγματικότητα

0: από ζευγάρια που είναι για πολύ καιρό μαζί, βλέπει ότι μοιάζουν και εξωτερικά με ένα παράξενο τρόπο. Στο σωματότυπο, στην κίνησή τους, στο στυλ που ντύνονται, αποκτούν πολύ μεγάλη οικειότητα και πολύ μεγάλη ομοιότητα. Και επειδή οι άνθρωποι κατά μέσο όρο φαίνεται από τις έρευνες ότι αισθάνονται λιγότερο ικανοποιημένοι με το πέρασμα του χρόνου σε πολλές σχέσεις, προφανώς όχι σε όλες, έτσι, κάποιες πλευρές των σχέσεων λέμε, τίποτα δεν ισχύει για όλες τις σχέσεις ακριβώς, αισθάνονται λοιπόν λιγότερο ικανοποιημένοι. Ταυτόχρονα νομίζω ότι αυτό το τραγούδι κάνει και κάτι άλλο, δίνει ξαφνικά μια ζωντάνια και δίνει τη θεραπεία λίγο σε αυτό, δηλαδή το να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ακριβώς. Είναι το ταξίδι.
1: Τρεις μήνες διακοπές.
0: Και τρία χρόνια. Και στη Χαβάη, δηλαδή, ένα μέρος που στο μυαλό μας είναι πολύ εξωτικό και ένα μέρος στο μυαλό μας είναι κάπου που δεν μπορεί να μας βρουν τα προβλήματα και καθημερινότητα και που μπορούμε να αποκτήσουμε καινούριες εμπειρίες από αυτές που μέχρι τώρα δεν είχαμε. Έτσι το φανταζόμαστε αυτό το τραγούδι. Και όταν ξέρουμε και την ιστορία του, ότι αυτή που το έγραψε η κοπέλα, όντως ήταν μια κοπέλα που δεν είχε πάει ποτέ στη Χαβάη. Αυτό μας δίνει έτσι αυτή την αίσθηση, γιατί το να ερωτεύεσαι στην πραγματικότητα είναι μια πράξη φαντασίας. Φαντάζεσαι μια σχέση, πώς θα είναι μεταξύ μας, πώς θα είναι ο άλλος, τι θα κάνουμε τα επόμενα 100 χρόνια. Και η φαντασία αυτή κάπως πλήττεται και τελειώνει όταν αρχίζει η καθημερινότητα, εκτός αν την επανατροφοδοτούμε. Και ένας από τους τρόπους, όχι ο μοναδικός, αλλά ένας από τους τρόπους επανατροφοδότησης είναι το να κάνει κανείς πράγματα, το να αποκτά κοινές εμπειρίες που να είναι πράγματα καινούρια, διαφορετικά και να τα κάνει μαζί και μέσα από αυτά να ξαναανακαλύπτει τη σχέση και να ξαναανακαλύπτει τη φαντασία με αυτόν τον τρόπο μέσα στη σχέση.
1: Δηλαδή να επαναφέρει τη φαντασία.
0: Να κάνει ένα restart, να ξαναξεκινάει λίγο τη σχέση με αυτόν τον τρόπο, γιατί στην πραγματικότητα ο έρωτας είναι η ανακάλυψη. Έτσι δεν είναι, είναι το να σε
1: του άλλου.
0: Το να σε ανακαλύπτει κάποιος που είναι διαφορετικός από σένα, η εξερεύνηση του άλλου ανθρώπου. Και καμιά φορά και τα εμπόδια στον έρωτα τον κάνουν και λίγο πιο νόστιμο, τον κάνουν πιο ενδιαφέροντα, προκαλούν πιο πολύ αναστάτωση και προκαλούν και μια πρόκληση να τα ξεπεράσεις αυτά τα εμπόδια, άρα σε βάζουν πιο πολύ στη διαδικασία, χωρίς να είναι απαραίτητα. Αλλά παρατηρείται έτσι μερικές φορές ότι κάποια εμπόδια μπορούν να είναι κινητοποιητικά.
1: Ναι, και άλλα μπορεί να είναι να προκαλούν την τέλεια κινησία.
0: Άλλα μπορεί να είναι πραγματικά απαγορευτικά και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν επιλογές συντρόφων, οι οποίοι οι σύντροφοι αυτοί είναι ακατάλληλοι για αυτούς. Αφενός γιατί μπορεί να υπάρχουν εμπόδια τα οποία είναι ανυπέρβλητα, άρα ο άλλος άνθρωπος να μην είναι διαθέσιμος στην πραγματικότητα και να μην μπορεί ποτέ να γίνει διαθέσιμος. Άρα δεν θα πάει ποτέ καλά αυτή η σχέση από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά γιατί μερικές φορές διαλέγουμε, μας ελκύουν άτομα τα οποία μπορεί να μοιάζουν έτσι πολύ ενδιαφέροντα, γοητευτικά, έξυπνα, ζεστά, διασκεδαστικά, αλλά στην πραγματικότητα έχουν και κάποιες άλλες πλευρές που αναπαράγουν μια δυναμική που μας είναι οικία. Να εξηγήσω σε αυτό ότι όταν κάνουμε επιλογή συντρόφου, την κάνουμε ασυνείδητα την επιλογή. Το ποιος μας γοητεύει δεν καταλαβαίνουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Γιατί μας γοητεύει και δεν μας γοητεύει κάποιος άλλος. Βρισκόμαστε σε ένα πάρτι, ας πούμε, και υπάρχουν πολλά διαφορετικά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον μας, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάποιος προκαλεί το ενδιαφέρον μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτό το πρόσωπο και όχι ένα άλλο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Δεν εξηγείται ακριβώς, αλλά είναι ξεκάθαρο το ποιο είναι το πρόσωπο αυτό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει έτσι με τη δική μας ηλικία. Γιατί ξέρετε, όλα στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία που τελειώνουν και που αρχίζουν στην παιδική μας ηλικία. Σε αυτή την πεποίθηση, τη θεωρητική πεποίθηση που πάνω σε αυτή έχουν χτιστεί τα 150 χρόνια ψυχοθεραπεία, που λέει ότι στην παιδική μας ηλικία φτιάχνονται μου επιτραπεί ο μη επιστημονικός όρος, οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του καθενός από εμάς, δηλαδή δεν είναι επιστημονικό αυτό καθόλου, είναι δικό μου. Φτιάχνεται δηλαδή

0: τις πρώτες κατασκευές που δεν τις συνειδητοποιούμε πραγματικά. Μπορούμε να τις συνειδητοποιήσουμε αργότερα όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία ή μέσα από την εμπειρία της ζωής, παρατηρώντας λίγο το πώς δρούμε και τον εαυτό μας. Αλλά φτιάχνονται έτσι κάποιες προδιαγραφές για το τι πιστεύουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση, ότι είναι η αγάπη, ότι είναι ο έρωτας και τι μορφή έχει αυτό. Και αυτές φτιάχνονται με βάση αυτό που έχουμε ζήσει μέσα στην οικογένειά μας. Δηλαδή, είχαμε γονείς που μας δίνανε απλόχερα, που ήταν στερητικοί, που μας αγαπούσαν μεν, αλλά από μακριά, όντας απασχολημένοι και χωρίς ποτέ να βρίσκουν χρόνο για μας. Που ερχόντουσαν να μας πάρουν από το σχολείο, αλλά το μυαλό τους ήταν αλλού και δεν ήταν ποτέ παρόντες την ώρα που περπατάμε για να γυρίσουμε πίσω ή μπαίναμε σε αυτοκίνητο. Που δεν μπαίναν ποτέ το μέρος μας σε ένα παιδικό καυγά, αλλά ασχολιόταν συνέχεια με το τι ήταν δίκαιο και τι ήταν άδικο και την έννοια της δικαιοσύνης, που μας τιμωρούσαν για ένα μικρό λάθος ασήμαντο, που κάπως δεν μας φρόντιζαν πραγματικά. Εάν ήταν έτσι, ναι, τότε και εμείς διαλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι πάρα πολύ γοητευτικοί και να έχουν πολλά χαρακτηριστικά, αλλά στην πραγματικότητα θα αναπαράγουν και αυτές τις πλευρές και θα ερωτευτούμε δηλαδή αυτό που μας είναι.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη του είπε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλίνης το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Νήσος Ρόδος μετά την επιτυχή επιμπλοκή του κάβου από Δίτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο ταξίδι του προς Χίο και Πειραιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μπάσκα 100,3, ενώ τα ραδιοψή με την κυρία Αλεξάνδρα. Πάλι δηλαδή οι έρωτες μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, είναι πρόσωπο τα παιδικά μας χρόνια, είναι μηνύμες και συμπεριφορές που έχουν έρθει από το παρελθόν. Έχουμε έτσι, ανακύκλωση.
1: Έτσι λέει η θεωρία, ότι είναι μνήμες από το παρελθόν. Είναι μνήμες όμως όχι των προσώπων, γι' αυτό και δεν μοιάζουν τα πρόσωπα. Είναι μνήμες της δυναμικής. Τη δυναμική είχε αυτή η αγάπη που είχαμε στην πατρική μας οικογένεια. Τι τύπου ήταν.
0: Της φροντίδας ή της απουσίας της.
1: Ακριβώς. Της φροντίδας, της σωστής φροντίδας, της δοτικότητας, της ζεστασιάς, της

0: της επιβράβευσης, της εμπιστοσύνης.
1: Άρα αυτό που μαθαίνουμε όταν είμαστε παιδιά, επιχειρούμε να το επαναλάβουμε αργότερα σε αυτό το τομέα των σχέσεων.
0: Αφελά μας.
1: Χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Χωρίς να διαλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι μοιάζουν τελείως διαφορετικοί. Γι' αυτό βλέπεις και κάποιους ανθρώπους που είναι σε σχέσεις, σε έρωτες, σε παράλληλες σχέσεις για χρόνια πολλά, για δεκαετίες. Βλέπουμε μερικές φορές ανθρώπους και λες, μα καλά, πόσο εγκλωβισμένος μπορείς να είσαι σε μια τέτοια σχέση που βλέπεις ότι δεν κυλάει καλά και παρόλα αυτά παραμένουν σε αυτές τις σχέσεις, γιατί είναι αυτό το σχήμα το οποίο τους κρατάει, δηλαδή αυτό που ασυνείδητα αναγνωρίζουν σαν αγάπη. Όταν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε την ευκαιρία να το δουλέψουμε, αλλά σε πρώτη φάση ξαναπέφτουν στα ίδια λάθη ή βλέπεις πολλές φορές ανθρώπους που χωρίζουν από σχέσεις και πάνε στην επόμενη σχέση και κάνουν μία από τα ίδια και ξαναχωρίζουν και πας στη μεθεπόμενη και ξανακάνουν μία
1: μέρα της παροπόντας, το ίδιο και το ίδιο,
0: γάμος, κοντραγάμος, κοντραγάμος.
1: Διευκρινιστική ερώτηση ενός ακροατού Παναγίου, δηλαδή υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά ή όχι?
0: Φυσικά υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά. Υπάρχει έρωτας.
1: Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι κάποιον άνθρωπο τον ξεχωρίζουμε μέσα στο πλήθος για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
0: Υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά, υπάρχει έρωτας και με τη δέκατη ματιά επίσης. Υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι υπάρχει και ο κεραυνομόλος έρωτας, όντως, και υπάρχει και έρωτας που δημιουργείται όταν γνωρίσεις κάποιον και έχεις επανειλημμένα σχέσεις και επαφές μαζί, και μέσα από αυτή την εξοικείωση μπορεί να αναπτυχθεί ένας έρωτας. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους που σου λένε, α, γνωριζόμαστε τόσο καιρό, ξέρω εγώ, κάνουμε παρέα τόσο καιρό, δουλεύουμε μαζί τόσο καιρό και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και είναι ειλικρινής ότι δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ. Κάποια στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει. Και ξέρουμε από τις μελέτες ότι τόσο ο έρωτας από την πρώτη ματιά, όσο και ο έρωτας από τη δέκατη, ενδεικτικά το λέω το νούμερο, μπορούν να πάνε εξίσου καλά και εξίσου άσχημα. Ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό, ούτε ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον ποιοτικά. Μπορεί και οι δύο να έχουν το ίδιο πάθος και την ίδια έλξη. Και μπορούν να έχουν και την ίδια πορεία ανεξάρτητα του πώς ξεκίνησαν.
1: Άρα μπορεί να είναι και μια αυταπάτη.
0: Όχι, αυταπάτη δεν είναι. Τα συναισθήματα τα νιώθει ο άνθρωπος και την αίσθηση του
1: να προκαλέσω τη συζήτηση.
0: Του να τον αγαπάνε επίσης είναι κάτι το οποίο επιθυμεί. Αυτό που είναι, είναι το τι τύπου δυναμική πάει και ξαναδημιουργεί. Δηλαδή τι τύπου σχέση, ας πούμε, είναι σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος, μαζί με κάποιον άνθρωπο, επιλέγει να είναι με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν τον φροντίζει, αλλά πρέπει μόνο αυτός να τον φροντίζει. Π.χ., ας πούμε, ένα παράδειγμα συνηθισμένο αυτό που είναι μονόδρομη αυτή η φροντίδα. Αυτό όταν κάτσει κανείς και ψάξει, βλέπει ότι όταν ήταν παιδί αυτός ο άνθρωπος πάλι ήταν μονόδρομη η φροντίδα. Και κάπως έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιεί, αναπαράγει τέτοια σχήματα μερικές φορές. Όταν ερμηνεύουμε αυτά τα σχήματα, λέμε ότι το κάνει σε μια προσπάθεια να διορθώσει. Δηλαδή, κάτι το οποίο δεν πήγαινε καλά στα χρόνια τα παιδικά, σου λέει, αν το ξανακάνω τώρα, αυτή τη φορά θα γίνει αλλιώς. Γιατί τώρα το έχω καταλάβει και θα γίνει αλλιώς και θα διορθωθεί αυτό το τραύμα. Κάτι όμως που στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Γιατί ο άλλος άνθρωπος, γιατί για να λειτουργήσει μια σχέση χρειαζόμαστε δύο ανθρώπους. Για να ερωτευτώ χρειάζομαι έναν. Μπορώ να ερωτευτώ μόνο
1: σου. Σωστό.
0: Αλλά για να λειτουργήσει μια σχέση.
1: Θέλει δύο.
0: Θέλει δύο. Το ταγκό.
1: Ο ελάχιστος αριθμός.
0: Το ταγκό. Οπότε αυτό δεν θα λειτουργήσει, γιατί ο άλλος άνθρωπος από την αρχή που τον έχουμε διαλέξει έτσι, π.χ. να μην δίνει, δεν πρόκειται να αλλάξει. Μπορεί εμείς να αλλάξουμε κάτι, αλλά δεν θα αλλάξει ο άλλος. Άρα θα συνεχίσουμε να ζητάμε κάτι από κάποιον που δεν μπορεί να το δώσει. Που δεν έχει την ικανότητα να το δώσει, γιατί δεν έχει μάθει στη ζωή του να το δίνει αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και μπορεί να μην μάθει και ποτέ του.
1: Ναι, ναι. Να έχει κοπήσει αυτό το μάθημα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να μην αντικατοπτρίζει καν τη δική του ανάγκη, ξέρετε. Το ότι κάτι το χρειαζόμαστε εμείς δεν σημαίνει ότι και ο άλλος απέναντι χρειάζεται το ίδιο πράγμα. Αυτό βέβαια προφανώς δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Μάλλον συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι η ίδια η πορεία. Γιατί μεγαλώνουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και άρα και οι παιδικές τους εμπειρίες είναι διαφορετικές. Αλλά το ότι αναπαράγουμε το οικείο, ότι αναζητάμε το οικείο.
1: Ασυνέστητα όμως, συνείδητα.
0: Ασυνέστητα. Ότι ερωτευόμαστε αυτό το οποίο ξέρουμε, τον τρόπο αγάπης που ξέρουμε. Αυτό νομίζω ότι το λένε έτσι όλα τα βιβλία. Τελευταίος που το λέει ήταν έτσι ένας πολύ γνωστός ψυχοθεραπευτής που ήταν στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, ο Γκαμπόρ, που έχει μιλήσει.
1: Διάσημος,
0: πολύ διάσημος.
1: Όταν
0: μιλήσει,
1: το σώμα λέει όχι, τα λοιπά.
0: Μιλήσει για το τραύμα πάρα πολύ. Και ο οποίος και αυτός έτσι περιγράφει το πώς τα βιβλία του, το πώς διαιωνίζουμε το τραύμα αυτό, ξαναπέφτοντας στα ίδια λάθη και ζητώντας, χτυπώντας σε πόρτες που δεν μπορούν να ανοίξουν.
1: Πάντως στη φυσική όταν επαναλαμβάνεις το ίδιο πείραμα δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, είναι το ίδιο και το αυτό, δηλαδή.
0: Έτσι λοιπόν γίνεται και εδώ στον ψυχισμό, ότι όταν τα ίδια υλικά σε οδηγούν στην ίδια δυναμική.
1: Άρα έχουμε μαθηματική εξίσωση.
0: Σε οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα. Απλά μπορείς να αλλάξεις τα υλικά σου.
1: Τις μεταβλητές.
0: Ναι, να τα καταλάβεις και να τα αλλάξεις. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτό το οποίο συνήθως έτσι αναζητάνε είναι να τους αγαπήσουν οι άλλοι. Και γι' αυτό κάνουν και τόσο μεγάλο κόπο. Συνήθως κρύβουμε τον εαυτό μας. Δείτε σε όλα τα social media, δείτε σε όλα τα dating apps, όλα αυτά. Παρουσιάζουμε πάρα τον εαυτό μας, τον κρύβουμε, του παρουσιάζουμε έναν άλλον εαυτό για να αρέσουμε. Ναι. Πού είναι αληθινός, ναι, αλλά είναι μόνο ένα κομματάκι. Είναι ένα κομματάκι που είναι το κομματάκι που είναι υπέροχο. Που είμαστε ελκυστικοί, πετυχημένοι, δυνατοί, όμορφοι, χαρούμενοι, περιποιημένοι. Είμαστε η πιο ωραία βερσιόν του εαυτού μας, που υπάρχει αυτή η ωραία βερσιόν, αλλά δεν είναι ολόκληρη. Είναι μισή.
1: Είναι όλη εικόνα.
0: Οπότε ποστάρουμε αρετές και ευτυχία. Δεν ποστάρουμε ποτέ αδυναμίες. Δεν ποστάρουμε ποτέ κάτι διαφορετικό που να δείχνει ότι είμαστε και λίγο αλλιώτικοι. Δεν τολμάμε να είμαστε και πολύ αλλιώτικοι. Πόσο μάλλον δημόσια. Και να έχουμε την αντίδραση των άλλων ανθρώπων. Ή να είμαστε ατελείς. Γιατί αν είμαστε ατελείς συγκρινόμαστε με όλα αυτά τα άλλα τέλεια post, οπότε βγαίνουμε χαμένοι.
1: Σωστά. Είναι και τα post μέσα. Οι άλλοι έχουν πάντα το καλύτερο.
0: Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα post στην εικόνα. Η εικόνα έχει αλλάξει πάρα πολύ και το διαδίκτυο έχει αλλάξει πάρα πολύ την εικόνα μας. Τόσο στα dating app, αλλά και στα απλά social media. Στις παρέες και σε αυτά, στο πώς σχετιζόμαστε.
1: Ναι, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δώσουμε μια ωραία εκδοχή του εαυτού μας.
0: Ναι, και για να καλυφθούμε.
1: Πολύ μακιγιάζ.
0: Και να κρυφτούν οι αδυναμίες μας, αλλά στην πραγματικότητα όταν θέλουμε να εισπράξουμε την αγάπη ενός άλλους ανθρώπου, αυτό κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και στην πραγματικότητα δεν νιώθουμε αγαπημένους που θα θέλαμε από τους άλλους, γιατί δεν έχουμε δώσει μια πραγματική εικόνα του εαυτού μας και άρα υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές μας οι οποίες δεν χωράνε με σχέσεις και οι οποίες δεν μπορούν να εκτιμηθούν και οι οποίες δεν βρίσκουν χώρο και πιεζόμαστε πάρα πολύ να παίζουμε κάποιους ρόλους που δεν είναι πραγματικοί. Νομίζω ότι για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε μια σχέση πρέπει να μπορεί να σταματήσει να κρύβεται, να μπορεί να επιτρέψει να ανακαλυφθεί, να μπορεί να επιτρέψει να δείξει πως είναι και να γίνει βέβαια αποδεκτός για αυτό που είναι, δηλαδή να γίνει αποδεκτός μέσα στις αδυναμίες που έχει, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες και γιατί το να τις κρύβουν δεν τις εξαφανίζουν στην πραγματικότητα, απλά δημιουργούν μια συνθήκη που κανείς παίρνει μισά πράγματα και δεν χορταίνει ποτέ.
1: Άρα ισχύει το έλα όπως είσαι, μάλλον πρέπει να φανερωθείς, να αποκαλυφθείς και να κρυθείς από τον άλλον για αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι ισχύει αυτό και νομίζω ότι και η θεωρία πραγματικά μας λέει αυτό, το έλα όπως είσαι. Και βέβαια όταν γνωρίζουμε κάποιον που έρχεται όπως είναι, θα πω που έχει την τόλμη να έρχεται όπως είναι, γιατί θέλει μια τόλμη αυτό το πράγμα, θέλει μια αυτοπεποίθηση, θέλει μια εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ότι μπορώ να μπω σε μια σχέση έτσι όπως είμαι πραγματικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να βελτιώνομαι, αλλά σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσποιούμε ότι κάποιον άλλο. Τότε έχει μεγάλη σημασία το πώς κανείς θα ανταποκριθεί σε αυτό. Δηλαδή, αν πραγματικά θα είναι ανοιχτός να γνωρίσει τον άλλον, να τον ακούσει, να έχει μια πραγματική περιέργεια για το πώς είναι. Νομίζω ότι η περιέργεια είναι ένα πολύ ωραίο συστατικό.
1: Να σκοτώνει τη γάτα και εξυψώνει τον έρωτα.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο συστατικό στον έρωτα, ναι. Ότι η περιέργεια σε κάνει να θες να γνωρίσει στον άλλον άνθρωπο. Και οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Αυτό μπορώ να το πω και λόγω επαγγέλματος. Όσους και να δεις και όσο παρόμοιες και είναι ιστορίες, γιατί είναι παρόμοιες ιστορίες πολλές φορές, είναι πάντα λίγο διαφορετικές και είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον τι θα αποκαλυφθεί. Όχι κανένα μυστικό που δεν φαντάζεται κανείς, δεν ανακαλύπτουμε κάτι τρομακτικό που το ξέρουν μόνο οι ψυχολόγοι, αλλά πώς ο άνθρωπος θα εξελιχθεί και θα αποκαλυφθεί και πώς πλευρές του εαυτού του θα αποκαλυφθούν, και αυτό είναι πάντα έτσι πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Καταλήτης πάντως για να αναθερμαθεί μια σχέση είναι το ταξίδι. Οι διακοπές.
0: Ένας καταλήτης.
1: Ένας σημαντικός, ταξίδι. Συγγνώμη.
0: Ναι, είναι ένας καταλήτης στο ταξίδι, είναι ένας καταλήτης.
1: Και η απουσία του της εργασίας στο ταξίδι και το τοπίο, φαντάζομαι, έτσι.
0: Τι θα πει όμως τώρα το ταξίδι εδώ πέρα, αν το πάρουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο και πάμε ένα ταξίδι έτσι μακρινό και εξωτικό? Θα πει ότι βγαίνω στην πραγματικότητα από το πλαίσιο, βγαίνω από όλα τα προβλήματα, τα αφήνω πίσω.
1: Άλλη ζωή.
0: Τα αφήνω πίσω όλα τα προβλήματα και πάω να ξαναβρω τη σχέση μου σε μια συνθήκη που δεν έχει καθόλου.
1: Βάζω το κινητό στο αθόρυβο.
0: Δυσκολία.
1: Όλα τα προβλήματα δηλαδή σε αυτή την κατηγορία. Δεν με ενοχλεί κανένας, καμία.
0: Ναι. Δεν έχει καθόλου δυσκολίες μέσα και δεν έχει.
1: Βάλε τώρα εσύ το κινητό στο αθόρυβο, δεν γίνεται.
0: Να λύσω προβλήματα. Εγώ τώρα το έχω στο αθόρυβο.
1: Εγώ τώρα το έχω στο αθόρυβο. Δικό μου εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Το αστείευομαι λίγο.
1: Ναι.
0: Οπότε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το να κάνουμε πράγματα μαζί ή το να βρεθούμε έξω από τις δυσκολίες της ζωής, αυτό είναι ένα κομμάτι, όμως δεν είναι το μόνο. Έτσι είπαμε για την πλήξη λίγο, είπαμε την άλλη φορά για τη σεξουαλική ζωή, έτσι δύο λέξεις που είπαμε ότι ποιο είναι το καλύτερο σεξ, και είπα εγώ ότι είναι αυτό της συναισθηματικής σύνδεσης. Ξέρουμε ότι οι εραστές κάνουν πολύ σεξ, μετά ντύνονται και φεύγουν. Ξέρουμε ότι οι σύζυγοι κάνουν πολύ λίγο σεξ, εξαρτάται αυτό διάφορες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλο πάθος και μεγάλο ενδιαφέρον μετά από καιρό. Έχει καθημερινότητα, το έχει έτσι ισοπεδώσει, θα έλεγα, με έναν τρόπο. Ξέρουμε όμως ότι το καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που είναι τεχνικά καλό ή που, είναι, που γίνεται σε μέρη πιο εξωτικά ή που γίνεται στο συζυγικό κρεβάτι, αλλά είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει και έχει και συνέστημα μαζί, και που η σύνδεση, η συναισθηματική, είναι αυτή που το ολοκληρώνει και κάνει τους ανθρώπους να χορταίνουν στην πραγματικότητα.
1: Άρα πρέπει να έχει παραχθεί. Εδώ τώρα υπάρχει μια αντίφαση, διότι υπάρχει όλη αυτή η θεωρία της, του λεγόμενου one night stand, δηλαδή της εφήμερης σχέσης.
0: Φυσικά, είναι ένα πολύ καλό σεξ αυτό, το οποίο είναι τεχνικά πολύ καλό πάρα πολλές φορές και το οποίο έχει και μεγάλη περιπέτεια, γιατί συνήθως γίνεται σε διάφορα μέρη, σε διάφορες συνθήκες, είναι πιο αυθόρμητο, δεν θα πω αν είναι καλό ή κακό.
1: Είναι καλύτερο.
0: Η αχορτένση
1: είναι καλό.
0: Θα πω ότι στο τεχνικό κομμάτι το θεωρούμε ή περιγράφεται να είναι.
1: Περιγράφεται
0: να είναι καλό. Θα πω όμως ότι είναι και ένα σεξ που είναι αλακάρτ, δηλαδή που μετά σε αφήνει άδειο και σε αφήνει μόνο σου. Και ακόμη και αν επαναληφθεί σε ένα επόμενο ραντεβού και αυτά, πάλι μετά ντύνεσαι και φεύγεις, πάλι σε αφήνει μόνο σου. Συνδέεται δηλαδή μεν από τη μία μεριά με τεχνικά πολύ καλό σεξ, αλλά με μοναξία ταυτόχρονα. Γι' αυτό λέω.
1: Άρα είναι ότι απουσία του συναισθήματος, και άρα δεν υπάρχει σύνδεση παρά μόνο.
0: Δεν με νοιάζει τι κάνεις την άλλη μέρα, δεν πρόκειται να μιλήσουμε την άλλη μέρα τι κάνεις, να ασχοληθούμε, δεν πρόκειται να σου στείλω να μου στείλεις, θα δεις, δώσουμε ένα ραντεβού, σε 5 μέρες θα βρεθούμε εκεί πέρα, να τηλεφωνηθούμε, να βγούμε να πάμε εκεί πέρα. Οπότε τις 5 μέρες ανάμεσα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό το δεν με νοιάζει αφήνει ένα στοιχείο μοναξίας μέσα, που όταν υπάρχει συναισθηματική σύνδεση δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της μοναξίας. Γι' αυτό και στις αυτοαξιολογήσεις που γίνονται στις έρευνες γύρω από το σεξ είναι το συναισθηματικό σεξ, αυτό το οποίο κερδίζει. Είναι και αυτό σεξ, αλλά έχει και συναισθηματικό.
1: Κερδίζει το συναισθηματικό λοιπόν. Και αυτό είναι σε σχέση και με τις ηλικίες, όσο ανεβαίνουν ηλικίες. Είναι με βάση την εμπειρία δηλαδή.
0: Δεν ξέρω να το απαντήσω με έρευνες αυτό. Θα έλεγα όμως από την κλινική εμπειρία ότι αυτό έχει να κάνει με τις ηλικίες, γιατί τα νέα παιδιά στη σημερινή εποχή Έχουν μερικές δυσκολίες αυτό το κομμάτι. Έχουν μέσω του διαδικτύου, θα πω, μία διαστρέβλωση λίγο της σεξουαλικότητας και αντιλαμβάνω τη σεξουαλικότητα ως κάτι το οποίο είναι γρήγορο, άμεσο, τώρα και χωρίς πολλές συνδέσεις και χωρίς καμία συνέχεια και είναι και λίγο ποια λέξη να βάζω, να είναι λίγο πορνό να έχει, γιατί τα, οι προσλαμβάνουσες μέσα από τις οθόνες
1: είναι επηρεασμένα από τις εικόνες που έχουν ήδη δει το
0: ακριβώς,
1: παιδί.
0: Οι προσλαμβάνουσες
1: άρα είναι. Προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτό
0: ναι, και δεν προσπαθούν να ανταποκριθούν συναισθηματική σχέση αλλά προσπαθούν των γονιών του συνήθως που βλέπουν ναι. Έτσι, και πολλές φορές έχει δυσκολίες αλλά προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτά που έχουν δει στις οθόνες που είναι να κάνουν όλα αυτά τα κόλπα που βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι μέσα σε διαφόρων ειδών ταινίες στην καλύτερη περίπτωση και πορνό στη χειρότερη περίπτωση. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, θα πω, τουλάχιστον σε αυτή τη γενιά. Στις προηγούμενες γενιές δεν ήταν. Στις προηγούμενες γενιές δεν θα το συνδέσω αυτό με τις ηλικίες και θα πω ότι το συναισθηματικό θα ήταν σε όλες τις ηλικίες. Αλλά
1: ωραία,
0: σε αυτή εδώ τα πράγματα
1: και
0: οι κανόνες έχουν
1: το
0: 60
1: που ήταν η σεξουαλική απελευθέρωση. Μπορούν να πούμε να ισχυριστεί κανείς το ίδιο. Που εκεί η εναλλαγή των συντρόφων ήταν μια καθημερινότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια έρευνα.
0: Μερικές φορές οι ερωτήσεις σας είναι μεγάλη πρόκληση.
1: Ναι.
0: Θα πω, κύριε Κουφόπουλε, θα πω ότι δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό. Θα πω ότι η σεξουαλική όμως απελευθέρωση δεν σημαίνει ότι πάω να αισθάνομαι πράγματα και ότι και αυτό θα μπορούσε να ισχύει και εκεί. Δεν έχω διαβάσει καμία συγκριτική έρευνα που να συγκρίνει εκείνη την εποχή με τα
1: γυναίκες.
0: Μπορεί και να υπάρχει όμως. Αλλά δεν νομίζω ότι ο ψυχισμός των ανθρώπων δρά διαφορετικά. Δηλαδή ότι αυτά που νιώθουμε τα νιώθουν γενιές ολόκληρες. Δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε σε αυτή εδώ τη γενιά. Και οι άνθρωποι λειτουργούν με ένα παρόμοιο τρόπο και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι λειτουργούν με ένα παρόμοιο τρόπο και σε διαφορετικούς πολιτισμούς που έχουν άλλες προσλαμβάνουσες και άλλες πρακτικές και άλλες έτσι, συμπεριφορές, αλλά παρόλα αυτά οι συγκρίσεις στα ζευγάρια, οι έρευνες στα ζευγάρια δείχνουν πάρα πολλές ομοιότητες στους ανθρώπους
1: από διαφορετικούς πολιτισμούς. Άρα το ανθρώπινο είδος το είναι που κυριαρχεί μάλλον η ιδιοσυστασία το DNA. Αλλά εξαρτήτως που έχεις μεγαλώσει, κάποια πράγματα σε σχέση με το συνέστημα και τον έρωτα είναι ίδια. Ούτε η εποχή παίζει ρόλο, γιατί παίζει ο Τάιανας Ακολατής για το πότε θα ερωτευτείς. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή χιουμοριστικό. Και ίσως και τα ζώδια και η δική μου προσωπική ερώτηση τα ζώδια.
0: Για την εποχή δεν ξέρω, αλλά θα πω για την εποχή ότι πιστεύω το καλοκαίρι ερωτεύει κανείς περισσότερο. Το λέω εμπειρικά αυτό. Όχι από προσωπική εμπειρία, το λέω όμως εμπειρικά αυτή την κλινική
1: εμπειρία. Γιατί είναι οι άνθρωποι πιο ευχάριστοι.
0: Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι αφενός είναι έξω, είναι πιο εξωστρεφείς αφενός. Δεύτερον, είναι πιο χαλαροί πολλές φορές. Δεν έχουν τόσο πολύ το στρες, το επαγγελματικό ή το στρες. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές. Μπορεί να είναι σε περιόδους διακοπών. Άρα όλο αυτό δημιουργεί μια ηρεμία και ένα χώρο περισσότερο να έχω μια καλύτερη επαφή με τον εαυτό μου και λίγο να μπορώ να αφαιθώ περισσότερο. Σε πράγματα τα οποία με ευχαριστούν.
1: Για να κάνουμε και την ερώτηση: τα ζώδια που όλοι είναι περιστρέφονται γύρω από αυτά, ποιο ταιριάζει με ποιον.
0: Αναρωτιέμαι.
1: Και τον οροσκόπο.
0: Αναρωτιέμαι.
1: Τώρα εντάξει, το αφήνω, είναι εκτός συζήτηση.
0: Αν ακόμα στην εποχή του AI, κανείς αναρωτιέται για τα ζώδια. Σιγά σιγά, εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι αρχίσουν να σβήνονται από το χάρτη τα ζώδια. Δηλαδή ότι αυτό που είχαμε πριν στα ζώδια τώρα λέγεται chat GPT και ότι απαντάτε εκεί πέρα.
1: Έφυγε αστρολογικός χάρτης.
0: Ναι. Νομίζω ότι δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός χάρτης τώρα που πάει να απαντήσει. Γιατί τώρα όλοι πάνε και ρωτάνε ένα chatbot. Α, μου είπε αυτό, του είπα αυτό, τη είπα. Είπα αυτό, κάναμε αυτό. Τι λες, τι θα γίνει παρακάτω. Δεν πάνε να ρωτήσουν.
1: Και απαντάει το μηχάνημα.
0: Και απαντάει, φυσικά και απαντάει το μηχάνημα. Είναι πάρα πολύ συνήθιμα. Το ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να το
1: πάνε και ρωτάνε το μηχάνημα τι θα κάνουν στους ζητητούς.
0: Πάρα πολύ συχνά.
1: Και δεν αποφασίζουν οι ίδιοι. Μα τι είναι αυτό.
0: Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να προβλέψουν το μέλλον.
1: Το μηχάνημα. Πόσο μάλλον, το μηχάνημα.
0: Πόσο μάλλον όταν ρωτάει. Γιατί ξέραν πριν τα ζώδια, ξέρουν πλανήτες. Αλλά.
1: Άμα είδα σε ένα τρίο Ερμής, κάτι καταλάβαινε. Λένε οι ειδικοί. Δεν ξέρω.
0: Αυτή την ανάγκη πάνε να την απαντήσουν μέσα από τα τεχνητή νοημοσύνη. Οι στιχομηθείες, τα μηνύματα, όλα αυτά ανεβαίνουν εκεί
1: αυτό
0: πέρα και συζητώνται πάρα πολύ. Φυσικά, συζητώνται πάρα πολύ σαν έναν κανονικό συνομιλητής. Ξεχνάμε ότι είναι ένα κομπιούτερ αυτό, ότι είναι ένας υπολογιστής και πάμε να βρούμε το μέλλον μέσα από εκεί.
1: Σοκαριστικό πάντως, αν μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις.

0: μένα.
1: Και την
0: δεν το βρίσκω τόσο πολύ. Εγώ το βρίσκω όπως είναι και τα ζώδια και όλα αυτά. Νομίζω ότι απαντά είναι απλώς σημείο των καιρών. Ότι απαντά στην ίδια, στην ίδια ανάγκη του ανθρώπου, είτε παλιά ρίχνει το φλιτζάνι του καφέ, είτε όταν ήμασταν παιδιά στις παραλίες, ερχόντουσαν διάφορες γυναίκες οι οποίες βλέπαν, διαβάζαν τα χέρια μας. Το θυμάμαι εγώ όταν ήμουν παιδάκι στις παραλίες. Μου λέγανε δείξε μου την παλάμη σου να σου πω πόσα παιδιά θα κάνεις, αν θα παντρευτείς και τέτοια πράγματα. Είτε οι γιαγιάδες με τους καφέδες, τα ζώδια, είτε τώρα τα chatbot. Νομίζω ότι είναι ακριβώς η ίδια ανάγκη, αλλάζει το μέσο, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις οι άνθρωποι θέλουν να προβλέψουν το μέλλον και να καθησυχαστούν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
1: Χρειαζόμαστε μια πειθία δηλαδή κάθε φορά. Να πει το μέλλον.
0: Πάμε στο από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, όπως βλέπουμε, και σε όλους τους πολιτισμούς.
1: Η ιστορία έχει πολλές από τις απαντήσεις. Μάλιστα, άρα η κατακλείδη, κάντε ταξίδια ελεύθερα, βρείτε χώρο για διακοπές, χωρίς να κουβαλάτε κάτι άλλο, για να ξαναφτιάξετε τη σχέση σας.
0: Βελτιώστε την επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Αναπτύξτε την περιέργεια για τον άλλον την άλλη.
0: Καθοριστική η επικοινωνία. Έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα σημαντικό δεσμό.
0: Φτιάξτε τη σεξουαλική σας ζωή, δεν δημιουργώντας αυτό το δέσιμο. Μην προσπαθείτε να είστε σωστοί. Το να είναι κανείς δίκαιος και σωστός είναι λιγότερο σημαντικό από το να είναι ευτυχισμένος, και αυτά δύο δεν πάνε μαζί. Και όταν βλέπετε ότι μια σχέση δεν λειτουργεί, αφού το προσπαθήσετε πρώτα και κάνετε αυτά τα πράγματα, αν συνεχίσει να μην λειτουργεί, τότε απλά φύγετε και προχωρήστε παρακάτω. Η συμβουλή είναι 100%, φύγετε και πηγαίνετε παρακάτω.
1: Ναι, και έτσι.
0: Δεν λύνονται όλα τα πράγματα.
1: Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα.
0: Όχι, ναι. Δεν λύνονται όλα.
1: Και εδώ κλείνει το βιβλίο λοιπόν, της σοφίας και της γνώσης, με το φεύγω. Και απελευθερώνται και οι δύο που δεν μπορούν να τα βρουν. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ο Κώστας Πανός την άκουσε προσιλωμένος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σιγά σιγά λοιπόν και εμείς αποχαιρετούμε, κυρίες και κύριοι. Η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Θανάση Καραγιάννη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Ήταν τα στιγμιότυπα με την ενότητα Ράδιο Ψή, με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας συναντήσουμε και την επόμενη Τετάρτη, φαντάζομαι.
0: Ναι, θα δούμε ποιο θέμα ή θα απαντήσουμε τα θέματα της απιστίας.
1: Έχουμε και συγκρεμότητες, ναι, έχουμε και συγκρεμότητες των ακροατών. Γεννιόνται. Προκύπτουν διαρκώς ερωτήσεις από τον κόσμο. Λοιπόν, το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Μαρία Γιώργαρη και μετά μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

άνθρωπος είμαι εγώ. Να φτιάξει σπίτι και οικογένεια, αυτό είναι μόνο αποδεκτό. Όμως του πόθου η αγένεια τα κάνει στάχτη.

0: Ρυθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
1: Κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την σφραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Πρίσμα 91,6.

διαφωνεί στην βροχή. Τα άλλο του κόσμου δάκρυα που έρχονται από μακριά. Καφέ σε λύνει μια φορά πριν να χαράξει η μέρα.

0: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
1: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
2: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.